Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ, όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χιν Αστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, της έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό: είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε: εδώ είσαι σαν τον Στραμβίνσκι, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Ραβέλ, αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω τον Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα, ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε: νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα: θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισε όμως να ρωτάει: λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα, δεν ήθελα να της πω ότι έπαιζα μπαντονεόν, γιατί σκέφτηκα ότι θα με ρίξει κάτω από τον τέταρτο όροφο. Τελικά ομολόγησα και μου ζήτησε να της παίξω λίγα μέτρα από κάποιο δικό μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: βρέχαζε, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει 10 χρόνια της ζωής μου και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σε Εβίτα, μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο μπαντονεών, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστορ Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστορ Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Vuelvo al Sur που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστορ Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

Το 1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του. Το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York. Αλλά και το El Tango. Έναν ιστορική σημασία δίσκο προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουίντετο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στο χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντε Λάγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Yonder Boy, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντε Λάγχελ.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο. Όπως πάντα. Όταν ξαφνικά πίσω από ένα δέντρο φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του συντονιού σου θα έρθω με ένα πείμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα πέτα, νιώσε.

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινη βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστορ Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις Νίκο, όταν νυχτώσεις στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστορ Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό σου τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη, ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Vuelvo al Sur.

Ο Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του αργεντίνικου στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Oblivion, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Μπουένος Άιρες με πρωταγωνιστή τη μουσική του Oblivion.

κέντρο Ηλίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστορ Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέες

0: μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρίτσα, Ρίτσα. Να σου πω ότι παρά τη ζέστη έχω μια ανεξήγητη ζωντάνια. Ναι. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό.
1: Πώς καταφέρνω. Κατά πάνω στην είδηση, αγάπη μου.
0: Πώς καταφέρνω με τόση ευκολία να ανοιγοκλίνω τα πλεφαρά μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη ζωντάνια δεν την μπορώ να την εξηγήσω.
1: Τόση ζωντάνια έχει. Ναι, μπράβο, ναι, αγόρι μου. Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξει και την καριέρα σου σιγά-σιγά. Ε?
0: Ναι, γιατί είμαι πάνω στην ανάπτυξη τώρα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ζωή ανοίγεται μπροστά σου, οπότε έχεις το χρόνο
0: όλες
1: σου να αναπτυχθείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πες εσύ πάνω, κατά πάνω στην είδηση, τώρα που είσαι φρέσκος, γεμάτος ζωντάνια.
0: Να δώσω την πρώτη είδηση.
1: Αναζήτηση και τα λοιπά και ναι, τα λέμε. Ναι.
0: Να τη δώσω.
1: Να τη δώσεις, πουλάκι μου.
0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
1: Pop, pop. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Στο ένα μικρόφωνο τον ακούσατε, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στην αντοχή, στην ανοχή και στο άλλο μικρόφωνο επίσης.
1: Στον ήχο, ο Γιώργης Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
0: 2-11-200-8-200, εκεί ακούτε τη φωνή της Εύης. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί μαζί της. Είναι και προχωρημένο καλοκαίρι. Έχουμε θέρος, περάσαμε και την περίοδο με τις ημέρες, μάλλον με τα 43-44 βαθμούς. Πόσο είχε εκεί, πόσο έφτασε χθες.
1: Ναι, 44 περίπου, αλλά εντάξει, ήταν, ναι. Είναι ο πρώτος καύσωνας και αργά ήρθε. Πολύ αργά
0: ήρθε, ναι.
1: Αργά ήρθε. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης, αλλά η αίσθηση που έχουμε, γιατί εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα, έτσι, εκτός από τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.

0: Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη η μέρα στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς. Ερωτήματα που για μένα παραμένουν ακόμα και σήμερα και για τους περισσότερους αναπάντητα για το τι έγινε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, οι μνήμες είναι νοπές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν μιλήσει. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα. Είναι αρκετοί, δεν θα πούμε ονόματα. Όσοι το βιώσαμε, αυτό που βιώσαμε εμείς από την ασφάλεια του στούντιο, θα σας πω ότι ξετυλίχθηκε μπροστά μας ένα δράμα το οποίο κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς μεταδίδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπήκαμε για μια φωτιά στο Νέο Βουτσά κάποια στιγμή, νομίζω νωρίς το απόγευμα.
1: Πιο πριν είχε τη φωτιά στην Κινέτα.
0: Στην Κινέτα, είχαν πάει από εκεί τα πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κόψαμε το πρόγραμμα, θυμάμαι, για τη φωτιά στο Νέο Βουτσά. Όταν πια πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος.
1: Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατί το θυμάμαι και εγώ ανεξίτηλα, υπήρξε η δεύτερη εστία κοντά στον Ταού Πεντέλης.
0: Στον Ταού Πεντέλης, ναι, ναι.
1: Και μετά είχαμε τη φωτιά που λες στο Νέο Βουτσά.
0: Και πέρασε στη Μαραθώνος. Είχαμε τους συναδέλφους, όλα τα κανάλια, δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλοι οι σταθμοί, παντού και τα site είχαν τους συναδέλφους έξω και μεταδίδανε τις ειδήσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Όταν πέρασε στη Μαραθώνος, μπήκε πια μέσα στο Μάτι. Κάποια στιγμή αρχίσανε και ερχόντουσαν πληροφορίες για τους νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να το μεταδώσει κανένας, μόνο αν έχει επιβεβαίωση από την πυροσβεστική
1: ή
0: από
1: τις αρχές.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Το λέγανε και οι συνάδελφοι. Αρχίσαμε και βγάζαμε λοιπόν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους της περιοχής, όλους αυτούς. Οι οποίοι λένε: έχουμε πληροφορίες για νεκρούς, έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Κάποια στις 11 ή 10-11 το βράδυ βγάζουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, να το ξεχάσω ποτέ.
1: Εσύ συγκεκριμένα, γιατί ναι, παρακολουθούσα, ναι, ως τηλεθεατής.
0: Και λέει: ποιος σας είπε για νεκρούς? Δεν το ξεχάσω ποτέ. Λέω, μα το λένε οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι της περιοχής που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα που μπορούν.
1: Θυμάμαι,
0: μου λένε, δεν υπάρχει, μου λέει, κανένας νεκρός, κανένας νεκρός.
1: Εγώ θυμάμαι το σοκ σου. Και επειδή την Ρίτσα τη γνωρίζω ως συνάδελφο αρκετά χρόνια πλέον.
0: Ναι, σοκαρίστηκα.
1: Και είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ η Ρίτσα μέσα στο, εννοείται στο στούντιο, εγώ έξω, στον Αλφα, στο παρελθόν, στις ειδήσεις του Αλφα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στεναχωριέται και συναισθηματικός είναι, όμως διατηρεί την ψυχραιμία της στον αέρα.
0: Μα δεν αφορά κανέναν το δικό μου συνέστημα.
1: Ναι, στον αέρα είναι πάντα ψύχρεμη. Εκείνη τη στιγμή εγώ θυμάμαι την ταραχή της, δηλαδή θυμάμαι τα μάτια της.
0: Πάγωσα, γιατί λέω, λέμε για νεκρούς και εκείνος χτυπιόταν στον αέρα. Δεν θα το ξεχάσω, χτυπιόταν. Επίσης δεν θα ξεχάσω την επόμενη μέρα που πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο. Νομίζω ότι τους πρώτους νεκρούς τους βρήκε ο Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
1: Σωστά,
0: το θυμάμαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η ομάδα αυτή με τα αυτοκίνητα που τους βρήκε φωτιά μέσα.
1: Έχουν σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σταματήσαν σε ένα πλάτωμα. Ναι.
1: Και βλέπουν, για να κάνω ζωντανό, και ναι, μακροσκοπικά, δηλαδή όπως λένε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, με το μάτι αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με νεκρούς ανθρώπους.
0: Ο Κώστας τους είχε. Ο Κώστας ήταν, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Κώστας είχε δηλαδή εικόνα. Δεν την μετέδωσε ο Αλφα και καλά έκανε.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν απόδειξη. Η, ναι, πρώτη απόδειξη, σε εισαγωγικά ή χωρίς, είναι αυτή. Προκύπτει από εκεί.
0: Ναι, είναι μια φοβερή στιγμή. Η δεύτερη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο, από ένα σημείο. Το έλεγα και χθες στον Γιώργο, εκτός αέρα, αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Απλώς θα πω ότι υπάρχει μια ιστορία σε αυτές τις δεκάδες εκεί από το Μάτι, μιας γυναίκας η οποία έβγαλε τα παιδιά και τη μάνα της από το σπίτι για να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, φοβούμενοι, αφού έχει περάσει φωτιά τη Μαραθώνος, ότι θα κάνουν ζωντανή μες στο σπίτι. Το σπίτι, θέλω να σας πω ότι μας το δείξανε μετά, δεν είχε τίποτα.
1: Και πάντως μέσα θα ήταν ασφαλής χώρος.
0: Οι άνθρωποι καίκαν όλοι. Ναι, ήταν, δηλαδή δεν κάηκε, ναι, ούτε. Αλλά μέσα στον πανικό, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα και οποιοδήποτε. Τα παιδιά σου, τη μάνα σου, πάμε να φύγουμε. Παιδιά,
1: δεν μπορείς παρά να δικαιολογήσεις. Ναι. Τώρα είναι τραγικό αυτό που θα πω. Έχουμε να κάνουμε με θύματα, με οικογένειες. Με παιδιά, ναι, όπως, ναι, λες, με ηλικιωμένους, με μητέρες, με πατέρες. Στον πανικό που σου προκαλεί η επερχόμενη φωτιά.
0: Δεν μπορείς
1: και
0: να...
1: άμα πνέει κιόλας ισχυρός άνεμος, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Εκεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κατά πάσα πιθανότητα σε οδηγεί δυστυχώς σε λάθος.
0: Αυτό που, ναι, λένε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, θυμάμαι παλιά στο ρεπορτάζ τότε που αναφέρθηκα. Πολύ έμπειροι πυροσβέστες. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μάλιστα, ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουρδί στην Ηλία και μας το έλεγαν αυτό.
0: Αλλά στο 7, το 7 είναι τώρα, Γιώργο, αυτό. Ή το, ναι, 7 ή το 8. Το 7, ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, το λάθος που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν επιλέγεις να πας σε καμένο. Θα μου πεις πώς θα πας σε καμένο. Έρχεται η φωτιά να σε κάψει. Πώς θα κινηθείς εσύ δηλαδή στα πλάγια της φωτιάς? Πρέπει να πας σε καμένο ή να βρεις ένα χώρο να προστατευθείς. Αν είσαι έξω, δεν είσαι πιο γρήγορος από την ταχύτητα της φωτιάς, ειδικά αν είναι κατάφυτη η περιοχή και αν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα σκεφτείς. Κανένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Μόνο ένας επαγγελματίας ή ένας πολύ έμπειρος πυροσβέστης.
0: Και μετά από χρόνια, να πούμε, γιατί ζήσαμε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν οτιδήποτε συνέβαινε, καλούσαν οι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο των σταθμών και έλεγαν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό, και το μετέδιδε στον αέρα και έλεγε συμβαίνει αυτό, να πάει η αστυνομία ή έπαιρνε την κάμερα και πήγαινε εσύ. Για χρόνια αυτό λοιπόν είχε ατονίσει. Mm-hmm. Την περίοδο, τη στιγμή στο μάτι, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο, το θυμάμαι σαν τώρα, Γιώργο. Mm. Παίρναν τηλέφωνο, είμαστε μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν για ώρες μες στη θάλασσα.
0: Ήταν για ώρες μες στη θάλασσα. Και παίρναν τηλέφωνο και βγαίναν όσο είχαν μπαταρία και όσο μπορούσαν να μιλήσουν. Παίρναν τηλέφωνο και δίναν το στίγμα τους, ναι, ζητώντας βοήθεια.
1: Και επειδή εμείς λέμε τώρα καλοκαίρι, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί πνίγηκαν, χάθηκαν άνθρωποι μες στη θάλασσα.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να χαθούν άνθρωποι και μάλιστα εκεί που μπορούσαν να πατήσουν κιόλας. Και γίνεται, διότι έρχεται ο καπνός, ο αέρας τον ρίχνει πάνω στους ανθρώπους. Και είναι λογικό ότι θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν, επιλέγοντας να ανοιχθούν στο νερό. Άρα γίνεται. Εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Να πω ότι σε εκείνα τα σπίτια ήταν. Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα οι κόρες μου μέχρι κάποια ηλικία τις φιλοξενούσαν ο παππούς και η γιαγιά, την περίοδο που και εγώ και η μητέρα τους δεν βγαίναμε σε άδεια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά, όπου η μαμά και ο παπάς εργάζονταν στην Αθήνα και βρίσκονταν εκεί, επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι μόνα τους στο σπίτι, με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό να μην ενημερώνεις ανθρώπους για τον επερχόμενο κίνδυνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεβόα, με το αυτοκίνητο, να κορνάρεις, να βρεις έναν τρόπο. Εκεί οι άνθρωποι αυτό που πάνε σε δύο δικαστήρια ήταν πως δεν είχαν καμία, μα καμία ενημέρωση
0: από την αρχή μέχρι το τέλος
1: για τον επερχόμενο κίνδυνο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Και όσοι κατάλαβαν τι συμβαίνει και μπήκαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν, εγκλωβίστηκαν, είναι αυτοί που βρήκε, που λέγαμε νωρίτερα για τον Κώστα Σαρικά που τους...
1: Ναι. Και ξέρεις, για το λέω Ρίτσα, θα το πω ολόκληρο, γιατί δεν πειράζει και ας αρχίσουν να... Γιατί όταν ήρθε το 112 και ήμουνα εγώ εδώ στο Real FM και κάναμε εκπομπές, θυμάμαι μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Α, το 112 και μας έστειλε και μας κινητοποίησε και μας έκανε και τζάμπα εστάλει και αυτό και μας έχει ταλαιπωρεί. Ναι, καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί. Καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Το θέμα μας είναι να μην χάνεται κανείς.
1: Ας έρθουν 150 μηνύματα 112. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα κάποιοι διαλυμένοι στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να συγκρίνεται μια περίοδο που δεν έχει πάρει κανένα το παραμικρό μήνυμα με μια άλλη περίοδο που φεύγουν για 112.
0: Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιο να μην το θέλει το 112. Πετάει το κινητό του, εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όλοι να συμφωνούμε σε κάτι, αλλά ότι η χρήση του 112 είναι σωτήρια, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Τα είπαμε λίγο εμείς, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Για πε.
2: Ισχύει ότι είναι κάπως βελτιωμένη κατάσταση. Απλά έχουμε να πούμε πράγματα. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο, στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τότε τι είπατε είναι καλύτερα εγώ τα πράγματα?
2: Είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
0: Τι, οι περιγραφές σου με στείλανε στον κουβά. Τι είναι αυτό, τι έχω πει εγώ τόσο? Τι έλεγα ότι είναι καλύτερα? Προταζούμε και μεταγράφουμε. Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Υπερβολές του κίτρινου τύπου.
1: Είναι, μου θυμίζει ένα αρχιστάκτη που είχα παλιά όταν ήμουν μυστικά, ακού. Ναι. Που είχα πάει ένα κείμενο και μου λέει: μια χαρά είναι το κείμενό σου. Έχω κάνει λίγες αλλαγές. Έχω αλλάξει λίγο την αρχή, τη μέση και το τέλος.
0: Λίγο. Λιγάκι.

0: Βουλάνια, μη φεύγεις. Ρωτάνε φίλοι, συνάδελφοι που είναι φανατικοί του Ολυμπιακού, καμιά μεταγραφή θα πεις για τον Ολυμπιακό?
1: Αρχικά,
2: πρέπει
1: να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Τζολάκη.
2: Εγώ αυτά, συγγνώμη για παρένθεση, εγώ αυτά θα τα πω στο Σταυρακάκι, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς κανονικά.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Λέει όμως, δεν σταματάει.
1: Σε παραδείγμα. Η μεγάλη εκκρεμότητα είναι το θέμα του τερματοφύλακα, γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει προκριματικά με την Αϊμέγγεν και δεν ξέρει αν θα έχει τον Τζολάκη ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης.
0: Και έχουμε ζητήματα εκεί, έτσι.
1: Δεν είναι η πιο σημαντική θέση είναι αυτή.
0: Να πούμε, εντάξει κύριε Δημήτρη, είχες ενημέρωση από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κατά τα άλλα, στα της ημέρας είναι καταρχάς η επικαιρότητα είναι πυκνή, έχει πάρα πολλές εξέλιξεις. Σήμερα έχουμε, ας πάμε από αυτά που θα δούμε, ναι. Έχουμε το ΚΙΣΕΑ, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση είναι ανάμεσα του, μάλλον μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ασπίδα του Αχιλλέα. 25% αν δεν κάνω λάθος είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα που συμμετέχει. Θα έχει και μια 10 η ώρα είναι αυτό, τώρα σε εξέλιξη πρέπει να είναι.
0: Ξεκινάει.
2: Και στη συνέχεια θα έχει ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στους συναδέλφους, ίσως μας πει κάτι και ο Χρήστος Μαζανίτης,
0: ναι.
2: Θα δούμε.
0: Θα το επιχειρήσουμε να το αναζητήσουμε. Να πούμε απλώς ότι, συγγνώμη, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που περιέγραψες, αναφέρθηκες, περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης δηλαδή της χώρας.
2: Ναι.
0: 3,5 δις εκτιμάται ότι είναι το κόστος. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα αντικαταστήσει το κατακαιρματισμένο σημερινό σύστημα αεράμινας με μία δομή. Με κοινό δηλαδή παρανομαστή, μία δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Πύραυλο, ντρόν, οτιδήποτε. Όχι ότι τώρα είμαστε ανοχήρωτοι, μια χαρά οχυρωμένοι είμαστε, αλλά είμαστε σε άλλη φιλοσοφία. Εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό καθένας, καθεμιά το αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι.
2: Νομίζω ναι. Και είναι τεράστιο το κόστος. Έτσι είναι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ποτέ. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή ακούω από το πρωί τα δελτία μας και είδα και, και τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθώ το πρωί από την ώρα που σηκώθηκα. Να πω για κάτι ακόμα. Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε ειδικούς που μας έλεγαν πολύ ψύχρεμα ότι η Τουρκία, ως προς το αεροπλάνο το υπερσύγχρονο, το 5ης γενιάς, το F-35, σαφώς και είχε μια πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε μια προοπτική επιστροφής. Αλλά για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθεί, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Εάν αυτό δεν το κάνει, ούτε ο νόμος Κάτσα απενεργοποιείται, ούτε το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει ξεχωριστά επί των ημερών του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
2: Αυτό ψάχναν, να τους ξεφορτωθούν ψάχνουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει η ανακοίνωση σήμερα από το State Department ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι πίσω.
2: Ναι.
0: Δεν έχει γυρίσει. Γιατί εδώ έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Εκπληρώθηκαν, όχι. Το λέω διότι θυμάμαι που φωνάζαμε όλοι και κλαίγαμε εδώ πέρα εθνική ταπείνωση, εθνική ήττα, εθνικό το ένα, εθνικό το άλλο. Για λίγη ψυχραιμία, ρε λεβέντες και λεβέντες.
2: Υπάρχει και άλλη άποψη. Πάντα στη ζωή υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, στα θέματα της άμυνας όμως, Ρίτσα μου, καλό είναι.
2: Υπάρχει άλλη άποψη. Δεν είναι τόσο.
0: Να κοιτάμε την κοινή λογική.
2: Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία ψάχνει να τους ξεφορτωθεί. Βέβαια, γι' αυτό πήγε και 16 φορές στη Ρωσία ο Φιντάν.
0: Ναι, έγραψε ο Μαζανίτης προχθές την Κυριακή και εγώ δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του Χρήστου στη Real News. Ότι εδώ παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος και το ότι θα πει Ρωσία.
2: Αυτό σου λέει, γι' αυτό πήγε 16 φορές ο Φιντάν.
0: Μπορεί να πει η Τουρκία, εγώ θέλω να πάνε στη Σομαλία.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα που είναι οι Ρώσοι, όχι, δεν πάνε.
2: Μα
0: δεν πάνε.
2: Η προεργασία έχει γίνει. Γι' αυτό πηγαίνει συνέχεια ο Φιντάν στη Μόσχα και κάνει αυτά τα ραντεβού. Μήπως μπορέσουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι. Για το Κατάρ που συζητάγανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν αμερικανικά συστήματα, δεν κουμπώνουν, λέει, οι S-400. Ή αν κουμπώσουν, φοβούνται ότι οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν πράγματα που δεν θέλουν να τα μάθουν οι Αμερικανοί. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και αν γίνει, θέλει και χρόνο, θέλει 2-3 χρόνια, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Έτσι κι αλλιώς θα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Όπως και να έχει. Και επίσης στις ειδήσεις της ημέρας, την οποία θα συζητήσουμε νομίζω και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι φυσικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Τριαντόπουλος αγοραστός. Η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, η πρότασή του είναι να περαιπεθούν γι' αυτό, για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. το λεγόμενο μπάζωμα. Απλά το λέω αλλίως εγώ. Ας το πούμε μπάζωμα ή όπως το λέει ο καθένας. Η πρόταση του Αντισαγγελέα λοιπόν είναι η παραπομπή εκεί. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποια. Και όχι μόνο για αυτούς τους δύο. Είναι και τρία διοικητικά στελέχη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε συνολικά.
0: Σωστά.
2: Πέντε.
0: Σωστά.
2: Αλλά παρόλα αυτά ο Αντισαγγελέας ζητάει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή είναι για τους δύο συν τρεις.
0: Ναι. Είναι η εισαγγελική πρόταση. Εγώ δεν έχω να την σχολιάσω, ούτε μπορώ να βρεθώ απέναντι. Όμως είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Όταν βγαίνουν οι συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς μεταξύ τους ενώ των θυμάτων έχουν διαφορές σημαντικές. Όταν βγαίνουν εδώ με κοινή αντίληψη και κοινή περιγραφή, γιατί δεν μπορώ εγώ να νιώσω όπως νιώθει ο γονέας που χάσε το παιδί του, ή η σύντροφος ή ο σύντροφος που έχασε την αγάπη του στα Τέμπη. Όταν βγαίνουν λοιπόν όλοι μαζί και λένε εδώ έχει γίνει σοβαρότατο σφάλμα. Πολύ
2: λέει.
0: Σωστά επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη και σωστά ο εισαγγελέας λέει πάμε σε δίκη και εκεί ας αποδειχθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Απλά να θυμίσουμε γιατί μπορεί να έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κύριος Αγοραστός ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι ανάμεσα τους και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η τοπική επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Αυτό είναι το σύνολο των πέντε που προτείνεται.
0: Να βάλω και άλλη μια διάσταση.
2: Κατηγορία παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος.
0: Ήσουν νομίζω στον αέρα.
2: Δεν έχω αφήσει δυστυχώς για μένα.
0: Ήσουν στον αέρα. Λοιπόν. Και εγώ ήμουνα τότε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό το πρωί την επόμενη μέρα και πραγματικά πάγωσα όταν άκουσα ότι δεν είχαμε πρωτόκολλα αντιμετώπισης για τις τραγωδίες αυτές.
2: Τίποτα.
0: Πήγε η τροχιά πήγε.
2: Τίποτα.
0: Θυμίζω και αυτό.
2: Μα λέγαμε τότε, αν θυμάσαι και μετά, ότι ο ακριβώς Τσολάκης όταν έπεσε το ήλιος είχε αποκλείσει, το θυμάσαι, την περιοχή.
0: Στο ήλιος.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μου είχε σπάσει την άδεια ο Μιχαλέλης, ήμουνα στη Λίμνο.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Και
0: ήρθα από τη Λίμνο.
2: Και εγώ από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, είχε αποκλείσει την περιοχή όλη, δεν έχει πλησιάσει ούτε δημοσιογράφος. Τίποτα. Κανένας κοντά. Δεν είχε. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο από τον ίδιο. Τώρα δεν ήταν.
0: Στα Τέμπη είχαν πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Όποιος ήθελε έμπαινε μέσα στον χώρο.
0: Πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, αλλά και οι προηγούμενοι μας κάνουν τις αθώες περιστέρες. Α, εμείς δεν ξέραμε, δεν αυτό, δεν αυτό. Εμείς, πώς κατήντησε έτσι η Ελλάδα μας. Γεια σου, πάτε ρε Λεβέντες και Λεβέντισες.
2: Ναι,
0: βεβαίως αυτοί φταίνουν εδώ.
2: Πάντα ο τελευταίος φταίει, βέβαια.
0: Οι άλλοι τι κάνανε δηλαδή.
2: Όχι, συμφωνώ. Πέσανε
0: από τα σύννεφα.
2: Ότι
0: είχαν πέσει από τα σύννεφα.
2: Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά πάντα στον τελευταίο σκάει.
0: Okay.
2: Ο τελευταίος το παίρνει πάνω του. Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά ο τελευταίος σηκώνει το σταυρό. Οπότε πρέπει να το λύσει.
0: Ασφαλώς.
2: Λύστο που λένε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας. Βλέπω τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Είναι προφανές ότι και δεν ακούτε και από κάπου τροφοδοτήστε. Αναφέρομαι στη φίλη μου την Εύελη. Λέει, άρα και, το μάτι, και στο μάτι, για το μάτι, η χώρα έχει συνέχεια, ειδικά όταν τόσα χρόνια το ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού δημιούργησε τα διέξοδα και τους εγκλωβισμούς. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βέβαια, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβράβευσε με θέσεις ευθύνης τους επικεφαλής πρωταγωνιστές στην πυροσβεστική και αστυνομία. Λοιπόν, απάντηση. Για αυτό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν λέτε ακριβώς την αλήθεια. Λέτε τη μισή αλήθεια. Πράγματι προήκθησαν όλοι άπαντες. Και αυτός που έγινε μετά επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και καταδικάστηκε γιατί προσπαθούσε να ελέγξει όσα θα έγραφε εκεί ο πραγματογνώμονας. Και άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Λέτε ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού. Γιατί σας είπε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί πέρα δεν πλήρωναν φόρους. Δεν πλήρωναν δέκο. Σας είπε κανείς ότι είχαν παράνομα τα σπίτια τους. Απάντηση και σε αυτό και ένδειξη. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε, Εύελιν, πόσα σπίτια κατεδαφίστηκαν μετά την καταστροφή με την τραγωδία του ματιού. Πόσα αυθαίρετα σπίτια κατεδαφίστηκαν. Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα για πολλούς μήνες και χρόνια και θέλω να σας πω ούτε ένα. Αν λοιπόν ήτανε όπως περιγράφετε τα πράγματα εσείς, παράνομοι ή μη παράνομοι, δεν θα μπορούσε να επιληφθεί η πολεοδομία μετά από αυτή την τραγωδία. Γι' αυτό σας λέω, ορισμένοι ψάχνετε να βρείτε άλοθη, άλοθη ψάχνετε να βρείτε σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά, με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Αναπάθετε, και δίνετε μόνοι σας τις απαντήσεις, δίνοντας άλοθη, γιατί έτσι γουστάρετε.
1: Καλά μου, υπάρχει έτσι πάντα γουστάρετε. Η άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει άλλη άποψη. Και ο Ιωάννης ο Κουφάκος λέει, και εκείνος λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει άλλη άποψη. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να αλλάξεις την άποψη ενός ανθρώπου, η οποία είναι πολύ δεδομένη. Έχει Ρίτσα μια μου, συγκεκριμένη οπτική.
0: Στήθηκε ολόκληρη ιστορία με το, η ρημοτομία και τα αυθαίρετα του ματιού. Γιατί δεν κατεδάφισαν ούτε ένα μετά.
1: Ναι, ούτε όχι, ένα. Ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρημοτομία, υπήρχε.
0: Ωραία, ναι, η μοναδική πόλη είναι που είχε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Καλά, η μισή δήμη είναι έτσι.
0: Και γιατί δεν τους λέγανε, αν δεν φτιάξετε τη ρημοτομία, δεν σας δίνουμε άδεια.
1: Απλώς λέω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική και έχει μια διαφορετική απλά, έδραση στα πράγματα.
0: Δίνουμε στην ανικανότητα άλοθη, αν αυτοί που έχουν κατά την άποψή μας την ευθύνη, είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω άλλη λογική.
1: Εσύ έχεις άλλη λογική και ο καθένας έχει διαφορετική οπτική, μωρέ Γιώργο. Δεν είναι. Δηλαδή, ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει ότι θεωρεί ότι είναι υποτομία ή θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ή βάζουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν είναι ναι, ο πόνος. Είναι, ξέρεις, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπράβο, μπράβο και καλά πάμε. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός με τον 28χρονο Αιγύπτη, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος δράστης.
1: Ναι, είναι καθομολογία πια.
0: Α, έχει ομολογήσει.
1: Ναι, είναι καθομολογία.
0: Την ομολογία λοιπόν ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, ναι, του Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται, πέρα από την ουσία της υπόθεσης στα αστυνομικά, είναι πώς αυτός που είναι σεσημασμένος, ο οποίος διαβάζουμε ότι είχε αποπειραθεί να κακοποιήσει το 2024 μια γυναίκα ενήλικη, δεν γνωρίζω, πώς αυτός
1: ανήλικη.
0: Κυκλοφορεί 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερο. Σοφία Γαλάνη, η οποία κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Είναι μια περίπτωση αυτή του 28χρονου Αιγυπτίου που αναφέρεις, Γιώργο, ο οποίος συνελήφθη χθες να μπούμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ομολογήσει και ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι ναι, εγώ ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου τον Σταύρο Γεωργίου, διότι διαφωνήσαμε, είχαμε πάει νωρίτερα έξω, πήγαμε μετά στο γραφείο του, στην 3η Σεπτεμβρίου, διαφωνήσαμε και τον ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου. Σήμερα να πούμε και για το ρεπορτάζ ότι θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων για τα περαιτέρω από εκεί και πέρα. Είχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον Μάιο του 2026. Εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σύλληψης και αφορούσε υπόθεση για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Δεν είχε εκτελεστεί όμως, διότι τότε προφανώς δεν είχε εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία. Τότε
0: δεν είχε επιχειρήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.
2: Ακριβώς.
0: Το 24.
2: Από το Μάιο του 2026.
0: Α, ποτέ το Μάιο. Το Μάιο του 26. Από το Μάιο λοιπόν. Και τώρα δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Τον Ιούλιο. Αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος 2 μήνες. Αν τον πετύχαιναν και βρίσκανε ότι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, τότε υπήρχε περίπτωση κάπως, παιδί μου, να τον ελέγξουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, κανονικά.
2: Είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, να πούμε. στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Ναι. Το οποίο απορρίπτεται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Από το 23.
2: Το 23. Έχει βέβαια δικαίωμα να καταθέσει νέο μεταγενέστερο αίτημα. Ναι, ναι, έχει μια διαδικασία αυτό. Δηλαδή, όταν στην απορριπτική απόφαση ορίζεται προθεσμία κατάθεση προσφυγής σε δεύτερο
0: παίρνει
2: βαθμό.
0: Κάτι. Παίρνει ένα χαρτί για να κυκλοφορεί και σε αστυνομικό έλεγχο να πήρε παιδιά. Να, ορίστε, το έχω κάνει εγώ. Δεύτερο αίτημα για άσυλο.
2: Κατά κανόνα, όταν υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την απάντηση που περιμένεις για το αίτημα ασύλου, έχεις δικαίωμα να κυκλοφορείς στη χώρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, βέβαια, γιατί τώρα με το νέο πλαίσιο.
1: Έχει αλλάξει αυτό.
2: Έχει αυστηροποιηθεί και δεν υποτίθεται ότι θα πρέπει να κρατούνται στα συγκεκριμένα διαμορφωμένα κέντρα μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το αίτημα ασύλου. Τότε όμως, μιλάμε για το 2024, ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη, όπως την λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους. Η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται στα τέλη του 2025 και είναι απορριπτική. Ναι. Εκεί, κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Μετανάστευσης, πρωτίστως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρύνεται από την χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, που αφορά όχι μόνο τον 28χρονο τον συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακόμα άνθρωποι. Έτσι, πολλές φορές δεν δρομολογείται η έξοδος από τη χώρα. Και μόνο σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αν πέσει κάποιος ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αν συλληφθεί για παράδειγμα, όπως είπες Γιώργο, για άλλη υπόθεση, εκεί μπορεί η ελληνική αστυνομία εκεί θα διαπιστώσει ότι εδώ έπρεπε να έχεις φύγει από τη χώρα εδώ και καιρό. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς την έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Ναι, αν ακούει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, οι συνεργάτες του, ας κάνετε τις διαδικασίες, ας συνεννοηθείτε με τον κύριο Ξοχοίδη, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το κενό στο πρωτόκολλο, αυτό που μας περιγράφει η Σοφία Γαλάνη. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει την αίτηση το 24, έχει απορριφθεί το 23, από ό,τι είπες, έχει απορριφθεί, κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει αποπειράται να σελγίσει το Μάιο και δολοφονεί τον Ιούλιο. Είναι κανονική πολιτεία αυτή? Μην λέμε μετά ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες ένα κομμάτι το οποίο είναι θολό. Είχα και εγώ την αίσθηση αυτή που είπες εσύ, ότι έχει αυστηροποιηθεί το πράγμα. Ναι, αλλά μιλάμε για μια περίοδο από το
2: 24. Μιλάμε
1: για το 24. Οπότε υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη, έχεις δίκιο.
2: Ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη που δυστυχώς όμως αφορά αρκετούς ανθρώπους. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Η ελληνική αστυνομία δηλαδή δεν έχει ακριβή αριθμό. Αλλά όταν ρωτήσαμε επανειλημμένα τις πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας είπαν ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν τους συλλάβουμε για άλλη αιτία ή σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί μπορούν να πέσουν πάνω σε έναν τέτοιον άνθρωπο, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται και από εκεί να δρομολογηθούν διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτή την γκρίζα ζώνη που αφορά πολλούς ανθρώπους, αυστηροποιήθηκε πλέον το πλαίσιο. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα πλέον, όταν περιμένεις για το άσυλό σου, κατά κανόνα κρατήσε. Μάλιστα. Κρατήσε στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα. Και όταν απορρίπτεται το άσυλό σου, δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες εξόδου από τη χώρα. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που ακούσαμε. Το θέμα να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε διαφημίσεις, γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσουμε το σχόλιο σας για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τις έρευνές της, να ακολουθήσει τέλος πάντων όλες τις οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά της όπως πρέπει και από θέση αρχής θα έλεγα η υπέρμετρη πολιτικοποίηση ή αν θέλετε της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ανάποδα η εισαγγελοποίηση της πολιτικής ζωής πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη χωρίς επηρεασμούς να κάνει δουλειά της.
0: Επειδή μιλάμε για ειδικό δικαστήριο και ίσως έτσι ανοίξει ο δρόμος του ειδικού δικαστηρίου και για την 717 την περίφημη σήμαση, θέλω να πω ότι θα βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα. Ως φαίνεται, αν γίνει δεκτή η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το Δικαστικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει πιο τοξική ο πολιτικός διάλογος. Δυστυχώς, είναι μια επιλογή της αντιπολίτευσης, η οποία καταδικάζει τους ανθρώπους από τη στιγμή της άρσης ασυλίας τους και δεν περιμένει να προχωρήσουν διαδικασίες. Νομίζω το παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. 13 άνθρωποι ήρθε η ασυλία τους και μας έλεγαν ότι είναι καταδικασμένοι ήδη. Ήδη 9 από αυτούς, τέλος πάντων, δεν προχωράει η διαδικασία και απαλλάσσονται. Αντίστοιχα δεν βλέπουμε να ζητάνε συγγνώμη για το ανάποδο. Κοιτάξτε, δεν βοηθάει τον τόπο.
0: Ναι, αλλά όχι ότι δεν τρέχει τίποτα όμως. Δηλαδή θέλω να πω και ένας να είναι. Είναι τέσσερις, αλλά και ένας να είναι πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτοί οι τέσσερις απαλλαχθούν, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη? Όχι, τα ίδια θα μας λένε. Και γιατί μπήκαμε και θα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι η πολιτική εκμετάλλευση των υποθέσεων αυτών δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται να έχει τέλος. Γιατί είναι επιλογή η τοξικότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το αντικείμενο, με την υπόθεση Α, Β ή Γ, τον ΟΠΕ και ΠΕ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει σχέση με την επιλογή της αντιπολίτευσης να προχωρήσει στο δρόμο της σκανδαλολογίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, η σκανδαλολογία είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικά ανίκανου. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Έχουμε δυστυχώς αρκετά προβλήματα. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον στην εξωτερική πολιτική που το παρακολουθούμε πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δόξα σε Θεός, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορές σε πολιτικό επίπεδο για το πώς προχωράει η χώρα, αν αυτό που μας λένε βοηθάμε τους φτωχούς ή τους πλούσιους, τους πολλούς ή τους λίγους, αν η κατεύθυνση φορολογική πρέπει να είναι Α ή Β. Υπάρχουν πεδία αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δίνεται η πολιτική μάχη. Αντί γι' αυτό.
0: Δίνεται και εκεί όμως με τα προγράμματα, γιατί τα κόμματα πλέον καταθέτουν προγράμματα με κοστολόγηση. Και το Πασόκ έχει καταθέσει με κοστολόγηση το πρόγραμμά του και για την 13η σύνταξη.
2: Κύριε Μπεζόγλη, λάθος κάνετε. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι κοστολογήσεις του πρώτον είναι αρκετά πρόχειρες, ενώ είναι 2,5 δις τη 13η σύνταξη, μας λέει ότι είναι 450 εκατομμύρια.
0: Το πρώτο χρόνο.
2: Πρώτο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα γίνει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
1: Το τρίτο χρόνο λέει, κύριε Υπουργέ, αλλά 800.
2: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η χώρα μας φέτος, μάλλον από 1η-1η-27, είναι περίπου 800 εκατομμύρια, ίσως και ένα δις τραβηγμένα. Το 28 είναι 0 αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το Πασόκ να δώσει τη 13η σύνταξη. Άρα, εάν κυβερνούσε, θα κόψει στη μέση την τέτοια. Σε αυτό σας λέω ότι είναι εντελώς πρόχειρο.
1: Γιατί λέτε ότι είναι μηδέν, κύριε Υπουργέ, αν και δεν είναι το χαρτοφυλακείο σας, είναι όμως η ειδικότητά σας η οικονομία.
2: Παίρνουμε σε ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικό. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από το 28. Η χώρα θα αναπτυχθεί. Ως τέτοια πρέπει να αυξήσει την δικιά της συμβολή στον εγχειρητικό προϋπολογισμό και άρα όποιο θεωρητικό δημοσιονομικό χώρο έχουμε φεύγει στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένες συμβολές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Διότι ο προϋπολογισμός, η χώρα μας, η οικονομική σχέση
1: Οπα, σας χάσαμε.
2: Με στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτά τα δύο είναι προφανώς, παίρνουμε περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται λίγο η συμβολή μας, γιατί εξαρτάται από το ΑΕΠ μας, ναι, εξαρτάται από την ανάπτυξη κτλ. Και συνεπώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σας λέω ότι 1,1 δις, ας πάρω εγώ του Πασόκ την κοστολόγηση. 1,1 δις είναι μόνο αυτά που έδωσε για τους συνταξιούχους. Για τους αγρότες, άλλα τόσα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άλλα τόσα. Δηλαδή, εάν κάθε εκδήλωση που κάνει το ΠΑΣΟΚ μοιράζει μίνιμουμ 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως.
2: Αυτά είναι σιγουριά ότι δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε έχουν, είναι ανέξοδες.
1: Και εσείς όμως ως κυβέρνηση, μήπως κάθεστε απέναντι και περιμένετε λέξη προς λέξη τι θα πει το Πασόκ για να πιαστείτε? Γιατί θέλω να πω ότι εδώ μας έχουν πει με την Ρίτσα από το Πασόκ, νομίζω, και ο Σοκαλάς και άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι για παράδειγμα για την πρόταση που έκανε το Πασόκ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών, ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για το Πασόκ αυτό στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Δηλαδή η κυβέρνηση 35 εκατομμύρια μπορεί να τα δίνει σε επιδόματα, 150 ευρώ για τους νέους, ας πούμε, αλλά δεν δέχεται το ίδιο ποσό να δοθεί για ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα μας λύσει και άλλα ζητήματα. Απάντηση.
2: Η κυβέρνηση έδωσε για τους νέους το αφορολόγητο. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή η έμφαση στους νέους δόθηκε πάρα πολύ στην περασμένη ΔΕΘ. Κανένας νέος μέχρι 25 ετών δεν πληρώνει καμία φορολογία και ούτω καθεξής. Άρα, κάναμε μια μεγάλη και γενναία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους στην προηγούμενη ΔΕΘ. Νομίζω αυτή τη ΔΕΘ, και αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, οι μικρομεσαίοι είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Αυτοί οι οποίοι, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιεσμένες πάρα πολύ, διότι αυξάνεται το κοστολόγιο τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι πελάτες τους είναι η μεσαία τάξη, να αυξήσουν τις τιμές και συμπιέζονται και δυσκολεύουν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρα από το ζήτημα της κοστολόγησης, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως προσπάθησα να σας αποδείξω, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καν συνοχή στο υποτιθέμενο πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέω υποτιθέμενο, γιατί θεωρώ ότι έχει συνοχή, όπως σας λέω. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, δεν έχουμε ακίνητα αρκετά, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι αυξάνουν τα ενίκια και αυξάνουν τιμές. Και τις επενδύσεις στο real estate που θα φέρουν τα νέα κίνητα, δεν τις θέλουμε, γιατί δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Άρα, αν αυτά που λες ως προβλήματα, τα συμπεράσματά σου, δεν τα μεταφράζεις στις προτάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι άλλο
0: πάμε λίγο
2: και
0: τώρα
1: στο χαρτοφυλάκιό του.
0: Του λέει για την κατάσταση στα στενοτορμούς είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πετρέλαιο στη χώρα μας έχει εκτοξευθεί. Φαίνεται ότι εξετάζεται και κάποια νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Τι γίνεται γενικά?
2: Πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς θα μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι ξαναγύρισε η ένταση στα στενά του ορμούς. Δεν βλέπουμε
0: φως στο τούνελ,
2: το φως, ναι, ναι, φως ακριβώς στο τούνελ, έτσι έχετε δίκιο, μου πήρατε τη φράση από το στόμα. Και δυστυχώς αυτό θα μεταφράζεται και μεταφράζεται ήδη σε αυξημένες τιμές πάνω από τα $90 το βαρέλι. Κάθε μέρα που περνάει σε τέτοιου είδους τιμές και ακόμα μεγαλύτερες αν φτάσουμε, σημαίνει μεγάλα προβλήματα και για τον δημοσιονομικό και για τον προϋπολογισμό του κράτους και φυσικά και για τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Συνεπώς, η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα είναι πάντοτε stand-by, και εδώ είναι, αν θέλετε, μια διαχρονική διαφορά μας με την αντιπολίτευση. Θυμάστε και στα πρώτα κύματα πριν από χρόνια της ενεργειακής κρίσης μιλούσε για την να τα ρίξουμε όλα στο τραπέζι προς το βαρός, να πάρουμε τα μέτρα κτλ. Ενώ η κυβέρνηση με σύνεση κρατάει τις δυνατότητες της ώστε να συνεχίσει τη στήριξη όταν και όποτε χρειαστεί. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αυτή είναι η στρατηγική μας, η οποία δούλεψε στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και τώρα και να μην
1: φοβάται
2: κανένας. Η κυβέρνηση θα είναι πλάι τους.
1: Εχθές το πρωί από εδώ μεταδόθηκε η είδηση ότι εξέδωσε νέα ναύτεξη η Τουρκία και έξοδος του όρου της Ρέης επίσης προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Τα ήρεμα νερά τελικώς ισχύουν? Μια σύντομη απάντηση, όσο πιο σύντομη μπορείτε.
2: Κοιτάξτε τώρα, ακούμε και μία κριτική τώρα, με συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτή ξεκινώντας, αλλά ακούμε μία κριτική ότι δεν θέλουμε τα ήρεμα νερά διότι είναι λανθασμένη η πολιτική και συγχρόνως...
1: Από τα δεξιά ακούτε κριτική ότι είστε ηρτοπαθείς.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε και ήρεμα νερά, πρέπει να αποφασίζουμε αν έχουμε ήρεμα νερά και είναι λάθος ή δεν έχουμε ήρεμα νερά. Σε κάθε περίπτωση, το αν αποφασίζει και για ποιους λόγους η Τουρκία να αυξάνει την ένταση, εμείς δεν είμαστε αυτοί πρέπει ή το κάνουμε. Αυτό το καθιστούμε σαφές σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι η λογική μας και η σκέψη μας είναι η σκέψη της εξαγωγής σταθερότητας, εξαγωγής ασφάλειας. Ζούμε σε έναν ανασφαλή κόσμο και νομίζουμε ότι η Τουρκία με αυτή την στρατηγική, αν αυτήν έχει επιλέξει πραγματικά και το κάνει συστηματικά στο διάβα των επόμενων εβδομάδων και μηνών, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει πάρα πολλά ήδη προβλήματα. Είμαστε στο σημείο επαφής δύο κύκλων με επίκεντρο την Ουκρανία από τη μία μεριά και τη Μέση Ανατολή και το Ορμούς από την άλλη. Στη χώρα μας περίπου και στην Τουρκία, αν θέλετε, τέμνονται αυτοί οι δύο κύκλοι και ακουμπάνε. Και συνεπώς έχουμε στις ακτές μας τα κύματα των προβλημάτων και των δύο ζητημάτων αυτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε κι εμείς ένα καινούριο επίκεντρο και ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα εξάγει αυτός προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
0: Φίλε Νίκο, βάλε σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου λέω, δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις κάτι, για όνομα του Θεού. Να βρεις βιβλίο, εφημερίδα εννοώ. Μπες στον Chrome, κάνε μια αναζήτηση και δες, γιατί βλέπω ότι έχεις χάσει λίγο τις ημερομηνίες. Λες ποιος κυβέρνησε μετά το Μάτι και ποιος έπρεπε να κατεδαφίσει. Σου θυμίζω δυστυχώς αυτή την τραγωδία που είναι συλλογικό τραύμα, όπως η τραγωδία των Τεπών και άλλες μεγάλες τραγωδίες, καταγράφεται 23 Ιουλίου του 2018. Εκλογές στη χώρα μας έγιναν τον Ιούνιο του 19. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Σε όσους θέλετε διαφορετική άποψη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, την Εύελιν, όλους σας. Και είτε έχετε διαφορετική άποψη, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Δεν το είπε και ο γιατρός. Σε καμία περίπτωση. Εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, ή σας αρέσει, ή επιλέγετε το συμψηφισμό, ή βλέπετε κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε που στέλνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι σόνι και καλά.
0: Όχι,
2: και στο Real Blocker και στην Κατερίνα.
0: Και στη Γεωργία που προβάλλει. Προβάλλει έναν ισχυρισμό ότι έφταιγαν κάποιοι από αυτούς για την τραγωδία, από τους ανθρώπους εννοώ, γιατί είχαν, λέει, περιφράξει την πρόσβαση προς
2: υπάρχει
0: τη θάλασσα.
2: Υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Ναι. Την έπαιξα κι εγώ, Γεωργία. Έχεις δίκιο, δεν την αναφέρω απλά γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας που διαχειριστήκαμε.
0: Τη θεωρώ δηλητηριώδη, διότι δεν εντάχθηκε το Μάτι στο κράτος, στην πολιτεία, ένα μήνα πριν την καταστροφή.
2: Όχι, όχι.
0: Εκεί ήταν, στην πολιτεία.
2: Απλά έχει δίκιο, Γεωργία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Γιατί αν πάω εγώ, ρίτσα μου. Στις ελιές που άφησε ο πατέρας μου να πλακώσω και να πάω να βουτήξω μέσω στρέμμα, θα με πάρουν οι γείτονες, θα πούμε έλα τώρα μεγάλε.
2: Εντάξει, υπάρχει το διαφορετικό.
0: Θα φωνάξουν την πολιτεία.
2: Στο Τριαντάφυλλο, τον ευχαριστούμε και εκείνο. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Στο Γιάννη από το Ήλιον που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο που αναφέρεται στην έκθεση Τυχεροπούλου και πώς χάθηκε. Στη Γεωργία το είπαμε. Σε όλους σας δηλαδή που έχετε στείλει πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα όμως έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του για κίνηση. Έχει καλυτερέψει, φαντάζομαι.
3: Στα καλύτερά μου, εγώ η κίνηση.
2: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ
3: είσαι. Εξαρτιέμαι από την κίνηση.
2: Εσύ. Η κίνηση είναι καλύτερη.
3: Είναι κάπως καλύτερη.
2: Ναι.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου και Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθουβο ανατμήματα σε Μαρούσι και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και αρκετά βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Τελείωσε αυτό, είναι. Έβαλε τελεία, δηλαδή. Ωραία.
0: Απότομα όμως σταμάτησε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο όταν σταματάς, να δουλέψεις λίγο το τέλος.
3: Okay, θα το
0: δηλαδή, φτιάξω λίγο αυτό.
2: Να το πάει μαλακά, Γιώργο,
0: Δώσε λίγο αέρα.
3: Θα το τραβάω διαφορετικά.
0: Γιατί εκεί μας δημιούργησε ένα κενό, κατάλαβες. Και η Ρίτσα και εγώ. Καλά, η Ρίτσα είναι πολύ έμπειρη κιόλας. Σκέψου, δεν μίλησε.
2: Ξέρεις, γιατί το παθαίνω με τα ανέκδοτα του Γιώργου αυτό.
0: Αυτό ναι, το προκαλέω εγώ συνήθως, αλλά πηγαίνω για να το προκαλέσω.
2: Λέει ο Γιώργος το ανέκδοτο και σταματάει, αλλά εγώ περιμένω κι άλλο.
0: Όχι, εσύ περιμένεις να φύγεις.
3: Δεν ικανοποιείται το ανέκδοτο, μάλλον γι' αυτό. Δεν την ικανοποιεί το ανέκδοτο, μάλλον γι' αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνω τι είναι το τέλος.
0: Μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Ψάχνω να βρω μια έτσι πολύ καλή θέση για σένα στο μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να κάνεις, δηλαδή, σε αυτό το χώρο.
3: Θα φανεί στην πορεία.
0: Θα φανεί στην πορεία.
2: Ναι, δεν σε χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και βουλευτής Κερκύρας, κατά το ίμιση δηλαδή συντοπίτης μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνγκη.
0: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, κυρία Παγάνη. Γεια σας,
1: Ανάποδα. Γεια σας.
0: Ανάποδα,
1: κύριε,
0: γιατί...
1: κύριε Παγάνη.
0: Δεν έγινε, κυρία Παγάνη.
1: με παίρνει η κυρία Πιζόγλη που είπε κατά το ίμιση συντοπίτησα.
0: Δεν έγινε. Δεν τα κατάφερα να την κάνω.
1: Έχασα τη ροή του λόγου.
2: Έτσι είναι, κυρία. Έτσι είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε.
2: Κύριε Πιόγκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση τριήμερη. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι το Πασόκ στο άρθρο 86, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και το άρθρο 16 που είναι αυτό για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα ψηφίσει παρόν. Αυτό δείχνει κάτι?
1: Δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε και εννοούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η όποια ποινική δίωξη των υπουργών να μην έχει σχέση με πλειοψηφίες, για να μην γίνεται εκμετάλλευση, παύλα, αξιοποίηση αυτών των πλειοψηφιών. Και αφενός και αφετέρου, το άρθρο 16 που τόσο πολύ σπέκουλα έχει γίνει, παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που λέμε. Δηλαδή λέμε ναι στην ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά όμως το παρόν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με την αξιοπιστία που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα υπόσχεται και όσα κάνει.
2: Ναι, αλλά δείχνει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, να το πούμε
1: δεν
2: έτσι.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Πιζόγκη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή τα όσα έχουν κάνει, τόσο αξιοποιώντας το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το άρθρο που θέλουν θεωρητικά να αλλάξουν και το οποίο επί της ουσίας όμως και η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου δεν έχει παρά να δίνει τη δυνατότητα στις πλειοψηφίες να ακυρώνουν την όποια ποινική δίωξη αποφασίζουν οι δικαστές.
0: Πάντως εδώ να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω για να μιλήσετε συνολικά. Στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τις δικές σας διαμαρτυρίες, εννοώ του Πασόκ, όταν αποφάσισε εκεί να απολογηθεί με αυτό εκεί το υπόμνημα και να αποφανθεί στο φυσικό του δικαστή, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Πάλι είχατε επιφυλάξεις. Τώρα όμως έχουμε πρόταση από τον αντιεισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο.
1: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, εδώ έχουμε, αναγκάζουμε τον εισαγγελέα και εκεί ήταν η διαφορά μας, να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένη οριοθετημένη διαδρομή.
0: Μα τότε λέγατε ότι διαφεύγει.
1: Όχι. Εμείς λέγαμε ότι τον οριοθετούμε, ουσιαστικά οριοθετούμε την αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε τότε η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναγκάσαμε τον κύριο αντισαγγελέα του Αριουπάγου να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να ασκήσει τις δίωξεις, αν πραγματικά έπρεπε να ασκήσει ανάλογα με τα τεκμήρια που θα έβρισκε. Το αναγκάσαμε, το οριοθετήσαμε. Προσέξτε τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι να έχει την πραγματική του διάσταση όπως αυτή είναι σε βαθμό κακουργήματος.
2: Τώρα όμως πάμε για ειδικό δικαστήριο, τουλάχιστον η πρόταση του αντισαγγελέα. Ναι, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Όχι, σωστό. Φαίνεται ότι πάει στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο θα απορρίψει ή θα δεχτεί την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για τη σύσταση και τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου.
1: Ακριβώς, κυρία Μπιζόκλη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή τι εννοώ, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
2: Γιατί
1: δεν έχει δυνατότητα έφεσης.
2: Α, μάλιστα. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή.
1: Ό,τι αποφασίσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς.
2: Με κλήρωση δεν είναι ή όχι?
1: Ακριβώς.
2: Με κλήρωση είναι.
1: Για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα έφεσης. Δεν εφεσιβάλλεται.
2: Έχει νόημα τώρα το ειδικό δικαστήριο να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη εκτός από την πολιτική άποψη, γιατί είστε και νομικός.
1: Από ό,τι διαβάζω και εγώ μέσα από τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας, έχει να κάνει η δίωξη συγκεκριμένη, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει να κάνει με τα όσα ακολούθησαν το ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ότι δεν διαφυλάξαμε δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να μπορέσουν πραγματικά να εξάγουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξάγουν, προκειμένου να καταλήξουμε στις πραγματικές αιτίες του ατυχήματος, του δυστυχήματος. Αυτό δεν έγινε. Και όπως καταλαβαίνετε, αν το δείτε, εγώ σας λέω, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό που διαβάζω με τον τύπο και έχοντας τις γνώσεις ενός δικηγόρου, βλέπω το ότι στηρίζεται αυτό το αδίκημα, πάρα πολύ καλά στηρίζεται, στη δυνατότητα και δηλαδή στο πρόσωπο του υπεύθυνου των αστυνομικών δυνάμεων που δεν περιφρούρησε όσο όφιλε το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Και του μια σειρά άλλων προσώπων εκεί, δημοσίων προσώπων.
2: Μη πολιτικό, να πούμε.
0: Συγγνώμη πάντως εδώ σε αυτό. Συγγνώμη, Ρίτσα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, βλέπαμε αλλά δεν ακούγαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον Νίκο Ρογκάκο, στον Αντένα, ρωτήθηκε και είπε ότι θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπευθεί τελικό σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα, σας το έχω ξανακάνει. Ναι. Επικαλούμενο στην επιστημονική σας ιδιότητα. Εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
1: Πάντα την εμπιστευόμασταν. Πάντα την εμπιστεύω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέσατε, όπως απαντήσατε, εγώ κατάλαβα.
1: Κατάλαβα
0: με τον τρόπο που απαντήσατε στη Ρίτσα ότι αυτό το ειδικό δικαστήριο δεν έχει έφεση, ότι έχετε διατηρείτε επιφυλάξεις.
1: Βέβαια, γιατί θέλω να δω όλες τις διαστάσεις του αντιλόγου, αν υπάρχουν. Το επειδή εγώ βλέπω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν σημαίνει, κύριε Παγάνη, ότι έχω το αλάθητο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο ισχυρισμό.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ σας ρωτάω εάν κρίνετε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή αν διαπιστώσει ότι ο κ. Τριαντόπουλος είναι ένοχος.
1: Αλλά σας είπα ότι μπορεί να επιβάλλει ποινή στα όρια και στις διαστάσεις που εμείς το οριοθετήσαμε, τις αρμοδιότητες του. Ναι. Εμείς εννοώ σαν βουλή, προσέξτε έτσι.
2: Ναι.
1: Σαν βουλή. Αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα του Πασόκ. Η πρόταση για την 13η σύνταξη ακόμα συζητείται και κυρίως νομίζω ότι τώρα, κύριε Μπιάνκη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τα κόμματα ναι μεν προτείνουν κάποια μέτρα. Το θέμα της κοστολόγησης είναι όμως. Δηλαδή, αν είναι αληθινό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, εκεί θα φτάσουμε και στη διεθνή έκθεση με το θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που προτείνει το κάθε κόμμα.
1: Κυρία Μπιζογλή, εμείς και πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης καταθέτοντας ένα πλήρες, κατά τη γνώμη μας, πρόγραμμα το οποίο είχε κοστολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, είχαμε βρει και τους τρόπους, αν θέλετε, χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να παίρνετε υπόψη σας ότι κάθε κυβέρνηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, τι κάνει. Έρχεται και λέει: παίρνω αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα παίρναμε τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκειμένου να εξαντλήσει το 1 δισεκατομμύριο ή το 1,5 ή τα 2, τα οποία περισσεύουν, εντός εισαγωγικών περισσεύουν, δύναται να τα δώσει στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ανάλογα θα πράξουμε αφενός. Αφετέρου, έχουμε πει κατά κόρον ότι όταν λέμε και κοστολογούμε τη 13η σύνταξη, γιατί φαίνεται από το μποχό, αν θέλετε, από τη σκόνη που σήκωσε, ότι τους πόνεσε αρκετά, δεν άρεσε αυτή η πρότασή μας και δεν άρεσε γιατί δεν είναι στις προθέσεις και στις διαθέσεις της πλειοψηφίας να δώσουν τη 13η σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης γενιάς.
2: Δεν θέλουν να αναρεστεί. Γιατί να το κάνουν, δεν θέλουν?
1: Γιατί οι επιλογές τους είναι να χρηματοδοτήσουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και κερδοφόρα, κατά τη γνώμη μου.
0: Επειδή πριν από εσάς είχαμε τον κύριο Χάιν Θεοχάρη και τον ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς, μας είπε ότι για το 28 υπάρχει μηδενικός δημοσιονομικός χώρος.
1: Προσέξτε, αφού έχει συμπεριλάβει τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι η διαφορά, κύριε Παγάνη. Είναι η διαφορά. Δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι και λένε: έχουμε αυτό τα δυνατότητα των 1-2 δισεκατομμυρίων, τα δίνουμε εκεί εμείς, εσείς που θα βρείτε τα άλλα δύο. Προσέξτε τι σας λέω. Αλλά εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάντα σε αντιδιαστολή, αφενός, αφετέρου. Εάν δείτε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε όσοι ασχολούμαστε με την καθημερινά, με την πολιτική, τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος που έχει φτάσει στα 12 δισεκατομμύρια, με κατελάχιστον μία έκπτωση των 10-20% θα σας πω, εγώ μιλάμε για 1-2 δισεκατομμύρια. Αν δείτε ό,τι γενικότερα έχει δοθεί σαν μεγάλο έργο με τη συμμετοχή ενός και μόνο ενδιαφερόμενου, θα καταλάβετε πόσα χρήματα μπορούμε να εισπράξουμε και να κερδίσουμε, εντός εισαγωγικών, να ωφεληθούμε από μια σειρά άλλη διαχείριση που θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του Πασόκ έχουν να κάνουν με το ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες, βλέπουμε τους αγρότες, ξέρετε, που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, είναι μέσος όρος η σύνταξη των αγροτών, και οι οποίοι αγρότες καλούνται με 400 ευρώ το μήνα να αντιμετωπίσουν αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, αυτή την κατάσταση στην οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχοντας κόψει το ΕΚΑΣ, αφού προϋπήρχε για τόσα χρόνια η αφαίρεση, αν θέλετε, πολύ μεγάλων ποσών εισοδημάτων από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά προσγειωμένοι σε ένα χαμηλό εισόδημα, καλούμαστε, υποχρεούμαστε, δεν το κάνουμε για ψηφοθυρικούς λόγους. Το Πασόκ ποτέ δεν υπήρχε, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μην νιώσουν ότι είναι παραπεταμένοι στην άκρη της ζωής, αφού προσέφεραν ό,τι προσέφεραν.
2: Μάλιστα.
1: Και στην κοινωνία και στις οικογένειές τους.
2: Λοιπόν, κύριε Βιάγκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα πάτε στο νησί τώρα κοντά, όχι ακόμα, ε?
1: Να κλείσει η Βουλή πρώτα, κυρία
2: Βιζόκη. Να κλείσει το νησί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
2: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business. Αν την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε.
0: Τα φιλιά μας στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα, Ελένη μας. Και στο Real Blogger, ο οποίος λέει να θυμίσω ότι τότε που εσείς είσαστε πιτσιρίκια ή αγέννητοι, η φίλη μου η Ρίτσα δεν είχε γεννηθεί καν, έπεσε η Χούντα στις 23 Ιουλίου του 1974. Βεβαίως, λέει, το κόστος το πληρώνουμε ακόμη.
2: Λοιπόν, να πούμε και ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πύλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπουλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνου σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Μελίτσα μου, σε βλέπω λίγο ανήσυχη και θέλω να σε καθησυχάσω.
1: Από τη φύση μου είμαι ανήσυχη.
0: Μην ανησυχείς, τα καλύτερα έρχονται. Πότε? Από την Κίνα, με χελώνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Την έχω αφήσει, την έχω δροσίσει λίγο τώρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και έρχεται με δύο βιβλία. Γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί στην αυλή, γιατί στην εξοχή, γιατί στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζεις. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση σε Ελλάδα. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος από χθες παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, παρέδωσε την έδρα του, ήταν βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τον τριγκάρω λίγο.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κόκαλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς την παραδώσατε την έδρα. Ο κύριος Φάμελος όμως τον άκουσε να λέει ότι θα πολεμήσει και εντός και εκτός κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας όσους τον ψήφισαν.
2: Εντάξει, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με τα πιστεύω του, τις αξίες του. Δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Φάμελο ούτε κάποιον άλλον.
1: Αλλά μέχρι χθες ήσασταν σύντροφοι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα εσείς τι θα κάνετε, κύριε Κόκαλη, δηλαδή ποιος είναι ο προσανατολισμός σας, έχουμε φτάσει πια στην επόμενη μέρα.
2: Καταρχήν, κύριε Μπουσόκλη, έχω δουλειά να κάνω.
0: Είστε δικηγόρος παραλιοπάγων, δεν το ξέρω.
1: Είναι και εξαιρετικός δικηγόρος, έχω ακούσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικός δικηγόρος.
2: Και δραστηριοποιούμε και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πρόσφατα εξελέγει πρόεδρος και δραστηριοποιούμε. Τώρα,
0: πολιτικά από... λέω τώρα εγώ, ναι, ξέρω ότι έχετε δουλειά.
2: Επειδή η Θεσσαλία έχει πολλά προβλήματα, οι συμπολίτες, θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Έχετε σκεφτεί δηλαδή, για παράδειγμα, να πάτε
1: να συμπαραταχθείτε, ναι. Να συμπαραταχθείτε με την αριστερή συμπαράταξη.
2: Να πούμε λίγο για την παρέτηση.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό το οποίο προσωπικά θέλω λίγο να σας πω, η δυσκολία ήταν η έλλειψη μετά εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή. Αφενός. Αφετέρου όμως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, σε χάος θα έλεγα, που ο βουλευτής κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με τους αλληλοσπαραγμούς, ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Και βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόφαση. Αποχώρηση με ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση. Εγώ επέλεξα την παρέτηση γιατί θεωρώ ότι είναι πλέον έντιμη στάση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
2: Και
1: το βάζω αυτό στα συν, διότι σας θυμάμαι στις επιτροπές για τον ΑΠΚΕΠΕ. Είχατε έργο και ερωτήσεις και επιμονή και οι ερωτήσεις που έχετε κάνει, κοινοβουλευτικές. Εγώ όμως τώρα θα κάνω την ερώτηση που θα την κάνω πολλά χρόνια, κύριε Κόκαλη.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και συγχωρέστε με αν ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας στην αριστερά ή βλέπετε τον εαυτό σας στο κέντρο ή στην κέντρο δεξιά. Το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι από πού ξεκινήσατε. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, είχατε και μια διαφορετική προσέγγιση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ότι έχετε ομοιότητες με τους γηγενείς αριστερούς του συνασπισμού.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ήσασταν ποτέ το ίδιο πράγμα. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ.
2: Καταρχήν είμαι από το πώς βλέπω την πολιτική. Δεν απεχθάνομαι την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική, πρώτον. Δεύτερον, με το ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντή Συμμαχία συνεργάστηκα εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, συμφώνησα σε πάρα πολλά πράγματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Για τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώ, εγώ δεν το κρύβω, ότι είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, δεν έχω κάνει καμία κουβέντα, για να πω το οτιδήποτε για την ελληνική αριστερή.
1: Εκεί πάντως σας βλέπετε με βάση τον νόμο των πιθανότητων.
2: Ακούστε, τώρα να μιλήσουμε με βάση τον νόμο των πιθανότητων. Εγώ εκφράστηκα θετικά, όπως και εκφράζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχω μάθει να μην βιάζομαι.
0: Ωστόσο, κύριε Κόκαλη, το έχετε δηλώσει, το γράψατε και στην επιστολή σας. Είστε θειασότης ενός ευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις, να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Είμαστε πια στο 2026. Αυτό κάπως πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί καταλάβατε, να βρει μια μορφή εντός Βουλής.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιός.
1: Τρώτε κολλιό και στη
0: Λάρισα. Είμαστε κοντά στον Αύγουστο, γι' αυτό.
2: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο.
0: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
2: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι θα είμαι συνεχώς δίπλα στους συμπολίτες μου, όπως ήμουν.
1: Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εγώ βλέπω και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και αυτό που είπε η Ρίτσα πολύ ωραία το επανέφερε τώρα, ότι έχετε πει σε πρώτο χρόνο, μάλλον σε προηγούμενο χρόνο, ότι θα βλέπατε μια προοδευτική συμπαράταξη και σε επίπεδο κομμάτων. Υπάρχουν και χώροι, ξέρετε, που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χώροι που είναι στο κέντρο.
2: Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε. Κάνει
0: δουλειά, τι να τώρα κάνω.
1: Ότι κάπως έχετε απελευθερωθεί με την καλή έννοια. Με εισαγωγικά το βάζω το
2: αγαπητό.
1: Αποκομματικά δεσμά εννοώ. Αποκομματικά δεσμά.
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας με πρόγραμμα. Κύριε Παγάνη, κυρία Μπεζόγλη, με πρόγραμμα. Μάλιστα. Σήμερα ο πολίτης δεν πείθεται από τις φωνές. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, κάποια πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Πείθεται από το πρόγραμμα και από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η χώρα απαιτεί διοίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί ο πρωτογενής τομέας, να διοικηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Και αυτό ο πολίτης πρέπει να το νιώσει από τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και η μαγική λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Προτείνεις κάτι, πώς θα το κάνεις.
0: Κύριε Κόκαλε, έτσι για να σας αφήσουμε, ποιο είναι το σημείο εκείνο που εσείς με όλες αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις γκρίνιες, με τις διεργασίες, με τις παραιτήσεις, είπατε ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να παραιτηθώ. Ποια ήταν αυτό το γεγονός που είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι?
2: Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η τελευταία διάσπαση, η τελευταία κεντρική επιτροπή, στην οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση. Ξέρετε, όταν ο βουλευτής κάνει τόσες ερωτήσεις, και πιστέψτε με, έκανα εβδομαδία δεκάδες ερωτήσεις, όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, και διαπίστωνα ότι προηγούνταν όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων, προσέξτε, δεν φταίνε δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προηγούνταν στην επικαιρότητα οι αψιμαχίες, οι κόντρες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Και δεν ήθελα να υποκρίνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολλές φορές.
1: Ξεκούραση να πούμε τώρα του ανθρώπου. Να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο, να περάσει με τους δικούς του ανθρώπους και να κάνει μετά την καλύτερη επιλογή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Λίγο νητή.
0: Τζίμι από το Ρότερνταμ, ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω και σε αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνεις θα σου απαντήσω με τον επίκουρο το στοϊκό. Μη σε απασχολεί τι τρως και τι πίνεις, Τζίμι μου, αλλά με ποιους τρως και με ποιους πίνεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Για σας που λατρεύετε να πλοηγήσετε στο κινητό, όχι, δεν το χρησιμοποιείτε μόνο για τις κλήσεις δηλαδή, αλλά για να περνάτε και χρόνο να ενημερώνεστε στο διαδίκτυο, να σας πω ότι έρχεται μια εξαιρετική εφαρμογή, ένα συγκλονιστικό app. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν για iOS και Android. Αναζητάτε το real.gr.
1: Στις ειδήσεις της ημέρας, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά τον καύσωνα έρχονται μπουρίνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα προβλέπεται κακοκαιρία από αύριο, ναι, Παρασκευή μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Τα φαινόμενα μάλιστα σε πολλές περιοχές θα συνοδευθούν κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές, και στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες και στην ανατολική Στερεά. Θα το δείτε το φαινόμενο από αύριο. Απλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί μετά από ένα καύσωνα όταν έρχονται τέτοια φαινόμενα είναι επικίνδυνα πάντα.
0: Και επίσης εκεί που ζέστανε η θάλασσα θέλετε να μου την κρυώσετε πάλι.
1: Άρχισες πάλι με τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν την αφήνετε
1: 40
0: ζεστή,
1: βαθμούς
0: δηλαδή
1: στη θάλασσα.
0: Όχι, 38.
1: Εντάξει.

0: Πόσο έχουμε ακόμα, κύριε Γιώργο, έχουμε 2-3 λεπτά. Τα έχουμε.
1: Πόσο χρειάζεσαι.
0: Εγώ πολύ λιγότερο.
1: Θα το ρυθμίσουμε.
0: Ναι,
1: λίγα προχωρά.
0: Γιατί η Κατερίνα η Καβρά.
1: Και το Κατερίνα.
0: Την πανέμορφα μου λέει ναι. Ανέκδοτα με πολλά παγάκια. Εσύ τι θέλει, θέλει να είναι σφινάκι ή θε να είναι ποτήρι. Με παγάκια.
1: Ποτήρι.
0: Από τη ρηθέ.
1: Ναι.
0: Την παραδέχομαι. Γιατί. Είναι θαραλέα, δεν κάνει ποτέ πίσω ρεσί.
1: Για...
0: Μπαίνει μέσα μετά.
1: Για προχώρα.
0: Στα προβλήματα, γιούρια
1: μπαίνει
0: ναι, μέσα.
1: Στον ταβλά λοιπόν, με τα γιούρια, για να σε ακούσω.
0: Ρωτάει η Κέιτ Winslet. Θυμάσαι την Κέιτ Winslet, κυρίω από τον Τιτανικό.
1: Την
0: αγαπά.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ. Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Λοιπόν, ρωτάει φορές, λοιπόν ναι. Η Κέιτ Winslet τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Να αγαπά αληθινά. Και απαντάει ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Να βουλιάξει το καράβι, αν λέω ψέματα, ρε.

0: Δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι ποτέ στη ζωή σου.
1: Μα τι να σε κοιτάξω. Έχασα το φως μου. Τι να σε κοιτάξω.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Μα τι να σου πω.
0: Έχεις και εμένα, το ξέρω.
1: Ναι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Γιώργος χτυπάει ό,τι βρει. Χαρτιά, βιβλιαράκια, τα χεράκια του κάθε διάρκεια. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο real.gr και στο enikos.gr. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
0: Να, σε όλα τα
1: καλύτερα. Τα καλύτερα, έτσι.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Τα καλύτερα στο δρόμο σας.

0: Τζίμι μου, φίλε, να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι, αφού θα μας έρθεις κιόλας εδώ από την Ολλανδία να ξεκουραστείς.
1: Α, έρχεται, με το καλό.
0: Και τον Οκτώβρη προβλέπεις εκλογές εσύ. Γιατί λες θα είναι και η κυβέρνηση που θέλεις. Ότι θα έχουν γίνει εκλογές και θα είναι και η κυβέρνηση. Εγώ στο εύχομαι. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν γίνει Οκτώβρη, εντάξει. Περίμενε λίγο. Μπορεί να γίνει σε 5-6 μήνες.
1: Καλά, δεν θα αργήσει πολύ.
0: 4 χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα
0: είσαι 8 χρόνια, ρε.
1: Σε 8 χρόνια.
0: Είσαι 12, ξέρω εγώ. Πάντως το εύχομαι να σου συμβεί.

0: Κατάλαβες πώς είναι ο ερωτευμένος άντρας? Ακούς πώς τραγουδάει ο Μάικλ Τζάκσον για την Νταϊάννα Ρος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω, ξέρω.
0: Είχε έρωτα, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε έρωτα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά πολύ. Καλά, αγαπώ και τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάννα Ρος. Όπως και να έχει.
0: Την είδες ταινία το χειμώνα?
1: Όχι, όχι, και μου είπαν ότι είναι και εξαιρετική ταινία.
0: Εξαιρετική, πήγα και την είδα.
1: Και το λένε δηλαδή και από καλλιτεχνική άποψη.
0: Σε μπερδεύει ο πρωταγωνιστής, νομίζω ότι βλέπει.
1: Ο ανιψιός του δεν είναι.
0: Ο ανιψιός του, ναι. Το Μάικλ Τζάκσον νομίζω ότι βλέπει.
1: Είναι τόσο ίδιο, ναι, μου το είπανε. Ναι. Ο ανιψιός του είναι και μοιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Κατερίνα κάτι έπινε και πήγε να πνιγεί, λέει, με αυτό που είπα.
1: Με το ανέκδοτο.
0: Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να.
1: Μα γιατί ήταν τόσο καλό.
0: Ο Real Broker λέει ότι ο λαός απαιτεί αύριο Παρασκευή μουσική μόνο εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο, Real Broker, και εγώ το ονειρεύομαι, αλλά θέλει
0: ξέρεις. Εσύ να κάνεις μουσική εκπομπή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο
1: τραγούδι. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τη τραγούδια.
0: Και θα πας και τη σκαλέτα επίσης και την είδηση και την
1: ενημέρωση.
0: Ναι, ενημέρωση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, έχω πρόβλημα. Αγαπάω τη σκαλέτα. Αγαπάω την είδηση και νομίζω ότι αν τη χάσουμε, πάει, μας χάσανε. Ναι,
0: σε
1: έχεις
0: βλέπω
1: δίκιο, έχω
0: κάνεις,
1: πρόβλημα.
0: Σκοτεινιάζεις.
1: Έχω πρόβλημα. Μην γίνει κάτι. Θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, πώς το λέει το τραγούδι, στο έκτο πάτωμα. Μια ιστορική παράσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για την Αλίκη ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγουδάει η ίδια η Αλίκη. Οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να το ξαναπούμε, δεν βγήκε καλά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έτσι, μπράβο, όχι, παίζουμε. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης στον Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Ο φίλος μου, ο Αντώνης ο Μορτάκης, είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η άλλη φίλη μου, η Εύη Βουγιουκλιώτη, απαντά στο 211-200-8200 και όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Καλημέρα και από μένα. Ποιος κουρεύτηκε? Κουρεύτηκες?
1: Ρε εσύ, χθες είναι. Πώς το έχει κάνει θράψη αυτό το κούρεμα.
0: Πού το παρατήρησε? Πάντα ρε παιδί μου, σε
1: δεν ακούς το σταυρακάκι που λέει ήρθε ο Playboy από τη Ραφίνα.
0: Το άκουσα.
1: Εδώ πέρα δεν άκουσα.
0: Δεν είπα ότι είναι κουρεμένο κιόλα.
1: Χθες που το. Μα φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό. Αυτό βγάζει μάτι η Στεφανία μου εδώ
0: το
1: πέρα.
0: Δεν το πρόσεξε, ρε παιδιά.
1: Άσε, Στεφανία, τώρα που δεν το
0: πρόσεξε. Τι εσείς προσέχετε κάθε φορά που κάνουμε χτένισμα.
1: Κάνει ότι δεν το πρόσεξε.
0: Όχι, δεν το πρόσεξε.
1: Το είδε, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, δεν ήξερε τι να πει.
0: Ενώ τώρα.
1: Αρχικά, είχε κομπλάρει εντελώς η Στεφανία.
0: Γι' αυτό που πήρε ένα 24ωρο.
1: Και τώρα λέει, θα δω πόρεση. Βρήκε το θάρρος. Λοιπόν, να σου πω, τι είδα σήμερα το πρωί ερχόμενος στο στούντιο του Real FM 97,8.
0: Κίνηση.
1: Όχι.
0: Α, γιατί είχε σήμερα. Για τέτοια ώρα πάντα μιλάμε.
1: Εσύ.
0: Μου θύμισε λίγο, όχι έτσι κανονικές, κανονικούς μήνες, χειμωνιάτικος.
1: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Κηφισίας,
0: ναι,
1: είδα δύο πατίνια.
0: Πατίνια είδες.
1: Πατίνια στη Λεωφόρο Κηφισίας, ξημερώματα,
0: ναι,
1: γύρω στις 5.30,
0: είναι αυτά,
1: 6 παρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν κύριοι και οι δύο. Φορούσαν κράνος,
0: ναι,
1: φορούσαν γυλαίκο, φωσφοριζέ, και είχαν και ένα σύστημα στα πατίνια, ένα φωτάκι σαν φλάς να αναβοσβήνει.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Παιδιά, τώρα προσέξτε μας, είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτοί λοιπόν οι δύο κύριοι, να είναι καλά, να είναι ασφαλείς, φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν με όλα όσα πρέπει για να είναι ασφαλείς και οι ίδιοι,
0: ναι,
1: και όλοι όσοι κυκλοφορούν στην
0: Ελλάδα. Τουλάχιστον αν επιλέξει αλλά κάποιος να κυκλοφορεί με πατίνι, καλό είναι να παίρνει όλα τα μέτρα.
1: Άρα, ρε, εσύ, πραγματικά
0: που χρειάζεται και είναι απαραίτητα.
1: Το είδα, είδα. Δεν είχε ακόμα σκάσει το πρώτο φως της ημέρας, δεν είχε ακόμα ανατύλει ο ήλιος. Μου φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο μέσω μεταφοράς. Δεν θα το έκανα ποτέ. Θα προτιμούσα οτιδήποτε άλλο. Καλύτερα να πηγαίνω με τα πόδια.
0: Συμφωνώ.
1: Παρά να είμαι σε.
0: Και συμφωνώ, όχι τόσο για το πατίνι. Είναι ο συνδυασμός Αθηναϊκή δρόμη πατίνι.
1: Μα αυτό είναι
0: δεν
1: το θέμα.
0: Είναι απλά πατίνι.
1: Άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα.
0: Δηλαδή είναι σαν το ποδήλατο. Το ίδιο θα κάνουν και με το ποδήλατο, όχι μόνο το πατίνι, για να είμαι ειλικρινής. Παρότι μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε στη Λωνδία και στη Γερμανία.
1: Περίμενε. Δεν είμαστε ούτε στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Γιατί μιλάμε για δύο πόλεις. Περίμενε. Η Καρδίτσα
0: και η Λάρισα. Δεν είναι το ίδιο
1: μέγεθος, εσύ όμως.
0: Θέλω να είμαστε
1: δίκαιοι. Είναι όμως θέμα μορφολογίας, δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους.
0: Έχεις δίκιο, αλλά
1: η
0: και
1: Αθήνα
0: πάλι
1: είναι μια πόλη.
0: Είναι χάος αυτό το πράγμα, είναι χάος.
1: Εννοείται, αλλά ας πούμε αν ήταν όλη η Αθήνα επίπεδη,
0: ναι,
1: θα μπορούσαν να κυκλοφορούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
0: Έχεις πολύ δίκιο, αν και μόνο θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της έλλειψης ποδηλατοδρόμων
1: είναι η έλλειψη επιπαίδωσης.
0: Η μορφολογία ακριβώς. Είναι το πρόβλημα της μορφολογίας.
1: Εντάξει, είναι ένα από τα προβλήματα. Ας πούμε στη Λάρισα.
0: Θα ήταν πιο
1: και
0: δύσκολο.
1: Στην Καρδίτσα. Πολύ κυκλοφορούν με τα ποδήλατα.
0: Ναι, Αλέξανδρε, θα ήταν πιο δύσκολο να κυκλοφορήσεις γιατί θα ήταν πιο δύσκολο αν η φόρα κατ' η φόρα. Αυτό το ακούω. Αλλά όχι ότι είναι δύσκολο να φτιάξεις ποδηλατόδρομο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι
0: εφικτό. Δεν τρελαθούμε και τελείως. Έχουμε φτιάξει γέφυρες, δρόμους, λεωφόρους, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Μπες σε δήμους.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν της μόδας. Ήταν το πιο hot δημοτικό έργο τις προηγούμενες τετραετίες.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο. Έβγαινε κάθε δήμος και λέει, α, φτιάξω τώρα ποδηλατόδρομο. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, δεν έχει. Έχουν φτιαχτεί αρκετοί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν ξέρω που πας μετά, βέβαια, το τέλος του ποδηλατόδρομου, αλλά
1: εντάξει.
0: Δηλαδή, προχωράς με το ποδήλατο και μετά. Και μετά και μετά και μετά. Σταματάει. Και μετά και μετά.
1: Δεν έχει σταθεί, ναι, ποδηλατολωρίδα, ειδικά στην Αθήνα. Σε άλλες πόλεις, ας πούμε. Στην Πάτρα έχει έναν πολύ
0: Αθήνα,
1: ωραίο ποδηλατόδρομο.
0: Μην ανοίξουμε το δρόμο της ποδηλατόδρομου.
1: Στο Φάληρο επίσης έχει έναν ωραίο ποδηλατόδρομο.
0: Ο οποίος από πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
1: Υποτίθεται τότε,
0: μάλιστα,
1: ότι θα ξεκινούσε από τον Γκάζι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα
0: πού είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι εκεί πέρα που είναι η πεζή.
0: Πού ξεκινάει, ρε παιδί μου, και πού τελειώνει.
1: Εκεί πέρα που είναι η πεζή, ναι, είναι δίπλα ο ποδηλατόδρομος.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια είναι και. Πατάνε και η πεζή εκεί πέρα. Καμιά φορά παρκάρει.
0: Ξεκινάει όντως από τον Γκάζι και φτάνει.
1: Πηγαίνει. Δεν ξέρω αν. Εγώ θυμάμαι την εξαγγελία.
0: Α, την εξαγγελία θυμάμαι.
1: Εντάξει, την υλοποίηση, στις υλοποίησεις λίγο πάσχουμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τις εξαγγελίες όμως.
0: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι ότι έχει ολοκληρωθεί. Τώρα θα σε γελάσω γιατί δεν είμαι ούτε κάτω.
1: Καμιά δεκαετία.
0: Θα το κοιτάξω λίγο. Μη λέμε βλακίες, θα το κοιτάξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομο.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο.
1: Του θέλουμε.
0: Εσύ του θέλουμε, αλλά είναι σωστή σου ξαναλέω. Δεν είναι είμαι ο Δήμος Χ και φτιάχνω ποδηλατόδρομο για τους δημότες. Άσε τώρα τους διαδημοτικούς, έτσι όπως το λέει, να συνδέει τον Γκάζι με το Φάληρο. Και φτιάχνω ποδηλατόδρομο για το. Δεν είσαι μικρό, να είναι 2 χιλιόμετρα και μετά τι να το κάνεις.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις, ειδικά δήμοι οι οποίοι έχουν κεντρικούς οδικούς άξονες.
1: Να σου πω, εκείνες τις ποδηλατοπορίες.
0: Θέλω να πω.
1: Εκείνες τις ποδηλατοπορίες.
0: Εξαιρετικό, και αυτό τις είναι ακόμα της μόδας το βράδυ. Καθένα και βράδυ που ήταν.
1: Δεν γίνεται ακόμα αυτό. Συγγνώμη, δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Έχω χάσει σινεμά. Από ποδηλατοπορία.
0: Έλα ρε εσύ. Ήμουν σε εμένα, ναι, και εγώ έχω χάσει, αλλά είναι ωραίο που τους έλεπα στον δρόμο. Μου άρεσε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Πηγαίνετε ένας-ένας, μην πηγαίνετε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Να σου πω, σήμερα βλέπω ότι 24 Ιουλίου, ότι σύμφωνα με το ερτεολόγιο τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Και γιορτάζουν οι Χριστίνες. Δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Εκτός από την Αθηναγόρα, Κρίστα, Χριστινάκη, Χριστιάνα, δεν το γνώριζα. Και Αθηναγόρας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Επίσης, είπαμε ποιοι είμαστε μήπως?
1: Είπαμε ποιοι είμαστε.
0: Εγώ δεν είπα, δεν ήμουν εδώ.
1: Για πες το λοιπόν ξανά.
0: Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη, Αλέξανδρος Κόντης, ο Αντώνης Μορτάκης, ρύθμιση στον ήχο, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για τηλέφωνο επικοινωνίας, και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο καιρός χαλάει από σήμερα, Έχει ήδη χαλάσει δηλαδή.
1: Δεν είναι απόλυτα κακό αυτό. Να προσιστούμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Να πέσει και λίγο νεράκι στο έδαφος.
0: Βεβαίως.
1: Να προσιστεί και αυτό. Θυμάμαι μια.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά χαλάει η σχέση. Δεν ξέρω, φτιάχνει η αλήθεια. Έχεις δίκιο έτσι όπως το πες.
1: Μια άλλη Παρασκευή που είχε βρέξει επίσης πριν από 2 εβδομάδες. Θυμάσαι για κάνα 20 λεπτό που έριξε έναν μίνι κατακλυσμό. Είχε στεγνώσει μετά. Τελείωσε αυτό. Και είχε στεγνώσει μετά. Στα 40 λεπτά ήταν σαν να μην είχε βρέξει καθόλου. Δηλαδή το κοίταζα και έλεγα πόσο ανάγκη είχε το έδαφος.
0: Έλεγε, δώσε μου νερό.
1: Για νεράκι λιγάκι. Ναι.
0: Πάντως αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, και βαθμιές στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατάτοπιση ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη και της Αττικής, έτσι επίσης, και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Και βαθμία τα φαινόμενα θα ξασθενήσουν από το βράδυ και από τα δυτικά. Έχει και προειδοποίηση, μισό λεπτό. Κόκκινη προειδοποίηση έχει. Έχει. Σποράδες Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία. Λάρισα και Μαγνησία δηλαδή. Και τα υπόλοιπα είναι πορτοκαλί, δηλαδή κεντρική Μακεδονία, ανατολική Στερεά, όπως και η Αττική δηλαδή, και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 30 με 32, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι 33, και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, και στο Ιόνιο και το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ, παρακαλώ. Όταν είναι δύσκολη μέρα.

0: Την ίδια στιγμή, τώρα αυτό το αναφέρουμε κάθε μέρα πρωί-πρωί, διότι οι εξελίξεις σε αυτό μας βρίσκουν το βράδυ. Και τι εννοώ, μιλάω για το τι συμβαίνει στο πεδίο της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, καθώς είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πάρα πολλές πόλεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά με μια μαζική επίθεση, ενώ είχαμε και δηλώσεις από τους αξιωματούχους της Τεχεράνης, προειδοποιούν και οι ίδιοι για βαρύτερα πλήγματα. Είναι η 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ένας νέος ακόμα γύρος επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για την διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν, όπως αναφέρεται, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και ναυτικές υποδομές. Σημειώνεται μάλιστα από τις ΗΠΑ ότι περισσότερα από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες εξακολουθούν να επιχειρούν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Είχαμε και δύο τραυματίες από κρίξεις που σημειώθηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα. Και την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από αυτό το σημείο και στο εξής, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχει ανεβάσει τους τόνους ο Τραμπ.
0: Έχει ανεβάσει τους τόνους. Τώρα είχαμε και την απάντηση του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου. Παρουσιάζει εντελώς διαφορετική την κατάσταση σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η άσκοπη επιθετικότητα που υποστηρίζουν ότι θα διασφαλίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει, είπε ο Αραχτσί. Δεν είπε ότι δεν θα επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά θα πληρώσετε πολύ περισσότερο για αυτήν.
1: Διαβάζω λίγο τα ξένα μέσα τώρα αυτή την ώρα. Έχει ένα δημοσίευμα, το μεταδίδει τώρα το CNN από τους New York Times βασικά, ότι το Ιράν, λέει, απέρριψε μία συμφωνία κατάβαση του πυρός των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στην Τεχεράνη από τον Ιρακινό Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, λέει, αυτή τη στιγμή της πρότασης. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή συμφωνία, δεν ενδιαφερόταν για μια προσωρινή συμφωνία που θα άφηναν επίλυτο το ζήτημα του ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή κάποια αντίδραση από το Λευκό Οίκο, αλλά αυτό είναι, νομίζω, έτσι ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Δείχνει μια, ναι, έναν ρόλο πάλι διαμεσολαβητή από το Ιράκ, ενώ ως πρόταση. Την προηγούμενη φορά από το Πακιστάν δεν είναι η πρόταση, η Αλέξανδρα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και όλες οι συνομιλίες έδειξαν όταν στο Πακιστάν.
1: Ναι, okay. Μάλιστα. Πετρέλαιο θέλω να δω επίσης, να δω πού βρισκόμαστε.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Νομίζω ότι
0: όσον αφορά το πετρέλαιο.
1: Ναι, 100 δολάρια. Ναι, έχει ξεπεράσει 100 δολάρια το βάρελ για πρώτη φορά από το Μάιο το πετρέλαιο εξάλλου.
0: Ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπή με 78 δολάρια.
1: Δεν θυμάμαι από πού ξεκινήσαμε.
0: Με 78, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά ξέρεις, μετά τις επιθέσεις των Χούθη που στόχευσαν σε αδραβικά πλοία στην Ερυθρά και απειλώντας έτσι να αποκόψουν, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη αυτή. Να αποκόψουν μία ακόμα διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που ήδη έχουν πληγεί προφανώς ανεπανόρθωτα μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου, ναι, έχει ξεπεράσει 100 δολάρια. Unfortunately, που λένε και στο χωριό.
0: Έχει πάει λοιπόν πάνω από 100.
1: Γιατί ναι, είχε πάει μετά τις επιθέσεις. Έχει πάει πάνω από 100. Θα δω τώρα πόσο είναι στο live. Απλά θέλω λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, 100,69.
1: 100,69. Μάλιστα.
0: Το προηγούμενο κλείσιμο, ναι, και 100,44 σήμερα. Το περάσαμε το ψυχολογικό, είναι μόνο το κατώφλι αυτό των 100 δολαρίων το βαρέλι. Δεν νομίζω να είναι μόνο ψυχολογικό, είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό και πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς,
1: το προηγούμενο κλείσιμο χθες.
0: Το προηγούμενο κλείσιμο ήταν 100,69, σήμερα είναι
1: 186.
0: 186, οκ. Okay.
1: 186.
0: 100 και
1: 83. Ναι. Είναι χρηματιστήριο. Συγγνώμη, αλλάζουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, έτσι εξέλιξε όλα.
1: Όλα, 79.
0: Live η τιμή του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, ναι, είναι σε χρηματιστήριο ούτως ή άλλως. Και ένα χρηματιστήριο όμως το οποίο επηρεάζει πάρα πάρα πολύ άμεσα την τσεπούλα μας.
0: Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει βεβαίως και μια άλλη εξέλιξη που έχει...
1: Με την τσεπούλα μας.
0: Με την τσεπούλα μας που έχει επηρεάσει και την τιμή του πετρελαίου. Μιλάμε για τις απειλές των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Και μιλάμε για μια αναβάθμιση ουσιαστικά των επιθέσεων από τις οποίες απειλούνται τα πλοία που διέρχονται, ναι, από την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ. Ξέρουμε ότι είναι ένας από τους βασικότερους, μία από τις βασικότερες διόδους ναυσιπλοείας στην Ιφίλιο, και αυτή επίσης επηρεάζει τις τιμές και το πετρέλαιο και πολλών άλλων εμπορευμάτων. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στη Real News, mm-hmm, που αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή σε ολόκληρη την χώρα, έχουμε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, τι συμβαίνει και με την ελληνική παρουσία που βρίσκεται στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επιθέσεις του Χούθη, έτσι. Λοιπόν, και αυτές οι δηλώσεις έγιναν αφότου οι Χούθη της Ιεμένης, έτσι, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των δύο Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Επίσης, να πούμε, επειδή υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά την τσεπούλα μας που έλεγα νωρίτερα, μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν και αυτές στο στόχαστρο νέων δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών, μόλις εκπνεύσει ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που είχε θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ τον Φεβρουάριο. Οπότε από σήμερα κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρύνονται με δασμούς από 10 έως 12,5%. Ήτανε ουσιαστικά 10 τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινωθεί τότε και ισχύς εκπνέει τώρα. Αυτά, στόχαστρο είπαμε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς, Βρετανία μεταξύ άλλων.

Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας, τον Κώστα από τα Πατήσια. Κώστα, δεν σε πιστεύω, ό,τι για να πεις. Στον φίλο μας τον Παύλο από το Ντίσελντορφ και σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσουμε με διεθνή. Όχι.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Χατήρι, θα σου χαλάσω.
0: Ό,τι θέλω εγώ.
1: Ποιος είναι.
0: Καταρχάς να πούμε, ξέχασα ότι κάτι χρηστικό, ε. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη φετινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Μας αποχαιρετάει ο δακτύλιος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε από αύριο, από τη Δευτέρα, όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως κάθε καλοκαίρι. Η ισχύς του μέτρου αναστέλλεται. Ε.
1: Ναι.
0: Μετά από πότε είναι, από Οκτώβρη?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εκεί. Το φθινόπωρο, τέλος πάντων. Πάντα η ημερομηνία έναρξης.
1: Έχω κάρτα κυκλοφορίας, να ξέρεις, οπότε δεν με
0: απασχολεί.
1: Βεβαίως, αμέ. Όχι, παίζουμε.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία της νέας περίοδος εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση που ακόμα δεν την γνωρίζουμε. Έχεις κάρτα κυκλοφορίας, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ακροατές.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν, ούτε εγώ. Βέβαια, να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν μου χρειάζεται κιόλας. Κινούμε απέριξ.
1: Δεν μπορεί πηγαίνεις, ναι.
0: Δεν πολύ πηγαίνω. Εδώ, εδώ, στη γειτονιά. Πόση ώρα έχουμε, έχουμε χρόνο?
1: 2 λεπτάκια.
0: 2 λεπτάκια.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, 2 λεπτάκια. Επίσης, τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να πληρώσουμε την εφορία μέχρι το τέλος του μήνα, και είναι 24. Λοιπόν, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο πάρκινγκ του Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, ώρα για σερφ. Ένας νεαρός πιγκουίνος ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής του σερφ και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, φιλίες και απρόσμενα μαθήματα ζωής.
1: Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και η καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή του να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, σημείωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι είπε το έκανε. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και...
0: Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και όλοι εσείς στη διεύθυνση studio@realfm.gr για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Όπως έχει κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος, είναι 6 και 25 και ήδη στον Κηφισό, στην έξοδο για μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Δουλεύουν δύο ταμεία με υπάλληλο και τα υπόλοιπα έχουν μόνο e-pass ταλαιπωρία παντού. Την καλημέρα μου και να περνάτε όμορφα. Είναι η μέρα που θα υπάρχει έντονη
1: σας
0: κινητικότητα.
1: Σας το είπατε, θα έχει έξοδο επίσης.
0: Εννοείται. Από πολύ νωρίς το πρωί. Ξέρεις, κάποιοι ξυπνάνε και λένε «Α, τώρα που ξύπνησα νωρίς, θα φύγω τώρα να αποφύγω την κίνηση». Αν δεν...
1: Όχι καλά, έχει κίνηση βέβαια.
0: Θα σε πετύχει από το πρωί μέχρι το βράδυ σήμερα.
1: Φαίνεται σήμερα από το πρωί.
0: Στις εξόδους της Αττικής.
1: Να τελειώσω λίγο γιατί με τις εφορίες παρακαλώ, γιατί έχω ένα μεγάλο καημό για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί είναι σήμερα 24 η προθεσμία μετά την παράταση που είχε.
0: Για την υποβολή.
1: Βεβαίως. Οπότε τέλος.
0: Όσοι δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση, σπεύσατε, φίλες και φίλοι, σπεύσατε.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω είναι ένας, πιστεύω θα έχουν υποβάλει περισσότεροι. Νομίζω είχε ένα σχετικά μικρό αριθμό σχέση με τον πληθυσμό. Υπήρχαν βέβαια αρκετές χιλιάδες ακόμη. Αλλά αντιλαμβάνομαι τώρα, είχα τα στοιχεία πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω τώρα τα χθεσινά. Όσοι όμως δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που γυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Και μάλιστα από φέτος η επιβολή τους γίνεται αυτόματα από την ΑΔΕ. Λοιπόν, φόρος επίσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν περίπου ένα στους τρεις, ναι, καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ. 35% των δηλώσεων είναι μηδενικές, δηλαδή δεν προκύπτει πλέον φόρος, και 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή, με το μέσο όρο να φτάνει τα 326 ευρώ. Η πρώτη δόση είναι μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η τελευταία στην Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Εντάξει, και αν το επιλέξετε, αν επιλέξετε να το εξοφλήσετε την οφειλή εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, δικαιούστε έκπτωση από 2 έως 4% ανάλογα όμως με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Έτσι πάει.

0: Αλέξανδρε, χθες βγήκαν και κάποια στοιχεία από κάποιοι έλεγχοι από την αρχή το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα πόθεν έσχες. Και φαίνεται να διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων. Αυτό έφεραν τουλάχιστον σαφώς οι διασταυρώσεις στους υποχρεούς. Μόνο λέει για το πρώτο εξάμηνο του 26, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Έχει και άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα έχουμε στο nikos.gr.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Μιλάμε για 8.650 υποχρεούς υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Είναι δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ουσιαστικά είναι από αμέλεια. Δεν έχουν υποβάλει την
0: από αμέλεια.
1: Βεβαίως, εγώ το πιστεύω.
0: 430 που κρύβουν 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, οι 8.650 υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν η συντριπτική πλειοψηφία είναι από αμέλεια. Οι 430 όμως, περίπου το 5%, τους πιάσανε. Αυτούς λοιπόν, εννοείται.
0: Οι 350 λέει δεν έχουν υποβάλει καθόλου.
1: Ναι. Και οι 430 διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι είναι πραγματικά πολύ μεγάλο δώρο για τα δημόσια ταμεία, το γεγονός ότι γίνονται οι έλεγχοι στο πόθεν έσχες. Είναι το 5% περίπου το 430 άτομα.
0: Σε πόσο είναι 430 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μέση συνολική.
0: Τόσο είναι το μέσο. Ναι. 350 είναι. Δικό μου λάθος. 350 γιατί είναι. Βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση πόθεν έσχες. Εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα 900.000 μέσης αξίας. Μέση συνολικής αξίας. Μάλιστα. Ναι. Και 80 υπέβαλαν με δήλωση, αλλά ήταν λευκή, καταλαβαίνω. Δηλαδή, τίποτα.
1: Ναι, άκου να δεις, πριν από 2 εβδομάδες η Real News είχε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα για το τι συμβαίνει στις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουμε όλοι, ο τίτλος του ρεπορτάζ ήταν «Βασίλεια Διφθοράς στις πολεοδομίες» και μιλάμε για τους ελέγχους που έχει γίνει από την αρχή για το ξέπλυμα, την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως είναι το επίσημο όνομά της, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος των πολεοδομιών στην Αττική και κυρίως στα Βόρεια Προάστια,
0: ναι.
1: που είχε εξαρθρωθεί στις αρχές του Ιουνίου, όπως θυμάσαι πολύ καλά, με πάρα πολλά χρήματα, τα οποία ζητούσαν από διάφορους πολίτες για να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους, αλλά και να εκδώσουν άδειες εκεί πέρα που ενδεχομένως
0: και εδώ πρωταθλητές, μεταξύ άλλων, είναι και όσοι ασχολούνται και με τοπική αυτοδιοίκηση και με πανεπιστημιακά ιδρύματα και πολεοδομίες, γιατροί και δημοσιογράφοι.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι, και δημοσιογράφοι.
0: Οι πολεοδομίες πάντα είναι δυστυχώς.
1: Έχει ξεκινήσει ένας πανελλαδικός.
0: Σε αρκετές λίστες.
1: Πανελλαδικός έλεγχος στις πολεοδομίες. Και υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν βρει σε περισσότερες από 10 πολεοδομίες ανά τη χώρα. Πού χτυπάει το σύστημα κόκκινο στην αρχή για το ξέπλυμα? Εκεί που υπάρχει αυτή η μέθοδος της λευκής κόλλας. Δηλαδή, αντί για το συμπληρωμένο πόθεν έσχες, εντοπίζονται μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία, με τη μέση αξία τους να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που κατέθεσαν λευκή κόλλα αντί ενός μιας συμπληρωμένης κανονικά δήλωσης όπως έπρεπε. Εκεί πέρα λοιπόν χτυπάει καμπανάκι στους ελεγκτές της αρχής η λευκή κόλλα και εκεί πέρα κάνουν τους ελέγχους όπως θα πρέπει να γίνονται.

0: Και έρχεται και κάτι ακόμα που είμαστε σε οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει το οικονομικό και επιστοληπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρησης. Πλέον θα αποτυπώνεται μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης που δημιουργούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μια πρωτοβουλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως κρατικός τηρεσίας. Και στόχος του νέου μηχανισμού ποιος είναι? Είναι να συγκεντρωθούν τα οικονομικά στοιχεία από το σύνολο των φορέων του δημοσίου για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την φορολογική και οικονομική κατάσταση και φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης όμως το πλαίσιο αυτό θα δίνεται και η δυνατότητα να βγει και σχετική βεβαίωση, φαντάζομαι σαν φορολογική ενημερώτα κάπως έτσι, μέσα σε μόλις 24 ώρες έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Θα είναι σαν φορολογία, αλλά φαντάζομαι πιο αναλυτική, δηλαδή με όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτό το προφίλ μας. Είναι ουσιαστικά ένας αντίστοιχος ρόλος του ιδιωτικού τηρεσία. Απλώς η διαφορά του πια θα είναι ότι θα παίρνει πληροφορίες αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του δημοσίου. Δηλαδή θα παίρνει πληροφορίες από την ΑΔΕ, από τις φορολογικές δηλώσεις, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους δήμους, τα περιουσιακά μας στοιχεία, οικονομικές υποχρεώσεις, ιστορικό φυλών, όλα αυτά. Οπότε θα δημιουργείται ένα προφίλ, μία εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς μας. Θα μας φακελώνουν, παιδιά, απλά. Τέλος. Και θα έχουμε και αξιολόγηση. Ελπίζω να είμαστε σε καλή βαθμίδα. Κόντι, 6 βαθμίδες για πολίτες, 10 για επιχειρήσεις. Θα μας κατατάσει το συστηματάκι. Τα φυσικά πρόσωπα σε 6
1: πάμε για πρωτάθλημα.
0: Βαθμίδες, οι επιχειρήσεις σε 10 βαθμίδες. Γιατί
1: να
0: είναι συνολικά.
1: Στο
0: έχει και τη σημερινή κατάσταση και τις συνέπειες στις προηγούμενες υποχρεώσεις. Δεν νομίζω εγώ ότι θα ανέβω στο βάθρο, είναι 100% σίγουρο τώρα που συνεχίζω τις προϋποθέσεις.
1: Θα σου κρεμάσω και μετάλλιο.
0: Θα πάω κουβά εγώ, αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Και θα 100% όμως και θα εκτιμάται η δυνατότητα κάλυψη και μελλοντικών οικονομικών δεσμεύσεων. Λοιπόν, εξαιρετικά.
1: Όχι, Στεφανία, εγώ σε πιστεύω, είσαι νοικοκυρεμένη σε όλα.
0: Δεν είμαι.
1: Θα πάρεις το χρυσό φορολογικό μετάλλιο.
0: Αυτά να μην τα πιστεύεις για μένα. Είμαι από τους ανθρώπους που γενικότερα είμαι πολύ.
1: Έχεις πληρώσει ποτέ πρόστιμο?
0: Εγώ.
1: Ναι, για εφορία. Κάτι, ας πούμε, να έχει ξεχάσει να
0: πει. Εσύ, σε παρακαλώ, με ρωτά στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλήθεια, πραγματικά.
1: Πόσα βγάζει κάθε χρόνο?
0: Μην το συζητήσω.
1: Τι έχει δηλώσει φέτος?
0: Είναι δυνατόν.
1: Φέρε μου λίγο τον έμφυα σου να δω.
0: Θέλω έμφυα, πληρώνω κάτι 7-8 ευρώ.
1: Πού έχει τα χωράφια σου, Στεφανία?
0: Χωράφια πάρα πολλά.
1: Επιδοτήσεις πήρε φέτος?
0: Επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ, όχι.
1: Ναι, τι.
0: Θα έπρεπε βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Τι θα δηλώσει, κανένα αμνοερήφιο παραπάνω?
0: Δεν έχω αμνοερήφιο.
1: Α, σε ρε που δεν έχει.
0: Δεν έχω, λέμε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν έχω λέει πολλές φορές όμως, η αλήθεια είναι.
1: Τι πήγε στο πειρασμό να δηλώσεις?
0: Όχι, ξεχνιέμαι.
1: Ξεχνιέσαι ότι έχεις.
0: Ξεχνιέμαι με τις υποχρεώσεις, ξεχνιέμαι πολύ. Το λέω δηλαδή πολύ με απόλυτη ειλικρίνεια. Από το λογαριασμό ενώ κινητού μέχρι τα πάντα. Γενικά ξεχνιέμαι, δεν είμαι. Είμαι γιόλο που λέμε στο χωριό.

0: Θα πω στο σύστημα να δώσει το χρυσό μετάλλιο σε σένα, γιατί σε βλέπω πολύ συνεπή, οπότε όλα καλά.
1: Λοιπόν,
0: δώστε μου την τελευταία βαθμίδα εμένα και ησυχάστε, δεν πειράζει.
1: Μέχρι να μπεις,
0: είμαι αλλού πρώτη.
1: Μέχρι να μπεις στο σύστημα και να με δώσεις κανονικά, εγώ πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Αλέξανδρος Κότς, Στεφανία Κασίμη, ο Αντώνης Μορτάκης εδώ στην ρύθμιση των ήχων και Εύη Λουκιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα με τον Αλέξανδρο ένα θέμα το οποίο μας μας προκάλεσε έτσι αίσθηση, νομίζω γενικότερα προκάλεσε αίσθηση και νομίζω θα συζητηθεί. Αυτά που είπε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο κύριος Παλιός, ο οποίος μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ είναι της Βουλής, είναι πολύ συνηθισμένη διαδικασία αυτή που προβλέπεται τέλος πάντων, είπε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας σειρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο παρότι είναι εγκατεστημένο. Απάντησε σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, και είπε λοιπόν ότι είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό, αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, ενώ στα υπόλοιπα βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά ότι δεν λειτουργεί.
1: Γιατί όμως δεν λειτουργεί?
2: Δηλαδή...
0: Πάντως,
1: η κυρία Αποστολάκη που έκανε την ερώτηση.
0: Σου λέω.
1: Απάντησε με ένα έκπληκτη με την έλλειψη της ελάχιστης συντριβής ενός ανθρώπου με ένα τόσο βεβαρημένο βιογραφικό, ο οποίος αντί να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα ύστερα από τόσες κραυγαλαίες αποτυχίες και από όσα ακολούθησαν τη δική του θητεία, επιμένει να βρίσκει κομματική στήριξη και να παραμένει σε αυτό το πεδίο. Ήταν κόλαφος η κυρία Αποστολάκη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Απλώς μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Το ζητήθηκε να πούμε είναι ουσιαστικά το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: ETCS σημαίνει European Train Control System.
0: Αυτή η παραδοχή.
1: Ναι.
0: Είχα την αίσθηση ότι.
1: Είχαν λυθεί κάποια πράγματα.
0: Είχα την αίσθηση, ναι. Είχα την αίσθηση, ναι, ότι πάει και παρακολουθεί και την ταχύτητα και τη θέση των τρένων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σειρμός παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη, κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, επεμβαίνει το σύστημα αυτόματα, το ακινητοποιεί και έτσι αποτρέπονται και τα ατυχήματα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά την τραγωδία των Τεμπών. Το θέμα όμως είναι ότι 3 χρόνια μετά το φρικτό αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα που έχει ημερομηνία 29 Τετάρτου του 2025, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε αναφέρει ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου είναι 15 μήνες και ότι στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός οδικός άξονας.
0: Είναι αυτό?
1: Αυτό είναι τον Απρίλιο του 2025. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των 15 μηνών.
0: Μα είναι εγκατεστημένο το έργο ουσιαστικά.
1: Είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Ναι, δεν λειτουργεί. Ναι, δεν λειτουργεί. Ναι.
1: Και άκου να δεις τώρα. Θυμάσαι πόσες ερωτήσεις είχαν γίνει στη Βουλή και όχι μόνο και στο δημόσιο λόγο για το αν τα τρένα σήμερα είναι ασφαλή. Σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Κατά πόσο, λοιπόν, υπάρχει ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές της χώρας και κατά πόσο είμαστε βέβαιοι 100% ότι δεν θα ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία όπως αυτή που ζήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
0: Ναι, θέλω να δω λίγο τι αναφέρουν και οι αποφάσεις της ΡΑΣ, να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα, ήθελα να τα δω από χθες τι αναφέρουν οι αποφάσεις της ΡΑΣ, γιατί νομίζω ότι έχει ζητήσει και στοιχεία από την αποδείξη από την Ελένη Κτρένη ότι η ΣΥΕΣ μπορεί να λειτουργεί πλήρως και σωστά σε όλα τα οχήματα, γιατί νομίζω ότι έχει εντοπίσει διάφορες, να το πω, μια έλλειπη καταγραφή στην όλη διαδικασία και χρειάζονται να επικαιροποιηθούν κάποια πράγματα, αλλά θέλω λίγο να δω και τις αποφάσεις της ΡΑΣ. Πάντως το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι καθυστερεί τουλάχιστον η λειτουργία πέρα από την εγκατάσταση του

0: Λοιπόν, ο κύριος Παλιός είπε το εξής, ότι από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη υπάρχει εγκατεστημένο της ΙΕΣ πλην ενός τμήματος λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Αυτό το θυμάμαι και πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ρεπορτάζ στον Νικός, άρα το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Επίσης, τα τμήματα από πλατείες Θεσσαλονίκη, από κέντρος Ροδοδάφνη, είναι εγκατεστημένα και διοδοτημένα από τη ΡΑΣ, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα τμήματα του
1: δικτύου. Άρα λειτουργεί τμηματικά το σύστημα.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί
0: σήμερα λειτουργούν 115 σειρμοί με ενταγμένο σύστημα ETCS και όσον αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, είπε
1: ναι,
0: ότι οι συστάσεις προς τον ΟΣΕ έχουν καλυφθεί με νέο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας να έχει τεθεί σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν,
1: μακάρι. Μακάρι, γιατί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, θυμάσαι, ήταν αρκετές σελίδες. Είχαμε όλοι επικεντρωθεί σε πολύ λίγες από αυτές τις σελίδες.
0: Οι οποίες τελικά αφαιρέθηκαν κάποια πράγματα.
1: Όχι,
0: ποτέ ή όχι. Ποτέ.
1: Δεν αφαιρέθηκε το κεφάλαιο της πυρόσφαιρας. Αν μπει στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΑΣΑΜ.
0: Συγγνώμη, τελικά δεν είχαν ζητήσει τα ξένα Ινστιτούτα, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: να αφαιρεθούν. Δεν αφαιρέθηκε ποτέ το.
1: Όχι, δεν
0: το ξέρω, δεν αφαιρέθηκε.
1: Ο τότε πρόεδρος.
0: Το κοίταζα.
1: Ο τότε πρόεδρος είχε πει ότι θα τα αφαιρέσω. Τελικά αφαιρέθηκε ο ίδιος από τη θέση του, δηλαδή αποχώρησε και παραιτήθηκε. Μετά
0: ο αναπληρωτής πρόεδρος.
1: Ναι, ήταν αντιπρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ και πρόεδρος για το συνδρομικό έργο.
0: Okay, ναι.
1: Ο κ. Παπαδημητρίου τελικά παραιτήθηκε ο ίδιος. Εκεί πέρα έγιναν αρκετές παλινοδίες. Δυστυχώς όμως. Υπήρχε μια αδικία για τους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό το πόρισμα. Επεσήμαναν αρκετά από τα κενά, πέραν από την πυρόσφαιρα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Επεσήμαναν αρκετά πολύ μεγάλα κενά που υπάρχουν στον έλεγχο της πορείας των αμαξοστοιχείων σε όλη την χώρα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν.
0: Ποια κυβερνητική γραμμή, αλήθεια τώρα.
1: Ποιος
0: δεν
1: το
0: μπορεί.
1: Αυτό.
0: Ο Γιάννης από το ταξί, ότι μεταφέρω την κυβερνητική γραμμή. Όχι.
1: Αυτό κάνεις.
0: Συγγνώμη, από αυτό που είπα για το ETCS κατάλαβες ότι μεταφέρω ότι είναι κυβερνητική γραμμή. Αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αν θέλεις να δεις την κυβερνητική γραμμή, έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα Τέμπη.

0: ρυθμούς μετά τον 15
1: Θέλω
0: Αύγουστο.
1: Θέλω να βρω κάτι στο ΕΟΕΝΙΚΟ, αν το βρω στο διάλειμμα.
0: Θα το βρει στο διάλειμμα.
1: Για το, για το ETCS στο... Στον ελληνικό σιδηρόδρομο θα σας το πω. Δεν θυμάμαι απλώς πότε είχε γίνει. Πέρυσι το είχαμε κάνει το θέμα, θα το βρω όμως.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Χαρακτήρισε το έργο απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η κυβέρνηση με επεξήντατη συνέπεια πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι.

0: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Real FM 97,8. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης. Στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Απαντά στο 2-11-208-200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των σημερινών.
1: Νωρίς. Χωρίς ανάσα.
0: Είναι 7 και 9. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη σελίδα της κόντρας. Vertigo στο Μαξίμου. Από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για Άδωνη. Ακόμα προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια και βάσης 2026 το τμήμα που σάρωσε το top 5 και η σχολή έκπληξη. Ακόμα καταγγελίες Ελλάς ξεπουλάνε εμψυχρό τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Οι βάσεις και εδώ πρώτο θέμα. Κτηνογραφία των βάσεων. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Στα 2.125 μόρια πέταξε η σχολή Ευελπίδων. 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και τα τμήματα που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 10.000 οι κενές θέσεις. Ακόμη στα ύψη των πετρέλαιων, ενεργειακό σοκ επιθύρες μετά την κλιμάκωση στο Ιράν. Κύκλωμα διαφθορά στην ιατροδικαστική υπηρεσία Χανίων, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έγινε γνωστό χθες. Και θα έχουμε εξελίξει νομίζω και τις επόμενες ημέρες. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα σχέση με τις υποθέσεις που περιλαμβάνει ο φάκελος ο συγκεκριμένος. 30 εμπλεκόμενοι παραποιούσαν εξετάσεις με το ζημίωτο, ώστε κατηγορούμενοι να τύχουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης. Ακόμη, 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα εγκαίνη του αυτοκίνητου δρόμου Ε65. Απαντάμε με έργα και όραμα. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι, σας το λέγαμε και νωρίτερα, έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Παραβάσεις από γιατρούς, υπαλλήλους προδομίας και ΟΤΑ εξετάζονται κακουργηματικές διώξεις. Και προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη. Θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές αναφορέ του δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. Και επίσης η ασπίδα του Αχιλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Αμυντικό υπερόπλο.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, Τετράκη σε ενοχή, βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωση σε μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Και κοινική ομολογία στη Βουλή, τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας και μια αποκάλυψη σοκ για τον Φεβρουάριο του 2023, το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως, Στεφανία. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις με 11 προγράμματα αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος φτάνει τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νίκος Δένδιας, ενισχύεται σημαντικά η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.
1: Ελεύθερος τύπος, η ασπίδα του Αχιλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα υψούς 4,3 δις ευρώ. Ακόμη, ζήτηση φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Πιάνει εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Αναλυτική πίνακα σε 170 σημεία σε όλη τη χώρα. Η ακτινογραφία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ εκτόξευσε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές. Νομικές είναι τόσο ψηλά, νομίζω ότι είναι λίγο πεσμένες σε σχέση με πέρυσι.
0: Αν δεν.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι στα top της λίστας οι νομικές.
0: Δεν είναι πλέον.
1: Λοιπόν, τοποθετήθηκαν 388 κάμερες σε δρόμους Αττικής για παραβίαση σηματοδότη. Επίσης, Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Τραγωδία στο μάτι, συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 104 θύματα.
0: Εστία με εντολή του Πρωθυπουργού συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Αποκάλυψης σοκ στην εισήγηση του εισαγγελέως. Ο υφυπουργός κάρφωσε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι οι αρμοδιότητες του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού, κύριου Μπρατάκου, που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Δρυμή κατηγορώ για αλλίωση του χώρου, καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και βλάβη στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο. Ξεπέρασε τη βενζίνη, τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Εξελίξει ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών, σπιτάγει ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Συνταγματική αναθεώρηση μάρχη αρχηγών σήμερα στην Βουλή. Κισαία, λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Προγράμματα 4,2 ευρώ ενέκρινε η κυβέρνηση. Φοιτητική στέγη, τιμέ ζωγράφου στα νησιά. Βάση ΑΕΗ, 10.000 κενεστές και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής. Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, άνθρωποι και απορρίμματα με το πλοίο της γραμμής. Στο φακό της εφημερίδας συντακτών.
0: Η καθημερινή πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρηματιών. Βεβαίως για τη φερεγγιότητά τους από κρατικό φορέα θα μπορούν πλέον να ζητήσουν και να λάβουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ακόμα το ΕΣΥ και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσας γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ και άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, τόσοι στις καθηγητικές.
1: Το μανιφέστο Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το είπαμε και το κάναμε, παραδόθηκε ολοκληρωμένο στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Ακόμη σκευωρία Νοβάρτης, μπαράζ αποκαλύψεων από Άδων Γεωργιάδη, έγραφε φωτιά για τον Σαλμά. Ο δικηγόρος Μαραγγέλη κατέθεσε στο δικαστήριο στοιχεία για να αποδείξει ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική για να λάβει αμοιβή μαζί με τον Δέστε Μπασίδη και τρίτο πρόσωπο, γράφει το μανιφέστο.
0: Τα νέα ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το Κισαία, ο αντιαεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και βάσεις 2026 η δεύτερη ανάγνωση από κρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη και γιατί το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
1: Ρίζοσπάστης, λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοικούς σχεδιασμούς. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνες νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης, θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Καλή σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ σε φωνικό αμόκο Αιγύπτος όταν χάλασε τον deal με τον Γεωργίου και τα κουνούπια μας έλειπαν, 21 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Μαγιορκίνης, θα μιλήσουμε και για τον ιό Δυτικού Νείλου και για τη Σαλμονέλα.
0: Άρα είναι η ώρα να μας πεις τι.
1: Περίμενε, περίμενε, δεν έχω τελειώσει.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε άλλα τις 2 εφημερίδες.
0: Ανοίγεις παρενθέσεις, Στεφανή, με μπερδεύεις.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Μισό λεπτό. Το παγκόσμιο κράχ, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και η μεγάλη κάθαρση. Προφητικό ημερολόγιο έως την στέψη. Ακούσε, Αλέξανδρε, το πρωτοσέλιδο ή όχι?
0: Και ναι και όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Για μια στέψη άκουσα.
1: Ωραία, γι' αυτό επειδή δεν με πρόσεχες. Προφητικό ημερολόγιο στέψη του Βατάτζη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε.
0: Είναι αγαπημένο πρόσωπο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι στην πρόσωπο, καταρχάς, τι είναι ο Βατάτζη? Δεν έχω καταλάβει καθόλου. Το βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας εδώ και κάμια δεκαετία.
1: Αλήθεια.
0: Μπορεί και περισσότερο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι. Αλήθεια, ο Βατάτζης.
1: Νομίζω Βυζαντινή, κάτι Βυζαντινή αυτοκρατορία. Νομίζω.
0: Δηλαδή ούτε εσύ έχεις καταλάβει, Στεφανία Κασίμη.
1: Νομίζω. Τι έλεγα.
0: Αν νομίζεις, δεν μπορείς να πεις.
1: Εκτός αν εννοεί κάποιον άλλο. Δεν έχω
0: υπευθύνος.
1: Υπευθύνος δεν μπορώ. Φαντάζομαι. Αυτό εννοεί.
0: Μένεις στην πρώτη σελίδα δηλαδή. Δεν διαβάζεις και τις μέσα σελίδες.
1: Όχι. Φαντάζομαι ότι. Αυτό.
0: Λοιπόν, φανταζόμουν. Αύριο σε περιμένω εδώ τέτοια
1: αύριο
0: ώρα.
1: Αύριο διαβάσει.
0: Όχι, εγώ θα σε περιμένω. Ναι. Αύριο είναι Σάββατο. Θα έρθει εδώ από τις 6 ώρα και θα μου πεις τι λέει μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Θα σου πω και ακριβώς ποιος είναι αυτοκράτορας και τέτοια νίκες και όλη την ιστορία. Ωραία, όλη την οικογένεια Βατάτζη.
0: Ναι, θες. Και όταν έρθεις να μου πεις αν έρχομαι κι εγώ.
1: Ναι. Όχι. Θα σου πω.
0: Τι γελάς, κύριε Μορτάκη.
1: Θα σου πω για όλη την οικογένεια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αναλυτικά. Political. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για την ασπίδα το Χιλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα.

0: Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία θα είναι με τον κύριο Μαγιορκή να μιλήσουμε για την σαλμονέλα. Το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα.
1: Την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Αλλά
1: έχει συνέχεια όμως.
0: Έχει συνέχεια. Έχει σημαίνει συναγερμός και στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας, για συρροή κρούσματων σαλμονέλας. Οπότε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, για να μην τρομάζουμε,
1: να
0: το
1: πούμε
0: καλοκαίρι,
1: ότι οι επιστήμονες και οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί.
0: Ναι, σε σχέση ειδικά με το καλοκαίρι, είναι λίγο πιο. Είναι συνηθισμένα τα κρούσματα. Εγώ να πω πάντως, ναι. Το είπα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι, μου το είπε.
0: Ότι πήγα σε μία ταβέρνα στα Βόρεια Προάστια, εδώ στην Αθήνα, η οποία αποφάσισε, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος βέβαια, γιατί ρώτησα για ποιο λόγο, τελείως προληπτικά, επειδή έχει ακούσει ότι έχουμε ακούσει όλοι, τέλος πάντων, μετά την Λαμία, μην ταξιδέψει η σαλμονέλα, αποφάσισε να βγάλει από το μενού για κάποιο χρονικό διάστημα το κοτόπουλο.
1: Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει θέμα, το καλοκαίρι υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και εντοπισμοί αυτού του βακτηρίου, της σαλμονέλας, ειδικά σε κοτόπουλο,
0: ναι.
1: Όπου δυστυχώς ναι, καλώς
0: αλλά μας έλεγε ο καθηγητής που αμφιλοξενεί στην πρώτη εβδομάδα ότι δεν είναι μόνο το κοτόπουλο.
1: Ο κύριος Τσάκνης, ακριβώς από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι γνωστός καθηγητής τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, μας έλεγε ότι αναπτύσσεται η σαλμονέλα και σε άλλα τρόφιμα και αν υπάρχει ένα μικρόβιο σαλμονέλας σε θερμοκρασίες μη ψήξης, δηλαδή σε θερμοκρασίες δωματίου που αυτή την περίοδο είναι πολύ αυξημένες.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι φυσιολογικές θερμοκρασίες, πολλαπλασιάζεται αυτό με γεωμετρική πρόοδο με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζήτημα. Τώρα υπάρχει θέμα και με τους ελέγχους που συμβαίνουν.
0: Σωστά.
1: Μετά όμως από ό,τι καταγράφηκε στην Λαμία, όπου περισσότερα από 30 άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι. Και πρέπει να σου πω ότι πολλούς ελέγχους κάνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πολλούς ελέγχους κάνει ο ΕΟΔΗ, αλλά και ο ΕΦΕΤ. Υπάρχουν αρκετοί φορείς που έχουν πέσει πάνω στο θέμα, ούτως ώστε να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ειδικά σε μια περίοδο που καταναλώνουμε φαγητό απ' έξω περισσότερο από άλλες περιόδους, είναι το καλοκαίρι, και πρέπει να σου πω ότι πιστεύω ότι λόγω των αυξημένων ελέγχων θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες εβδομάδες.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, γιατί βλέπω τώρα σε κάποια αμερικανικά μέσα, σε αρκετά αμερικανικά μέσα, υπάρχει μία δίδυση της τελευταίας στιγμής για επιθέσεις στη Νέα Υόρκη.
1: Όπα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το πω με τίτλο και θα δω λίγο περισσότερο να δω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί φοράει και Αλλάχ Ακμπάρ ο δράστης της επίθεσης, των επιθέσεων μάλλον με μαχαίρι, είναι μία μετά την άλλη. Αλλάχ Ακμπάρ, ναι, φώναζε στη Νέα Υόρκη. Έχει δύο τραυματίες, έχει προσαχθεί ο δράστης, αλλά ακόμα ασιατικής καταγωγής είναι τα θύματα. Ο ένας και Εβραίος, είπαν οι αρχές, ερευνούν πιθανό έγκλημα μίσους, αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης. Οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους και έχει συλληφθεί ο δράστης, καταλαβαίνω, δεν είναι απλά ύποπτος. Λοιπόν, αυτά. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Παίζει αρκετά αμερικανικά μέσα ως πρώτη, δηλαδή τώρα μπήκα στην New York Post και το έβλεπα.

0: Εν τω μεταξύ, έχει βγει και μια νέα ανακοίνωση με τις 11 περιοχές της χώρας όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Είναι το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από πολύ ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ θα υπάρξει και πιθανότητα ισχυρών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια. Επίσης, για σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις σποράδες στο βόρειο και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, συγκεκριμένα στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Ενώ παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat 11 περιοχές, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πειραιές, Ημαθίας, Χαλκιδικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερού Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, σημείωσε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι είπε το έκανε. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κότς για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ σε αληθινό ραδιόφωνο. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβη Βουγιουκλιώτη. 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και Παρασκευή σήμερα. Θέλουμε να συζητήσουμε κάτι πιο ευχάριστο.
0: Εννοείται, κάτι πιο ευχάριστο και ελπίζουμε. Κάτι το οποίο είναι στο μυαλό όλων σας, φίλες και φίλοι. Χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει, το συζητούσαμε αυτό για άλλο λόγο και με τη Στεφανία στο διάλειμμα. Βεβαίως, μιλάμε για το καλοκαίρι, τη θερινή περίοδο, τις αφήξεις των τουριστών, τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Ποιος προορισμός έχει μεγαλύτερη πληρότητα, ποιος δεν έχει. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που είναι εξαιρετικά έμπειρος στα θέματα του τουρισμού και της ξενοδοχειακής φιλοξενίας. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και βεβαίως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Στάσια, είπα καλά όλους τους τίτλους σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε, όλα καλά.
0: Έχετε διατελέσει και πρόεδρος βεβαίως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πείτε πώς κινείται το φετινό καλοκαίρι.
2: Μια χρονιά περίεργη θα τη χαρακτήριζα, με την έννοια ότι από προορισμό σε προορισμό έχουμε διαφορετικά στοιχεία και δεδομένα. Σίγουρο είναι ότι το μαζικό λεγόμενο μοντέλο των tour operators είναι αυτό που πρωταγωνιστεί φέτος λόγω του πακέτου, όπως λέμε, δηλαδή ενός 7 ημέρου ή περισσότερων ημερών σε κάποιους πελάτες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει το αεροπορικό τους εισιτήριο και αντίστοιχα τη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον με ημιδιατροφή. Σε όλες τις εθνικότητες όπου έχουμε κυρίως από την Ευρώπη σε αυτό το μοντέλο και από εκεί και πέρα όσον αφορά τις χώρες που είναι από μακριά να το πω έτσι, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ή από πλευρά της Ασίας, εκεί βλέπουμε να έχουμε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την επισκεψιμότητα στο αεροδρόμιο, κυρίως Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να έχουμε μεγάλες απώλειες από τη μία. Από την άλλη, ακόμη και αυτοί όμως να έχουν μια οικονομική, θα έλεγα εγώ, δυσχέρεια, όπως σε όλο το φάσμα των πελατών από την Ευρώπη ή από την νοτιοανατολική Ευρώπη, για την Βόρεια Ελλάδα, παράδειγμα, τα Βαλκάνια, ο δικός τουρισμός, που είναι ξεκάθαρα οικονομική ανασφάλεια, που ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου, εκεί στο τέλος Φεβρουαρίου, είναι το χαρακτηριστικό της χρονιάς. Δηλαδή, ο πελάτης αναζητά σταθερά την καλύτερη δυνατή τιμή και πηγαίνει πίσω-πίσω τις διακοπές του. Γι' αυτό και χαρακτηρίζω τη σεζόν ως μήνα με το μήνα.
1: Μάλιστα. Έχει αύξηση, πάντως υπάρχει αύξηση στις αφίξεις ανάλογη για παράδειγμα με τα έσοδα, με τις εισπράξεις.
2: Το θέμα των αφίξεων και των στοιχείων που έχουμε για το πρώτο τετράμινο δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή το συνολικό αριθμό του έτους.
1: Βεβαίως, είναι δεδομένο.
2: Για παράδειγμα, μέχρι τον Απρίλιο, η βασική προορισμή της χώρας, η νησιωτική Ελλάδα, παράδειγμα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα, ουσιαστικά δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν.
1: Άρα δηλαδή το πεντάμινο, τα στοιχεία από τις τράπεζες, για παράδειγμα το πεντάμινο Ιανουαρίου Μαΐου, δεν είναι ενδεικτικό για τη σεζόν που δίνει ένα περί 20% για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά από το Μάιο ξεκίνησε η λεγόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως η πόλη της Αθήνας και Πέριξ Αττικής και γενικότερα τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο διάστημα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η αφήξη δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Τα στοιχεία από εμάς που έχουμε τουλάχιστον για τον ξενοδοχειακό κλάδο δείχνουν ότι έχουμε μία μείωση, η οποία είναι μονοψήφια και από προορισμό σε προορισμό διαφορετική. Αλλιώς λειτουργεί δηλαδή η Σαντορίνη, όπου ναι, μεν περίμενε παράδειγμα την κρουαζιέρα, αλλά δεν πήγαν τόσα groups όσα είχε άλλη χρονιά. Μιλάω τώρα για Μάιο και Ιούνιο. Τώρα αρχίζει και έχει πολύ καλύτερες πληρότητες. Όπως επίσης είδαμε ότι και στο νοτικό τουρισμό ο Μάιος ήταν σχεδόν εκτός την περίοδο της Πρωτομαγιάς, όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τις 10 Ιουνίου δεν έχει καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Έχουμε ένα προβληματισμό, δεν θα σας το κρύψω, στο πού θα καταλήξουμε. Κυρίως το λειτουργικό κόστος είναι αυτό που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφιχτικές όσον αφορά τους συναδέλφους.
0: Έχει πλήξει και εσάς. Είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα καύσιμα έχουν πλήξει και εσάς.
2: Ακριβώς. Παράλληλα με την αύξηση του λειτουργικού κόστους συνολικά, είτε μέσω της μισθοδοσίας, είτε άλλων παραγόντων. Εγώ εκτιμώ ότι η χρονιά θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Μάλιστα. Έχουν κόψει. Ναι, συγγνώμη που σας διάκοψα.
2: Ναι. συν πλην 5% ανάλογα, όπως σας λέω, τον προορισμό ή το ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, η βραχυχρόνια μίσθωση το Μάιο σε πολλές περιοχές της καλοκαιρινής ουσιαστικά σεζόν, το λέμε το μοντέλο αυτό, δεν δούλεψε. Φαίνεται πολύ καθαρά αυτό σε αρκετές περιοχές.
1: Έχουν μειώσει τις. Μιλάμε τώρα για τους ξένους τουρίστες. Αυτή τη στιγμή θα περάσουμε. Θα πούμε και κάτι για τους Έλληνες που. Τον εγχώριο τουρισμό. Έχουν μειώσει διανυκτερεύσεις.
2: Οι διανυκτερεύσεις πια είμαστε στο μέσο όρο των 7 ημερών. Μιλάμε πάντα για τους Ευρωπαίους.
1: Για Ευρωπαίους, ναι, ωραία.
2: Ναι. Διότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τουλάχιστον 10 μέρες και 15.
1: Αυτό είναι μειωμένο το 7 ημερο, οι 7 μέρες που λέτε.
2: Είναι όπως και πέρσι.
1: Ναι.
0: Οι δαπάνες τους, τα πόσα εξοδεύουν.
2: Η επιλογή έγινε κυρίως την τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι η χώρα είχε ένα 50% εξασφαλισμένο της πληρότητάς της, τις λεγόμενες προκρατήσεις, τα early bookings δηλαδή, αλλά μετά είχαμε μια μεγάλη στασιμότητα στην επιλογή της κράτησης και πότε θα γίνει. Αν δείτε το τελευταίο διάστημα, οι Βρετανοί για παράδειγμα αρχίζουν τώρα ουσιαστικά και βομβαρδίζουν με κρατήσεις τα συστήματά τους. Αντίθετα, σε πολλές άλλες χώρες όπως και τη Γαλλία, που είναι σημαντική χώρα εθνικότητα για την Ελλάδα μας, το ίδιο, δηλαδή είχαν κάψωνα και συνθήκες καλοκαιρινές ουσιαστικά όλο τον Ιούνιο.
1: Ναι, αυτό άρα το αποδίδεται και στην γεωπολιτική αβεβαιότητα.
2: Όλο είναι θέμα οικονομικής ασφάλειας, ανασφάλειας, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Έχοντας κάψον ένα ολόκληρο Ιούνιο στην Κεντρική Ευρώπη, που δεν επέλεξε κανένας εύκολα ένα πακέτο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Χάσαμε ένα μήνα, με ένα που περνά δεν ξαναγυρνά. Το ζητούμενο είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν μια σταθερή τιμολογιακή πολιτική με την έννοια και κάποιων διορθώσεων όπου χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν. Εκεί είναι η χρονιά φέτος.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και για τις δαπάνες, τη μέση δαπάνη, την τουριστική, ενδεχομένως την ξενοδοχειακή των ξένων τουριστών, αλλά και για τις κρατήσεις από Έλληνες.
2: Ξεκινάω από την ελληνική αγορά, όπου δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τη συνήθεια της ελληνικής αγοράς, λόγω των δεδομένων που επικρατούν, πανελλαδικές, πανεπιστήμια να τελειώσουν εξετάσεις και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά από τώρα ξεκινά ένα κύμα αφίξεων, είτε στα νησιά είτε στην υπηρετική χώρα, περίπου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Άρα είμαστε στο γνωστό ένα μήνα της ελληνικής αγοράς.
1: Και με τους ίδιους προορισμούς.
2: Για τους ίδιους σχεδόν προορισμούς, ναι. Η υπηρετική χώρα έχει περισσότερα στοιχεία καλύτερα, διότι και ο κοινωνικός τουρισμός, για παράδειγμα στη Χαλκιδική, είναι νούμερο 2 σε επιλογή όσον αφορά το κοινωνικό τουρισμό, ή το τουρισμός για όλους, και αυτό βγαίνει στην πορεία που είναι με την ΑΕΛΗ κάρτα. Και σαφώς όπου μπορεί να υπάρχει φθηνότερη, οικονομικότερη μετακίνηση.
1: Να λείπουν τεστήρια απλά, είτε ακτοπλοϊκά είτε αεροπορικά. Λογικό είναι αυτό.
2: Απλώς ο δικός τουρισμός δίνει τη δυνατότητα με ένα αυτοκίνητο σε μια τετραμελή οικογένεια να είναι πιο οικονομικά.
1: Παρά το πετρέλαιο.
2: Από να πάρει ένα αεροπορικό σε 4 εισιτήρια να μπει ακτοπλοϊκά.
1: Ναι. Άρα η ακρίβεια, εσείς λέτε ότι δεν έχει τροποποιήσει, εκτός από αυτό το κομμάτι, τις συνήθειες δηλαδή του Έλληνα τουρίστα, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του ειδικού τουρισμού. Θέλω να πω, δεν έχει ο Έλληνας τουρίστας μικρότερες διαμονές, για παράδειγμα, ή δεν επιλέγει π.χ. βραχυχρόνια μίσθωση αντί για ξενοδοχεία.
2: Όλο το είδος τα καταλήμματα είναι στη φαρέτρα του Έλληνα πελάτη.
1: Ναι, το λέω λόγω της ακρίβειας.
2: Ναι, αλλιώς λειτουργεί η οικογένεια. Έτσι, που έχει προφανώς λιγότερες μέρες διακοπών, 5 μέρες για παράδειγμα είναι ο μέσος όρος, εξαιτίας καθαρά του μπάτζετ. Αλλιώς λειτουργεί η νεολαία που μπορεί να πάει σε ένα νησί και να μείνει 7 μέρες. Πάντως πάνω από το 7 ημέρο δεν έχουμε σίγουρα.
1: Ναι, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πείτε μας λίγο και σε γενικότερες γραμμές, σε ποιοι τουριστικοί προορισμοί φέτος έχουν κερδίσει έδαφος. Όχι μόνο για την ελληνική αγορά εννοώ, γενικά.
2: Κοιτάξτε, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας, το μαζικό μοντέλο στην Κρήτη Ρόδο-Κο είναι αυτό που πρωταγωνιστεί, όπως και στα Ιόνια για παράδειγμα στην Κέρκυρα ή στην Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο, που έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα με την αγγλική αγορά. Όσον αφορά την Βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική, Πιερία, Θάσο, κυρίως η Χαλκιδική με μεγάλα ποσοστά οδικών αφίξεων. Εκεί θα πω ότι για την Βόρεια Ελλάδα έχουμε φέτος και μια αλλαγή, θα έλεγα, με νέες εθνικότητες, όπως για παράδειγμα τους Ουκρανούς, τους Τούρκους και τους Αλβανούς, δηλαδή σε μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τις αφίξεις τους, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη και η Τουρκία, είναι και η Ανατολική Μακεδονία, Θράκια, αλλά και η Χαλκιδική, που έχουμε πάρα πολλούς στο τελευταίο διάστημα, κυρίως με μονωμένους πελάτες, όπως και από την Ουκρανία, που κάποιος θα πει Ουκρανία, να υπάρχει πόλεμος. Ναι, είναι 5 χρόνια όμως δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πάνω από 8 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και ταξιδεύουν.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και επίσης φυσικά τα μικρότερα νησιά που είναι στο Βόρειο Αιγαίο, που υπάρχει μια σημαντική συνδεσιμότητα πια και από την Καβάλα, από το λιμάνι, από τη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν οι σποράδες με συνδεσιμότητα ακτοπλοϊκή, που και αυτά κάνουν, δίνουν έτσι, θα έλεγα, πινελιές εντός αγωγικών μια κινητικότητα που υπάρχει παντού. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, και στην Εύβοια υπάρχει προφανώς κινητικότητα. Δεν είναι ακριβώς υπηρετική, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Οδική και εκεί.
2: Οδική και εκεί. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος. Πάντως, κενά δωμάτια υπάρχουν ακόμη. Και προτείνω, μιας και είμαστε έτσι και στον, στα Ερτζιανά, να ο κόσμος να μιλήσει, να ουσιαστικά να δώσει το στίγμα στην κράτησή του, ότι ποιο είναι το μπάτζετ του που θέλει να κινηθεί, να μπορέσει να βρει καλές τιμές.
0: Να παίρνουν τηλέφωνο αντί να κλείνουν από πλατφόρμες.
2: Συμβαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι,
0: προσωπικά εγώ έτσι το κάνω, να ξέρετε.
2: Προσπαθεί να βρει μια καλύτερη τιμή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος από το ξενοδοχείο Επιμελητήριο Ελλάδος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας. Πριν όμως να σας πω το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε από χθες την είδηση για νέα κρούσματα σαλμονέλα σε μια νέα συρροή, πάνω από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά. Αλλά βεβαίως έχουμε και τον εντοπισμό νέων παρτίδων με σαλμονέλα στην Λαμία. Είναι η ιστορία που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα. Και το ερώτημα είναι, να ανησυχούμε? Είναι κάτι το οποίο ήθεστε να συμβαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Να πούμε καταρχήν ότι γενικά τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικός φορέας σαλμονέλα, δεν είναι κάτι κοινό. Γενικά ανεβρίσκεται πολύ συχνά η σαλμονέλα στα κοτόπουλα, γιατί υπάρχει μία έτσι σχέση όπου συχνά αναπτύσσεται η σαλμονέλα στο έντερο των κοτόπουλων. Γι' αυτό το λόγο το κοτόπουλο είναι στα κρέατα που θα πρέπει να ψηθούν καλά. Δεν είναι στα κρέατα όπως για παράδειγμα το μοσχάρι που μπορούμε να πούμε να είναι μισοψημένο.
1: Ναι.
2: Το κοτόπουλο είναι ένα κρέας που πρέπει να ψηθεί πάρα πολύ καλά και άπαξ και ψηθεί πάρα πολύ καλά δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το καλοκαίρι εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών το μικρό φορτίο που σαλμονέλας μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η Παρασκευή του.
0: Mm-hmm.
2: Και δεύτερον, να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Δηλαδή, είναι βασική κανόνες υγιεινής, για παράδειγμα, τα σαλατικά να βρίσκονται σε άλλο πάγκο. Να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια μαχαίρια που κόβουμε το κοτόπουλο και θα σαλατικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να έχουν καμία σχέση τα σαλατικά με κοτόπουλο και άλλα κρέατα βέβαια.
1: Συγγνώμη, ναι. Αυτά τα ώρα τα οποία λέτε είναι κοινές πρακτικές στην προετοιμασία των γευμάτων? Δηλαδή είναι ενήμεροι όλοι όσοι βρίσκονται στις κουζίνες και φτιάχνουν τα εκατομμύρια γεύματα τόσα σερβίρονται καθημερινά στην χώρα μας αυτή την περίοδο?
2: Ναι, είναι, όπως το είπα, είναι βασική κανόνες υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι υγειονομικοί κανόνες στα υγειονομικά καταστήματα είναι αρκετά γνωστοί. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή κατά πάσα πιθανότητα οι συρροές αυτές σχετίζονται και με κακή προετοιμασία του γεύματος.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θα πρέπει σε πρώτη φάση να διευκρινιστεί κατά πόσο τα καταστήματα που ετοίμασαν τα γεύματα ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής. Γιατί και μολυσμένο να είναι, που σας λέω και πάλι ανάλογα με το φορτίο, δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο, αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστούν αρκετά πράγματα. Εγώ δεν έχω τις πληροφορίες αυτές κατά όντως αυτά τα κοτόπουλα θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία της προετοιμασίας.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, εσείς τα ξέρετε, αλλά ο περισσότερος κόσμος και εμείς δεν τα ξέρουμε, ακούμε σαλμονέλα, φοβόμαστε. Είναι προφανώς μία από τις συχνότερες αιτίες της τροφικής γαστρεντερίτιδας. Τι μπορούμε να πάθουμε από τη σαλμονέλα? Πόσο επικίνδυνη είναι? Για να μην τρομοκρατείται και ο κόσμος, ναι. Και ποια είναι τα συμπτώματα?
2: Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή υπάρχουν και ασυμπτωματικές, να το πούμε έτσι, φορείες. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν μετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι όταν κάποιος έχει αρκετές διάρειες και μετούς είναι η ενυδάτωση. Δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια, και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο. Δεν δίνεται αντιβίωση πάντα, αναλόγως βέβαια με την κατάσταση, γιατί η αντιβίωση φαίνεται ότι μπορεί να παρατείνει τη φορεία σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ανάλογα με τα συμπτώματα, οι γιατροί μπορούν να δώσουν μια θεραπεία. Η θνητότητα δεν είναι υψηλή. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θα έχετε ακούσει αρκετά κρούσματα, αλλά δεν έχουμε ακούσει θανάτους.
0: Και έχει και σπάνιες επιπλοκές.
2: Είναι σπάνιο, ναι. δεν είναι, αλλά δεν είναι και κάτι που θα πρέπει έτσι να το ακούμε με ελαφρά, να το πάρουμε ελαφρά την καρδιά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η αιτία. Και σας λέω, εάν και εφόσον η διαδικασία προετοιμασίας γίνεται σωστά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαγιορκίνη. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τα είδη των γευμάτων που καταναλώνουμε, να αποφεύγουμε κάποιο προϊόν και να προτιμούμε κάποιο άλλο?
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι καλή ιδέα να λέμε να αποφεύγουμε προϊόντα, να προσέχουμε πού καταναλώνουμε τα φαγητά. Εάν κάποιος κάνει σωστή προετοιμασία, δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να φοβόμαστε. Να προσέξουμε και το εξής, και θα πρέπει δηλαδή οι υγειονομικές αρχές βέβαια θα το ελέγξουν. Σαλμονέλα μπορεί να μολύνει και όπως σας είπα και τα σαλατικά. Έτσι, δηλαδή, άρα λοιπόν μπορεί να μην πάρει κοτόπουλο, αλλά να πάρει σαλατικό και να κολλήσει τη σαλμονέλα από το σαλατικό. Είναι πιο εύκολο να το πω έτσι, να κολλήσει τη σαλμονέλα από το σαλατικό, γιατί το κρέας θα έχει ψηθεί αν την είχε. Θα καταστραφεί το σαλατικό όμως που δεν προετοιμάστηκε σωστά κοντά στο κοτόπουλο, θα το κουβαλάει και από εκεί μπορείς να το κολλήσεις. Και το δεύτερο στοιχείο είναι σε κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν μολυθεί ακόμα και τα νερά. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι υγειονομικές αρχές σε κάθε περίπτωση να εξαντλήσουν όλες τις πιθανές πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη,
0: ευχαριστούμε. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για το Δυτικό Νείλο άλλη φορά. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μην ανησυχείτε πάντως ούτε για τον Δυτικό Νείλο. Εντάξει, για τον ιό, το λέω γιατί υπήρχαν πρόσφατα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αττική. Ήθιστε. Υπάρχει μια εγρήγορση. Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο oenikos.gr προχθές. Οπότε θα βρείτε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαγιορκίνη και του κυρίου Βασιλακόπουλου και του δημάρχου Βάρης Βουλιαγμένης, γιατί εκεί είχαν εντοπιστεί τα τελευταία κρούσματα. Είναι αναλυτικό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
0: και ο Αλέξανδρος Κόντης. Παιδιά, εγώ πάω διακοπές.
1: Παρομοίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά, τα λέμε στις 17 Αυγούστου.
0: Καλά να περάσετε. Πραγματικά. Με ηρεμία, με την οικογένειά σας, με ό,τι τέλος πάντων κάνετε, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε.
1: Καλές
0: αρκεί
1: βουκές.
0: Να περνάτε καλά.
1: Και καλή ξεκούραση. Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM

0: στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έντονη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί, ενώ 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιταλών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Χαρακτήρισε το έργο απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η κυβέρνηση με πηξίδα τη συνέπεια πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

0: Μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Μια ξεχωριστή Παρασκευή, μια καταπληκτική Παρασκευή. Ίσως η πιο όμορφη Παρασκευή της χρονιάς.
1: Τι λες πρωί-πρωί?
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Το βλέπουμε, βλέπω ότι κάτι γιορτάζεις. Δεν ξέρω, Αντώνη μου, γιατί λες, γιατί αυτή η συγκεκριμένη Παρασκευή είναι τόσο ωραία για σένα. Δεν έχω καταλάβει. Εκτός και αν...
0: Να σου εξηγήσω για να μην μείνεις με απορία.
1: Να μου εξηγήσεις, βεβαίως.
0: Σήμερα, αγαπημένοι μας ακροατές, το κορίτσι, η κυρία Μαλία Κάτσου, βγαίνει σε άδεια. Που πάει να πει ότι για 40 ολόκληρες ημέρες.
2: Bye bye, my darling.
0: Θα γλιτώσω από την παρουσία της. Θα γλιτώσω από τις μουτράκλες της πρωί-πρωί με το που μπαίνει μέσα στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Από την αγριοφωνάρα της, από την γκρίνια της, ναι, από τη μύρλα της.
1: Πες.
0: Φεύγουν όλα αυτά πάνω από το κεφάλι μου, ναι, για 40 μέρες.
1: Καλά, ωραία. Μόνο που δεν έχεις σκεφτεί. Εντάξει, 40 ημέρες, γιατί και εγώ θα ηρεμήσω. Δεν θα έχω κάθε, εσένα κάθε απόγευμα και κάθε πρωί. Αλλά το απόγευμα εκεί που στις 7 η ώρα, 7 και 5, 7.30, 8 παρά, αρχίζεις και λες και λες τη σύσκεψη. Αλλά του χρόνου θα με έχεις όλη τη σεζόν. Δηλαδή αυτό το σκέφτηκες?
0: Όχι, ότι δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις.
1: Εγώ στο επισημαίνω.
0: Μένω στα ευχάριστα.
1: Να το διαχειριστείς με τον εαυτό σου τώρα στις διακοπές, και θα είναι και 40 μέρες που δεν θα είμαστε μαζί. Να το διαχειριστείς και να σκεφτείς ότι μια ολόκληρη σεζόν του χρόνου.
0: Τι με περιμένει.
1: Τι σε περιμένει. Απλά εγώ το λέω, το επισημαίνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εγώ μια χαρά θα είμαι. Είμαι με τον Ιωσήφ. Εντάξει, με τα καλά του, με τα κακά του. Τον έχω συνηθίσει κιόλας, του αλλάζω τη σκαλέτα, κοκκινίζει σαν μπαρμπούνι, εκείνο το άλλο, μια χαρά. Τα έχουμε βρει. Το εκείνος του έτυχε, τούλαχε κάτι που δεν το περίμενε. Σου λέει, δεν έχω 40 μέρες, αλλά την έχω όλη τη σεζόν. Πώς θα γίνει αυτό? Έτσι γίνεται.
0: Άσε λοιπόν να μείνω τώρα στα ευχάριστα.
1: Ναι, μείνε στα ευχάριστα.
0: Αυτά
1: λοιπόν,
0: που έρχονται μπροστά μου.
1: Να αναποκαλακτιστείς από μένα. Δηλαδή
0: έτσι,
1: θέλω να πω, να πεις ότι αυτό. Και μετά από 31 Αυγούστου
0: να
1: εδώ θα είμαστε.
0: Να πάρω μια ανάσα, ρε παιδί μου.
1: 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μια χαρά κάθε πρωί.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα στην υποθετή που στέλνει κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη. Υποθετή μου, να είσαι καλά, και λέει: σας αγαπάει, γι' αυτό τα λέει αυτά. Ναι, σκέψου και να μην με αγαπούσε, τι θα έλεγε. Αυτό μόνο.
0: Ναι, υποθετή μου, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Η κυρία Μαλία Κάτσου, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο, η οποία θέλει να φύγει μακριά μου, όπως δηλώνει.
3: Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή! Θα φύγω μακριά σου! Παλιοπιτατζή!
0: Όχι και μπεταντζή.
1: Δεν μπορώ. Είσαι όμως.
0: Όχι και μπεταντζή.
1: Όχι, δεν είσαι. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ο κορυφαίος. Δεν ξέρω, του ραδιοφώνου. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν με νοιάζει και πιστεύει και η αγορά. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα είμαι πολύ happy. Θέλω να πω, όταν έχεις συνηθίσει έναν άνθρωπο, έχεις χτίσει και μια σχέση φιλική και λες και δύο πράγματα παραπάνω και σε καταλαβαίνει με το που σου ακούει στη φωνή. Εντάξει, έχει περάσει και αυτός δύσκολα και εγώ, γιατί μέσα στη χρονιά δεν ήταν όλα εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι και εύκολο να έχεις κάθε πρωί μια φωνή ή έναν άνθρωπο που θα μιλήσεις, θα πεις κάτι και 40 μέρες δεν θα τον έχεις, θα το πεις. Καλά, εγώ θα τον παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία, φίλε, δεν θα γλιτώσω το κεφάλι μου.
1: Δεν θα γλιτώσω το κεφάλι σου. Λοιπόν, μπεταντζής δεν είσαι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει. Αυτό έπρεπε να το βάλω εγώ, να το λες εσύ που θες να γλιτώσεις από μένα.
0: Ναι, αλλά δεν είχα κάτι άλλο πρόχειρο.
1: Δεν είχε,
0: οπότε βολεύτηκα με αυτό.
1: Πολύ καλό. Είσαι πολύ, πάρα πολύ καλό.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ναι,
0: η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να και το Κατερινάκι.
1: Τι λέει το Κατερινάκι?
0: Αχ, γλυκάκια μου, λέει. Και εγώ μετράω μια εβδομάδα ακόμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά αριβεντέρτσι Ρώμα.
4: Αριβεντέρτσι.
0: Έτσι, αριβεντέρτσι αμέσως μετά, να περάσεις όμορφα.
1: Απλώς να πω εγώ ότι εγώ θα λείψω την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ο Ιωσήφ εδώ, με την Κασιανή την Βραχά.
0: Εγώ θα είμαι με την Κασιανή 8 με 11.
1: 8 με 11. Και εγώ μετά θα είμαι το πρώτο 15ο του Αυγούστου, 7 με 10. Από ό,τι θυμάμαι τώρα, σας λέω, μάλλον 3 ώρα είναι και αυτό. Θα είμαι την πρώτη εβδομάδα με το Γρηγόρη. Γρηγόρη, δεν θυμάμαι.
0: Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό συνάδελφο. Και μετά με την Ελισάβετ Σαλαμάρα θα είμαστε εδώ πέρα, οι κλαίουσες όπως λέμε με την Ελισάβετ. Το έχουμε ξανακάνει με την Ελισάβετ. Την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου θα σας κάνουμε συντρόφια.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και η απαραίτητη τροποποίηση στο πρόγραμμα του σταθμού λόγω καλοκαιριού για να πάρουμε και τις άδειές μας.
1: Ναι. Βέβαια, οι παράγοντες του ραδιοφώνου, όπως είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, θα πάρει ένα μήνα συνεχόμενο και θα γυρίσει, θα φύγει το τέλος του μήνα για να επιστρέψει 31 Αυγούστου, δρυμύτερος.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Τι λέει ο Παύλος εδώ? Καλά λέει, θα γλιτώσεις από Δευτέρα, λέει, θέλω να σε δω. Τι να με δεις, θα με δεις και θα με καμαρώσεις. Μάλλον θα με ακούσεις και θα με καμαρώσεις.
1: Μέσα τελή χαρά.
0: Γιατί θα είμαι με την Κασιανή. Καλημέρα, Φέδρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Χαίρομαι, λέει, που σας ακούω. Εγώ περιμένω μέχρι τέλος Αυγούστου για διακοπούλες. Υπομονή, θα χαρώ την άδεια Αθήνα. Καλημέρα,
1: ωραία,
0: Φέδρα.
1: Ωραία είναι και τέλος Αυγούστου είναι ωραία εποχή. Πάρα πολύ, γιατί έχει και πολύ κόσμο όταν φεύγεις. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Αγιο Στέφανο που λέει ότι μπορεί εσύ να μην με θέλεις, αλλά με θέλουν κάποιοι ακροατές. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, το fan club του Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα μπορούσα να το έχω. Δεν θα μπορούσα, δεν γινόταν, γιατί ο Ιωσήφ είναι χρόνια στο ραδιόφωνο και με μια πορεία
0: άντε
1: τεράστια.
0: Πάλι.
1: Εγώ λοιπόν έχω και εγώ τους δικούς μου θαυμαστές. Αγόρι μου, τι να κάνουμε.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στη Μαριάννα Καθοδόν για Βελιγράδι. Να περάσεις όμορφα, Μαριάννα, καλό δρόμο. Να είσαι καλά και να προσέχετε.
1: Αναστασία μου, σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το μήνυμά σου. Καλημέρα, αγαπημένο Σπαράκι. Αμαλία, να περάσεις υπέροχα και να ηρεμήσεις και να γλιτώσεις για λίγο. Ναι, με έχεις καταλάβει. Μπράβο, Αναστασία μου, είσαι θεά.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο και στην Αναστασία από Κόμη Τίνου.
1: Από την Τίνο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Πανέμορφη Τίνο, ξέρετε, τα χωριά είναι πανέμορφα.
0: Και ο Μιλτιάδης, αφού δεν τα πιστεύεις, λέει, γιατί τα λες. Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο αναφέρεται. Αλλά
1: εγώ είπα την αλήθεια πάντως.
0: Καλημέρα,
1: έτσι,
0: Μιλτιάδη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μου, το Δημήτρη, το Σταύρου. Φίλε, δόξα και τιμή. Δόξα και τιμή, μόνο αυτό έχω να πω. Περισσότερα μετά τις 8:30. Σήμερα είναι επέτειος. Ιστορική επέτειος. Και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, δηλαδή.
1: Σοβάρεψες,
0: ναι, εντάξει.
1: Ανησυχώ.
0: Είναι η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Βέβαια, και έχουμε
0: σαν
1: και
0: σήμερα, το 1974.
1: Καθιερωμένη γιορτή, έτσι,
0: τη δεξίωση
1: στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα δούμε και το λόγο καιρού που θα γίνει, γιατί λένε ότι θα γίνει εντός του χώρου και όχι έξω στους κήπους. Δεν θα πάνε πολύ πάντως. Δεν θα πάνε πολύ, αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Είναι όμως και μια άλλη ιστορική επέτειος σήμερα, την οποία θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε και εμείς λίγο μετά τις 8:30, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ποια επέτειος είναι άραγε, τώρα θα μας θα πει ο Ιωσήφ.
0: Λοιπόν, πάμε για το σκηνικό του καιρού. Ήδη έχετε καταλάβει τη μεταβολή, έχετε καταλάβει την δροσιά, έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία.
1: Πολύ δροσιά, ωραιότατα, ναι.
0: Τι ωραία που κοιμηθήκαμε, έτσι. Ούτε ανεμιστήρια εγώ δεν χρειάστηκα, παιδιά, τα είχα αφήσει όλα ανοιχτά, μια χαρά, δροσούλα. Βέβαια, η πρόγνωση.
1: Έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, θα έχουμε καταιγίδες σήμερα και έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Εκεί προς το μεσημερό απόγευμα, άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε ότι περιμένουν καταιγίδα, ισχυρή βροχή. Καλό είναι, παιδιά. Δεν πειράζει. Καλό είναι να ρίξει και μια βροχή. Αλλά εντάξει, η Αθήνα δεν έχει και πολλή κίνηση. Σήμερα θα φύγει και αρκετός κόσμος. Θέλει μια προσοχή σήμερα. Από αύριο όμως ο καιρός βελτιώνεται και στην Αττική, λίγα σύννεφα, αλλά. Θα έχει και ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή πια πάλι μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιρινό καθαρά.
0: Όπως πολύ σωστά όμως είπε η Αμαλία, χρειάζεται προσοχή σήμερα. Αττική μεσημέρι προς το απόγευμα, γιατί θα υπάρχει καταιγίδα. Θα υπάρχουν και κεραυνοί αρκετοί, και όχι μόνο στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οπότε από το μεσημέρι απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία
1: μια
0: που ακούγεται. Μέχρι
1: χαρά,
0: και τους 32.
1: Μια χαρά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Κοίτα, λοιπόν, εδώ πέρα θα έχουμε δροσιά και έχουμε από χθες ξεκινήσει και σήμερα πιο πολύ και μέχρι και αύριο θεωρώ, γιατί αύριο είναι Σάββατο. Γιατί την Κυριακή θα πάει 33, 34, 35, μια χαρά είναι. Αλλά κάποιοι θεωρώ ότι επειδή υπάρχει κλιματική αλλαγή και εντάξει, υπάρχουν καύσονες και οι καύσονες είναι και ισχυροί. Είναι μπροστά. Από όλους. Λοιπόν, ξέρεις τι δημιούργησαν οι Ιάπωνες.
0: Καλά, οι Ιάπωνες είναι σίγουρα πολύ πιο μπροστά από όλους.
1: Ναι, δημιούργησαν, λέει, ένα ψυγείο για ανθρώπους λόγω του καύσωνα.
0: Τι φτιάξανε ψυγείο για να μπαίνουμε στο ψυγείο όταν θα έχει καψόνα.
1: Ναι. Λέει λοιπόν, γιατί λέει στην Ιαπωνία, όσο περνούν τα χρόνια, τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά και οι εταιρείες αναζητούν κάποιες λύσεις για να μπορέσουν να αντέξουν τις ψηλές θερμοκρασίες οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εντάξει, οι Ιάπωνες είναι καινοτόμοι και έτσι δημιούργησαν ένα ψυγείο όχι για τρόφιμα, αλλά για ανθρώπους. Λέει, είναι ένα θάλαμο ψύξης, αν το δείτε, είναι όντως. Που μοιάζει με ψυγείο και έχει σχεδιαστεί για να δροσίζει το σώμα. Λοιπόν, να πούμε, λέει Do Himon Box, αν το λέω σωστά, ανθρώπινο ψυγείο, έχει μόνιμη θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου. Μπαίνεις μέσα, κάθεσαι και σε χτυπά κρύος αέρας στο κεφάλι, τον αφιένα, τους ώμους και την πλάτη, προκαλώντας την αίσθηση αυτή της ανακούφισης όταν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Να το πάρουμε, ρε παιδί μου, να σε
1: 5
0: βάλουμε.
1: 5 λεπτά μπορεί να δροσιστεί.
0: Να το βάλουμε εδώ, να βάζουμε την κάτζου μέσα στο ψυγείο.
1: Με κλιμακτήριο, είσαι καλά.
0: Την αφήνουμε εκεί να την ξεχάσουμε να κοκαλώσει.
1: Όχι, βρε, δεν πάω φίλη. 5 λεπτά πρέπει να με αφήσει μέσα.
0: Καλά, εγώ θα σου πω ότι θα σε αφήσω 5.
1: Ναι.
0: Αν μπες εσύ.
1: Θα με αφήσει 25.
0: Και θα δούμε
1: πώς θα εγώ σαν εσκιμό. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι ωραία θα ήταν για μένα να έχω ένα παντού ένα ψυγείο και να μπαίνω όταν έτσι με πιάνω αυτές οι εξάψεις λόγω του μαρτυρίου. Εσύ θα με αφήσει μέσα εκεί, να μην βγω ποτέ από εκεί.
0: Όχι, θα σε βγάλω εγώ στα 5 χρόνια.
1: Ναι, πάντως. Τι καλό άνθρωπο, την καλή του κουβέντα. Δεν απαιτεί, λέει, εργασίες εγκατάσταση στο συγκεκριμένο ψυγείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχούς, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί όπου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τον έχεις κάπου. Έχει τροχούς. Τον πας. Το φέρνεις μέσα εδώ. Μετά τον βγάζεις έξω.
0: Έτσι θα σε μετακινούμε. Θα σε βάλουμε εκεί πέρα μέσα και θα σε πηγαίνουμε και θα σε φέρνουμε.
1: Κοστίζει 1,5 εκατομμύριο γεν. 8.055 ευρώ.
0: Τα δίνω.
1: Τα δίνεις αυτά.
0: Για πάρτι σου τα δίνω.
1: Τα δίνεις αυτά τα λεφτά. Και θα με αφήσεις εκεί για πάντα.
0: Για να σε καταψύξω.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι θα με πηγαίνεις με τροχόλα. Δεν με πηγαίνεις όπου θες, ρε παιδί μου.
0: Frozen κάτσου.
1: Σαν το Disney, μπράβο, μπράβο, Αντώνη. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυγείο για ανθρώπους που δημιούργησε και κατασκεύασε η Ιαπωνική εταιρεία. Πραγματικά απίστευτο, αλλά και όμως αληθινό που ο Καλαμαράκης νομίζω ότι θα ψάξει λεπτομέρειες και πώς μπορεί να το παραγγείλει. Θα το φέρει εδώ του χρόνου, θα το έχει εδώ με τροχούς απ' έξω, έχει τροχούς και θα λέει: Περάστε, κυρία Κάντζου, με μια που θα περάσω και μια που δεν θα βγω ποτέ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, οι Ιάπωνες τώρα νομίζουν ότι είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Ας φάνε τη σκόνη μας.
4: Βρήκαμε στο ψυγείο μια κοπέλα.
5: Μια κοπέλα στο ψυγείο.
4: Μάλιστα, τη βρήκε ο πρώτος μάγειρας.
5: Μέγας είσαι, κύριε. Πού τη βρήκες? Στο ψυγείο.
4: Μάλιστα.
5: Μέσα στο ψυγείο.
4: Μάλιστα.
5: Κρυμμένη πίσω από τα βοδινά.
4: Πάλι καλά που μπορούσες να την ξεχωρίσεις. Εγώ έτσι που τη βλέπω δεν την ξεχώριζα.
5: Και δεν ήθελε και ώρα να βγει.
4: Γιατί ζεσταινόταν έξω.
5: Ξέρω εγώ.
4: Τι γύρευες ρε κοπέλα μου στο ψυγείο.
0: Εκεί θα είναι η κάτσου παιδιά πίσω από τα βοδινά, να ξέρετε. Πέρα από την πλάκα όμως, φανταστείτε πού πηγαίνει το πράγμα
1: εντάξει,
0: με αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή που οδηγούμαστε. Για να έχουν πάρει λοιπόν τώρα αυτά τα μέτρα οι Ιάπωνες και να κατασκευάζουν ψυγεία για ανθρώπους, φανταστείτε πώς μπορεί να είναι η ανθρωπότητα τα επόμενα 50-100 χρόνια. Καλημέρα στον Γιάννη στην Ξάνθη, να είσαι καλά αγαπητέ Γιάννη. Αμαλία λέει, είμαι φανατικός οπαδός σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, λέει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Α, γιατί μόνο έχει σειράξει θαυμαστέ.
0: Καλημέρα, Γιούλα. Μην ακούς τι λέει το αγόρι μας. Η ψυχούλα δεν το ξέρει. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ντεμάη στην Ξάνθη. Ευχαριστούμε πολύ, Ντεμάη. Παιδιά, για να μην μπερδευτούμε, η Αμαλία βγαίνει σήμερα σε άδεια. Εγώ συνεχίζω την ερχόμενη εβδομάδα. Μετά ξαναγυρνάει η Αμαλία,
1: έτσι.
0: Ξαναφεύγει η Αμαλία, ξαναγυρνάει η Αμαλία και μετά κάποια στιγμή γυρνάω κι εγώ.
1: Α, καλά τα είπες τώρα. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσει και αφού θα έχει απλώσει τις κορμάρες του και το Πολώνιο κορμί του στις παραλίες όλης της Ελλάδας, λέμε τώρα. Έτσι το λέω υπερβολή. Τώρα αυτό είναι υπερβολή. Έτσι το λέω να τον πειράζω. Θα πει ότι πρέπει να γυρίσουμε να ξεκινήσουμε πάλι εκπομπή. Εντάξει, αυτά να τα ακούει η διοίκηση. Απλά το λέω εγώ ότι κάνει ό,τι γουστάρει ο Καλαμαράκης, όποτε θέλει θα έρθει. Αυτά.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Άρε Βαζέλα, λέει, είσαι θεός. Αλλά η Αμαλία είναι κορυφή. Χθες πήγα στο γαλάτσι μια παραγγελία και τι βλέπω στο κουδούνι. Κουρέτας.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Όχι. Άρε Καλαμαράκι, λέει, που θέλεις.
6: Ρε κουρέτα.
0: Αφού τον πέτυχες εκεί σε παραγγελία, τι να σου πω. Καλά είναι αυτά τα οποία λέμε τώρα και για το καλοκαιράκι και για τις άδειες και έτσι λίγο πιο ανάλαφρη διάθεση. Αλλά παιδιά δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε γιατί ο Τραμπ συνεχίζει να χτυπάει εκεί πέρα το Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει χτυπήματα σε χώρες εκεί του κόλπου Και ταυτόχρονα οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανηφόρα. Πιάσαμε το κατοστάρι για τα καλά.
1: Για τα καλά, πάτησε και πάνω από τα 100 έφτασε. Και τώρα είναι πάνω από τα 100. Πέφτει 0,25 ελάχιστα. Είναι στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Πραγματικά εφιάλτης. Εφιάλτης. Θα μου επιτρέψει μόνο να πω ότι διαβάζοντας, προσπάθησα να διαβάσω κάποιες αναλύσεις να δω τι λένε οι αναλυτές. Γιατί δεν είμαστε οικονομολόγοι όλοι. Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να μείνει εκεί στα 100 δολάρια ή κάπου εκεί στα 95-90. Το άλλο σενάριο είναι να ανέβει στα 120 δολάρια το βαρέλι. Και βεβαίως το πολύ εφιαλτικό σενάριο είναι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη σοβαρή στο βρυσικό κόλπο, να φτάσει στα 150 δολάρια το βαρέλι. Αυτές οι τιμές ήταν εποχής 2008. Δεν το είπα τυχαία το 8. Λοιπόν, κρίσης, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον αλλάζει τελείως το τοπίο για την παγκόσμια οικονομία. Οι τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες είναι σε συναγερμό. Άκουσα χθες την Κριστίν Λαγκάρντ, την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να λέει ότι ναι, πατήσαμε φρένο στην αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο. Το Σεπτέμβριο όμως, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για πληθωριστικό σοκ, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί της αύξησης των επιτοκίων.
0: Επί της ουσίας το επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από αυτό το ενεργειακό σοκ. Θα τις δούμε το επόμενο διάστημα, μετά το φθινόπωρο και ενδεχομένως το χειμώνα. Άφησε ορθάνυχτο λοιπόν το ενδεχόμενο για την αύξηση των επιτοκίων από το Σεπτέμβριο και μίλησε για έναν επίμονο πληθωρισμό. Από την άλλη, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς, νέους δασμούς,
1: ακριβώς,
0: σε 60 εμπορικούς εταίρους.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί
1: δεν καταπολέμησαν?
0: Γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική, λέει, εργασία.
1: Θα τρελαθούμε.
0: Μα τι καλός άνθρωπος.
1: Μα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Τι πονόψυχος. Δηλαδή πραγματικά σκέπτεται τον εργαζόμενο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Δηλαδή...
1: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο του.
0: Και γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσε νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέοι δασμοί λοιπόν που τέθηκαν σε ισχύ και κυμαίνονται από 10 έως 12,5% σε όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε περίπου για το 99,4% των εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτείων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα δημιουργείται.
1: Δεν υπάρχει αυτό που δημιουργείται. Και μάλιστα χθες υπήρξαν και διάφορες αναλύσεις για τα σίτηρα. Ότι, ότι λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, καύσεων κτλ., έχει μειωθεί η παραγωγή. Και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι και ανεβαίνουν και οι τιμές στις διεθνείς αγορές, αναμένεται νέο κύμα ανατιμίωσης στα προϊόντα που προέρχονται από σίτηρα. Και δεν είναι λίγα. Πρώτα απ' όλα είναι το ψωμί. Μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αυτό δεν αφορά και τη χώρα μας. Δηλαδή, όταν βλέπετε ένα.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι,
0: καλά
1: το
0: τώρα. Σιγά μη μέναμε λοιπόν, εμείς απ' έξω. Εμείς είμαστε πρώτοι.
1: Πρώτοι και καλύτεροι.
0: Πρώτοι από όλους.
1: Πρώτοι.
0: Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Εμείς
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Εντάξει, είναι εφιάλτης και το κόστος των καυσίμων πλέον. Δεν ξέρω τι θα δούμε στην Αγγλία τώρα, τις επόμενες μέρες μετά από την εκτείναξη του πετρελαίου. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα δούμε στην Αγγλία.
0: Να σου πω εγώ τι είδα σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Και έτριβα τα μάτια μου.
1: Θα σε ρωτούσα.
0: Λοιπόν, σήμερα είδα ένα πρατήριο το οποίο είχε αμόλυβδη 1,999.
1: Ωραία.
0: Πετρέλαιο κίνησης 1,999. Ίδια τιμή. Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Δεύτερο πρατήριο. 2,018 η αμόλυβδη, 1,998 το πετρέλαιο κίνησης. Και το τρίτο πρατήριο, εδώ δώσε προσοχή, 2,054 η αμόλυβδη, 2,018 το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι. Καταλαβα...
0: Μήπως θα πρέπει στην κυβέρνηση να ξυπνήσουν και να βάλουν μπροστά
1: τα
0: κάποια μέτρα στήριξης.
1: Γιατί ακούγεται ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει, πολύ σωστά το λέει ο ΣΥΒ, δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Είχε βγει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως και η τιμή του ντίζελ που έχει ξεφύγει, θυμάσαι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να το θυμάται ο ΙΟΣΥΦ, ότι οι αναλυτές μιλάνε για κρίση ντίζελ στην Ευρώπη. Να το λοιπόν τώρα και το ντίζελ. Και το ντίζελ δεν είναι. Το ντίζελ χρησιμοποιείται και στην παραγωγή και από, θέλω να πω, από
0: μεταφορές.
1: Μεταφορές, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ίσως θα πρέπει νωρίτερα από αυτό που. Ξέρω εγώ, που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο μυαλό της, να παρέμβει και να προχωρήσει σε κάποια μέτρα. Γιατί σίγουρα και το fuel pass παράταση είναι μες στα μέτρα. Θα δούμε τι άλλο σκέφτεται η κυβέρνηση. Όμως πια η κατάσταση γίνεται εκρηκτική.
0: Εγώ άκουσα λοιπόν τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, τα οποία είναι διαθέσιμα για να υπάρξει στήριξη σε έκτακτες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια έκτακτη κατάσταση. Όταν πλέον βλέπουμε τέτοιες τιμές, δηλαδή σήμερα το πρωί στην Αθήνα η αμόλυβδη να είναι 2,054 και το ντίζελ 2,018, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ωραία. Αυτό το λέω και το στενίζομαι και εγώ να πω όμως, να δείτε πόσο όλο αυτό έχει επηρεάσει και άλλες οικονομίες και μάλιστα την ατμομηχανή της Ευρώπης, τη γερμανική οικονομία. Χθες έπαιξε είδηση παντού, σε όλα τα και στα εγχώρια, μέσα και στα διεθνή. Ρεκόρ στις πτωχεύσεις στη Γερμανία εκτοξεύτηκαν σε υψηλά 20ετίας. Πτωχεύσεις ρεκόρ λοιπόν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, από τις μεγαλύτερες του κόσμου, και χιλιάδες απολύσεις. Όταν η Γερμανία, η γερμανική οικονομία, έτσι, βλέπετε τώρα τι γίνεται εδώ, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για μια πιο εύθραστη οικονομία όπως είναι η ελληνική. Αυτό λέω, θέλω να πω.
0: Ναι, και λέει ο Real Blogger και έχει και δίκιο.
1: Α, τι λέει, για να δούμε.
0: Αμάνε ρε ζωγράφια. Έτσι για ανοίξει το στόμα σου βρέχει ανατιμήσεις.
1: Τι να κάνω εγώ φταίω.
0: Λάντε, ρε, Κασάνδρα, τα λέω εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε εδώ πέρα και μία παράκληση από το φίλο μας τον Τριαντάφυλλο. Μπας και μας ακούσει κάποιος στον ΙΣΑΠ. Γιατί λέει στον σταθμό ΙΣΑΠ Αττική έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες για να δροσίζονται οι αναμονή επιβάτες. Όμως έχουν τοποθετηθεί ώστε να φυσάνε προς τα πάνω. Οπότε κανένας δεν δροσίζεται. Παιδιά, κάποιος εκεί από τον ΙΣΑΠ, αν ακούνε, ας πάρουν μια πρωτοβουλία να τους ρυθμίσουν εκεί πέρα τους ανεμιστήρες. Μπορεί σήμερα λόγω αλλαγής του καιρού να μην χρειάζονται, αλλά τις επόμενες μέρες σίγουρα θα χρειαστεί. Αφού τους βάλατε που τους βάλατε, τουλάχιστον να φυσάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τιμήσουμε και την άλλη ιστορική επέτειο της ημέρας.
6: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική.
13: Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί, 7 οι τραυματίες. Με μαζική επίθεση απειλεί ο Τραμπ για βαρύτερο τίμημα, προειδοποιεί ο Αραγτζή. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Αλεξανδρούπολη.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
18: Real FM.
19: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
20: Τα πάντα είναι δύσκολα για τον Διονύση.
19: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
20: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
19: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.

0: στους 97,8.
1: Αγάπη μου, γιατί ζήνεις όλη την ώρα το φως?
2: Εγώ το σβήνω και εσύ τα ανάβει.
1: Εγώ τα ανάβω γιατί θέλω να σε βλέπω. Θέλω να χαίρομαι κάθε στιγμή την ευτυχία μας.
2: Και εγώ το σβήνω γιατί ντρέπομαι.
3: Φτιάχνει πότα, βρες το φως.
2: Ο άντρας μου!
3: Ο ταμίας μου! Ξεδιάντροπη πρόστιχη! Πού σου βρώμα! Έννοια σου και θα σας καθαρίσω και τους δυο τώρα αυτή τη στιγμή!
2: Ήσυχα παρακαλώ! Πού σου!
3: Ψυχραιμία κύριε! Ψυχραιμία! Των λόγων τώρα έχει εξουσία!
1: Ναι, η εξουσία! Πάνω απ' όλα η εξουσία!
2: Ναι, μου την τραπή!
3: Εμπρός, εμπρός! Σηκωθείτε!
4: Μπρος!
3: Εμπρός!
4: Τι έγινε ρε Άντε, τους πιάσατε στα πράσα?
3: Όχι κύριε Πομήραρχε, στο κρεβάτι τους πιάσαμε!
4: Όλο τσίτσιτος ρε! Φέρ' τους εδώ αμέσως όπως τους βρήκες. Αφού έτσι ορίζει ο νόμος για τη μοιχεία.
3: Σιγά βρεστηθήκα, άνθρωπε. Εμπρός στο τμήμα.
4: Τα ρούχα μου, δώσε μου τα ρουχαλάκια.
3: Άμα υπογράψετε την κατάθεση.
4: Καλά, και θα εγώ έτσι στον δρόμο, θα με περάσουν για τρελό.
3: Ο νόμος το λέει.
4: Ο νόμος. Α, θα τον καταργήσω. Δεν έτσι καλά, εμένα.
5: Καλώς μου το.
1: Καλημέρα σας. Ζάβαλος. Κύριε διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω.
4: Και αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλλιγούλα.
1: Σε τι χέρια έπεσε, Παναγί μου.
3: Σε τι χέρια έπεσε. Και στο σινγκ σινγκ τάμ θα μου δίνανε ρηκωτές πιτζάμες. Ζούγκλα είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
1: Αυτό λοιπόν, μα αφήσετε με το σεντόνι σε όλη τη ζωή.
3: Δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό φόρο.
1: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάρτες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
3: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
1: Ε, σε στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον. Εγώ σπίτι μου γυρίζω ολόγινος. Και εκεί δεν ήμουν ολόγινος, ούτε κύριε ήταν ολόγινος. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ρημνή ακτή με μαγιό, θα μας πιάνατε.
3: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
1: Βρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα.
6: Όντως, μεσαίωνας. Ζούγκλα. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
7: Μια χαρά.
6: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
7: Γιατί πηγαίνανε να κάνουν αυτό που δεν πρέπει. Καλά τους κάνανε.
6: Καλά μιλάς σοβαρά τώρα.
7: Μυχεία δεν είναι. Καλά τους κάνανε. Διαπόμπευση.
6: Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου.
7: Όχι, δεν τρέπομαι.
6: Δηλαδή οι άνθρωποι για μια στιγμή έτσι χαράς.
7: Αντώνη, συμφωνείς με το καλαμαράκι και σε έχασε εκτίμηση.
6: Ναι, δηλαδή μια ανθρώπινη στιγμή.
7: Διαπόμπευση.
6: Τι διαπόμπευση, παιδί μου, τους παίρνανε τους ανθρώπους με τα σεντόνια και τους τρέχανε στα τμήματα.
7: Καλά τους κάνανε.
6: Όπως ήταν εδώ τώρα στην ταινία «Η Βίλα των Οργείων». Γιατί στη χώρα μας η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του ποινικού νόμου της Βαβαροκρατίας. Ήταν σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1950 η διάπραξη μοιχείας χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα. Παρέμεινε ως πλημέλημα και με το νέο ποινικό κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 1951 και προβλεπόταν λοιπόν ποινή ενός έτους για τους μοιχούς, ενώ το έγκλημα εδιώκεται μόνο με την έγκληση του παθόντος συζύγου. Δηλαδή μόνο άμα πήγαινε.
7: Δηλαδή τι?
6: Ο παθόν.
7: Ο παθόν, εγώ, δηλαδή εσύ, ναι, εγώ. Ναι,
6: ακριβώς.
7: Ο σύζυγος, ναι.
6: Η μοιχεία κρινόταν ατιμωρητή όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή αν υπήρχε ανοχή του παθόντος συζύγου. Δηλαδή αν έλεγε εκείνος εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπήρχαν επιπτώσεις. Οι δράστες λοιπόν έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτό φόρο για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν αυτές οι σκηνές οι κωμικοτραγικές όπου μεταφέρονταν οι άνθρωποι στα τμήματα μέσα στα σεντόνια σαν τον Καλλιγούλα. Η μοιχεία λοιπόν αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας μια ημέρα σαν τη σημερινή. Καταργήθηκε λοιπόν η ποινική δίωξη της μοιχείας σαν σήμερα το 1982 από την κυβέρνηση της αλλαγής. Να τα λέμε και αυτά έτσι παιδιά.
7: Να 1982. Τα λέμε, να τα λέμε. Βέβαια, 82.
6: Έτσι, μπράβο, καταργήθηκε η μοιχεία. Και ποιος το ψήφισε αυτό φυσικά? Η Πασοκάρα.
8: Ω, Πασοκάρα!
6: Πλάκα, πλάκα τώρα. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
7: Τι δηλαδή, σε βλέπω τους συμπονάς.
6: Μια κοινωνική επαφή δηλαδή.
7: Ναι, εντάξει.
6: Ναι. Για μια στιγμή ρε παιδί μου έτσι λίγο χαράς, μια στιγμή ευτυχίας.
7: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου.
6: Σου δείχνω τη στιγμή. Δηλαδή τι να μεταφέρεσαι τώρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να γίνεις ερεζίλια.
7: Υπάρχει
6: εντολή.
7: Ουμιχεύσεις.
6: Υπάρχει.
7: Εντολή.
6: Καλά, υπάρχει εντολή. Ναι, το ουμιχεύσεις. Αυτό ισχύει για μας. Ισχύει για τους Ινδουιστές, ισχύει για τους Μουσουλμάνους.
7: Εγώ δεν είπα για, εγώ λέω για τους Χριστιανούς.
6: Υπάρχουν άλλοι όμως λέει που είναι πιο ανεκτικοί. Μάλλον συγγνώμη, στον Ιουδαϊσμό, στον Χριστιανισμό και στον Μουσουλμανισμό υπάρχει αυτό το ουμιχεύσεις. αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο ανεκτικοί, όπως οι Ινδουιστές, οι Εσκιμόοι και ορισμένοι λαοί της Αφρικής και της Πολυνησίας.
7: Μάλιστα.
6: Αυτοί είναι πιο ανεκτικοί στη Μυχεία.
7: Πιο ανεκτικοί είναι στη Μυχεία.
6: Εκεί δεν τρέχει τίποτα.
7: Δεν τρέχει τίποτα. Λέει λοιπόν.
6: Θα γίνει Εσκιμός.
7: Ναι, ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα ανέκδοτο. Πρέπει να χωρίσουμε. Μα γιατί, αφού περνάμε τόσο καλά. Το ξέρω, αλλά τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ θα με ψάχνει ο άντρας μου. Α, εντάξει. Αυτά. Τα στέλνει ο Αβραάμ την καλημέρα μας.
6: Και ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα ότι σαν σήμερα το 82 ψηφίζεται ο νόμος για την αποποινικοποίηση της Μυχείας. Ναι, ναι. Κανονικά λέει μόνο για αυτό το νόμο θα πρέπει να ψηφίσετε όλοι για πάντα Πασόκ.
8: Ω! Πασοκάρα!
7: Πασοκάρα!
6: Έτσι!
7: Πασοκάρα! Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο όπου ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
6: Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος πηγαίνει αεροδρόμιο, είναι με το ταξί και λέει: πηγαίνω έναν Ισπανό στο αεροδρόμιο,
7: ναι, ναι,
6: και μου λέει: το πετρέλαιο εκεί έχει 1,4. Το πετρέλαιο στην Ισπανία.
7: Ναι.
6: Μπράβο. Περαστικά
7: μας. Μπράβο, μπράβο.
6: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο το Λεωνάρδο. Καλημέρα και στον Τάσο. Άκουσε την είδηση. Φεύγω για Πολυνησία.
7: Α, στην Πολυνησία θα πάει. Ωραία, μια χαρά.
6: Κοίτα, για Πολυνησία δεν ξέρω αν προλαβαίνεις. Αλλά για Κυκλάδες μπορείς να φύγεις σίγουρα και μπορείς να φύγεις και οικονομικά. Γιατί με τη C-Jets σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Παναγιώτη, εγώ ήρθα πολύ γρήγορα σήμερα. Συναντηθήκαμε και κάτω από το σταθμό. Τι γίνεται στους δρόμους?
5: Καλημέρα, ισχύει. Τα πάμε και κάτω που βρεθήκαμε με την Αμαλία. Είναι κάπως άδεια η Αθήνα.
7: Μπα, δόξα τω Θεώ.
5: Σε κάποια κεντρικά σημεία, ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα, θα τα πούμε αναλυτικά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, ύψος της Γλυφάδας, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στην αριστερή λωρίδα. Απροσπέλαστη κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και η άνοδος από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και εννοείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
6: Αυτά ήτανε.
7: Εντάξει.
5: Ναι.
6: Εντάξει.
5: Σε αναμενόμενα
6: θετικά,
5: σημεία.
6: Θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε στις 9:20. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα από το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί συζητήσαμε και χθες για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών. Χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι 3 χρόνια μετά την τραγωδία το ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης παίδησης, το σύστημα αυτόματης προστασίας δηλαδή των σιδηροδρόμων, είναι εκτός λειτουργίας. Όπως το ακούτε, 3 χρόνια μετά λοιπόν είναι εκτός λειτουργίας. Το παραδέχθηκε στη Βουλή χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο κύριος Παλιός, είναι ο κύριος Χρήστος Παλιός. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Εκεί λοιπόν, μετά από ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον ρώτησε επανειλημμένα σχετικά με το ETCS, το σύστημα ασφάλειας δηλαδή που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι το σύστημα ακόμα δεν λειτουργεί. Να ακούσουμε ακριβώς την απάντηση που έδωσε λοιπόν ο κύριος Παλιός στην κυρία Αποστολάκη.
9: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
10: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
11: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
9: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
11: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
9: Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ.
10: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
9: Πού λειτουργεί, κύριε?
10: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτε.
9: Μου απαντήσατε.
7: Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή δηλαδή πρώτα απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έτσι, μία τραγωδία, δεν ξεχνιέται αυτό που γίνεται στα Τέμπη, όπως δεν ξεχνιέται και δεν το βάζω, όπως και χθες μιλούσαμε για το μάτι. Και λέμε η πρόληψη και τι κάνουμε, αυτά δεν λέμε όσο κάθε φορά που γίνεται μία τραγωδία.
6: Τόσο καιρό δεν ακούγαμε ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα συστήματα ασφαλείας.
7: Ναι, εγώ το άκουγα, θέλω μια επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο. Πραγματικά τι θέλω.
6: Ο κύριος Παλιός λοιπόν είναι διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Είναι ο νέος ΟΣΕ, για να το πούμε έτσι. Και χθες λοιπόν στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, μετά από τις ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, είπε ότι αυτό το σύστημα, το ETCS, ναι μεν έχει εγκατασταθεί, ναι είναι λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ακόμα. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Και ενώ επαναλαμβάνω, Αμαλία, το προηγούμενο διάστημα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο είχαμε ακούσει ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα, ότι υπάρχουν πλέον όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας.
7: Αυτό αναρωτιέμαι. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν λέγαμε ότι μετά την τραγωδία αναβαθμίζει και τα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα αυτά. Τι έχει γίνει? Δηλαδή, ο κύριος Παλιός αυτό το εξήγησε με κάποιο τρόπο, γιατί δεν λειτουργεί το ECTS.
6: Θα περιμένουμε λοιπόν και τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι. Από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
7: Αλλά
6: νομίζω ότι και η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7: Όχι, είναι σοκαριστική, συγγνώμη που το λέω.
6: Ναι, θέλω να πω ότι όταν τοποθετείται στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, δεν μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό. Αυτό θα ισχύει.
7: Καλά, φυσικά.
6: Δεν λειτουργεί.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που είναι και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Χριστόφορο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά, και εσείς για Πολυνησία μεριά σας βλέπω.
7: Πολύ είναι για την Ισία, για Πολυνησία, όπως το λέτε.
6: Για Πολυνησία.
7: Πολυνησία, Πολυνησία,
6: υπό. Μετανάστες εκεί.
7: Σας βλέπω εκεί.
6: Να γλιτώσουμε τη διαπόμπευση. Ζάβαλος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
5: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή είμαστε όλοι σε mood διακοπών, αν αναζητάτε ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ημέρες μας και για το χρόνο αλλά και για οικονομικούς λόγους, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort, και με μία μαγευτική ατελείωτη θέα στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lil App Learn and Work δίνει παράταση σε αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lil App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό που ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Παλιό για το σύστημα ETCS, ναι, το οποίο δεν λειτουργεί, και ο Τάσος για παράδειγμα λέει ότι πάμε όπου και όπου βγει, τελικά ισχύει ακόμη και ότι θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα είχε πει για τα τρένα ότι πλέον έχουν επανέλθει σε μια κανονικότητα και ότι έχει παραδώσει τον έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο από ό,τι παρέλαβε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά, γιατί σήμερα θα μιλήσω λίγο για τους συνταξιούχους που περιμένουν πώς και πώς αυτό το 300 το Νοέμβριο, που πια θα δίδεται και πέρσι δόθηκε αυτή η ενίσχυση. Όμως υπάρχει ένα σενάριο που μιλά για αύξηση του συγκεκριμένου ποσού, μπορεί και στα 400 ευρώ, 350 με 400 ευρώ, και αυτό το περιμένουν περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα η αύξηση, τι θέλω να πω, αν είναι 350 ευρώ ή 400 ευρώ. Ακόμα όμως και το 1 συν 100 ευρώ για κάποιους και για όλους τους συνταξιούχους είναι σημαντικό, το περιμένουν. Απλώς να πω ότι το βασικό σενάριο λοιπόν είναι η αύξησή του και θα το ανακοινώσει μάλλον ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ως το Δεκέμβριο του 25, εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λογοχειρίας, καθώς στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει στα 60 έτη. Και πάμε λίγο στα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά. Για άγαμους, χείρους και χείρες, ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 35.000 ευρώ εισόδημα και 400.000 ευρώ ακίνητη περιουσία. Οι αποφάσεις αναμένονται εκεί στα τέλη Αυγούστου. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι το 300 θα αυξηθεί. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν γίνει 350 ευρώ ή 400 και θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Χθες είχαμε και τα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού έργου. Ο δρόμος Ε65.
1: Πολύ σημαντικό έργο.
0: Πραγματικά που θα μειώσει το χρόνο.
1: Σε παρακαλώ. Τώρα, γιατί
0: για πολλές διαδρομές.
1: Από το 2007 ήταν να γίνει.
0: Περίπου 20 χρόνια. Να. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το έργο, εγκαινιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία. Θα μειώσει λοιπόν το χρόνο, θα μειώσει τις αποστάσεις. Μιλάμε για παράδειγμα τώρα ότι κάποιος που θέλει να πάει στα Γρεβενά θα χρειάζεται μόλις 4 ώρες. Ή κάποιος που θέλει να πάει στο Μέτσοβο θα χρειάζεται 4 ώρες. Λίγο παραπάνω για να πας, ας πούμε, για παράδειγμα στην Καστοριά ή στην Κοζάνη. Μειώνονται λοιπόν οι αποστάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και για το χρόνο της διαδρομής αλλά και για την ασφάλεια των οδηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε χθες εκεί στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου και έκανε την αναφορά.
2: Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό και αυτό, ήταν να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, απάντησε.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είδα λίγο τις, πόση ώρα είναι να πας στην Καρδίτσα, ή να πας στα Τρίκαλα, ή να πας στο Καρπενήσι. Εντάξει, μιλάμε για μία και μία μισή ώρα λιγότερη και δύο και δυόμιση. Ένα δύσκολο έργο. Πέρασε Διαπυρός και Σιδήρου. Από σήμερα λοιπόν δίδεται στην κυκλοφορία Y65. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και μακάρι, ξαναλέω, το δίκτυο των αυτοκινητόδρομων να αναβαθμιστεί και άλλο. Έχουν, δηλαδή, εγώ τώρα το λέω για το χωριό μου. Είναι στην, έξω από την Αμαλιάδα. Είχαμε αυτό τον πραγματικά το δρόμο Καρμανιόλα.
0: Καλά,
1: αυτό
0: ήταν δράμα.
1: Έτσι, Πάτρα, Πύργου. Εγώ λοιπόν, όσοι δεν θα πάω, ελπίζω να πάω σύντομα στο χωριό. Λοιπόν, μου λένε όμως οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τον καινούριο δρόμο ότι είναι πραγματικά. Πέρα από το ότι είναι πολύ γρηγορότερα. Αυτό το αφήνω. Είναι...
0: Η ασφάλεια που νιώθεις, έκανες πριν το Πάτρα Πύργος και έκανες το Σταυρό στη συνέχεια.
1: Ναι, εγώ εκεί σε κάθε διάβαση σε χωριά, ξέρεις τώρα, λέω ποιος θα μου πεταχτεί. Ποιο...
0: Και βγαίναν τα τρακτέρ, μπράβο, και βγαίνανε τα φορτηγά.
1: Λοιπόν, αυτά να τα λέμε, δεν έχει... τα έργα τα κάνει κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία. Αλλά είναι για όλους τους πολίτες και όλους τους Έλληνες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δηλαδή, όποια κυβέρνηση κι αν ήταν και έδινε αυτόν τον δρόμο ή οποιοδήποτε άλλο, τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Ότι δεν πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο.
0: Είναι όχι, όταν δύσκολος... γίνεται κάτι το οποίο είναι καλό, θα το πεις. Μιλάμε τώρα ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για όλη την περιοχή.
1: Ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας ήταν αυτός. Τώρα, μην κάθεστε να συζητούμε για τις καθυστερήσεις, τι έγινε, πώς έγινε. Εντάξει. Τα έργα είναι σημαντικά. Τα τελείωσε. Έργα υποδομών είναι σημαντικά. Εκεί και βάζεις τελεία.
0: Και συμπλήρωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός από τα Γρεβενά χθες εκεί όπου βρέθηκε ότι εμείς το είπαμε και το κάνουμε γιατί η Ελλάδα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει πλέον στο παρελθόν και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται νέα έργα, τα κατασκευάζει και τα παραδίδει γιατί διαθέτουμε σχέδιο και βούληση και τη γνώση για να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση. Αυτά λοιπόν σχετικά και με τον αυτοκινητόδρομο Y65. Καλό δρόμο σε όλους.
1: Καλό δρόμο, έτσι, με ασφάλεια.
0: Με ασφάλεια.
1: Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο ο χρόνος που μειώνεται, είναι η ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Στα ράτσας, θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί, ενώ 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Για βαρύτερο τίμημα προειδοποιεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε

0: εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Λιβάκοβιτς που αγωνίζονταν στη Φενερμπαχτσέ είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καθυστέρησα λίγο, ναι, Αμαλία μου. Ναι, γιατί, ναι, μου λέει, έλα, πάμε, τι κάνεις, ξέρω εγώ κτλ. Διαβάζω τα μηνύματα. Θέλω να δω τι έχουν στείλει μέχρι τώρα οι ακροατές, σε τι αναφέρονται, και είναι πολλά τα θέματα.
1: Είναι και τα θέματα και για, για τον ε65.
0: Και για τον ε65 και για τα τρένα. Και για τις συντάξεις, είναι πολλά τα θέματα τα οποία απασχολούν τους ακροατές και θα πρέπει να τα μεταφέρουμε σιγά σιγά. Λέει για παράδειγμα ο Χάρης. Μεγαλύτερη αδικία από το ηλικιακό όριο στο επίδομα των συνταξιούχων δεν υπάρχει.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ποιος το σκέφτηκε, λέει. Όσοι πήραν σύνταξη κάτω από τα 65 την πήραν παράνομα, ή αν είσαι κάτω από 65 ή 60, σου φτάνει η σύνταξη των 600
1: Συμφωνώ
0: ευρώ.
1: Με το Χάρη. Η κυβέρνηση, και, γιατί έχω ρωτήσει, λέει ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τους χάμηλους συνταξιούχους. Εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να το ξαναδούν το ηλικιακό όριο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοιο ρεπορτάζ. Θα συμφωνήσω απόλυτα όμως, γιατί είναι αδικία. Συμφωνώ. Και επειδή λέμε για συντάξεις, να πούμε ότι η πρώτη πληρωμή των συντάξεων θα γίνει την Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα το απόγευμα, δημόσιο, και μετά την Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, είναι η ΙΚΑ κτλ. Άρα, Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα μπαίνουν οι συντάξεις και ολοκληρώνονται η καταβολή, για όσους ρωτάτε για τις συντάξεις.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είναι ευχάριστο, λέει, να γίνονται νέοι δρόμοι για την Ελλάδα, ναι, του αύριο, και έτσι πρέπει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, λέει, και με τα διόδια. Πρόσφατα πήγα στα Ιωάννινα και πλήρωσα 90 ευρώ με επιστροφή. Ενώ στην Ευρώπη πληρώνεις μία φορά για όλο το χρόνο.
1: Εντάξει, εγώ θα πω και για τα διόδια, και είναι και άλλα μηνύματα που αναφέρονται στα διόδια. Αλλά ξέρετε, τα έργα αυτά δεν μπορούν να μην έχουν διόδια, αυτοί οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι.
0: Όχι, να έχουν, αλλά.
1: Εντάξει, εγώ
0: τόσα χρόνια
1: εγώ, Καλαμάτα,
0: να πληρώνεις για την απόσταση την οποία πραγματοποιείς.
1: Θα συμφωνήσω με έναν τρόπο αναλογικό,
0: ναι,
1: και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ιωσήφ. Εγώ, λοιπόν, επειδή πάω συχνά πυκνά στην Καλαμάτα, που είναι και πολύ κοντά, και για άλλους λόγους, γιατί έχω συγγενείς κτλ., θέλω να πω ότι πας με 30 ευρώ, 32 ευρώ, πήγαινε έλα. Ένας δρόμος που ήταν πραγματικά, ήθελες 4 ώρες να φτάσεις και κάνεις 2 ώρες και ένα τέταρτο. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λένε οι ακροατές, και θα ήθελα έναν αναλογικό τρόπο στα διόδια, ανάλογα με τα χιλιόμετρα. Και αυτό θα συμφωνήσω, γιατί άλλο είναι να μπεις. Δηλαδή να φτάσεις, ξέρω εγώ, ή να πηγαίνεις σε μια απόσταση 2 ωρών και άλλο 4 ώρων και άλλο 6 ώρων, και αναλόγως με τα χιλιόμετρα. Έτσι κάπως πάει και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν αυτό στο Υπουργείο. Όμως δεν μπορώ να παραμερίσω και να μην πω ότι αυτά τα έργα, όλα τα έργα που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, έχουν αναβαθμίσει το δικό δίκτυο της χώρας.
0: Βέβαια.
1: Να το κάνουμε.
0: Και η Εύη λέει: το θέμα είναι όμως να μην βαφτίζει κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία το κάθε έργο δικό της. Έχεις δίκιο. Φυσικά,
1: ναι,
0: το
1: φυσικά,
0: έργο είναι για τη χώρα.
1: Φυσικά για τους πολίτες, τους Έλληνες.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα, στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Μαρίκα. Άντε, λέει, και στο ΒΟΑΚ μας. Εύχομαι να μην περάσουν 20 χρόνια.
1: Δίκιο έχει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, είπε ότι θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου.
1: Ακριβώς, είναι τα και άλλα εγγένεια που θα γίνουν εκεί στο ΒΟΑΚ επιτέλους, γιατί πραγματικά έχει θρυνήσει πολλά, πολλά, πολλά, πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί η Κρήτη με τα τροχαία. Να δούμε, λοιπόν, αυτό το έργο που όλο ξεκινούσε και όλο σταματούσε, μήπως και ολοκληρωθεί.
0: Και μία τελευταία αναφορά στα χρηστικά πριν πάμε στα επόμενα.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάει ο Ιωάννης για τις αυξήσεις στις συντάξεις χειρίας.
1: Ναι.
0: Με ποια πληρωμή θα γίνει?
1: Με την πληρωμή του Αυγούστου.
0: Του Αυγούστου.
1: Από τον Αύγουστο, λοιπόν, τα ποσά που θα πάρουν οι χείρες και οι χείροι θα είναι αυξημένα, δεν θα έχουν την περικοπή. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όμως επιτέλους ένας μνημονιακός νόμος καταργείται και είναι άδικος. Ήταν άδικος, όπως και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, άδικος νόμος, οπότε επιτέλους δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση κατά 50%. Αν πιείτε νερό από τον πορεοριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά, φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θερμή παράκληση, λέει, θα κάνω αίτηση και με πρωτόκολλο να μην διακοπάρετε πριν από τις 7 Αυγούστου. Δεν επιτρέπεται. Σκεφτείτε το, γιατί θα μου λείψετε. Αγαπημένη μας Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε απογοητεύσω όμως, γιατί η κυρία Αμαλία Κάτζου από σήμερα πλέον, μετά και την εκπομπή, θα βγει σε άδεια, οπότε θα φύγει.
2: Θα χωθώ σε μία γωνία και δεν θέλω να δω κανένα. Και θα φύγω. Θα φύγω από όλους σας. Δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω να σας ξέρω, δεν θέλω τίποτα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει τίποτα. Θα κρυφτεί σε μία γωνία.
1: Δεν θα κρυφτώ.
0: Θα κρυφτεί εκεί.
1: Στο λαγούμι. Γιατί κάνεις έτσι εσύ?
0: Θα φύγει μακριά μας. Αυτό συνέχεια μου λέει κάθε πρωί με το που μπαίνει, μου λέει θα φύγω μακριά σου.
1: Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή! Θα φύγω μακριά σου! Παλιό πιτάτζι!
0: Αυτό μου λέει κάθε πρωί, παιδιά, 6:30 που μπαίνει μέσα. Αυτό μου λέει, έτσι φωνάζει κιόλας. Στερικά.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να θεμάσαι, δεν μπορώ πρωί-πρωί. Δεν του λέω τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: το πιστεύετε. Εντάξει.
1: Εντάξει, θα φύγω για μια εβδομάδα και θα επιστρέψω.
0: Ναι, μην ξεχάσει. Θα μας λείψεις πολύ.
1: Με δεν χάσει εσύ εδώ, τι πρόβλημα έχεις.
0: Τι λέω εγώ τώρα.
1: Θα είμαι μετά τις 31 Αυγούστου, από 31 και μετά θα είμαστε.
0: Εγώ θα είμαι εδώ βράχος πάντως για να ξέρετε, βράχος. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα είμαι το πρωί 8 με 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά. Όχι που θα κάτσω να σκάσω. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Σήμερα προβλέπονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζει σε κάποιες περιοχές, ισχυρή άνεμη. Για την Αττική η πρόγνωση κάνει λόγο για καταιγίδα από το μεσημέρι προς το απόγευμα, για έντονα φαινόμενα και κεραυνικά φαινόμενα. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Από θερμοκρασία πάμε καλά, δροσίσαμε. Σας είπαμε φυσικά για τα νέα χτυπήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που έχουν σαν αποτέλεσμα τη τιμή του πετρελαίου να έχει φτάσει τα 100 δολάρια για να τα έχει περάσει αναβαρέλη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και εδώ τιμές στα καύσιμα και να τραβάμε τα μαλλιά μας. Είδα σήμερα το πρωί στην Κηφισίας αμόλυβδη 2054, πετρέλαιο κίνησης 2018. Πετρέλαιο κίνησης 2018.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά έχει μετατραβεί σε φιάλτη η Αγγλία. Σε φιάλτη, πραγματικά.
0: Για πες μας, Αμαλία μου, πού βρίσκεται τώρα το πετρέλαιο.
1: Α, θέλεις να σου πω αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
0: Αν το έχεις πρόχειρο.
1: Πρόχειρο, θα το έχω, μην ανησυχείτε, σε ένα λεπτό θα σας το βρω. Λοιπόν, Brent 100,038. Α, έπεσε κάτω από το 100, 99,96, πέφτει 0,71%, εκεί, κοντά στα 100 δολάρια πάντως.
0: Είναι στην περιοχή εκεί των 100 δολαρίων. Αναμένοντας λοιπόν και την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, τα νέα μέτρα στήριξης, γιατί είχαμε ακούσει από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αν το πετρέλαιο φτάσει στα 100 δολάρια θα υπάρχει νέα στήριξη για τις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτή η στήριξη. Ο Τραμπ βάζει νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους από σήμερα, επειδή δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να καταπολεμήσουν την καταναναγκαστική εργασία, όπως λέει, 10 με 12%, ναι, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ και προαναγγέλει αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο. Σας είπαμε φυσικά για την χθεσινή τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, του κυρίου Παλιού, μετά από επίμονες ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην κυρία Αποστολάκη για την παρουσία της εκεί στις επιτροπές της Βουλής. Οπότε είπε λοιπόν ο κύριος Παλιός ότι το σύστημα ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης παίδησης για τα τρένα, έχει εγκατασταθεί, είναι μεν λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί.
1: Ναι, άρα τι κάναμε ακριβώς μετά τόσα χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών? Γιατί αυτό είναι ένα σύστημα ασφαλείας. Αναρωτιέμαι. Πραγματικά περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο. Περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο γιατί δεν λειτουργεί το ETCS. Σωστά δεν το είπα.
0: ETCS.
1: Ακριβώς. Είναι το αυτόματο φρένο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο. Αν ισχύει, δεν ξέρω, για να το πει όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τι να πούμε τώρα εμείς, ο Διευθύνων Σύμβουλος το είπε, δεν το λέμε εμείς.
0: Και βέβαια σας είπαμε για τα εγγένεια που έγιναν χθες στον Ε65, ναι, το νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία και θα μειώσει τις αποστάσεις.
1: Ένας ασφαλής δρόμος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικό έργο.
1: Είπα και για τις συντάξεις, πότε πληρώνονται, την Δευτέρα το απόγευμα και την Τετάρτη το απόγευμα. Είπα όμως και αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, που στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μαξίμου υπάρχει σχεδιασμός για αύξησή του, 350 ή 400 ευρώ, με συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Είδαμε και τα μηνύματα των ακροατών, άδικο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα θα σας πω περισσότερα μετά το τέλος Αυγούστου, γιατί εκεί θα κλειδώσει η αύξηση αυτού του επιδόματος.
0: Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις των βάσεων, ναι, ναι, για την εισαγωγή στα ΕΕ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν το στόχο τους.
1: Συγχαρητήρια
0: σε όλα τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να
0: έτσι,
1: πω.
0: Κυρίως αυτό.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, παιδιά. Καλά, δεν ξέρω αν μας ακούνε και παιδιά, βέβαια, αυτή την ώρα. Αλλά το μήνυμα είναι ότι όταν είσαι 17, όταν είσαι 18, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να την πάρεις στα χέρια σου και να την κάνεις όπως εσύ έχεις ονειρευτεί. Τίποτα λοιπόν, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει έτσι, με μία βαθμολογία.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που ξέρεις που παλεύει και που έχει και ένα στόχο, θα το βρει το δρόμο του. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, μεγάλη άνοδο στις ιατρικές και στις οικονομικές όμως σχολές και στις σχολές ψυχολογίας. Δηλαδή, βλέπετε και πώς η αγορά εργασίας αλλάζει τις επιλογές των υποψηφίων. Εντάξει, σε πολλά τμήματα παρέμειναν οι νομικές και όλα ήταν περίπου ήπιες οι μεταβολές. Εγώ όμως θα μιλήσω για αυτό όλο αυτό, την εκτείναξη στις πολυτεχνικές. Δηλαδή φαίνεται ότι εκεί λόγω real estate, τα κινητών και όλα αυτά βλέπεις, και όχι μόνο, okay, πληροφορική, ηλεκτρολογική, μηχανολόγη, όλα αυτά. Και ιατρική βέβαια, γιατί είδα μια κοπέλα που έγραψε 19.700 κάτι μόρια. Τι είναι αυτό το... Έλεπες κάποια παιδιά δηλαδή, που εγώ δεν υποτιμώ τα άλλα παιδιά προς Θεού, έτσι. Συγχαρητήρια και στον Δημήτρη, το Δημήτρη μας, τον αμψιό μας, ο οποίος πέρασε στο χαροκόπιο. Συγχαρητήρια πολλά.
0: Συγχαρητήρια
1: πολλά και στην κόρη του Ιωσήφ που πέρασε, γιατί δεν είπαμε, το κορίτσι μας.
0: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Όλα τα παιδιά λοιπόν, νομίζω ότι αν επιλέξουν κάτι που τους αρέσει, ακόμα και αν δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή, γιατί άκουγα τον κύριο Στατηγάκη και θα το πω, που έλεγε ότι εντάξει, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην τρίτη τους επιλογή. Όμως και εκεί. Και εκείνος έδωσε αυτή που λέω και εγώ, είδε το συζητήσαμε μαζί. Τι κάνεις, μπορείς να πας, να γραφτείς, να παρακολουθείς, να δεις αν σε ενδιαφέρει.
0: Μπορεί να σε ενδιαφέρει. Μπράβο. Και να το ακολουθήσεις.
1: Και μετά να κάνεις και κάτι άλλο μαζί με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές.
0: Ή μπορεί να επιλέξεις να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Μπράβο. Ή να γραφτείς όμως να παρακολουθήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και αν
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν σου αρέσει,
0: ναι,
1: να ξαναδώσεις. Είναι αυτό το 10% με το μηχανογραφικό που ξανακάνεις. Αν το έχω καταλάβει σωστά το μηχανογραφικό, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα, δεν τα θυμάμαι. Εμένα δεν ίσχυε αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μην βάζετε, δηλαδή κάποια παιδιά στεναχωρήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να στεναχωρούνται τα παιδιά και υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία που νομίζω αφορά όλα τα παιδιά.
0: Από την άλλη βέβαια να σημειώσουμε το γεγονός.
1: Και τις αδικές σχολές θέλω να σημειώσω.
0: Ναι, ότι έμειναν 10.000 κενές θέσεις,
1: ναι,
0: στα πανεπιστήμια κάνεις, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μιλάμε ότι ένα στα έξι έδρανα των ΑΕΗ θα μείνει άδειο.
1: Λόγω ελάχιστης βάσης.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα εδώ πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Είναι 4.600 λιγότεροι πρωτοετής.
1: Ναι, μήπως θα πρέπει να το δούμε αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το έχω ξαναπεί. Επίσης να πω ότι είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις στρατιωτικές σχολές. Θυμάστε που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι στρατιωτικές σχολές ήταν μόνο στο πρώτο πεδίο. Αν θυμάμαι καλά, αν λέω σωστά τα πεδία. Τώρα μπήκε και στο δεύτερο, νομίζω και στο τέταρτο. Δεν θυμάμαι. Μπήκε και σε άλλα πεδία. Άρα, και αυτό και ανέβηκαν εκεί βάσεις. Άρα, οι ευελπίδων, οι ναυτικών δοκίμων και αυτά. Άρα, πάρα πολλά παιδιά και από άλλα παιδιά δήλωσαν σε στρατιωτικές σχολές και υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι.
1: Το
0: δηλαδή,
1: είπα,
0: το γεγονός ότι μένουν 10.000 κενές θέσεις,
1: ναι,
0: στα πανεπιστήμια μας και παιδιά τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να έχουν μια συγκεκριμένη επιλογή και δεν την έχουν, κάπως θα πρέπει να το ξαναδούν στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει,
1: ναι,
0: στην παιδεία και με τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει συζήτηση, μια επιτροπή διακομματική. Δείτε και αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ξάνθη. Αμεσχωρίζει.
1: Όχι, δεν πειράζει. Πες.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Μα μηνύματα διάβαζα. Πες και θα διαβάσω.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Με ρωτάει ο Γιάννης στην Ξάνθη τι έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες.
1: Ναι, κάτι πήρε το.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στην Ουγγαρία με την Μπάξη.
1: Ναι.
0: Επικράτησε 2-1.
1: Μπράβο.
0: Και πήρε το προβάδισμα για την επόμενη φάση από προκριματικά του Conference League.
1: Μόλις μπήκε ο.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσης.
1: Είδε τι έκανε ο Βολάνιος.
0: Τι έκανε. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ επίσης επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 3-2 και πήρε και εκείνος προβάδισμα για την επόμενη φάση.
1: Μπράβο, στα προκριματικά
0: του Europa League.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν με το δεξί.
1: Ωραία.
0: Και πάνω που είπα, ξεκίνησαν με το δεξί. Μπαίνει μέσα με το αριστερό ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι γνωστός κατσικοπόδαρος.
1: Γι' αυτό
3: δεξί πάντα με το δεξί.
1: Παναγιώτη μου. Ναι. Μου έστειλε μήνυμα η μητέρα μου και περιμένει να σε ακούσει για να δει αν μπορεί να. Γιατί έχει να πάει κάπου, να θέλει να ακούσει από το στόμα σου, από σένα, την κίνηση για να δει αν θα ξεκινήσει τώρα ή αργότερα. Για ρίξτα.
3: Το εκτιμώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Μου το έστειλε μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
3: Και θα κάνω και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, να κάνεις.
3: Προστιμή του Ιωσήφ.
1: Μπράβο.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Σταδίου και Μάρνη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Παραλιακά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ιώτα έχει και το φορτηγό που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας, έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, οπότε εκεί δεν έχουμε άλλα ζητήματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ωραία, μπράβο, Παναγιώτη.
0: Ωστε, φεύγει η Κάτζου, φεύγει και ο δακτύλιος.
3: Σωστά. Μετά τις 3 αναστέλλει τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Ωρίστε, τώρα που θα φύγει εσύ.
1: Παναγιώτη μου, σ' άκουσε η μαμά. Να σου πω, η κάθοδος του Κεφισιού έχει κίνηση, λοιπόν.
3: Έχει, ναι, έχει από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι.
1: Α, μαμά, άκουσε λοιπόν τον Παναγιώτη. Είναι εγγύης ο Παναγιώτης, οπότε οκ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
3: Άντε,
1: παλικάρι.
3: Μην πω κάτι, για πες,
1: παιδί μου, πες.
3: Μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ εύκολα.
0: Εντάξει, ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Ξεχώρισα τον Γιάνγκουσιτ όμως.
0: Καλός ο Γιάνγκουσιτ, ήταν καλός.
1: Ορίστε, είδες το παιδί.
0: Αν εξαιρέσει τον Γιάνγκουσιτ, κατά τα άλλα πονέσανε τα μάτια μας. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη κάνει μια πρόταση και λέει, για παράδειγμα, να δίνουν τα παιδιά εξετάσεις στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Αυτό είναι εξέλιξη και ίσες ευκαιρίες. Θέλω πολυτεχνείο, δίνω μαθήματα για το πολυτεχνείο.
1: Συμφωνώ.
0: Απλά τα πράγματα. Είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση, παιδί μου.
0: Καλημέρα, Ειρήνη. Τώρα, επειδή λέμε για τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Έχει ξεσπάσει κόντρα.
0: Εκεί έχει ξεσπάσει κόντρα, γιατί είχαμε αρχικά την τοποθέτηση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ότι δεν θα καταργήσει τον νόμο του κ. Πιερακάκη, γιατί δημιουργεί ένα τετελεσμένο.
0: Και αποτέλεσμα αυτού
1: αλλά
0: ήταν.
1: Θα αλλάξει το πλαίσιο.
0: Ναι, και αποτέλεσμα αυτού ήταν να δεχτεί επίθεση η Ελλάς από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι.
0: Και από την Νέα Δημοκρατία που
1: και
0: κατηγόρησε την Ελλάς.
1: Και από την αριστερά.
0: Μας δικαιώνει και από το Πασόκ και από την αριστερά. Τώρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Οι οποίες εκφράστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη και την κυρία Γιαννακοπούλου. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις λοιπόν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
4: Η θέση του Πασόκ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ. Δηλαδή, αναθεώρηση του άρθρου 16,
0: ναι,
4: προκειμένου να επιτρέπεται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
5: Η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Είναι κάτι το οποίο ισχύει η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών, ισχύει μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα.
4: Και ξύλωμα του νόμου Πιερακάκη, προκειμένου να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν μία μέση οικογένεια να έχει 20.000 ευρώ το χρόνο να δώσει?
5: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω.
0: Παιδιά, μήπως να συνεννοηθείτε?
1: Ναι, εντάξει. Και να συνοηθούν. Από την άλλη πλευρά είναι λίγο περίεργο. Γιατί θέλω να πω ότι υποτίθεται το Πασόκ είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σου λέει δεν είμαστε όχι των κερδοσκοπικών, έτσι, να μην είναι κερδοσκοπικά, που είναι, λένε, έτσι λένε στο Πασόκ. Αλλά το ότι ακούγονται και διαφορετικές φωνές μέσα στο Πασόκ, κάτι γίνεται.
0: Ναι, αλλά εδώ ακούμε για παράδειγμα κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Ναι. Η κυρία Γιαννακοπούλου λέει από την άλλη δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο
1: όργανα,
0: σε κανένα όργανο.
1: Ούτε στην κοινωνική ομάδα. Περίεργα πράγματα.
0: Παιδιά, συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: εκεί στη Χαριλαοτρικού για αυτό το θέμα, γιατί κάνατε και επίθεση στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, που επί
1: της
0: ουσίας
1: ξεκάθαρη στάση.
0: Τοποθετήθηκε πιο κεντρό, να το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: φεύγει από
1: λένε
0: προηγούμενες θέσεις επί
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
0: εντάξει,
1: ξεκάθαρα.
0: Και είναι δικαίωμά του. Κάναν αυτή την επίθεση, αλλά τώρα στο Πασόκ δεν είναι τόσο καθαρή η στάση του σε αυτό το θέμα.
1: Συμφωνήσω.
0: Ή τουλάχιστον υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Η νέα εφαρμογή του RealGR φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
6: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
15: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
16: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σήμερα και αύριο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Στους 4 οι νεκροί, 7 οι τραυματίες. Με μαζική επίθεση απειλεί ο Τραμπ για βαρύτερο τίμημα, προειδοποιεί ο Ραχτζή. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν γνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στη διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ Ντεστέν. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ομιλή σας μετά την ορκομοσία του προς τον ελληνικό λαό, είπε τα εξής.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μετά την οδυνηρά δοκιμασία των τελευταίων ετών θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή και ότι θα την ασκήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοηγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους. Σας ευχαριστώ.
3: Σαν σήμερα 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τη νύχτα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο που του έχει παραχωρήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζεσκάν Ντεστέν. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Η αποκατάσταση λοιπόν της δημοκρατίας, σαν σήμερα το 1974, μετά από 7 χρόνια χούντας, με τραγικό επίλογο την τραγωδία της Κύπρου.
4: Για να μην ξεχνάμε.
3: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα Μιμίκα στην Πάτρα.
4: Καλημέρα,
3: βροχή,
4: Μίκα μου.
3: Βροχή, ναι. Αέρας, μπουμπουνιτά, ναι, και ναι. Θερμοκρασία 24 βαθμοί, λέει, από τους 37 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
4: Ναι, ναι, είναι πια σε δυτικά η κακοκαιρία.
3: Ναι, έτσι. Γιατί και στη Σάμη, μου στείλανε φωτογραφία από τη Σάμη, βρέχει και στη Σάμη, βρέχει και στην Κεφαλονιά, ναι. Οπότε έχει ξεκινήσει από δυτικά. Μιμίκα, σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Πάτρα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, όπως το ακούτε, από 28 ευρώ. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί
3: εγώ.
4: Μόνο. Και εσύ, εγώ ξέρω γιατί. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μείνει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Καλημέρα και στη Μαρία που μας έχει στείλει το μήνυμα για τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια,
4: ναι.
3: Δηλαδή. Αγαπητή Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου και όπως καταλαβαίνεις, λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε τώρα να το διαβάσουμε στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε όμως που μπήκε στη διαδικασία να μας το στείλεις. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα μας με την Αμαλία. Είχαμε προβλήματα με σαλμονέλα πάλι.
4: Και στη Λαμία λέει νέα κρούσματα και από άλλους προμηθευτές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προμηθευτής ο οποίος, ξέρεις, είχε μια παρτίδα κοτόπουλων, δεν ξέρω τι άλλο, είχε πρόβλημα. Και είδες πόσοι άνθρωποι είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο. Βρέθηκαν και άλλοι τώρα. και άλλα κρούσματα από άλλους προμηθευτές. Αλλά εσύ το πρωί μου πεις ότι υπάρχουν κρούσματα και στην Καστοριά.
3: Και στην Καστοριά. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Και στην Καστοριά υπάρχει πρόβλημα. Συναγερμός λοιπόν για κρούσματα σαλμονέλας και στην Καστοριά. Νοσηλεύονται πάνω από 10 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.
4: Μάλιστα.
3: Που έχουν πάει
4: μεγάλη
3: στο
4: προσοχή
3: νοσοκομείο.
4: Στο Κοτόπουλο αυτή την περίοδο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εκεί που το κόβεται, αυτό λέει, άκουσα τους ειδικούς να λένε και το μαχαίρι που κόβεται πρέπει να απολυμένεται πάρα πολύ καλά. Και ο χώρος και η κουζίνα και ο πάγκος και όλα. Πάντως φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
3: Είναι τα συμπτώματα πολύ
4: ακριβώς,
3: έντονα.
4: Πολύ,
3: δηλαδή,
4: πολύ.
3: 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Και αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πυρετό πάνω από 40.
4: Πω, πω.
3: Κάτι το οποίο αύξησε και την ανησυχία των γιατρών.
4: Βέβαια.
3: Τελικά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και είναι καλύτερα στην υγεία τους. Όμως υπάρχει διερεύνηση αυτή την ώρα από τον ΕΟΔΗ που έχει συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα.
4: Ναι.
3: Κρούσματα λοιπόν σαλμονέλας και στη Λαμία για δεύτερη φορά, αλλά επίσης και στην Καστοριά. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το επανέλαβε για άλλη μια φορά. Ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φόρο επιδρομής του. Και ταυτόχρονα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ΟΠΕΝ, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και τώρα που λέμε για εκλογές, Αμαλία μου, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η γνώμη των πολιτών, τον γκάλο που λέμε οι δημοσκοπήσεις.
4: Αυτό είναι το βασικό.
3: Και όχι μόνο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και από τους πολίτες. Βγαίνουν λοιπόν τα κανάλια και ρωτάνε τους πολίτες. Αυτή τη φορά λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ τους ρωτήσανε για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή τους είπανε Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ποιον επιλέγετε? Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν οι πολίτες στις ΣΕΡΕΣ. Ποιον να επιλέγουν, ποιον να επιλέγουν.
5: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
6: Και τους τρεις.
5: Και τους τρεις.
7: Ανδρουλάκη.
5: Ποιος πιστεύετε ότι σας εκφράζει περισσότερο?
6: Μητσοτάκης.
8: Ο Μητσοτάκης. Που είναι πρώτος.
9: Όποτε πει ο Πρωθυπουργός. Σε παρακαλώ.
5: Όποτε πει ο Πρωθυπουργός.
7: Ανδρουλάκης.
5: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
6: Μητσοτάκης μέχρι του 30 και τελειώσαμε. Βλέπουμε μετά.
5: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
10: Από αυτούς που είπατε κανένα.
11: Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας.
5: Βεβαίως.
10: Τσίπρας.
5: Τσίπρας.
12: Άλλα 10 χρόνια με Μητσοτάκη θα έχουμε. Μην χασομεράτε.
5: Μήπως θέλετε να μου πείτε κι εσείς.
11: Ανδρουλάκη δεν πω.
5: Ανδρουλάκη, να έχουμε ποικιλία. Εσείς.
13: Τσίπρας.
5: Τσίπρα.
12: Ποιος δεν χρειάζεται να κάνουμε. Άλλα 10 χρόνια με Μητσοτάκη. Μια χαρά πάμε.
3: Αυτές ήταν οι γνώμες των πολιτών.
4: Μερικές
3: μάλλον από τις γνώμες των πολιτών. Εκεί
4: πέρα
3: ο τελευταίος ήταν άλλα 10 χρόνια θέλει.
4: Ναι, άλλα 10 χρόνια και.
3: Μια χαρά πάμε.
4: 10
3: χρόνια ακόμα.
4: Ναι.
3: Μου έκανε εντύπωση. Είχε 2-3 Ανδρουλάκη. Μη σου πω και 4.
4: Και αρκετές Τσίπρα.
3: 2-3 Τσίπρα. Και ένα κομμουνιστικό κόμμα.
4: Ναι, εντάξει.
3: Έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι, μια χαρά πάμε, αφήστε τις κουβέντες, 10 χρόνια και βλέπουμε. Αυτά από τις ΣΕΡΕΣ. Τις επόμενες ημέρες θα φροντίσουμε να έχουμε ανάλογες απόψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά για να δούμε λίγο πού κινούνται οι πολίτες, τι σκέπτονται, τι να σκέπτεται άραγε τώρα που είπα σκέπτονται, τι να σκέπτεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, Αμαλία. Για παράδειγμα, τι άποψη έχει για τους πολιτικούς της αντιπάλου.
4: Η κυρία Λατινοπούλου.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Τι να έχει. Για τον κύριο Βελόπουλο, εγώ θέλω να δω τι θα πει.
3: Ρωτήθηκε λοιπόν από τη Μάγδα Τσέκ.
4: Ωραία.
3: Έτσι, σε διαδικτυακή συνέντευξη και είπε η κυρία Λατινοπούλου.
14: Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, θέλω λίγο να σας χαλαρώσω τώρα και θα σας κάνω ένα μικρό εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Θα σας λέω ονόματα και εσείς θα μου απαντάτε.
15: Ναι.
14: Ξεκινώντας φυσικά από το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Αμετανόητος σοσιαλιστής.
14: Αντώνης Σαμαράς.
15: Σοφός γέροντας.
14: Κυριάκος Βελόπουλος.
15: Ναι. Μπαρμπαξερόλας.
3: Ορίστε για τον Βελόπουλο που ενδιαφερόσουν. Μπαρμπαξερόλας ο Βελόπουλος.
4: Ναι.
3: Σοφός γέροντας.
4: Ναι.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς. Αμετανόητος σοσιαλιστής.
4: Ο Μητσοτάκης.
3: Βλέπεις το Μητσοτάκη.
4: Δηλαδή σοσιαλιστής.
3: Αμετανόητος.
4: Σοσιαλιστής.
3: Δηλαδή. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Αχ, Θεέ μου, τι ακούμε. Τι ακούμε. Για πες μου λίγο τι έγινε και με την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί εγκρίθηκε χθες από το Κησέα.
4: Ναι, ναι, είναι, ένα, είναι σημαντικό και ξέρεις και εγώ προσπαθώ επειδή λες τι είναι αυτός ο θόλος, αλλά είναι σημαντικό. Ενισχύεται η αεράμινα της χώρας και δεν είναι απλό. Εγκρίθηκε λοιπόν, και, αλλά εγκρίθηκαν και άλλα εξοπλιστικά. Δηλαδή είναι ένα πακέτο εξοπλισμών συνολικού ύψους περίπου 4,2 δισευρώ. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα λέει, δεν είχε πάρει την τυπική έγκριση. Είχαν γίνει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ουσιαστικά θα συμμετέχει και για μένα είναι σημαντικό αυτό η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε ένα ποσοστό 25%. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ουσιαστικά τι είναι ο θόλος, σε προστατεύει από τις απειλές νέου τύπου. Και στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας και στον πόλεμο στον κόλπο. Τι βλέπουμε, ότι ο πόλεμος πια γίνεται με άλλα μέσα. Κυρίως με drones δεν γίνεται. Άρα αυτός ο θόλος που θα είναι βεβαίως και έχει την Ισραηλινή τεχνογνωσία και οι Ισραηλοί σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πολύ μπροστά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι, θα προστατεύει όλη, σχεδόν όλη τη χώρα. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Μίλησε και ο κύριος Δένδιας. Νομίζω ότι η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων και η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της χώρας είναι κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα το ξαναπώ, γειτονάς μας δεν είναι το Βέλγιο ούτε το Λουξεμβούργο, είναι η Τουρκία. Λοιπόν, σε συνδυασμό βεβαίως και με το ότι η Τουρκία ακόμα δεν έχει μπει στο πρόγραμμα F-35 και δεν ξέρω αν θα μπει μετά και την απάντηση του State Department στο Κογκρέσο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας χθες είπε ότι το φθινόπωρο θα ανακοινωθούν και άλλα τέτοια προγράμματα. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα το δούμε λοιπόν τότε.
3: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης.
7: Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο κλιματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης. Απειλών, αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Η χώρα έχει περάσει στην νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα. Σε ό,τι αναφέρθηκα υπάρχει ελάχιστη ελληνική συμμετοχή 25%. Δεν υφίσταται πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που δεν θα τηρηθεί το 25% πλάς. Έχουμε το σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.
3: Η Ελλάδα λοιπόν στη νέα εποχή, στη νέα πραγματικότητα και στις ένοπλες δυνάμεις. Καλημέρα στον Παντελή. Λοιπόν, λέει, μιας και η Αμαλία θα λείψει 40 μέρες,
4: ναι, ναι.
3: Πάρε, λέει, ο ΣΥΦ το ψυγείο για τον καύσωνα, βάλτε μέσα σε 5 εβδομάδες, δηλαδή όσο είναι η άδειά τη. Καλά να περάσει η Αμαλία. Μια χαρά θα περάσει εκεί πέρα, θα γίνει παγάκι.
4: Δεν θα ξαναβγώ ποτέ.
3: Λοιπόν, επειδή είμαστε Παρασκευή και όλοι σκεφτόμαστε που θα πάμε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες που το καλοκαίρι θα φουλάρει, καθώς πλησιάζουμε και για Αύγουστο, στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στο Κορινδιακό και με μοναδική θέα, επιμένω να το λέω. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα βρίσκεστε στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort για να νιώσετε μια μοναδική εμπειρία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Κυριακή 26 Εβδόμου. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε για τα τελευταία λεπτά της τελευταίας εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί βγαίνει σε άδεια το κορίτσι και όπως λέει εδώ η Κατερίνα, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κάτζου που μας χαρίζει απλόχερα τη γνώση και το χαμόγελό της και θα της ευχηθώ να περάσει υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μην ξεχάσετε λέει το τρέιλερ από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, κύριε Καλαμαράκη μας.
1: Και,
0: μας
1: το, και το γυμναστήριο, τάξει. Όχι, δεν είναι. Πρώτα θα έρθει στο γυμναστήριο Καλαμαράκης και μετά θα πάμε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Σε πάω εγώ στο πρώτο, δεν την γλιτώνει με τίποτα.
1: Είπα εγώ, άμα έρθεις στο γυμναστήριο και σηκώσεις έτσι που θα σε βάλω κάτω από την μπάρα, σήκωσε τα κιλά, εγώ θα έρθω. Εγώ το έχω πει. Δεν κάνω πίσω. Αλλά σε θέλω με αθλητικό, έτσι. Σορτσάκι και τέτοια. Όχι.
0: Μα εγώ είμαι αθλητής.
1: Και επειδή είσαι αθλητής και τούμπανο, λέω να αυτό θα είσαι όπως πρέπει μέσα στο γυμναστήριο όταν έρθεις.
0: Τώρα δεν μου λες, μου έλεγες έναν τρόπο για να τρώμε λιγότερο.
1: Ναι. Λέει και παιδί μου, εγώ. Τι. Και εσύ δεν σου λέγανε όταν είσαι μικρός πίνε πολύ νερό για να μην τρως πολύ φαγητό.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς πίνω πολύ νερό.
1: Και εγώ πίνω πολύ νερό. Άλλο, την ώρα του φαγητού λέω. Δεν λέγανε οι περισσότεροι ότι για να τρως λιγότερο πίνε νερό για να φουσκώνεις.
0: Εμένα μου έλεγε λοιπόν φίλος,
1: ναι,
0: διατροφολόγος,
1: ναι,
0: να μην πίνω πολύ νερό με το φαγητό.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μου έλεγε χαρακτηριστικά με το φαγητό μισό ποτήρι νερό.
1: Ναι.
0: Όχι παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι αυτός που σου έλεγε αυτό είναι έρευνα, έγινε έρευνα.
0: Ναι.
1: Και όχι οποιαδήποτε έρευνα. Δηλαδή, τρώμε λιγότερο να πίνουμε νερό με το φαγητό. Αυτός είναι ο τίτλος της έρευνα. Και λέει ότι αν, ρε παιδί μου, πάρα πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να έχουν ένα ποτήρι νερό δίπλα στο φαγητό τους. Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Cornell και Penn State αμφισβητούν τη λογική ότι το νερό γεμίζει το στομάχι και ότι ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού. Λοιπόν, μάλιστα λέει η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στο Appetit και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού δεν έτρωγαν λιγότερο. Αντίθετα, κατανάλωναν περισσότερη τροφή και άρα περισσότερες θερμίδες.
0: Άρα είναι μύθος.
1: Πού είναι μύθος.
0: Είναι μύθος, είναι μύθος το δασίτριχό μου στήθος. Αυτό.
1: Ναι. Τι είναι αυτό.
0: Τραγούδι είναι.
1: Α, τραγούδι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι πως το πες φοβήθηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή η έρευνα των δύο πανεπιστημίων, καταρρύπτει αυτό το μύθο. Μας λέγανε πρέπει λέει να πίνεις ελάχιστο νερό ως καθόλου την ώρα του γεύματος.
0: Ωραία, το επιδόσαμε.
1: Αντί για κορεσμό σου δημιουργεί την όρεξη για περισσότερο φαγητό.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αμαλία, καλή ξεκούραση, κορίτσι μου και στα δικά μας. Καλημέρα και στον Τόρπι. Να είσαι καλά, φίλε, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσουμε και το μεγάλο διαγωνισμό. Κλήρωση Δευτέρα στην εκπομπή της κυρίας Κασιανής Βραχά και του κυρίου Ιωσήφ Καλαμαράκη. 8 με 11, πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο. Προσφορά της Selecta Rendecar για ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Και κλιματιστικό Fit 12.000 BTU. Στην κλήρωση της Δευτέρας, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα, ρίξε μου ένα καλό,
1: real.gr.
0: Αυτό λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία σήμερα που φεύγει η Αμαλία μας.

0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί το έβαλες το τραγούδι, λοιπόν? Επειδή εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να χαιρετήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και εσάς τους ακροατές. Τους ακροατές μόνο για μία εβδομάδα, γιατί 30 Ιουλίου Δευτέρα θα είμαι εδώ για δύο εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα με τον Γρηγόρη το Διβάνη, τη δεύτερη εβδομάδα με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον Ιωσήφ, εμείς θα τα λέμε με τον Ιωσήφ σίγουρα, αφήστε τι λέει. Όχι, δεν θα ξεχάσω. Λοιπόν, θα τον ξαναβρούμε, θα τον ξαναβρω. Θα είμαστε μαζί από 31 Αυγούστου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ιωσήφ για αυτήν την. Ακόμα μια πολύ ωραία χρονιά που με έκανε σοφότερη, θα το πω πώς το νιώθω, όσον αφορά το ραδιόφωνο. Με τον Ιωσήφ έχετε καταλάβει ότι δεν είναι μόνο ότι είμαστε ένα ραδιοφωνικό δίδυμο, είμαστε φίλοι, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Τον ευχαριστώ για όσα μαθαίνω στο ραδιόφωνο, για μένα είναι πολύ σημαντικό, παρά τα 54 μου χρόνια να παίρνω κάτι από την τεράστια διαδρομή του Ιωσήφ στο ραδιόφωνο. Εντάξει, την αλήθεια λέω τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι.
1: Είμαι αυτή που είμαι, όπως είμαι, με ξέρεις.
0: Με τα καλά σου, με τα στραβά σου. Ευτυχώς τα καλά είναι πολύ περισσότερα.
1: Εντάξει, έχω και τις κακές μου μέρες, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ τον Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
1: Και τους ακροατές. Και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Το φιλαράκι μου πραγματικά είναι ο Ιωσήφ. Έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, να πω να ευχαριστήσω τους ακροατές για την εμπιστοσύνη τους και αυτή τη σεζόν. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την κριτική και για τα. Δεν είναι ότι πρέπει να σου γράφουν πάντα καλά λόγια. Νομίζω ότι προσπαθούμε με την Ιωσήφ να σας κάνουμε να χαμογελάτε και να δώσουμε την επικαιρότητα πάντα με έναν τρόπο διαφορετικό, όμως καλύπτοντας όλα τα θέματα. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι πολύ όμορφα ξανά εδώ με τον Ιωσήφ στις 31 Αυγούστου.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε πολύ λίγο. Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργος Παγκάνης. Ναυαγός στο κύμα σ' αγκαλιάζω. Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε

0: Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κυφσίας στους Αμπελοκήπους, στην Ποσειδώνας από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Έρεται από αύριο και για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Open, δήλωσε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για νέες παροχές, σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν υπόσχεται κάτι που ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, ενώ για τον Άλεξ Τσίπρα ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, με απολογισμό 4 νεκρούς και 7 τραυματίες. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από θελώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη Σύρο για τη γυναίκα 41 ετών που έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν άνδρα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικό λόγο Σταύρο Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου με 3-2 στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα

0: 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε.
0: Σου συμβαίνει και σένα. Μερικές Παρασκευές εγώ ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι είμαι από 21 μέχρι 82.
1: Ναι, εγώ στο 82 κλειδώνω, αλλά δεν είναι μόνο Παρασκευή.
0: Και εγώ έχω κλειδώσει στο 83 σήμερα.
1: Γιατί να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια, για μένα είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δηλαδή σε μέρα, το έχω σε κατάσταση.
0: Είναι μέρα φευγιού σήμερα. Φεύγει κόσμος, ε.
1: Λες.
0: Oh.
1: Α, είδα κίνηση, ναι. Είδα 20 λεπτά στην έξοδο 8. Ναι. Προς Λαμία, έχεις δίκιο. Ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Φεύγουνε, παιδί μου, φεύγουνε. Τι, κάτσουν εδώ
1: πέρα. Είναι η τελευταία του Ιουλίου, δεν
0: να
1: είναι.
0: Να ακούνε την Πιζόκλη και τον Παγάνη, αυτό θα κάνουν. Real FM 97,8.
1: Έχουν και καλύτερα πράγματα.
0: Είδες τη ιδέα που υπογράψαμε.
1: Και Τζένιφερ Λόπες, γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έλα, και με τρόμαξες.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Ήμασταν έξω και έχει βάλει Τζένιφερ Λόπες. Λέει, τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει γενέθλια.
1: Πέθανε, μου λέει. Άκου τώρα. 57 χρονών είναι η γυναίκα.
0: Πώς είναι,
1: 57.
0: Έχει αφαιρέσει τα καλοκαίρια όμως, ε.
1: Την έχει δει την Τζένιφερ Λόπες, πώς είναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Έχεις κοιτάξει, με έχει κοιτάξει εμένα και έχει κοιτάξει και τον εαυτό στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, καρδούλα μου.
0: Εμείς προσθέτουμε και τα καλοκαίρια.
1: Εμείς παίρνουμε όλο το χρόνο που δεν φαίνεται στην Τζένιφερ Λόπες και το βάζουμε επάνω μας. Άστα ναι. Λοιπόν αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μορδάκης εδώ, Αντώνης, ναι, να βοηθήσει τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όχι την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Ο Μορδάκης ετοιμάζεται για ψυχτικό και μπράβο σου, φίλε, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει πιο περιζήτητο επάγγελμα αυτή τη στιγμή από τον ψυχτικό, παύλα υδραυλικό.
1: Εντάξει, καλό είναι. Άμα θέλει να γίνει και ψυχτικός ο Αντώνης.
0: Όχι, εγώ σε προκαλώ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μόλις βγεις έξω από το ραδιοθάλαμο και κλείσε ραντεβού, αν μπορείς, για σέρβις στο κλιματιστικό σου.
1: Το έχω δοκιμάσει και περιμένω 20 μέρες, 25 και δεν ήρθε κανένας.
0: Και σε αγαπάνε, γι' αυτό περιμένεις 20-25 μέρες.
1: Δεν ήρθε κανένας ποτέ.
0: Σου δίνει ραντεβού και σου λέει, άμα το καταφέρεις και έχεις γνωστό, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτη σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητές, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λες και δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνεις.
1: Στην Κέρκυρα πάντως από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένας.
0: Επειδή
1: και πέρασε ένας χρόνος. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν είναι μόνο η Αττική, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τις αλλαγές με τις πανελλαδικές και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν. Σε όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδες, 24.
1: Και θα θέλαν οι γονείς να πάει το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλαν το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Ναι, λέμε, βάζεις γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι, αν θέλει, ξέρεις εσύ οι γονείς που λένε, παιδί μου πήγαινε, σπούδασε ψυχτικό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τι να κάνουμε, έγινε δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και δημοσιογράφος ψυχτικός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, στο Βαρίνο, μπράβο.
1: Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα υπόλοιπα τα ακούσετε, μπορείτε να στείλετε και mail στο dpapakirialfm.gr.
0: Έχω ένα ταραγμένο μήνυμα από ένα φίλο σου. Μου λέει, καλημέρα, μη μου ταράζεις την κυρία Ρίτσα. Κυρία είναι, αλλά έτσι όπως το έχει γράψει με ενοχλεί, φίλε Δημήτρη. Δεν μ' αρέσει. Σκέτο Ρίτσα. Εγώ Ρίτσα την ξέρω, Ρίτσα θα συνεχίσω να τη λέω. Και επειδή σήμερα θα σταματήσω και να είμαι και μαζί της, θα αποσυρθώ από το...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο μου.
0: Ναι, και θα γυρίσω στο...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο.
0: Στο 2 ώρο που...
1: Ναι, καρδούλα μου.
0: Ναι. Ρίτσα είναι, πάντα Ρίτσα θα είναι.
1: Καλά, εμείς γνωριζόμαστε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρακάκη.
1: Από τα χρόνια της Λόπες γνωριζόμαστε, κατάλαβες. Αυτά που δεν φαίνονται της Λόπες. Αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί η Λόπες φαίνεται 35.
0: Πόσο?
1: 35 με τα ζώδια.
0: Βάλε κάτι ακόμα, ρε.
1: Φαίνεται παραπάνω από 35 η Τζένιφερ Λόπες.
0: Να σου πω κάτι πάντως.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν καταλαβαίνεις. Την έχει ζει την Τζένιφερ Λόπες, ε.
0: Την έχω δει, ναι, ναι, στη τηλεόραση, στο κινηματογράφο.
1: Καλά, από κοντά, ποιο την έχει δει.
0: Ο Μπεν Αφλεκ δύο φορές.
1: Ναι.
0: Δύο φορές την παντρεύτηκε και δύο φορές τη χώρισα.
1: Ναι, τον χώρισα.
0: Τον χώρισε.
1: Έχει σημασία αυτό που
0: είναι. Είναι αυτό που λέμε το Δίσεξα Μαρτίν.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε εφαρμογή εκεί.
1: Ναι, υπάρχει και τρεις όμως.
0: Ναι, σωστό. Άντε να πετάξω ένα γιατί μου το ζητάτε. Ρίτσα, ταιριάζει και με τις ημέρες. Κρατήσου, Ρίτσα. Πώς λέγεται αυτός που κάθε φορά που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση έρχεται από το πουθενά και σου πετά παγάκια λύνοντας κάθε πρόβλημά σου?
1: Πώς λέγεται?
0: Ο παγωμηχανής Θεός.
1: Το χειροτερεύει εσύ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κλίμακα στο χειρότερο. Υπάρχει. Δεν ήξερα. Δηλαδή, μαζί του έχω γνωρίσει την κλίμακα του χειρότερου. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν χειρότερο, λέει τα χάλια. Εδώ το πάει, το πάει, το πάει κλιμακωτά.
0: Το τερμάτισα.
1: Το πας, όχι, δεν ξέρω. Όχι, θα μπορούσα να πω υπό κανονικές συνθήκες, ναι, το τερμάτισες, Γιώργο.
0: Εντάξει, πες ότι το τερμάτισα.
1: Αλλά μπορεί την επόμενη ώρα να μου έρθει τίποτα άλλο και να πω, όχι, Γιώργο, δεν το έχεις τερματίσει. Πραγματικά δεν το έχεις τερματίσει.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, τι λες?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Θα πάω από εκεί εγώ. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εκμεύευσε από τον διευθύνοντα του ΟΣΕ, τον κύριο Παλιώτη, το σύστημα αυτό, το ATS. Αν το λέω σωστά, ζητώ συγγνώμη αν το λέω λάθος.
1: Πες τι, το σύστημα παίδησης. Αυτό, παίδησης. Τα φρένα, βρε παιδί μου, ναι, τα αυτόματα φρένα. Ναι.
0: Το οποίο ναι, δεν λειτουργεί, είπε ο κύριος Παλιός. Όμως ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δήλωση από πέρσι το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί. Υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι expert στα συστήματα των σιδηροδρόμων, ούτε είναι κάποιος ειδικός του ΟΣΕ. Υποθέτω ότι τον ενημερώνουν. Και τον ενημερώνουν, υποθέτω θεσμικά. Δηλαδή τον
1: ενημερώνουν. Καλά, ένας υπουργός, ο γραμματέας, ο υφυπουργός, έτσι πάει. Αυτά τα πράγματα έτσι συμβαίνουν.
0: Μπράβο. Επειδή τώρα έχει εκθέσει όμως τον Πρωθυπουργό ο κύριος Παλιός, μήπως να βγάλει μια ανακοίνωση λεπτομερή γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό από το Σεπτέμβριο?
1: Καλά, και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να πάρει θέση.
0: Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βγει μια ανακοίνωση. Γιατί? Υπάρχει κάποιος διαγωνισμός, υπάρχει κάποιο εμπόδιο, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Μα τι διαγωνισμός, αφού έχει εγκατασταθεί.
0: Αυτό λέω.
1: Υπάρχει εγκατάσταση. Έχει,
0: ναι, αλλά γιατί δεν λειτουργεί.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται.
0: Μπορεί να παίζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα τις κουμπάρες και να λέμε λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Μήπως δεν λειτουργεί γιατί αυτό, μήπως δεν λειτουργεί γιατί το άλλο. Βγάλετε μια ανακοίνωση από τον ΟΣΕ και πείτε μας.
1: Το θέμα είναι ότι περάσανε 3 χρόνια και από το δυστύχημα των Τεμπών και νομίζαμε ότι θα έχουμε βάλει κάποιο μυαλό και υπάρχει αυτή η αδιανόητη ομολογία.
0: Αδιανόητη,
1: ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό με τις παίδησης στα τρένα. Αδιανόητη. Μέσα στη Βουλή. Αδιανόητη.
0: Όχι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή. Βάζω μέσα όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 15-20 ετών. Κάνουν μια προσπάθεια να πάνε μπροστά τη χώρα. Να τη φέρουν στο σήμερα. Σε αυτό που λέμε ψηφιακό αύριο, τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και εξακολουθεί το δημόσιο να είναι αυτό το δημόσιο που μας μεγάλωσε. Το γνωστό δημόσιο. Έχουν ένα σύστημα, έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Έχουν 3 δικαστήρια. Έχουν ένα. Μια τραγωδία εθνική με 57 νεκρούς. Και κάθονται και λένε, εντάξει, αυτό το σύστημα τώρα δεν λειτουργεί. Αλήθεια, λέτε, έχετε δίκιο, δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι, ούτε φυσιολογικό είναι, ούτε λογική έχει, ούτε λέγεται. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Αν είσαι διευθύνοντα σύμβουλος των ελληνικών σιδηροδρόμων, δηλαδή υπεύθυνος γι' αυτό και το λες. Έχεις και εσύ πρόβλημα.
0: Ε, ναι, ρε Σιρίτσα.
1: Τι το λες, δηλαδή. Τι μας το λες.
0: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω.
1: Τι μας το λες, και. Δηλαδή.
0: Αλλά
1: και.
0: Αυτό το πράγμα στο δημόσιο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, και αυτό ο ίδιο.
0: Ένα διανόητο, ρε παιδί.
1: Είναι υπεύθυνο σε έναν τομέα πολύ συγκεκριμένο. Και τι το λες.
0: Τι μας το λες, δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Επαναλαμβάνω συγχαρητήρια στη Μιλένα Αποστολάκη.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη Βολάνιο, κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε από το κέντρο της Αθήνας.
0: Εσείς έχουν κάνει σχόλια για τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να βάλει περισσότερα γκολ.
2: Δεν ισχύει.
0: Εσένα η ομάδα σου έπαιξε, έχει παίξει ακόμα?
2: Σε 10 μέρες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, με έναν Άγιαξ έπαιξε φιλικό. Πώς θυμάσαι πώς ήρθε το αποτέλεσμα?
2: Χάσαμε. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, χάσαμε. Ναι. Έχασε 1-0.
0: Ναι. Η ομάδα που στήκατε.
1: Με
0: την ίδια ομάδα που περιγράφεις, που έπαιξες φιλικό. Πώς θυμάσαι η ομάδα που άσκησες κριτική,
2: πόσο
0: ήρθε?
2: Μισό λεπτό.
0: Πώς θυμάσαι, να σε βοηθήσω.
2: Στα επίσημα στη League Face, ο Champions League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, πήρε διπλό στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε.
0: Και έπαιξε εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός. Εξαιρετικά. Και ήταν στο Champions League, ήταν ανεπανάληπτο.
1: Τι θα γίνει το αθλητικό καφενείο?
0: Αλλά ρε μεγάλη, από τώρα κάνεις κριτική. Το πρώτο παιχνίδι.
2: Ο Ιωσήφ ήταν πιο αυστηρός.
0: Ποιος είσαι, ο Μουρίνιο?
2: Εγώ είπα για τον Γιάνγκουση, ότι ήταν πολύ καλός.
0: Ο Μουρίνιο.
2: Ταπεινά πάντα.
0: Βολάνιο Μουρίνιο.
1: Έλα, τελειώστε με το αθλητικό καφενείο. Πάμε.
2: Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πειραιώς, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνδο του Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Φιβών και στο καθοδικό στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί θα πάει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω.
1: Ναι, έτσι πάει. Ναι. Ναι. Ναι. Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

0: 20 λεπτά μετά 10. Δεν νομίζω, Κώστα μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ευκαιρία. Όχι, να μην υπάρξει ξανά πάλι τέτοια ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη με το καλημέρα είναι πολλά, αλλά είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας κυρίως.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματα.
1: Το είπα εγώ, γιατί δεν με προσέχεις. Το είπα.
0: Το είπα. Εύη Βουγγιουκλιώτη. Άρε τη Βουγγιουκλιώτη, 500 χρόνια εδώ πέρα δεν θα. Όλο σαρδάν θα κάνω στο επιθέτω της.
1: Είναι δύσκολο. Βουγγιουκλιώτη.
0: Εύη Βουγγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200.
1: Ναι.
0: Έχουν και άνθρωπο κοινωνία σου για αυτήν, ναι.
1: Αυτή είναι αυτή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μάνο Νιφλίκ, στο Γιάννη Κολοκυθά, στους δύο συναδέλφους μας. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο από ό,τι κατάλαβα στο Open. Ναι. Δηλαδή, το θέμα των εκλογών πάλι το ίδιο. Νομίζω είναι 15η φορά.
0: 15η σήμερα, ναι.
1: Ή 15η,
0: 16η. Δεν θα γίνει
1: φορά,
0: το φθινόπωρο, τους είπε.
1: Ναι, που λέει για τις εκλογές ότι θα γίνουν αυτά. Ναι. Θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την Άνοιξη. Για το θέμα της ακρίβειας, για το θέμα των υποσχέσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την κοστολόγησή τους και για το θέμα της διεθνούς έκθεσης, τι θα έχει το καλάθι, αν θα δώσει, τι θα δώσει. Νομίζω πλέον βάζει στο επίκεντρο τους μικρομεσαίους.
0: Ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά και είπε δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και το άλλο που είπε, ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία, αλλά μια αναγκαία συνθήκη είναι. Και αυτό ένας τρόπος με τον οποίο κινεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι αυτό που είχε πει με το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο. Ναι. Αυτή η συζήτηση που έχει σηκωθεί εδώ και 2 μήνες. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχουν 2 Κυριακές εκλογές, υπάρχει μία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν θέλουν και πολλοί στην αντιπολίτευση να γίνουν μπάχαλα από μόνοι τους.
1: Γιατί, σε ποιο θέμα
0: δεν θέλουν. Δηλαδή, μπορεί με το θρώισμα του αέρα.
1: Για ποιο λόγο λες, σε τι αναφέρεσαι.
0: Με το θρώισμα των φίλων, μάλλον στον αέρα. Σε τι αναφέρομαι. Θες να μάθεις.
1: Ναι, βέβαια θέλω να μάθω. Ναι.
0: Πάμε να σου πω τώρα.
1: Γιατί το ίδιο συμβαίνει παντού και στην κυβέρνηση. Δεν θέλουν πολύ για να γίνουν. Να μην σου θυμίσουν τους 15 βουλευτές που κατέθεσαν ερώτηση, να μην σου θυμίσουν τον κύριο Βλάχο που έστειλε επιστολή. Για πες μου το λίγο.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Δονής από το Πασόκ και λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί ο κύριος Μπεντενιώτης έχει κάποια διοικητική θέση σε ένα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο γιος Μπεντενιώτης όμως γιατί ο πατέρας είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μετά. Έρχεται ο κύριος Καρχημάκης, λέει να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όλοι στο Πασόκ αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν και στη Βόρεια Κορέα τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, καλά, είπε και όλος ότι το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική
0: ομάδα. Στα όργανα.
1: Ναι, στα όργανα.
0: Στην εσύ τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, όλα καλά.
1: Εγώ μένω στην τοποθέτηση του τομεάρχη του Πασόκ, του Παραστρατήδη, που είπε ότι το Πασόκ τάσε την πέρα της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Εκεί είναι το θέμα. Η μη κερδοσκοπική λειτουργία.
0: Και ναι, το ξέρουν όλοι οι σύντροφοι όμως. Είναι ενήμεροι όλοι οι σύντροφοι. Έχουν ενημερωθεί.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Α, γι' αυτό σου λέω. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Ή αν είναι, έχουν διαφορετική άποψη, αντίληψη των πραγμάτων.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Όπως προχτές, ας πούμε, βγάλανε μια ανακοίνωση για την Νοβάρτης. Πρώτη ανακοίνωση που βγήκε ήταν να επαναξεταστεί υπόθεση. Τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο το ρωτήσανε. Τον κύριο Κουτρουμάνη.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Όταν γίνονται κάποια
0: γεγονότα. Εκτός και αν δεν είναι ο Βενιζέλος Πασόκ, ρε παιδί μου. Μπορεί
1: όταν
0: να μην είναι
1: γίνονται
0: Πασόκ.
1: Κάποια θέματα και κάποιες καταγγελίες, δεν μπορείς εσύ να κοιτάς τον ουρανό ψηλά. Κάτι
0: όχι, να μην
1: να
0: το κοιτάς. Αλλά όταν μας έχεις πλακώσει στην ανακοίνωση και στη δήλωση ότι εκεί ήταν στημένη υπόθεση και ότι πήγαν να κάνουν κακό στο Πασόκ. Όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πήγαν να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνεις και λέει, η πρώτη ανακοίνωση είναι για αναψηλάβηση τη υπόθεση. Εκεί υπήρχαν και άλλοι μέσα. Οι οποίοι ήταν. Πρωτοκλασάντες τελείχη του Πασόκ.
1: Όταν σου έρχονται νέα στοιχεία, ναι. Αλλάζεις και θέση. Έτσι υποθέτω ότι είναι στην πολιτική.
0: Είναι.
1: Αναθεωρείς, ζητάς κάτι και λες αναψηλάφιση. Δεν πας στο κατηγορό. Ναι. Στην αναψηλάφιση πας, δεν πας στο κατηγορό. Κάτι πρέπει να πεις, τι να κάνεις. Να βλέπεις τα νέα στοιχεία να περνάνε έτσι και θα λες, α, ωραία, εντάξει, έχουμε ένα νέο στοιχείο.
0: Και επειδή
1: τι να
0: την αναψηλάφιση.
1: Είχα πει μια δήλωση παλιά.
0: Την αναψηλάφιση τη ζήτησε και ο κύριος Σαλμάς τη υπόθεση με τις καταγγελίες που έκανε κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Να κάνω μια ερώτηση για την Νοβάρτης, λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αναψηλάφιση και για την ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες οι οποίοι είχαν καταθέσει κάτι για τροχύλατες βαλίτσες ότι πήγαινε έρχονταν στο Μαξίμου τότε που ο πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και αποδείχθηκε πήγανε σε δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αυτά δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Άρα τι θες να πεις τώρα, αν θέλω ο κύριος Σαλμάς ζητάει το σύνολο.
0: Ο κύριος Σαλμάς ζητάει αναψηλάφιση της υπόθεσης για ποιους, μόνο για αυτούς που έχει θέμα, για τους υπόλοιπους. πώς την έχουν δει ρεση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου πω την αλήθεια,
1: αν θέλει την ολότητά του, έχει προχωρήσει σε κάποιες καταγγελίες με σοβαρότητα, όπως ο ίδιος λέει, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ο ίδιος πάντα λέει, υποστηρίζει, καταγγέλει, γιατί είναι δικές του λέξεις. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξει την ολότητά της υπόθεση.
0: Εγώ διαβάζω σε παρασκήνια και παραπολιτικά μπορεί να συζητάει με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Και λέω, όταν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς έχει παρακινήσει τον αδέλφο να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και τη δικαιοσύνη. Θυμάται, γνωρίζει ότι υπήρξαν και κάποιες καταθέσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν στη δικαιοσύνη που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για τροχήλατες οι οποίες πήγαν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα λες ότι να μην το ζητήσει, να ζητήσει
0: όχι.
1: Πιο διευρυμένο,
0: όχι.
1: Να μην το ξεχάσει. Τι?
0: Λέω να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων, αυτό λέω.
1: Στην πολιτική
0: και σοβαρότητα επίσης.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι 100% μαζί σου. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα αναθεώρησης. Υπάρχει αναθεώρηση.
0: Κάτι να αναθεωρήσουν που... ρεσίδιτς, αλλά πρώτα να
1: μπορεί
0: απαντήσουν...
1: Μπορεί να το ξαναδώ, μπορεί ωραία. Θέλω να δω, να, πέσω, να δω μια λεπτομέρεια που δεν μου την είχα δει.
0: Ωραία. Δεν απαραίτητο. Να πρώτα λοιπόν. Πώς χάθηκε η ευκαιρία να συνεννοηθεί το ελληνικό δημόσιο με την Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης πλήρωσε ένα σωρό λεφτά σε αποζημίωση στους Αμερικανούς, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Πώς χάθηκε η ευκαιρία να βρούμε ονόματα και διευθύνσεις αυτών οι οποίοι πραγματικά ωφελήθηκαν. Και επίσης, να μην παίζουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να θυμίσω ότι ο κ. Μανιαδάκης ως Αναστασίου προστατευόμενος μάρτυρας, πριν να επικοινωνήσει με τον οποιοδήποτε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Ότι κατήγγειλε ο κ. Μανιαδάκης ότι τον πίεζαν να πει πράγματα που δεν ίσχυαν για τους 10 αυτούς ή κάποιους από τους 10, και στη συνέχεια που προστατευόμενο μάρτυρα πρέπει να τον κάνουν κατηγορούμενο.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία προηγήθηκε αυτό που είπε ο κ. Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Μην παίζουμε με την πραγματικότητα.
1: Άρα λες ο κ. Σαλμάς να ζητήσει
0: να
1: πολύ, μεγάλη διεύρυνση, πολύ μεγάλη διεύρυνση τη καταγγελία του.
0: Αυτό
1: να διευρύνει.
0: Λέω. Αυτό λέω.
1: Να διευρύνει το κατηγορό, λες, σε πολύ μεγαλύτερη
0: διεύρυνση. Είναι μια υπόθεση την οποία την ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη από το 17.
1: Ναι.
0: Από τους 10 οι 7 αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας του Λουπάκη. Οι 3 αρχιοθετήθηκαν μετά από την πάροδο 4-5 ετών.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή να διευρυνθεί. Οι 3.
1: Άρα να μην μιλήσει ο κ. Σαλμάς.
0: Όχι, λες. Να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει.
1: Αλλά τι θα γίνει, θα πρέπει να μιλήσει, να πει μια καταγγελία.
0: Να με λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, ρεσί.
1: Μα κάτι πρέπει να καταγγείλει.
0: Μα γνωρίζει όμως ότι ο κ. Μανιαδάκης πιέστηκε, αυτό καταγγείλει ο κ. Μανιαδάκης ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Ξέρω, και έχεις δίκιο σε αυτό
0: και
1: που λες.
0: Και εκεί του είπανε αυτοί που τον ρωτούσαν από προστατευόμενος μάρτυρας, πας κατηγορούμενος.
1: Δεν μπορείς να μην καταγγείλεις κάτι που θες να καταγγείλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν πρέπει να. Επειδή δήλωσε ο ένας έτσι και ο άλλος έτσι και πήγε η υπόθεση στο αρχείο ή δεν πάει η υπόθεση στο αρχείο.
0: Έχω θέμα με τον Ταβαρίνο. Δεν μπορεί να παίρνω την πραγματικότητα και να την πηγαίνω όπως γουστάρω. Πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Ένα.
1: Δεν μπορώ να υπερασπιστώ άλλο τον κύριο Σέλμα. Αλήθεια.
0: Μην το κάνεις.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Όχι, μην το κάνεις.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Open ανέφερε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Σημαντική επιδείνωση του καιρού έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Κυρία χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές που θα συνοδεύονται κατόπους από θελώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ένας άνδρας συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο, έπειτα από τραυματισμό με χειμερινό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από λιωσίων νέων Σαχαρνών και στην κάθοδο Αγίου Αναργύρου, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αρθιτού και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 10. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Υποθέτω ότι αρκετούς από εσάς σας βρίσκει στην προετοιμασία για να φύγετε. Άλλοι θα περάσετε αυτή την ημέρα, υποθέτω, πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Με μια προσοχή για τις βροχές όμως, λέει, στη Δυτική
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, αλλάζει. Όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, και στην Αττική.
0: Και στην Αττική.
1: Μετά το μεσημέρι έχει, αυτά τα, έχει έντονα φαινόμενα. Έχει μεγάλης ραγδαιότητας βροχές και διάρκειας. Δεν, η Αττική δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό, είναι σε κίτρινο. Mm-hmm. Είναι πάνω η Πιερία, η Μαγνησία. Είναι σε διάφορες περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί. Και κεραυνή, μαζί όλα με αυτό.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε όταν βρέχει, καλό είναι να μην είστε μέσα στη θάλασσα όσοι έχετε σκοπό να κολυμπήσετε σήμερα.
1: Επίσης, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν βρέχει, καλό είναι να μην περάσουμε το ρέμα. Δεν. Το ρέμα δεν
0: πάρα
1: είναι.
0: Πάρα πολύ σοφή συμβουλή.
1: Ναι, όταν το βλέπετε ότι μπορείτε να περάσετε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί κανείς να το περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
0: Πάμε να καλημερίσουμε. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Είσαστε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συζήτηση. Ξεκινάει.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Εντάξει, είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί είναι και η ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, 52 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας και δυστυχώς μετά την Κυπριακή τραγωδία. Είναι μια σημαντική μέρα για την πολίτευμά μας και φυσικά γίνεται ακόμα πιο σημαντική, διότι είναι η δεύτερη μέρα που συζητά η Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να καταλήξει τη Δευτέρα στην πρώτη ψήφο επί του σχεδίου αναθεωρήσεως.
1: Θα προχωρήσει τίποτα από αυτό το σχέδιο, θεωρείτε, κύριε Μάτζο? Μάλλον όχι,
2: Κοιτάξτε, θα προχωρήσει.
1: Μάλλον πολλή κουβέντα γίνεται χωρίς να γίνει τίποτα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που επελέγει δυστυχώς να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε, ξέρετε, υποβάλει μια ένσταση για το χρόνο που ξεκίνησε η συζήτηση. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι η προεκλογική περίοδος, άρα οι αντιπαραθέσεις είναι πιο έντονες και δεν βοηθούνται οι συνενέσεις, όσο κυρίως για το γεγονός ότι επελέγει η διαδικασία, η περίοδος, η χρονική του θέρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες που αξιώνει το Σύνταγμα παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, άρα η Βουλή θα είναι κλειστή. Ακόμα δηλαδή και αν η πλειοψηφία ήθελε να πετύχει τις μεγάλες συνενέσεις, όπως λέει, δεν θα μπορούσε καν να γίνει μια τέτοια συζήτηση με τη Βουλή κλειστή. Άρα γι' αυτό και δεν υπάρχει και αυτό το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον που έπρεπε να υπάρχει για την αναθεώρηση. Από εκεί πέρα όμως, επί της ουσίας, θα ψηφιστούν οι προτάσεις της πλειοψηφίας από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε στην επόμενη Βουλή, με τις μεγάλες συνενέσεις που αξιώνει το Σύνταγμα, 180 και πλέον βουλευτές, να μπορέσουμε να πετύχουμε την αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων του Συντάγματος, στις οποίες και εμείς βλέπουμε περιθώριο όχι μόνο συνένεσης, αλλά και τελικά αναθεώρησης και βελτίωσης των διατάξεων της πράγμασης.
0: Μήπως όμως είναι λίγο τοπικό να βλέπετε περιθώριο συνενέσεων? Εδώ εμείς βλέπουμε πολυδιασπάσεις στον χώρο της κεντραριστεράς και της δεξιάς. Βλέπουμε να μπαίνουν κόκκινες γραμμές για τις εκλογές και για... Πώς βλέπετε εσείς ότι δημιουργούνται συνθήκες για συνενέσεις? Πού τις βλέπετε τις συνενέσεις?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, θεωρώ ότι οι συνενέσεις στο Σύνταγμα πρέπει να είναι πέρα και πάνω από τις κομματικές διαιρέσεις. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε δεχτεί μάλιστα και μια δρυμία και άδικη κριτική. Και άκουσα με όλο το σεβασμό τον κύριο Πρωθυπουργό νωρίτερα σε τηλεοπτικό δίκτυο να μας χαρακτηρίζει κόμμα διαμαρτυρίας και να εκφράζει την απογοήτευσή του. Μα είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο προσήλθε στην Επιτροπή Αναθεώρησης με συγκεκριμένες διατάξεις. Δηλαδή, λέξεις, κόμμα, τελεία, συγκεκριμένη νομοτεχνική διατύπωση, το μοναδικό κόμμα. Άρα αν ένα κόμμα δούλεψε για συνενέσεις στην αναθεώρηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα οι συνενέσεις, κατά την άποψή μου, στην επόμενη Βουλή, όπως λέει το πνεύμα του Συντάγματος, πρέπει να είναι πέρα από τις κομματικές διαιρέσεις. Αν δηλαδή συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο θεμελιακό άρθρο αυτής της αναθεώρησης, που είναι το άρθρο 86, να αποδεσμευτεί η άσκηση της ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργών από τη Βουλή, να μην δικάζουν και να μην προδικάζουν οι συνάδελφοι βουλευτές τους υπουργούς, αλλά να δικάζει για όλους τους πολίτες η δικαιοσύνη. Αν το θέλουμε αυτό, τότε περισσότερα κόμματα, σχεδόν όλα θα πω εγώ, πρέπει να συμπράξουμε στην επόμενη Βουλή, ώστε το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. το Σύνταγμα δεν είναι μέσα στην κομματική συγκυρία.
0: Στο
2: είναι
0: άρθρο...
2: στο βαθύ ιστορικό χρόνο. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Στο άρθρο 86, επειδή αναφέρεστε πολύ συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί, όχι σας προσωπικά το ΠΑΣΟΚ, ότι υιοθέτησε τη διατύπωση και την πρόταση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εσείς όμως βάλατε εμπόδια και είπατε ότι δεν σας πιστεύουμε, δεν σας εμπιστευόμαστε, πάμε στην επόμενη Βουλή. Άρα θέλω να πω ότι πώς θα υπερκεράσετε, αν δηλαδή χρειαστεί στην επόμενη Βουλή να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, όσους βουλευτές και να έχει. Μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δεύτερη, μπορεί να είναι τρίτη. Τι θα πείτε εκεί, δεν σας εμπιστευόμαστε?
2: Καταρχάς, όσον αφορά στο πόσοι βουλευτές πρέπει να βρεθούν στην επόμενη Βουλή, θεωρώ ότι ναι, οι 180, το έχουμε πει από την αρχή, πρέπει να βρεθούν επί των διατυπώσεων, όχι επί της πρόθεσης, όπως τώρα λέμε, τι πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά πώς πρέπει να αναθεωρηθεί, επί των διατυπώσεων, επί του κανόνα δικαίου, πώς θα εφαρμοστεί, πώς δηλαδή θα είναι η διατύπωσή του. Εκεί πρέπει να βρούμε τους 180 βουλευτές. Τώρα, στο άρθρο 86 συγκεκριμένα, και αυτό, συγγνώμη που θέλω να το πω, είναι ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, δεν θέλει να έχει στα χέρια του λευκή επιταγή. Γιατί το 19 που είχε λευκή επιταγή η Νέα Δημοκρατία αναθεώρησε το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκλεγεί μόνο κομματικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαρριγνύοντας μια παράδοση αιώνων που είχε η πατρίδα μας και τουλάχιστον, αν όχι αιώνων, 52 χρόνων από την μεταπολίτευση. Τώρα, έρχομαι στο 86. Δεν είναι ασφαλής, δεν είναι ακριβής η κριτική που μας ασκείται. Εμείς λέμε να ασκείται η ποινική δίωξη και να γίνεται η προκαταρκτική εξέταση από ένα δικαστικό συμβούλιο, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ποινική δίωξη πρέπει να συνεχίσει να ασκείται από τη Βουλή. Δηλαδή, μας λέει κοινώς να διαιωνιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου ένα χρόνο πίσω, τέτοιες μέρες, για παράδειγμα, για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, η Βουλή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνη της, σε μια σχεδόν άδεια Βουλή, με όλους τους βουλευτές να έχουν πάει για ύπνο νωρίς της Νέας Δημοκρατίας, με μια βροχή επιστολικών ψήφων,
1: με τις επιστολικές,
2: να προστατεύει τους βουλευτές της. Και μάλιστα το λέει η πρότασή της να γίνει και ονομαστική ψήφος από μυστική. Μην τυχόν και σπάσει με βάση την ελεύθερη συνείδηση κάποιος βουλευτής, να είναι όλοι μαντρωμένοι, θα μου πει συγγνώμη για τη φράση, αλλά αυτή είναι η, αυτό είναι το πνεύμα της πρότασης, μαντρωμένοι εντός του πλαισίου της κομματικής πειθαρχίας, μην τυχόν και σπάσει κανένας από την ελεύθερη συνείδησή του. Δεν είναι αυτές οι προτάσεις, αυτές που ζητάει η κοινωνία για να αποσυνδεθεί η δικαιοσύνη από τη Βουλή, ούτε είναι μια πρόταση αυτή που λύνει τα χέρια στη δικαιοσύνη. Τα δένει και δυστυχώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151 συν και κάνω ό,τι θέλω, όπως ήταν το δόγμα Άδωνη Γεωργιάδη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
1: Να δούμε και τώρα και το άρθρο 16, να έρθουμε και στο περίφημο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εχθές για θολές δηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ο κύριος Στέφανος Παραστρατίδης, ο νεοτομεάρχης παιδείας, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Και γι' αυτό ζητάει και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να κατοχωρηθούν μη κερδοσκοπικά. Η κυρία Γιαννακοπούλου έλεγε χθες ότι εμείς δεν το έχουμε συζητήσει στα όργανα, δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος Πιερακά, το νομοσχέδιο Πιερακά και ήδη νόμος του κυρίου Πιερακά και ως τότε Υπουργού Παιδείας και ο Στέφανος Παραστρατίδης ήταν εισηγητής, εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μίλησε ο πρόεδρός μας, όλοι ήμασταν σφόδρα αντίθετοι στο σχέδιο νόμου και ήδη νόμο. Μάλιστα πιστοποιείται πια ότι τα ανωτατοποιημένα κολέγια, περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ούτε το Harvard ούτε το Yale, είναι κολέγια τα οποία ήδη λειτουργούσαν στη χώρα μας και ανωτατοποιήθηκαν και κατά την ευρέα πεποίθησή μας είναι κερδοσκοπικά. Άρα υπάρχει και μία παραβίαση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως όριζε ο νόμος Πιερακάκη. Άρα κατά την άποψή μου το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο καθεστώς, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ακαδημαϊκός χάρτης πρώτα και κύρια για τα δημόσια πανεπιστήμια που πρέπει να ενισχυθούν ως ο βασικός πυλώνας της ανώτατης εκπαίδευσης και συμπληρωματικά δίπλα σε αυτά, ναι, με αυστηρά γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Είναι βασική.
1: Άρα το έχετε συζητήσει δηλαδή, έχετε καταλήξει σε αυτό, υπάρχει αυτή η απόφαση.
2: Είναι, ναι, ναι, αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών.
0: Την οποία όμως κυρία Γιαννακοπούλου δεν την γνωρίζει.
2: Όχι, είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιαννακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιαννακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρών εκεί, τα ίδια είπα και εγώ, όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως Πασόκ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατη ως εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του. Άρα νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε εδώ και 20 χρόνια στην ίδια γραμμή την οποία έχουμε εκφράσει και καλούμε τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους μετά από τόσες παλινδρομήσεις να έρθει στη δική μας θέση να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 όπως προτείνουμε και μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πρακτική.
1: Κύριε Μάτζονα, θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την παραδοχή που έκανε χθες ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων, ο οποίος είπε ότι υπάρχει εγκατεστημένο αυτό το περίφημο σύστημα πέδηση στα τρένα, αλλά δεν λειτουργεί. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το είπε.
2: Νομίζω η Μιλένα Αποστολάκη με τις ερωτήσεις της...
0: Τις αποδώσαμε τα εύσημα, να ξέρετε, στην αρχή της εκπομπής.
2: Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μετά και την Εξεταστική Επιτροπή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δουλειά που έκανε μαζί με τη Λίτσα Τηλιακούλη, τον Ανδρέα τον Μπουλάκη, τον Γιώργο τον Μουλκιώτη, έτσι και προχθές στην Επιτροπή Θεσμών, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, κατάφερε να αποκαλύψει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Ότι δηλαδή ενώ μας λένε ότι είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Και μάλιστα είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς δεν έχει πιάσει τους στόχους το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ούτε σε αυτό το κρίσιμο έργο. Αναρωτιέμαι πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από το τραγικό εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι να λειτουργούν με ασφάλεια. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του ελέγχου. Όχι με όρους αντιπολίτευσης, αλλά με όρους κοινωνίας, ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει το πράσινο και ασφαλές τρένο, το σιδηρόδρομο, που όλη η Ευρώπη λειτουργεί και εδώ ακόμα ψάχνουμε και περιμένουμε εναγωνίως.
1: Μα κύριε Μάτζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα από θητή μας από την όμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα. Έχω βρει ένα μήνυμα που θέλω. Α, στο φίλο μου τον Πέτρο.
1: Ναι, τι λέει.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα υπουργού, ο οποίος παραδείχτηκε ότι μίλαγε και έκανε deals με προστατευόμενο μάρτυρα και εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς. Ρωτάει. Έχουμε παραδοχή υπουργού ότι πήρε τηλέφωνο τον Φρουζή να δώσει διαφήμιση κάπου και το επιχείρημά του είναι μικρό το ποσό και σιγά τι έγινε. Δηλαδή, μικρά ποσά έχει κανονίσει να δοθούν και μας λέτε να μην ελεγχθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω τα επιχειρήματά σας. Πέτρος. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πέτρο, γιατί προφανώς είστε πλημελώς ενημερωμένος. Ως προς την διερεύνηση υπόθεσης, επαναλαμβάνω, από το 2017 ερευνήθηκε από εισαγγελείς, από ανακτές, από δικαστές. 7 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας Τουλουπάκη. 3 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν τα επόμενα 5 με 6 χρόνια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίζεται το μήνυμα αυτό, είναι ένα μήνυμα λέει, γι' αυτό αποκάλυψε ο κύριος Σαλμάς, σε ένα συγκεκριμένο site, ένα που ασχολείται νομίζω με την μητρότητα. Το μήνυμα αυτό εστάλει και είναι στη δικογραφία. Πάμε στον προστατευόμενο μάρτυρα που με ενδιαφέρει εμένα. Λέτε ότι μιλούσε ο Γεωργιάδης με τον προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Τι λέτε? Η κατάθεση Αναστασίου είναι κατάθεση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη και αρκετών από τους υπόλοιπους 10. Η ιστορία με τον προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου είναι προγενέστερη του μηνύματος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεστε ή σκοπίμως βρίσκεστε σε μία σύγχυση. Σκοπίμως το συγχέετε. Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστασίου φτάνει σε ένα σημείο. Αυτό δεν έχει διαψευστεί. Είναι το ρεπορτάζ των ημερών. Όπου τον πιέζουν να πει περισσότερα και λέει: δεν έχω να πω περισσότερα και αυτά που έχω πει, κάποια από αυτά που έχω πει, με πιέζετε εσείς. Και του λένε από προστατευόμενους μάρτυρες θα γίνεις κατηγορούμενος αν συνεχίσεις έτσι. Αυτό έχει γίνει, έχει συντελεστεί. Μην τα μπερδεύετε.
1: Καλά, τώρα μπορεί να μην έχει και τη συνολική εικόνα. Μπράβο. Ή να έχει δει αποσπασματικά τα πράγματα.
0: Δεν κρίνω εσάς και δεν τα βάζω με εσάς. Με τους πολιτικούς όμως τα βάζω. Γιατί αυτοί κάνουν σκόπιμα τη σύγχυση.
1: Λοιπόν.
0: Για να δημιουργηθεί αυτό που κάνετε εσείς. Να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα που είναι στο περίπου. Καταλάβατε κύριε Πέτρο. Αυτό είναι που εμένα με εκνευρίζει. Όπου και αν γίνει, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι πασόκ, είτε είναι δεν ξέρω τι. Ας πούν την αλήθεια. Όποιος δεν φοβάται την αλήθεια, την περιγράφει κιόλας.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα μηνύματά σας, για τις απόψεις, για τις διαφωνίες, για τις... ό,τι λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν Internet backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο και ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιάγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της E-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου αυτές τις 3 εβδομάδες. Θα μου επιτρέψεις να σε εγκαταλείψω.
0: Κάτσε εδώ, παιδάκι μου, πάμε σε break τώρα και άστα και ειδήσεις. Έλα.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνει

0: είναι εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Open, δήλωσε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για νέες παροχές, σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν υπόσχεται κάτι που ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές για τον θάνατο της 41 ετών γυναίκας που έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής στη Σύρο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Έρεται από αύριο και για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού Μπάκμαν, ο Λισάλιακα που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντκ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 η Οφθετάκερ για το μάτι του Τίγρη Βολάνιου.
1: Αχ, παπά, τι μάτι είναι αυτό το μάτι.
0: Στην κίνηση
1: το μάτι,
0: πάνω.
1: Το καλό που λέει και ο Χατζηχρήστος, το μάτι μου το καλό, το τσακίρικο. Λες πως σε κοιτάω.
0: Λέγε. Άμα δεν το πεις καλά, το ξαναπάμε.
2: Ωραία, όχι. Εντάξει.
0: Το έχεις.
2: Μου φύγε το άγχος.
0: Εντάξει.
2: Το πιστεύω, το έχω. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίσων Αργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και στα Δίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Μοσχάτο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως.
0: Α, και στο αεροδρόμιο,
1: πες. Στο αεροδρόμιο, ναι.
2: Μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Α, μόνο, όχι προς Λαμία.
2: Όχι, στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν έχουμε πολλές.
0: Όταν ερχόμουν εγώ στις 8.30 ήταν πολύ φορτωμένο το ρεύμα προς Λαμία. Δηλαδή,
1: και εγώ αυτό είδα.
0: Το είδες και εσύ.
1: Ναι, αυτό.
0: Δίναν οι πίνακες στη τηλεματικής 20 λεπτά.
1: Ναι, 20 λεπτά δίναν προς Λαμία, έχει δίκιο.
2: Τώρα αρκετά καλύτερη κατάσταση πάντως γενικά.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σε αρέσει το Eye of the Tiger.
2: Καλό δυνατό τραγούδι.
0: Θα πω στη Ρίτσα, αν θέλει η Ρίτσα Μπιζόγλη, γιατί να στο βάζει, θες να στο βάζει φιλιαρχής. Eye of the Tiger, θες κάτι άλλο.
2: Εγκρίνω, ναι.
1: Εγκρίνεις, ναι, σε περιμέναμε.
2: Στο ιδανικό τραγούδι και πριν την προπόνηση να τα ακούσεις.
0: Ναι, μήπως τον ύμνο του Ολυμπιακού.
2: Όχι. Είπαμε.
0: Αυτό να στο βάζει ο Καλαμαράκης.
2: Μην είμαστε ως εκδηλωτικοί.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στον ήχο παραμένει μαζί μας ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.

0: Βλέπω ότι υπάρχει μια δήλωση τώρα πριν από λίγο από το γραφείο τύπου του ΟΣΕ από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Παλιό, για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας τόσο είπαμε για το σύστημα παίδησης. Λέει λοιπόν ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη κατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Έχουμε δεν βλέπω Ιούλιο του 26.
0: Δεν βλέπω και
1: από αυτό
0: αλλαγές
1: που μου διάβασες τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι. Λοιπόν. Αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Έτσι όπως το λέει στη δήλωση του,
1: γιατί
0: δεν λειτουργεί. Παλιός.
1: Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπανε στον Πρωθυπουργό ότι το Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί, τώρα μας λένε ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και εφόσον έχει την
0: εγκατάσταση
1: εκεί,
0: και μετά η εντάξει λειτουργία. Δηλαδή η διευκρινιστική δεν δίνει κάτι παραπάνω από όσο, όσο διαβάσαμε τώρα στην διευκρινιστική δήλωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το σύστημα παίδησης. Πραγματικά μας έκανε σε όλους πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης στα τρένα 3 χρόνια μετά την τραγωδία. 3 χρόνια μετά την τραγωδία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στενής αρμοδιότητός μου και επειδή δεν έχω εμβαθύνει, δεν θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση χωρίς να έχω τα πλήρη στοιχεία.
1: Μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ, στην ουσία του. Αλλά όμως, συγγνώμη, όταν ο ΟΣΕ δίνει την πληροφόρηση.
2: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είμαι υφυπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Θα σας απαντήσω για θέμα μεταφορών, ενώ δεν έχω την πλήρη γνώση.
1: Όχι επί της ουσίας. Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Τι να σας πω.
1: Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι τεχνικό, αν θέλετε.
1: Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω.
2: Δεν είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής.
1: Όταν ο αρμόδιος οργανισμός ενημερώνει την πολιτική ηγεσία ότι κάτι ολοκληρώνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Μισό λεπτό. Με έχετε καλέσει ως υφυπουργό οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Να μιλήσω για ένα πολιτικό ζήτημα ευρύτερο προφανώς.
0: Ευρύτερα λέμε, κύριε Υπουργέ. Ευρύτερα.
2: Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί οι αρμόδιοι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Νομίζω ότι εγώ περιτεύω. Δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω στη συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα, εννοώ με την έννοια ότι έχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, με πιο λεπτομέρειες. Επομένως, δεν έχω εγώ κάτι να σας προσθέσω.
1: Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ, η κυρία Ζιάκα, η εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ της Αττικής, μας έλεγε στο Real FM ότι επίκειται μια συνάντηση μαζί σας. Και θέλω να ρωτήσω αν έγινε η συνάντηση. Και δεύτερον,
2: μόλις
1: μας έλεγε.
2: Από 5 λεπτά στα τελείωσε και
0: αυτό. Α, ωραία, για να μας πείτε.
1: Μας έλεγε επίσης ότι θα ζητούσε να δείτε ξανά είτε τον ειδικό φόρο καυσίμων είτε το ΦΠΑ με κάποιο τρόπο κάπως να αποσυμφορηθεί από τον φόρο το καύσιμο. Ποια είχατε συζήτηση γι' αυτό?
2: Συζήτηση έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο, εμείς και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει κατόπιν εντολής και του Υπουργού του Κυριάκου του Πιερακάκη τον κοινωνικό διάλογο μαζί και με το γραφείο του και βλέπουμε όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι καθημερινά έχουμε 5 με 6 συναντήσεις με διάφορους επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς. Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση της καταγραφής των αιτημάτων και των ερωτημάτων για να δούμε πού μπορούμε να υπάρξουν συνενέσεις και πού μπορούμε να φτιάξουμε και πώς το μείγμα της πολιτικής. Λάβαμε τις απόψεις της κυρίας Γιάνγκα, πάντοτε είναι χρήσιμη, είναι μαχητική και είναι και ένας άνθρωπος.
0: Αλήθεια είναι αυτό, πολύ μαχητική.
2: Από την παράταξή μας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτές τις πόρτες του Υπουργείου. Θα συνεχιστεί ο διάλογος και τις επόμενες μέρες μέχρι και τον Αύγουστο. Έχουμε ξεκινήσει εμείς μια πρώτη κατηγοριοποίηση αιτημάτων, μια πρώτη αποτίμηση οικονομική. Εγώ είμαι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ο Θάνος ο Πετραλιάς έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποτιμάει οικονομικά τα όποια αιτήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μεγάλο ρόλο παίζει η δυνατότητα η οικονομική του κράτους μας και να μην την υπερβούμε γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όμως σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης θα έχει ευεργετικά μέτρα για τον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζεται. Και μάλιστα έχει προσδιορίσει και μια κατεύθυνση ήδη ο Πρωθυπουργός, την κατεύθυνση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες που πάγια, μια και είπατε για την κυρία Ζιάγκα, για τους βενζινοπόλες, γιατί είναι ελεύθερο επάγγελμα, αλλά και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν σειρά κατηγοριών, επομένως θα υπάρξει μια προσέγγιση ώστε αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά ξυπνάνε και έχουν τον κόπο τους, το μόχθο τους, οι ταξιτζίδες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Επομένως,
1: άμεσα, κύριε Υπουργέ, ή μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αυτή η προσέγγιση που λέτε.
2: Θα τα προσδιορίσουμε αυτά. Προφανώς υπάρχουν άμεσα μέτρα, τα άμεσα. Οποία θα ανακοινωθούν, θα υπάρξουν μάλλον άμεσα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξουν και πιο κλιμακωτά. Αλλά αυτά θα καταλήξουμε. Οι αρχικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, γιατί αιτήματα δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ ήδη είμαι περίπου 45 ημέρες υφυπουργός και βλέπω καθημερινά σειρά φορέων, και όχι μόνο επαγγελματικών και κοινωνικών. Και τους συνταξιούχους έχω δει, έχουμε διαρκή ραντεβού. Επίσης να σας πω ότι...
0: Οι συνταξιούχοι σας ζητούν τη 13η, τι σας ζητούν, μια και το λέτε.
2: Υπάρχουν αιτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Γιατί όταν πολιτεύεσαι με τα ψέματα, σε κάποια στιγμή τα ψέματα σε πλακώνουν. Όταν λέμε 13η ολόκληρη σύνταξη, σημαίνει, κυρία Μπιζόγλη, ότι αν παίρνετε 1.000 ευρώ, πρέπει να σας δώσουμε 1.000 ευρώ. Όχι να σας δώσουμε 400 και να λέμε σας δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα 13ο ψέμα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, μάλιστα. Ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ως υφυπουργός αμέσως μόλις ανέλαβα. Διέψευσα, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, την παροχή 13ης σύνταξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν βοήθειες και άλλες στους συνταξιούχους. Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί συντάξεις κατά 16%. Και εδώ είμαστε και για άλλες μέρημνες. Και κρατήστε το αυτό.
0: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο...
2: Αλλά όχι ψέματα ότι θα δώσουμε μια σύνταξη ολόκληρη. Αυτά τα έλεγε ο Τσίπρας που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη και δεν έφτασε ποτέ στο ύψος.
0: Το Πασόκ δεν λέει συγκεκριμένα 13η σύνταξη. Τον πρώτο χρόνο τόσο η κοστολόγηση, τον τρίτο χρόνο τόσο η κοστολόγηση.
2: Την τρίτη εβδομάδα πρόσκλησης, παύλα πρόκλησης προς το επιτελείο του Πασόκ το οικονομικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα. Να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει τις προτάσεις του. Μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ ποιήν την ήσαν.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εδώ απαντάει το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου του κ. Τσουκαλά ότι να πάμε πού, στο Γενικό Λογιστήριο που έχει πολιτικό προϊστάμενο έναν υπουργό της κυβέρνησης. Είναι, λέει, το παιχνίδι στημένο.
2: Δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή και θα περιμέναμε από ένα κόμμα το οποίο είχε σοβαρά χαρακτηριστικά στο παρελθόν να επιστρέψει στον δρόμο της σοβαρότητας. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του το τελευταίο διάστημα κάνει έναν διαγωνισμό πώς θα φανεί πιο αριστερό από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά όμως είναι δικά του ζητήματα. Η αλήθεια είναι μία. 13η σύνταξη ισόλων, ακέραια, όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα το χρόνο, με μόνιμη βάση.
0: 1,2 νομίζω το ποσό που λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Να τα κοιτάξουν τα μαθηματικά τους στη Χαριλάου Τρικούπη. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν μας πιστεύουν εμάς, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει χρώματα, έχει αριθμούς, δεν έχει πολιτικότητα, έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις οι οποίες επιβάλλονται μέσα από δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς λοιπόν τους προκαλούμε για τρίτη εβδομάδα και κρύβονται. Να φέρουν την πρότασή τους, να πάμε να την κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και κάκιστα, και επειδή το άκουσα και κακώς το ξεπέρασα, τι σημαίνει έχει πολιτική ηγεσία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ένα όργανο το οποίο έχει διαχρονική παρουσία για να κοστολογεί για λογαριασμό του δημόσιου συμφέροντος. Δεν πιστεύω το ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί και το ρόλο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Το επόμενο είναι να μας πούνε ότι θα πάνε να πιάσουν και το νομισματοκοπείο.
1: Επειδή είμαστε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, και να πούμε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, να πούμε κάτι, Γιώργο. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά, είπε ότι πολλές από τις αυξήσεις που έχετε δώσει ως κυβέρνηση και πολλές από τις μειώσεις φόρων που έχετε κάνει ή νομοθετήσατε, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Αυτή η μεγάλη πληγή, η ακρίβεια.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ακρίβειας και μάλιστα σας το λέει ένας άνθρωπος, μένω στον Κορυδαλό, πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά, δεν έρχομαι από κάποιο πλούσιο προάστιο να σώσω τους πειραιώτες, έχω πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας. γνωρίζουν όλοι ότι είμαι πάρα πάρα πολύ συχνός και στις λαϊκές αγορές. Έχω άποψη και βλέπουμε το πρόβλημα και το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε ότι τι μπορούμε και κάνουμε. Εμείς αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν το κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να δυσκολέψει τον πολίτη. Αυξήσαμε πρώτη φορά τις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια. Μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές. Εμείς το κάναμε. Οι 32 από αυτούς είναι από το 23 και μετά. Και συνεχίζουμε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
1: Τώρα,
2: να
1: κύριε Υπουργέ, ισχύουν αυτά που λέτε. Όμως, απ' την άλλη, θα φύγουμε πάλι από το χαρταφυλάκιό σας. Σας μέμφονται στην αντιπολίτευση, διότι δεν γίνονται έλεγχοι, αυτό λένε, στην ενδιάμεση απόσταση του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, και εδώ θα ήθελα πραγματικά την επιοίκειά σας, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω. Τα πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, και μιλώ για τους τελευταίους μόλις μήνες, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει διαχρονικά σε διακυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκλιμάκωσε κατά 5 με 6% τις τιμές. Αναφερόμαι στους κωδικούς τους 1800 και πλέον, 1818, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Προφανώς όμως, αντιλαμβάνομαι, σας λέω, δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθαμε πρόσφατα και μιλήσαμε ξανά για νέες αυξήσεις. Γι' αυτό και μιλάμε για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ανακουφιστικό περαιτέρω χαρακτήρα. Γι' αυτό ενισχύουμε διαρκώς όσο μπορούμε το εισόδημα. Με πράξεις, όχι με λόγια, αλλά θέλουμε αυτή η σχέση να είναι τίμια, να είναι σωστή. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον πολίτη ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές. Εμείς λοιπόν λέμε, θα πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ανακούφισης. Θα είναι μια έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες πολιτών, γιατί ξέρετε, το να μιλάμε μόνο για μια κατηγορία, όπως λένε τα άλλα κόμματα, αυτό είναι λάθος. Εμείς λέμε να δώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε στους περισσότερους. Και προσπαθούμε ειλικρινά και με άλλα εργαλεία για την πάταξη της ακρίβειας. Έγινε πρόσφατα μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχει δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Οι έλεγχοι εντείνονται. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Μειώσαμε πόσους φόρους. Θα μειώσουμε και άλλους φόρους. Κρατήστε το και αυτό που σας λέω. Είμαστε εδώ, το παλεύουμε. Με τιμιότητα, αλλά και με ειλικρίνεια. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα η οποία, ναι, μεν έχει βγει από τα μνημόνια, όμως δεν είχαμε την ίδια αναπτυξιακή πορεία. Τότε τα καταφέραμε αυτά τα 6-7 χρόνια να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προηγούμενα χρόνια υστερούσαμε. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί με τον κόπο των Ελλήνων και τις θυσίες τους, και με τη δική μας όμως κυβερνητική συνεισφορά, κάτι το οποίο έχει πάει τη χώρα. Έχουμε, γιατί ακούω, ξέρετε, και ολοκληρώνω, γιατί μου αρέσει πάντα η συζήτηση για τα οικονομικά. Ακούω κάτι βλακίες, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, βλακίες οι οποίες λένε ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες όταν είχαμε 17,8% ανεργία και τώρα που έχουμε 10 μονάδες κάτω περίπου ανεργία, έχουν μπει 600.000.
0: Είναι το επιχείρημα της ακρίβειας, της καθημερινότητας των ενοικίων, το ξέρετε.
2: Ναι,
0: ζούμε δύσκολα, μέχρι τις 15 του μήνα μας φτάνουν τα χρήματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, έχετε δίκιο και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τουλάχιστον τώρα ο Έλληνας πολίτης έχει εργασία. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια, έχει στα λόγια αξιοπρέπεια. 600.000 συμπολίτες μας μπήκανε στην αγορά εργασίας. Ξυπνάνε το πρωί και πάνε σε μια δουλειά με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Και ναι, και με προβλήματα, βεβαίως. Όχι όμως ότι περνάγαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε.
1: Πάντως, επειδή μιλάτε για.
2: Είχαν αυξήσει, εμείς μειώσαμε 83 φόρους. Ο Τσίπρας αύξησε φόρους. 30 φόροι αυξήθηκαν για να υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Εμάς το πρωτογενές πλεώνασμα δεν προέρχεται από την αύξηση των έμεσων φόρων, όπως λένε κάποιοι αδαείς. Μόνο το 10% προέρχεται του πλεονάσματος από τους φόρους τους έμεσους.
1: Έρχονται μηνύματα, Υπουργέ. Σας ακούν οι ακροατές και στέλνουν μηνύματα. Ένα πολύ γρήγορο, επειδή είπατε για φόρους ότι θα μειώσετε κι άλλους. Να, εδώ ένας επαγγελματίας που λέει να μην ξεχάσετε να δείτε το φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, ο οποίος μπήκε το 2017 και τον πληρώνουμε, λέει, ακόμα παρά πλεονάσματα. Και επίσης ένας άλλος, όχι, ο Γιώργος πάλι είναι, λέει τα πιστοποιημένα για ταχύ αυτοκίνητα που δουλεύουν με αμόλυβδη και δεν παίρνουν και αυτά με κάποια βοήθεια.
2: Υπάρχουν προσεγγίσεις, μελετάμε σενάρια, να ξέρετε. Αυτός ο φόρος του 2017 ήταν φόρος ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μείγμα πολιτικής όπως το έχει μάθει ο πολίτης. Με αφαίρεση βαρών και όχι με πρόσθεση. Και γίνονται προσεκτικές αποτιμήσεις και πάντοτε προσπαθούμε να είναι κοστολογημένα τα πάντα. Να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι και θα συνεχιστεί η πορεία ανόδου των μισθών. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν απέχουμε πολύ πλέον από το τετραψήφιο νούμερο κατώτατου μισθού. Και εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας. Δέστε τι είπαμε, τι τάξαμε στον Έλληνα το 23. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να βαρέθηκε να βλέπει τον Μαρκόπουλο στην τηλεόραση. Ξέρετε, υπάρχει και η κόπωση του πολίτη. Το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να βαρέθηκε να έχει τη Νέα Δημοκρατία για 7 χρόνια. Από την άλλη όμως, θα παραδεχτεί ο Έλληνας πολίτης ότι ό,τι του τάξαμε, ό,τι του είπε ο Μητσοτάκης, έγινε και γίνεται. Εμείς είπαμε αύξηση κατώτατου μισθού,
0: μάλιστα,
2: έγινε. Είπαμε αύξηση μέσου μισθού, έγινε. Είπαμε μειώσεις φόρων, έγινε. Ναι, έχουμε και κάποια διεθνή φαινόμενα.
0: Είναι και η καθημερινότητα που δυσκολεύει. Παραμένει εξαιρετικά δυσκολή.
2: Δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Η αγοραστική δύναμη που λέμε, το ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15 μέρες του μήνα, τα ενίκια. Είναι μια καθημερινότητα η οποία βιώνει.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλα. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης που ήρθε ο COVID. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που έγινε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που η Κίνα πάει σε δυτικού μοντέλου κατανάλωση και αυξάνεται όλο το εμπόριο διεθνώς σε τιμές. Ούτε φταίει για τον πόλεμο στο Ιράν. Τα παλεύει και τα παλεύει με αξιοπρέπεια και με μια φιλολαϊκή, θα μου επιτρέψετε, προσέγγιση.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε,
1: κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Open ανέφερε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Σημαντική επιδείνωση του καιρού έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η πτώση θερμοκρασίας, οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι. Ένας άνδρας συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο επί από τραυματισμό με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρελί.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας. Το λέω για να το ταιριάξω με το τραγούδι.
1: Μαλακά, το και πάω το με το τραγούδι. Και γλυκά και χαμηλώνει και τη φωνή.
0: Ναι, ναι, το κάνω, ξέρεις, και το... Ναι, αυτό. Αλλά να σας πω όμως ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Δυνατή Real News.
1: Με χτυπιάζε.
0: Ναι, έλα. Σωστά, ναι. Με δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News και με δύο βιβλία για σας, γιατί μπορεί να θέλετε και στο σπίτι και στο μπαλκόνι και στην παραλία να απολαύσετε διάβασμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είναι ήσυχη η φύση και να διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Διαφωνείς?
1: Πού να τη βρω την ήσυχη φύση?
0: Α, για... ήμουν βέβαιος ότι...
1: Πού να βρω την ήσυχη φύση να διαβάσω ένα βιβλίο, βρε καρδούλα μου? Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό.
0: Να βάλει, έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Εγώ δεν την αναγνωρίζω.
1: Ναι, καλά, έτσι.
0: Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν.
1: 25 χρόνια. Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Δεν λέει και τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, που είναι σαν τα χρόνια της Τζένιφερ Λόπες. Δεν τα λέει αυτά. Φέρτε μου όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια ήταν παλιά.

0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Εδώ προσπαθώ να της να δώσω κουράγιο. Ναι. Σόφη μου το ίδιο επίσης.
1: Γεια σου, Σόφη κουράγιο. Μου. Γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Ναι. Δεν μπαίνει κουράγιο. Δεν δίνει κουράγιο, δεν παίρνει κουράγιο. Ρίτσα Μπεζόγλη.
1: Σταθερή αξία. Γύρω από το τίποτα.

0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάζης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
1: Πάμε να συναντήσουμε ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Την έχουμε συζητήσει πολύ, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε την πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όσα είπε συζητήθηκαν πάρα πολύ, προκάλεσαν αντιδράσεις ή δηλώσεις συμπόρευσης, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Λαλιώτου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Συζητηθήκατε πάρα πολύ η δήλωσή σας αυτή, πάρα πολύ. Η θέση μάλλον της Ελλάς, γιατί δεν είναι δήλωση, είναι θέση της Ελλάς.
2: Οι θέσεις.
1: Ναι, οι θέσεις, αλλά μία ξεχώρισε όπως καταλαβαίνετε, το ακούσατε κι εσείς.
2: Ναι. Ξεχώρισε, ναι. Καταλαβαίνω. Εννοείται για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια. Ναι. Πάρα πολύ. Προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Γιατί όπως λένε
2: βέβαια, οι προτάσεις μας, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις.

0: μας όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα της εκπαίδευσης. Τώρα, στο πλαίσιο που όπως ξέρουμε αποτελεί και το μεγάλο τεράστιο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.
0: Βεβαίως, είναι η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, και αυτό γιατί θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, ότι χωρίς εκπαιδευτικούς δεν μπορείς να έχεις εκπαίδευση. Ότι πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και όχι να φτάσουμε εκεί που έχουν φτάσει άλλες χώρες να κυνηγούν τους εκπαιδευτικούς με το κι άλλοι. Και το, για να γίνει αυτό, ένας εκπαιδευτικός για να εργάζεται χρειάζεται αξιοπρεπή μισθό. Και σήμερα, θυμάστε στα παλιά χρόνια, όπως λένε και τα παιδιά μας, ναι. Δηλαδή όταν ήμασταν εμείς νεότεροι, το να δουλεύει
1: που μοιάζει παλαιολιθική εποχή στα μάτια τους,
0: παλαιολιθική, ναι, ακριβώς, ναι. Το να δουλεύει κανείς στην εκπαίδευση, το θυμάστε, να γίνεται καθηγητής ή δάσκαλος, ήταν, το θεωρούσαμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αξιοζήλευτη, περιμέναμε το διορισμό.
2: Επειδή είμαστε παλαιοί όλοι εδώ και οι τρεις, εγώ θυμάμαι τότε,
0: δεν ισχύει αυτό.
2: Θυμάμαι τότε και τον επιθεωρητή, ο οποίος ερχόταν στο γυμνάσιο. Ερχότανε και στο Λύκειο. Είδατε, είμαστε πολύ παλαιοί.
1: Μιλήστε για τον εαυτό σας.
2: Οπότε,
1: για πάμε, ναι.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα που φέρνω τώρα εγώ εδώ στο προσκήνιο, ποια είναι η θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών?
0: Κοιτάξτε, επίσης είναι ξεκάθαρη η θέση μας ως προς αυτό. Η αξιολόγηση επί της αρχής είναι βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ο στόχος της αξιολόγησης οφείλει να είναι, και είναι σε κάποιες περιπτώσεις, ένα εργαλείο για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό έργο. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας αλλά και αλλού, και το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι τόσο στην ανώτατη, είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, ο οποίος έχει θεσπιστεί και επιβληθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ακολουθήσει μία τιμωρητική οδό, δηλαδή αξιολογούμε για να τιμωρήσουμε. Δεν έχουν τα κριτήρια και ο τρόπος που έχει θεσπιστεί η αξιολόγηση αλλά και οι πρακτικές της υλοποίησής της το χαρακτήρα του να μάθουμε ποιοι είμαστε καλύτερα και να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια αναταραχή. Τεράστια αναταραχή στον εκπαιδευτικό χώρο.
2: Αν εγώ, κυρία Λαλιώτου, είμαι...
0: Μία κουβέντα μόνο. Ναι, ναι, ναι. Όταν η αξιολόγηση δημιουργεί αναταραχή με αυτόν τον τρόπο, παύσεις, διώξεις και όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίες καταπέφτουν και στα δικαστήρια, όπως είδατε τις τελευταίες ημέρες, δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Ναι,
0: μόνο
2: αλλά
0: η
2: όταν...
0: σχολική ειρήνη μπορεί να το φέρει.
2: Εσείς
0: αυτό.
2: Λοιπόν, ως εσείς έχετε ένα ρόλο και προείσταστε. Και εγώ είμαι ένας εκπαιδευτικός και είμαι αμελής. Και είμαι και αμετανόητα αμελής. Και αξιολογηθώ ξανά και ξανά και ξανά. Δεν πρέπει να υποστώ συνέπειες.
0: Κοιτάξτε, κανείς δεν αρνείται το ότι κανείς όταν δεν κάνει τη δουλειά του. Γιατί τώρα πάμε σε ακραίες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ας πούμε, αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις. Να το δούμε όμως. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Είναι αξιολόγηση όλων των συνθήκων οι οποίοι δημιουργούν αυτό που λέμε το εκπαιδευτικό περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι? Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό προτείνουμε εμείς ως ΕΛΑΣ όταν διαμορφώνουμε το πλαίσιο αξιολόγηση για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί για τον κόσμο που μας ακούει, ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα? Να γίνεται καλύτερη δουλειά στα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εγώ πάντως και εδώ βλέπω αλλαγή στην. Στην τοποθέτηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα μου πεις, δεν υπάρχει η ρίτσα μου, θα μου πεις αυτό που μας λέει η κυρία Λαλιώτου. Δεν προϋπήρχε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη της Ελλάς.
1: Εμείς πάντα μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Προϋπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γι' αυτό το
2: θέλουμε. Εδώ βλέπω αλλαγή σε αυτό που μας λέει η κυρία Λαλιώτου, σε επίπεδο θέσεων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έλεγε ότι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δομικά κατά της αξιολόγησης.
0: Τις συνθήκες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για την πολιτική και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής εννοώ.
0: Ναι, δεν πήγαινε εκεί το επιχείρημά μου στην περίοδο της διακυβέρνησης. Θέλω να πω όμως το εξής. Αυτό που λέμε εμείς στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, αυτό το τιμωρητικό πλαίσιο το οποίο σε μεγάλο βαθμό ενέχει και στον τρόπο που εφαρμόστηκε και στοιχεία ευνοιοκρατίας, το οποίο εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν λειτουργήσε, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δημιούργησε σειρά

0: αξίες επί της ουσίας εντός των σχολείων και κυρίως μια αίσθηση ανασφάλειας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όταν αισθάνεται ανασφαλής. Αυτό είναι σαφές. Η αξιολόγηση την οποία θέλουμε και τη θέλουμε όλοι και πραγματικά σας προκαλώ να βρείτε έναν εκπαιδευτικό να πει όχι σε αυτό, αφορά τις συνθήκες της εκπαίδευσης. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του και το κομματάκι του εκεί πέρα μέσα, με σκοπό τι, να κάνουμε καλύτερο το εκπαιδευτικό έργο. Κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε εξ αρχής, γιατί έχω ακούσει με την ευκαιρία που είχα και την τιμή που μου έχει γίνει να συμμετάσχω σε πολλές και σε επανέλξεις, συζητήσεις κτλ. Έχω ακούσει με έκπληξη πολλούς εκπροσώπους, κυρίως της κυβέρνησης, να λένε ναι, να δώσουμε χρήματα στους εκπαιδευτικούς περισσότερο, αλλά κάθε χρόνο θα απολύουμε και τόσους. Ξέρετε, δεν πάμε μπροστά έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Λαλιώτου, να πούμε και ένα θέμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι του χαρτοφυλακίου σας, αλλά προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, την υπόθεση Νοβάρτης. Και γιατί την αναφέρω αυτή? Γιατί έβλεπα μια ανακοίνωση της ΕΛΑΣ χθες, με αφορμή όσα έγιναν ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Σαλμά. Λέει λοιπόν η ΕΛΑΣ ότι τελευταίες τις αποκαλύψεις η θεωρία περισκευωρίας για την Νοβάρτης κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας εκ νέου κατά την εκτίμηση της ΕΛΑΣ ότι πρόκειται για ένα σοβαρό σκάνδαλο. Και θυμόμαστε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την υπόθεση της Νοβάρτης, ότι οι χειρισμοί ήταν ατυχείς. Ζητάτε να ξανανοίξει? Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι, πριν να πάμε στο τι ζητάμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθεί κανείς τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και ακούει την διατύπωση τόσο σοβαρών κατηγοριών εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λογικό δεν είναι, μάλλον αυτονόητο θα έλεγα εγώ, εμείς ως πολίτες, γιατί εμείς δεν συμμετέχουμε κοινοβουλευτικά σε αυτήν την περίοδο, ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουμε δυναμικά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν είναι λογικό ότι όταν ακούς τόσο σοβαρές κατηγορίες και μάλιστα εκ των έσω θεωρείς ότι υπάρχει ένα θέμα, πόσο μάλλον που ζούμε σε μια
2: επειδή είχε
0: περίοδο...
2: κλείσει η υπόθεση με την απαλλαγή του κατηγορουμένων των πολιτικών και εμείς, γι' αυτό το λέμε, είχε κλείσει η υπόθεση της Νοβάρτης και ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του ότι ήταν ατυχής η χειρισμή.
0: Το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι αυτό. Όμως εδώ έχουμε νέες παρεμβάσεις και νέα στοιχεία και ξανανοίγει ένας διάλογος κοινοβουλευτικός, τονίζω, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου που έχουμε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Γύρω από αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία έχει μάλλον βρίσκεται σε κατάσταση σοκ θα έλεγα από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε και έχουν να κάνουν με σκάνδαλα, με αδιαφάνειες και τέτοια. Ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό? Από όλα τα νούμερα και τους δείκτες που έχουμε μελετήσει και τους οποίους συζητάμε, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έρχεται δεύτερο στη σειρά μετά την ακρίβεια, ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε, αυτό δεν το θυμάμαι για πολλές δεκαετίες να είναι δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αν δεν κάνω λάθος, οι παλιές με διορθώσουν, κυρίως δημοσιογράφοι που τα παρακολουθείτε πολύ πιο κοντά αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο στην περίοδο του 89.
2: Ναι, έχει χρόνια να είναι τόσο ψηλά.
0: Ναι,
2: έχει δίκιο. Είναι 2-3 χρόνια που είναι ψηλά.
0: Είναι
2: 2-3
0: χρόνια με μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ το έχω παρατηρήσει και με απασχολεί πάρα πολύ όσον αφορά τις
2: συζητήσεις
0: από αναδεικνύδιμους. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, όταν γίνεται τέτοιος διάλογος εντός του Κοινοβουλίου, δεν είναι λογικό?
2: Λοιπόν, κύριε Λαλιώτου, να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και για τα υπόλοιπα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρέ σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο κόκκινο Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
9: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μαζί μας παραμένει η Cosmote Telecom. Οι έχνιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου λένε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι στο αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έχνιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για τα μηνύματά σας. Διονύση, κάνει τις διακοπές σου και άστα αυτά. Όλους πραγματικά για τα μηνύματα που έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για αυτά που ακούστηκαν, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όσα διατύπωσαν οι καλεσμένοι μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε μαζί μας, για με κάποιο τρόπο. 24 Ιουλίου είναι, μην το ξεχνάτε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν μαζί μας στον ήχο, την Εύη Βουλιουκλιώτη, φύλακα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν υπόσχεται κάτι που ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Τόνισε παράλληλα ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία, αλλά αναγκαία συνθήκη και αποτελεί εφικτό στόχο για τη Νέα Δημοκρατία. Καταιγίδες και ραυνοί, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες από το απόγευμα και της Αττικής. Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν υποδομές στο Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ένας άνδρας συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Αναλυτικά στο enikos.gr. Περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμού στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την παραίτηση του Γεν Σπαν από επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης και της αντιδράσης για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα που αγωνιζόταν στη γερμανική Ζάντκ Πάουλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι ανάκριση Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έτσι. Είναι ανάκριση. Αυτή δεν μπορεί να την αποφύγει.
1: Γιατί σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζεις,
0: ναι,
1: πορεύεσαι,
0: ναι,
1: καριερίζεσαι,
0: mm-hmm,
1: κάνεις κακές παρέες,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να φταίει πάντα κάποιος άλλος?
0: Γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Α, κακές παρέες που σας έλεγα.
0: Έτσι είναι το σύστημα. Τι θες να πάω, να αναλάβω την, αναλάβω την πολιτική ευθύνη της καθυστέρησης?
1: Πρώτα απ' όλα το ότι κάνουμε εκπομπή μαζί μετά λίγη ώρα αφότου μεταδόθηκε η συνέντευξη που πήρες με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει. Ναι. Τι.
1: Τι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Για μας.
1: Σε εσύ... έπεισε.
0: Να με πείσει. Δεν κοίταξε τη συνέντευξη. Τι κάνεις για να πείσει εσένα? Είναι, δεν είναι λογικό κάποιος να πείσει, κάποιος να μην πείσει. Κοίταξε, επίσης είναι μια συνέντευξη λίγο πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στόχος σου να πάρεις μια-δυο απαντήσεις παραπάνω για αυτά που ίσως ανακοινώσει για τον κόσμο, τουλάχιστον
1: να βγάλεις μια είδηση.
0: Μια είδηση.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας πρώτα απ' όλα.
0: Άφησε αρκετά.
1: Για παίρνουν
0: κανένα. Κοίταξε, έχει δίκιο στο εξής. Όταν λέω έχει δίκιο, εξηγούσε στη συνέντευξη ότι μέχρι και τώρα, και εξηγείται από την διεθνή κατάσταση, δεν έχω τελική εικόνα του δημοσιονομικού χώρου που έχω.
1: Σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Τον Ιούλιο το Γενικό Λογιστήριο κάνει λογαριασμούς.
0: Ναι, σκέψου ότι σήμερα έχουμε που είχες τον Ιούνιο το πετρέλαιο, που το έχεις τώρα. Έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά, τα λέω παπαδημητριακά.
1: Τα λες πολύ...
0: Παπαδημητριακά. Σωστά.
1: Αυτά ξέρεις πότε τα μάθαμε?
0: Πότε?
1: Με το Πασόκ τα μάθαμε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι στον προϋπολογισμό το Πασόκ μας έμαθε, mm-hmm, ότι ένα κεντρικό στοιχείο είναι, mm-hmm, η πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου. Η οποία έπεφτε πάντοτε έξω, χωρίς να φταίει η κυβέρνηση.
0: Εκεί μπορείς, είτε το λέει βάσει αυτού, είτε έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού του, το δέχεσαι ως απάντηση, γιατί με την παρούσα συγκυρία τιμών του πετρελαίου, που εγώ το συνδέω. Σου λέει ότι εγώ μέχρι και τώρα δεν έχω ασφαλή εκτίμηση του δημοσιονομικού χώρου που θα έχω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που παίρνεις ως απάντηση είναι ότι εγώ θα δώσω μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχω διαθέσιμο από το δημοσιονομικό χώρο. Άφησε ένα-δύο πράγματα ανοιχτά σε σχέση με τη στέγαση. Δηλαδή εκεί είναι που είναι, κάντε λίγη υπομονή και θα έρθω, κάτι έχει να πει. Κρατάμε αυτό που πράγματα έχει πει γι' αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα πει κάτι παραπάνω, γιατί είπε ήρθε η ώρα, γιατί αυτό πονάει, έχει πονέσει και πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Για μείνε λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: τους χάνει.
1: Ε?
0: Τους χάνει, έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, τους χάνει, αν και δεν νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολλές επιλογές πολιτικές, αλλά. Όταν
0: η αλήθεια είναι τους έκδαρε ο Κατρούγκαλος και πήγαν στο Μητσοτάκη περιμένοντας κάτι άλλο, ή ήταν τέλος πάντων ο ένας τους βαράει από την ένα χαστούκι από τη μία, ο άλλος από την άλλη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, πολιτικός που να δεχτεί να κάνει, mm-hmm, αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης, mm-hmm, διότι ο Χατζηδάκης το έζησε, ήταν και η εποχή που ανακατεύτηκα, mm-hmm, στα πολιτικά από τα μέσα που λέω εγώ, πιο μισητό πρόσωπο δεν πρέπει να υπήρξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Χατζηδάκης τι έκανε? Είχε κάνει καλή δουλειά με τις συντάξεις, mm-hmm, και ό,τι είχε κερδίσει, που κάποιος άλλος πολιτικός που είναι πολύ ψηλά, δηλαδή παίζει για νούμερο, mm-hmm, ένα, να πάει αυτό το καλό κεφάλαιο των συντάξεων να το ξοδέψει, mm-hmm, μέχρι τελευταίας πεντάρας στο να φορολογεί με τα τεκμαρτά. Αυτό ήθελα να θάρρωσω εγώ, γι' αυτό έχω συμπάθεια στον Κωστή.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω συμπάθεια, ούτε αντιπάθεια προφανώς έχω στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν το συμπονώ. Και δεν το συμπονώ γιατί ελεύθερος επαγγελματίας με τεκμαρτό εισόδημα, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβόλη φόρου, κάπου όπα αδελφέ, λες.
1: Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, ναι. Καλά, εγώ του έχω μια ανθρώπινη συμπάθεια πρώτα απ' όλα και πολιτικά.
0: Δεκτό.
1: Τα έχει καταλάβει όλα αυτά. Δεκτό. Άλλωστε και όσοι μας ακούνε τα έχουν καταλάβει. Δεκτό. Ποιους συμπαθώ περισσότερο, που δεν σημαίνει ότι δεν τους τους περάσω γενναίες 14. Αλλά πάμε πίσω στη συνέντευξή σας με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτό ότι καταλαβαίνει ότι εκεί δεν έχω κάνει μια πολιτική η οποία να είναι προοδευτική, να είναι φιλελεύθερη, ναι, και ότι τι χρησιμοποιώ παλιά και σκουριασμένα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Διότι, ναι, βέβαια, είναι τρελό να δηλώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί χρόνια. Mm-hmm. Γιατί να δηλώσει κάποια χρόνια ότι δεν πήγα καλά, Αυτό είναι αναμενόμενο. Ναι, αλλά όταν κάθε χρόνο μπαίνει, βγαίνει και δηλώνεις λιγότερα από τον εργάτη. Ναι. Κάτι. Όπα, πήγαινε να γίνεις εργάτης.
0: Είναι όμως αυτό που λέμε σαν τη ρευματοκλοπή. Ε. Κάτι παρόμοιο γίνεται. Εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή υπάρχει όντως ένα ποσοστό και δεν είναι μικρό το ποσοστό των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι φόρο διαφεύγουν, παίρνεις οριζόντια μέτρα και διαλύεις και αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς και είναι και τακτικοί, είναι και ok στη φορολογησή τους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Άρα καλά κατάλαβα από τη συνέντευξη που σας έδωσε ότι το έχει καταλάβει κάπως και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, είπε ήρθε η ώρα να... Σου είπα, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί πλήρως ότι πονάει πολιτικά η απώλεια ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λέει η ατάκα του είναι πολύ συγκεκριμένη. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κράτησα αυτό που μου λέει, κρατήστε το για το πρόβλημα της στέγασης. Άκουσα μια-δυο σκέψεις. Υπάρχουν χίλιες δυο σκέψεις, αλλά άκουσα κάποιες σκέψεις.
1: Πώς εξήγησε αυτό, δεν το κατάλαβα γιατί εκείνη τη στιγμή μόλις έμπαινα εκεί που του κάτσα να το ακούσω.
0: Ναι.
1: Αυτό με τα άλλο θέμα τα ενίκια, άλλο θέμα οι τιμές των ακινήτων.
0: Άκου, θα σου πω τι γίνεται εκεί. Εκεί σηκώνει πάρα πολύ για κάθε ερώτημα να πω ότι σε μια συνέντευξη που έχεις άπλα μπορείς να κάτσεις και να βάλεις άλλα 10 υποερωτήματα. Το ξέρεις.
1: Καλά, ναι.
0: Για τη στέγαση, αυτό για παράδειγμα.
1: Καλά το λες, γιατί
0: έτσι.
1: Όλοι νομίζουν ότι πας κάνεις συνέντευξη, θα τον σκίσεις, θα τον κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, δεν είναι απλή δουλειά.
0: Σηκώνεσαι πάνω του, τραβάς και δύο χαστούκια, κατάλαβες. Και γιατί είσαι τόσο χαλαρός και δύο πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Για τη στέγαση, λέει, υποστηρίζει, ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς με τα προγράμματα ανακαινίζω κτλ. Πρώτα απ' όλα, για το πρόβλημα στέγασης, λέει ότι το σπίτι μου 1 και 2 λειτουργήσε. Υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο αναβαθμίζει την ιδιοκτησία και βοηθά να διατίθεται η ιδιοκτησία στην αγορά. Γι' αυτό λέει ότι είναι άλλο η αγορά. Εμείς αναβαθμίσαμε την αξία της ιδιοκτησίας και είναι ένα άλλο θέμα της ενοικίασης που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το διαχωρίζει. Βέβαια εδώ ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι ναι, αλλά ο άλλος που ανακαινίζει το σπίτι του θα το δώσει ακόμα πιο ακριβά επειδή το ανακαίνισε.
1: Ναι.
0: Έχει μία τέτοια κουβέντα. Σου λέω πάντως τι είπε, γιατί στάθηκε εκεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Το άλλο που είπε είναι αυτό για το ενίκιο, αυτό το άκουσα.
0: Ναι, ότι επιστρέφουν το γνωστό. Επιστρέφουν
1: καλά, δεν είναι και λίγο.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, σου λέω απλώς πράγματα που
1: είναι. Είναι σαν να λες 13η σύνταξη.
0: Και μου είπε πάντως, μας είπε, κρατήστε το. Γιατί προφανώς φαντάζομαι κάτι έχει να πει στη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε και δύο-τρία άλλα πράγματα. Είπε για παράδειγμα για την αλλαγή χρήσης. Δηλαδή σε κάποιο που έχει ένα εργοστάσιο που το έχει κλείσει, μπορούμε να αλλάξουμε την χρήση του να γίνουν κατοικίες.
1: Λοιπόν,
0: παράδειγμα.
1: Αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε. Αυτό θυμάμαι να συζητιέται από την εποχή του 80 με τις προβληματικές επιχειρήσεις που πήγαιναν διακλείσιμο και κάποιοι είπαν ok, κάποιες επιχειρήσεις πολύ παλιές έκαναν τον κύκλο τους, βγάλαν τα λεφτά τους, χρησιμεύσαν για τη χώρα, θα κλείσουν.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε τα βιομηχανοστάσια, να τα κάνουμε κάτι άλλο.
0: Έτσι.
1: Που είναι δύο-τρεις διαφορετικές χρήσεις. Και είχαν πει τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει πολύ σωστή ιδέα. Ο Ανδρέας από αυτόν πήρε τα καλά πράγματα που έχει ο Γιώργος. Όταν άκουγε μια ιδέα που ήξερε ότι έχει δουλέψει κάπου αλλού, σου λέγε ναι, δοκίμασέ το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κόμπλαρε μια ολόκληρη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις από την άλλη πλευρά. Ναι. Ο Εύερτ, ας πούμε, που ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε βεβαίως. Γιατί όχι. Λοιπόν, η διοίκηση κατάφερε να μην το επιτρέψει χωρίς επιχείρημα. Διότι όταν λέμε διοίκηση, δεν υπάρχει κάποιος νυφλής Παπαδημητρίου να πει όχι. Αυτό είναι κάτι ασαφές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζει κάθε πρωθυπουργός που λέει: θα πάω πάνω για να ανταλλάξω όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και μετά το μόνο στο οποίο βρίσκει μοναδικό να καθίσει είναι το γνωστό.
0: Αυτά όσον αφορά πάνω κάτω στα οικονομικά. Έτσι. Τώρα τα περί εκλογών μην τα ξανασυζητήσουμε. Είναι
1: όχι, όχι, για το Σαμαρά θα μου πεις.
0: Για το Σαμαρά, ναι, ήταν σαφής και ήταν και έτσι όπως αυτό που είδαν όλοι, λέω, δεν λέω κάτι περισσότερο. Ήταν και λίγο, να το πω έτσι, αδόκιμα θα το πω και τσαντίστηκε, τσαντισμένη απάντηση.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή η ερώτηση του Γιάννη του Κολογηθά σχέση με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή μαζί το διαφοροποιεί προφανώς. λέει ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Ωστόσο, μιλάμε για κριτική η οποία αμφισβητεί στον πυρήνα την εξωτερική και την πολιτική άμυνα της χώρας.
1: Ναι, και...
0: Ένα. Δύο, η απάντησή του είναι πείτε μου αν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που προανήγγειλε, εξήγγειλε το 23. Εάν κάνω κάτι διαφορετικό, θα δεχθώ την κριτική. Με αυτό το, αυτού τύπου την κριτική. Ήταν και πολύ σκληρός για δημοσιεύματα. Μάλιστα είπε αυτού του τύπου, αυτού του περιβάλλοντος, ότι μιλάμε για κάποιοι, καταλαβαίνω, είπε ότι μπορεί να μην τους αρέσω, να μην πηγαίνουν. Αλλά υπάρχει και μία πατρίδα στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, είπε, υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες οι οποίες γράφουν πολύ πιο επιθετικά από πολλές τουρκικές για την ελληνική πολιτική άμυνα.
1: Που ελέγχουν την ελληνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο αυστηρά από ότι τουρκική. Αναμενόμενο είναι αυτό όμως.
0: Εν κατακλείδη, τι είπε, δηλαδή, Σαμαρά.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης.
1: Αυτό ήθελα εσύ που είσαι μέσα τώρα εκεί.
0: Κανένα περιθώριο. Κανένα περιθώριο.
1: Σε ποιο γραφείο ήσασταν, στο διπλανό από το γραφείο του?
0: Στο δίπλα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πριν, στον προθάλαμο του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Κάποιος το είχε γραφείο του αυτό, ο Γιώργος το είχε. Γιατί οι πρωθυπουργοί αλλάζουν γραφείο. Είναι δύο οι χώροι που μπορούν να επιλέξουν.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει το κλασικό χώρο. Αυτό που έχουν τον. Ναι, μπαίνοντας αριστερά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λέει ότι.
1: Μπαίνοντας από πού μπήκε, παιδάκι μου, κύριε.
0: Εντάξει, από κάτω ανεβαίνει.
1: Τότε τι αριστερά. Όλα αριστερά τα βλέπεις.
0: Όπως και τη δάση στον Τζάκη, αριστερά είναι το γραφείο του. Λοιπόν, τι λέω. Τι λέει μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης? Κανένα περιθώριο συνεννόησης είπα αυτά στα συνθήκες.
1: Μάλιστα. Okay. Άρα...
0: Τέλειο είναι αυτό, κλείνει.
1: Και ήταν βαρύς αυτό.
0: Ναι, ήταν
1: βαρύς.
0: Και,
1: εσείς που είσαστε μέσα, λοιπόν, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι κύριε παιδί μου, νιώθεις και τα vibes.
0: Mm-hmm.
1: Αρνητικό, ήταν... Είναι ότι δε, παιδιά.
0: Δεν, όχι.
1: Ξεχάστε τα δε.
0: Ναι.
1: Με τον άνθρωπο δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
0: Και αν μπορούσα, θα έλεγα κι άλλα. Αυτή την αίσθηση είχα. Έτσι. Ενδιαφέρον.
1: Δεν είπε στον Κολοκυθά, έλα κάτσε εσύ εδώ. Έτσι. Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις για το Σαμαρά.
0: Είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι απαντήσεις που έδωσε για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή το βάζει σε μια άλλη διάσταση. Πρώτα απ' όλα, λέει ότι δεν θέλω να διαπραγματεύομαι. Σε θέση αδυναμίας.
1: Λοιπόν, αυτό κράτησα εγώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή το πρωί φιλοξενούσατε τον κύριο Μαρτζούκο, καλά λέω το όνομα.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτζούκος και ήταν και στο
1: Καλαρίτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος ήταν σε αυτή τη γραμμή ο κύριος Μαρτζούκος, εντάξει. Και βεβαίως όταν απέναντι στην Τουρκία, πρέπει να βρούμε τελικά πόσοι βλέπουν αυτές τις εκπομπές. Διότι υπήρξε εκπομπή στην Τουρκία. Είναι πολύ αυτή που λένε.
0: Πολύ.
1: Ωραία.
0: Στο οποίο στέκεται απέναντι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και για τη δική μας την εκπομπή, να το πω διαφορετικά. Λέει, βλέπω συνέχεια καθημερινά κύκλους, χάρτες από εδώ από εκεί. Σαν να λέει, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε.
1: Ναι, αλλά δεν τον ακούει κανείς.
0: Το ερώτημα που τέθηκε ήταν, όλο αυτό που κάνουμε είναι για να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ήρεμης διαπραγμάτευσης, ή τέλος πάντων είναι γιατί έχει έρθει, γιατί ρεαλιστικά μπορούμε να λύσουμε θέμα ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας? Καθαρός, όχι, δεν είμαστε σε κανένα σημείο που μπορούμε να λύσουμε ρεαλιστικά ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας.
1: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Καθαρή απάντηση.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο τολμηρά σενάρια, από αυτά, λες τώρα θα φτιάξουμε και ένα σενάριο, ρε παιδί μου, να ξεφεύγει από τα ρεαλιστικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν βεβαίως ότι κάτι γίνεται. Κάτι ο Θεός, κάτι ο Αλλάχ, κάτι ο Τραμπ ή όποιος είναι εκεί να κάθεται στην καρέκλα του Προέδρου των ΗΠΑ, κάτι η Ευρώπη που λέει άντε να λύσουμε και κανένα θέμα, πραγματικό θέμα δηλαδή, και μας βοηθάνε και τις δύο πλευρές να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι με προοπτική να σηκωθούμε όταν θα τα έχουμε λύσει. Αυτό τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Το τέλειωσε σήμερα μιλώντας και απαντώντας σας αυτά, λέει ο Μητσοτάκης, το κατάλαβα εγώ, αλλά γι' αυτό θέλω τη δική σου αίσθηση που λέμε. Ότι όταν θα είμαι ακόμη πιο ισχυρός από όσο είμαι ήδη τώρα, τότε θα δω αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης ανάλογα με το τι θα κάνει
0: είναι
1: η άλλη πλευρά.
0: Βέβαια θα σου πω γιατί αυτές οι κινήσεις αρέσουν ή τις παρακολουθούν οι στρατιωτικοί. Γιατί ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι στέκονται πολύ έχοντας μία απόσταση από τα κυβερνητικά πράγματα, αναλυτές και στρατιωτικοί, φώναζαν, είναι θετικοί, γιατί πάντα φώναζαν ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Ότι τα δύο πράγματα, τα δύο αυτά συνδέονται άρρηκτα. Έτσι. Και τώρα υπάρχει μία, να το πω έτσι, εφορία με τους εξοπλισμούς, γιατί ενισχύεται η πολιτική, ενισχύεται το πολιτικό κομμάτι στο πλαίσιο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έχει εξοπλισμούς. Τι λέει όμως ο Μητσοτάκης? Λέει ότι εγώ δεν θέλω να διαπραγματεύομαι, ή μάλλον θέλω να διαπραγματεύομαι από θέση ισχύος. Ρίχνει τους τόνους λέγοντας, παιδιά, ηρεμήστε, ήρεμα, δεν υπάρχει λόγος όλο αυτό. Λέει ότι το 19, και είναι έντιμη η απάντησή του, το 19 βρήκε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Τι λέει όμως, ξαναλέω έντιμα, ότι δεν το χρεώνω πουθενά. Και δεν μπορώ να το χρεώσω πουθενά όταν έχεις περάσει μια δεκαετή τέτοια κρίση. Δηλαδή δεν μπορώ να ρίξω πάνω στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, μεγαλύτερη αβάντα στο Τσίπρα δεν μπορούσε να
0: δεν
1: κάνει.
0: Έχει, όχι, όχι, δεν την έκανε την αβάντα. Θα σου πω γιατί του έκανε σφοδρή επίθεση.
1: Καλά, έπρεπε να το ισορροπήσει.
0: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Λέει σε αποστροφή του λόγου του ότι όταν έχεις περάσει δεκαετή κρίση, τέτοια κρίση, δεν μπορείς να ρίξεις στους εξοπλισμούς ή να έχεις τα ανταλλακτικά που θέλεις οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είπε, δεν το χρόνο κάπου. Τι είπε? Όταν του τέθηκε το ερώτημα, το Τσίπρας λέει ότι αν οι Αμερικανοί πάρουν τα F-35, αυτό λέει ο Τσίπρας,
1: οι Τούρκοι
0: είναι εθνική ήττα για εμάς. Και απαντά ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για τον ίδιο Τσίπρα που επί των ημερών του μπήκε η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Η Τουρκία ήταν συγκατασκευάστρια.
0: Αυτό.
1: Ναι, μιλάμε. Καλά, έχει δίκιο. Καλά.
0: Προφανώς έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Τώρα κακή. Ήτανε χαζή η διατύπωση αυτή του Τσίπρα. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, οι ακροάτριες και οι ακροατές μας το είχαν ακούσει, διότι δεν τα μασάμε. Τα λέμε και τα καλά και τα κακά κατά την κρίση μας πάντα. Όμως, αυτό τι λέει? Διότι όταν απέναντι έχεις αναλυτές, για αυτούς έλεγα, δεν ξέρω πόσο τους ακούνε στην Τουρκία, τι ακροματικότητα έχουν και τι επιρροή έχουν, αλλά βγαίνει αναλυτής. Εμάς, δικός μας, δεν το έχει κάνει ποτέ. Και αν το έκανε μια φορά, θα το έκανε σε κάνα, ξέρεις, κάποιο, κάπου. Και αν το έκανε σε ένα μεγάλο κανάλι, δεν θα τον ξανακαλούσανε. Να πει ότι εμείς, αν χρειαστεί, θα πάμε απέναντι και θα τους θάψουμε, τους κατοίκους της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου. Δεν έχει υποθεί αυτό. Από τότε που ο μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ποιος ήταν, έφτιαξε την σφαγή της Χίου. Ο Ντελακρουά. Ωραία. Ευτυχώς που έχουμε κάποιον να μας τα λέει.
0: Γεωργής
1: Ναβαρίνος. Στη ζωγραφική PhD. Φιλότεχνος ο Γεωργής. Είδες, πάντα υπάρχει κάτι να μάθεις.
0: Ναι.
1: Βγαίνει άνθρωπος λοιπόν και λέει τέτοιες ανοησίες που, πρόσεχε, από την άλλη οι Αμερικάνοι μας έχουν πει κατά καιρούς, προσέξτε, είστε αδύναμοι εκεί. Οπότε βεβαίως τώρα έχουμε κάθε δικαίωμα να μην είμαστε αδύναμοι εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως είναι σημαντικό και σε αυτή την περίοδο που ζούμε και με τα ενεργειακά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, έχει τη σημασία του να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ισχύς στις ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας. Διπλωματικά, πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ισορροπία στην κυβέρνηση αυτή του Μητσοτάκη με τον Δένδια στην Οστάμινας και τον Γεραπετρίτη στο εξωτερικό είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι, και είπε και κάτι ενδιαφέρον, ότι παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Μιλάμε για μια χώρα 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Για την Τουρκία δηλαδή, να τα βάλουμε σε μετάξι τα πράγματα. Λίγο να ηρεμήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, είναι σαν να λέει, κουλάρετε λίγο. Δεν μπαίνουμε να πάρουμε την Αγία Σοφιά σήμερα. Αφήστε το λίγο μετά.
1: Μάλιστα, κύριε Νίφλη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έλεγα σε παλαιότερες εκπομπές σας ότι εντάξει, ρε παιδιά, αλλά αυτά που μου λέτε είναι να πάμε να κάνουμε πόλεμο. Να το συμφωνήσουμε, μα να τον κάνουμε.
0: Μα ποτέ. Πάντα το θέτω και τώρα. Και
1: δεν λέω για σένα, λέω για άλλους συνομιλητές.
0: Εγώ αυτό που φοβάμαι με τους συνομιλητές και πάντα το θέτω είναι, φοβάμαι τα μικροατυχήματα που καταλήγουν σε άσχημες καταστάσεις. Λοιπόν, αλλά θα φύγουμε τώρα για αλλαγή ημιώρου. Θέλω να πω, επειδή με έχουν πιάσει από τη γειτονιά μου εκεί στην Κυψέλη, στην Πλατεία Αμερικής, και με έχουν εξουδωτήσει να τα χώσω σήμερα, για το Δήμο της Αθήνας. Μετά, οπωσδήποτε, θέλω 1,5 λεπτό γι' αυτό.
1: Μετά τον καλεσμένο μας.
0: Όχι, πριν το καλεσμένο, μόλις μπούμε μετά το. Την, δεν θα τα χώσω. 1 λεπτό θέλω να πω κάτι.
1: Εντάξει.
0: Για το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, όπου με σταμάτησαν στη γειτονιά, με έβαλαν στη μέση και μου λένε Μανώ, ή θα κάνεις κάτι, σου λέω να κάνω κάτι, δεν μπορώ, παιδιά. Να πόνε. Έτσι, να καλέσω την αντιπολίτευση σύσσωμη στο Δήμο της Αθήνας να πει δύο πράγματα, γιατί ένα πάρκο το οποίο ήταν κόσμημα, έτσι, κόσμα, είχε γίνει κόσμημα. Ήταν κλειστό, άνοιγε, έκλεινε.
1: Άστα, θα τα πεις αμέσως μετά.
0: Έχει γίνει της τρελής.
1: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φωτιά ξέσπασε αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Στο σημείο σπέβδει ισχυρή επίγεια δύναμη. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Open. Τόνισε παράλληλα ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Πρώτο μπυλώνει κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει 11 περιοχές της χώρας έως και αύριο το μεσημέρι με καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική. Συνελήφθη ένας άνδρας για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Καστελόριζο, 26 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 28 στην Ελαφώνησο.
11: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως σε σταδίο αμαλίας Αρδιτού.

0: Έλα, για να προλάβω πριν το προσκυλημένο μας. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί η γειτονιά, το ζαχαροπλάστησα, γείτονες από την άλλη. Λένε μάνο κάτι πρέπει να γίνει με το πάρκο. Το πάρκο αυτό, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, που είναι στην πλευρά Αμερικής, είναι αυτό που έχω περιγράψει πάρα πολλές φορές, είναι στη γειτονιά μου. Αυτό είχε τακτοποιηθεί με λουλουδάκια και τα λιπάκια που μπορεί, ήταν μια ευχάριστη βόλτα. Mm-hmm. Το πρωί άνοιγε, το βράδυ έκλεινε. Εντάξει.
1: Α, αυτό είναι. Τώρα έψαχνα πού είναι αυτό να το βάλω στο βράδυ, μυαλό μου.
0: Όταν λέω έκλεινε, έκλεινε η πόρτα. Οκ. Okay. Ξαφνικά
1: όπως
0: έπεσε
1: σε...
0: μπροστά στα μάτια μου, έπεσε πριν από 2 χρόνια η πόρτα, η καγγελόπορτα. Μπροστά μου ότι ο περνούσε και
1: έπεσε πάνω τη.
0: Όχι, όχι. Το παίξαμε και στο ενικός. Είχε πέσει η πόρτα. Η λύση που βρέθηκε ήταν να μην ξαναμπεί πόρτα. Να μην είναι έτσι πόρτα. Ανοιχτό. Εκεί είναι ένα κέντρο πλέον διακίνησης, καθαρότατα. Βρίσκεται κολλητά με υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή είναι μεσοτυχία με υπηρεσία του Δήμου. Κατάλαβες, δεν είναι κανένα ξεχασμένο πάρκο.
1: Δεν έκλεισε η υπηρεσία του Δήμου.
0: Είναι μεσοτυχία. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ένα χάλι για την περιοχή και είναι και εστία βρωμιάς. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξαφνικά και λες, γιατί τα αφήνουμε, ρε παιδί, γίνεται αυτό. Πραγματικά γιατί τα αφήνουμε. Συγγνώμη, για να μην. Επειδή τώρα δεν είναι λαϊκισμός, πρόσεξε με. Είναι. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν συγκεντρωθεί, κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, Πατησίων και Αγαθοπόλεως, στον παλιό Χόντο. Για να σου καταλάβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πάει όλες εκεί στο κτίριο. Πρόσεξε. Υπάρχει δίπλα ένα παρκάκι και αμέσως μετά μια υπηρεσία του Δήμου.
1: Ναι.
0: Για να δείξω ότι όχι απλά δεν είναι απομακρυσμένο. Είναι δίπλα, είναι κολλητά.
1: Δεν πρέπει να είναι δίπλα για να το προσέξουν.
0: Μα λέω πόσο δε μάλλον. Έτσι. Και είναι διακίνηση ναρκωτικών, είναι πολλά πολλά πράγματα, πολλά και πολύ σκοτάδι και κάπου έλεος. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που ήταν σκοτεινό και παρέμεινε σκοτεινό, ήταν φωτεινό, έγινε φωτεινό, το έκαναν, τώρα ας ξεκινήσουν να με βρίζουν ή το είχε κάνει ο Μπακογιάννης, το είχε φτιάξει, γιατί αυτό το είχε πάρει, το νίκες από τη ΔΕΗ, ανήκει στη ΔΕΗ.
1: Α, η οποία είχε δίπλα κάτι.
0: Ακριβώς. Και λέει τι ρε παιδιά, δώστε το εδώ στο Δήμο, το δώσε ήδη. Το έφτιαξαν και τα λοιπά. Άνοιγε, έκλεινε. Και ξαφνικά.
1: Το χάσε ήδη. Γίνει... Και δεν πειράζει.
0: Κατάλαβε το
1: λαμπάκι. Τώρα το χάσε και ο
0: Δήμο. Ναι, τώρα. Εντάξει. Φτάνει όμως λίγο. Φτάνει. Αυτά.

0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Χαίρετε, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σήμερα είναι και μέρα που 24 Ιουλίου 1923 υπεγράφει η Ιδρυτική Συνθήκη της Σύγχρονης Τουρκίας, η Συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Βέβαια, το ερώτημα είναι ποια είναι η σημερινή Τουρκία και ποιες είναι οι επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν τόσα χρόνια μετά, το οποίο αφορά και εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Και που έχει φτάσει να έχει καταντήσει σε πολλά εισαγωγικά η Συνθήκη της Λοζάνης στο καθημερινό λεξιλόγιο και στην καθημερινή συζήτηση της Τουρκίας. Εγώ θα προσθέσω.
2: Μα, έχουμε καταντήσει να υπενθυμίζουμε στην Τουρκία ότι υπάρχει μια Συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε Τζογόπουλε, μιας που πήγαμε από εκεί, η Τουρκία είναι το επόμενο κράτος με το οποίο θα ασχοληθούμε όταν θα έχει τελειώσει η υπόθεση του Ιράν, αν τελειώσει ποτέ?
1: Δεν ξέρω με ποια έννοια το εννοείτε αυτό. Γιατί
2: είναι ερευνητικού ενδιαφέροντος η ερώτησή μου, δεν λέω, αλλά...
1: Ναι, ήδη ασχολούμαστε με την Τουρκία, αλλά θα έλεγα ασχολούμαστε με την Τουρκία από δυτική οπτική γωνία με θετική χρειά, διότι και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν αυτή τη στιγμή την Τουρκία ως μια χώρα η οποία θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Για να μην συμβεί ξανά αυτό που συνέβη με το Ιράν, πρώτα απ' όλα. Γιατί το Ιράν συνεργαζόταν με τη Δύση και μετά κάναμε διάφορα μαγικά και τώρα βομβαρδίζουμε.
1: Ακριβώς, για να μην συμβεί αυτό, και ταυτόχρονα διότι υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω συνεργασίας της Τουρκίας και με τη Ρωσία αλλά και με την Κίνα, που είναι η βασική πρόκληση αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερο βαθμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και η πρόκληση, θα έλεγα, και για την ελληνική και για την κυπριακή διπλωματία, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να πείσουμε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και δύο χώρες οι οποίες απειλούνται από την Τουρκία.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Κάτι απάντησε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο Open και στον καλούς συναδέρφους Μάνων Ιφλή και Γιάννη.
0: Ναι. Τι θες το για το Στέγη?
2: Γιάννη Κολοκυθά.
0: Ναι.
2: Μπορείς, σε παρακαλώ, επειδή σε σένα απάντησε ο κ. Μητσοτάκης αυτό το θέμα των F-35, να δούμε πώς το σχολιάζει ο κ. Ζωγόπουλος.
0: Εντάξει, να δέσουμε την εξέλιξη που έχει υπάρξει. Δεν είναι τόσο η απάντηση του Πρωθυπουργού, όσο η εξέλιξη που υπάρχει από το ερώτημα που έθεσε ο Μπέλο, ο Δημοκρατικός, και πήρε την απάντηση από το State Department ότι δεν πλήρει ακόμα τις προϋποθέσεις για τα F-35 η Τουρκία.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι απολύτως σαφές, υπό την έννοια ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν κυρώσεις είναι απολύτως συγκεκριμένος, και είναι ότι το 2019 η Τουρκία αποφάσισε να συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο με την Ρωσία και να προχωρήσει στην αγορά ενός συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, δηλαδή του περίφημου S-400 από τη ρωσική πλευρά. Όσο η Τουρκία έχει την κατοχή της στο συγκεκριμένο σύστημα, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αν βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, αν δηλαδή με την ανοχή της Ρωσίας προφανώς και με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρήσει η Τουρκία στην πώληση του συγκεκριμένου συστήματος κάπου αλλού, σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου, όπως έχει γραφτεί, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχουν οι κυρώσεις. Αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ θεωρητική. Και παρά το γεγονός ότι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος λέει ότι θέλει να έρθουν οι κυρώσεις, είναι κάτι σημαντικό από μόνο του, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα αύξηση των κυρώσεων από το Κογκρέσο.
2: Απαντώντας ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση των συναδέλφων, λοιπόν, για το σχόλιο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι μεγάλη ήττα αν πάρει η Τουρκία τα F-35, ο Μητσοτάκης είπε ότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν συμπροταγωνίστρια στην κατασκευή των F-35. Ερώτημά μου είναι, δεν ήξερε ο Ερντογάν ότι παίρνοντας τους S-400 θα δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα?
1: Το ήξερε πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η τουρκική εξωτερική πολιτική της σημερινής εποχής.
0: Ποια
1: δηλαδή, ότι συνεργαζόμαστε όταν θέλουμε με τη Δύση και όταν θέλουμε με την Ανατολή. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, διότι είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το άνοιγμα το οποίο έχει κάνει η Τουρκία προς άλλες χώρες και προς άλλες αγορές. Και αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι ως ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εσείς δεν μας θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δική μας ευθύνη και είναι ένα επιχείρημα το οποίο υπάρχει από την εποχή της ελληνικής κρίσης χρέους. Αυτή ακριβώς η ουσία και η λογική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ανεξάρτητα προφανώς από αυτό που σημαίνει για τα F-35. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι το γνώριζε ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά προτίμησε προφανώς την εργασία με τη Ρωσία την εποχή εκείνη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Τώρα, εγώ να παραμείνω λίγο στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί με τσίγκλησε τώρα με τον κύριο Τζογόπουλο. Αν θέλετε να μας πείτε ότι εδώ τίθεται διαρκώς τίθεται τα ζητήματα της συνθήκης της Λοζάνης από την τουρκική πλευρά, και θέλω να δω με ποιους τρόπους και αν εσείς βλέπετε ότι προσπαθεί η Τουρκία να τις παραβιάσει ή μπορεί να νομιμοποιήσει παραβατικές καταστάσεις κατά της αντίθετης συνθήκης της Λοζάνης.
1: Η Τουρκία το κάνει ήδη αυτό σε ό,τι αφορά τη Συρία και το κουρδικό ζήτημα. Έτσι, υπάρχει αλλαγή εδαφών και συνόρων. Αυτό είναι κάτι απολύτως σαφές και το έχουμε δει από το 2015 και μετά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τα νησιά του Αιγαίου και την τουρκική επιχειρηματολογία, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολουθείται πλέον εκτός από θεωρητικά επιχειρήματα και από πολιτικά επιχειρήματα. Η δική μου άποψη είναι ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει η Ελλάδα να απαντήσει σε αυτή την πολιτική είναι με τον εξοπλισμό και με την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Δεν βλέπω εγώ άλλο τρόπο, δηλαδή μέσω του διεθνούς δικαίου, να μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την καινούργια τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το οποίο λέω, αλλά πρακτικά με βάση το ρεαλισμό στη διεθνή σχέση είναι ο μονόδρομος.
0: Καθόλου. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο, και δεν είναι καθόλου ευχάριστο γιατί εδώ αντί να προοδεύει ο κόσμος, το λέω γενικά, και να συμπορεύεται, να συμφωνεί σε συνθήκες, σε συμφωνίες, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.
1: Επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, και αυτό νομίζω το κάνει η Ελλάδα μετά, όταν δηλαδή βγήκαμε από την κρίση χρέους, νομίζω ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε, ακούσαμε και πριν από λίγες μέρες, σε ό,τι αφορά το Ιράν, πόσο κοστίζει αυτός ο πόλεμος από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Το κόστος πλέον για την άμυνα είναι τεράστιο, και πάμε και σε ένα γενικότερο κόστος σε ό,τι αφορά και σε μια γενικότερη κούρσα εξοπλισμών, προφανώς στο πλαίσιο του συνοαμερικανικού ανταγωνισμού. Άλλο βέβαια αυτό θα μου πείτε, και άλλο τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλο τρόπο με βάση το πώς εξελίσσονται πλέον οι διεθνείς σχέσεις στη γειτονιά μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζόγλου. Να είστε καλά. Καλό σου μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρές σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο Κόκκινο, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η καριέρα, αγαπητοί, δεν ξεκινά με την αποφύτηση. Χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένες συμβουλευτικές και καλή προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες με την πλατφόρμα Career Connect. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο 26. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 με έναξη 5 Οκτωβρίου 26 και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση τώρα στη διεύθυνση που σας είπα euc.ac.cy. Τι γίνεται με την κίνηση, κυρία μου? Σας ακούμε, αγαπητέ. Λέγεται, κύριε Βολάνια.
1: Καλό μεσημέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η Βασιλίση Αμαλίας, Βασιλίση Σοφίας και η άνοδος της Αρδιτού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μην λες για αυτή την άνοδο της Αρδιτού?
1: Πάντα υποφέρουμε όταν περνάμε από εκεί.
0: Ναι. Ή εμείς ή το τραμ.
1: Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυτή την ώρα αρκετά βελτιωμένη η εικόνα και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επίσης να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Δηλαδή κυκλοφορούν και τα αυτοκίνητα που τελειώνει ο αριθμός στο 0.
1: Ναι, ναι, μετά τις 3 σήμερα ελεύθερα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Δεν τον πιάνεις το Βολάνιο. Δεν τον πιάνεις. Cool πάντα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε ότι υπάρχει κίνηση και από αύριο λίγοι περισσότεροι. Αν και αύριο είναι Σάββατο, πάτε για κανένα μπάνιο. Σήμερα προσέξτε, βλέπω τον καιρό να αλλάζει, διότι εδώ είμαστε σε παρατηρητήριο στο Real FM. Δεν είναι οτιδήποτε. Ο καιρός αλλάζει ραγδαία, με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Και είναι πιθανότατο, όπως μας έχουν ενημερώσει οι καλοί μας μετεωρολόγοι, να έχουμε ξαφνικές μπόρες. Λοιπόν, προσεκτικά παρακαλώ, ευχαριστούμε κύριε Βολάνια. Εγώ να σας πω ότι ένα δίκτυο όταν βελτιώνεται το βλέπετε και το καταλαβαίνετε στην καθημερινότητά σας. Σε ταχύτητα, αξιοπιστία και φυσικά στην επικοινωνία. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι η πιο καλή μέτρηση αντικειμενική για αυτό το θέμα, είναι το δίκτυο της Vodafone το δίκτυο εκείνο της κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Έχει σημειώσει μάλιστα τις υψηλότερες επιδόσεις σε 3 μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Θα τα μάθετε όλα αν μπείτε στο vodafone.gr.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέοι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοροπή και η ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της κακοκαιρίας Express που αναμένεται να πλήξει σε επόμενες ώρες 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το κόκκινο

0: Στις περιπαροχών. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά τη φοροεπιδρομή του 2015. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία αλλά αναγκαία συνθήκη και αποτελεί εφικτό στόχο για τη Νέα Δημοκρατία. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκε ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Πύρινος εφιάλτης επικρατεί στη Γαλλία, όπου εκενώνεται μαζικά η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ. Η χώρα ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο δημοφιλή τουριστικό προορισμό συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Οι μάχες με τις φλόγες συνεχίζονται και στην Ισπανία, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γύρω από τη Μαδρίτη. Οι επιστήμονες εντωμεταξύ προειδοποιούν για όλο ένα πιο ακραία σενάρια λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Επίσημα νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον οποίο η Γερμανική Ομοσπονδία έλυσε τη συνεργασία της μετά το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3FM 97,8. Ρωτάει ο Χριστός, αναφέρεται στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, λέει, το τεκμαρτό πότε το είπε? Χρήστο, δεν είπαμε ότι είπε για το τεκμαρτό ο Πρωθυπουργός. Είπαμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ελευθέρων επαγγελματών

0: Σωματείων είναι το τεκμαρτό, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Έχει διάφορα μηνύματα εδώ. Τα τεράστια δεν μπορώ να διαβάσω. Έτσι.
1: Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Γκίκας διαβάζω εγώ για κάτι που είπα εγώ. Φουλ άστοχος ο παραλληλισμός σας Ιράν με Τουρκία. Καλησπέρα σας. Δεν είναι παραλληλισμός. Είναι άλλο πράγμα ο παραλληλισμός. Εγώ είπα ότι οι δύο μεγάλες χώρες της περιοχής, τη μία τη χάσαμε, το Ιράν, ήδη πριν πάρα πολλά χρόνια, και ότι δεν πρέπει να χάσουμε την Τουρκία. Αλλά οι δύο αυτές χώρες είναι που έχουν επαρκείς δυνάμεις για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Η άλλη χώρα που έχει δυνάμεις, αλλά με την οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται η προσπάθεια να παραμείνει στο πλευρό της Δύσης, είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Με την οποία έγινε μια τεράστια συμφωνία. Mm-hmm. Τι ακριβώς τώρα είναι αυτή η συμφωνία του Τραμπ, είναι Τραμπ. Δεν μπορεί να βγάλει αμέσως συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Κρατώ το σχόλιο του Νετανιάχου, ο οποίος είπε: χαιρετίζω την προσέλευση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν το έχει αποκλείσει. Και ο Τραμπ είπε ότι τις είπαμε της Σαουδικής Αραβίας ότι θα σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις πυρηνική βιομηχανία, αλλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις με την αναγνώριση του Ισραήλ, γιατί αυτό είναι βασικά η συμφωνία του Αβραάμ, ότι αναγνωρίζουν τα κράτη της περιοχής την ύπαρξη του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά και πολλά ακόμη. Για πες, τι άλλο είδες?
0: Όχι από μηνύματα, όχι. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα αυτό που λέει η Ιωάννα, μια και λέτε για να εκμετάλλευτε τα κτίρια της Αθήνας. Θα πω και εγώ, λέει, για Πειραιά. Πιάστε, λέει, τη Θιβόνα από τα Village προς Πειραιά. Μέχρι και στη Ρετσίνα γίνεται χαμός. Καμένα εργοστάσια δεξιά και αριστερά και εκείνη η έρημη έκταση απέναντι από το πάρκινγκ των ρομοπορηματοφόρων στη Λεύκα. Αφήστε το, λέει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αναρωτιέται πάντως.
1: Καλά το λέει η Ιωάννα.
0: Βέβαια. Yeah. Αυτό το εγκαταλειμμένα. Να πούμε ότι για το καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή τη χρήση γης, εκεί που έχεις βιομηχανία, εργοστάσιο παρατημένο, καμένο, εγκατελειμμένο, κλειστό για πολλά χρόνια, δεν σου επιτρέπεται να πας να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να κάνεις αλλαγή χρήσης γης. Άρα αυτό, λέει, τώρα που λες πολύ σωστά, λες ότι αυτό είναι μια πολύ, είναι πανάρχια ιδέα, η αλλαγή χρήσης γης, για να μπορέσει ο χώρος, ο βιομηχανικός χώρος, να γίνει σπίτι για παράδειγμα, να δούμε αν θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει. Σημαντικό θα είναι, μπορεί να
1: αυτό,
0: γίνει.
1: Αυτό, η περιοχή την οποία λέει η Ιωάννα, που είναι όπως κατεβαίνει στην Πειραιώς δεξιά, ας πούμε,
0: βέβαια.
1: Βασικά, και πάει μέχρι την Ιερά Οδό και μέχρι την Πετρούραλη,
0: mm-hmm.
1: Είναι πραγματικά μια έκταση των Αθηνών,
0: mm-hmm.
1: η οποία μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό,
0: mm-hmm.
1: μπορεί να δώσει λύσεις πρασίνου, που μάλιστα δυστυχώς στη Δυτική Αττική δεν έχουμε πράσινο, άρα να το ενισχύσει. Και ότι επιτέλους, βάλε πόσα χρόνια πήρε mm-hmm. για την ανάπλαση του Βοτανικού, όπου θα χτιστεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και πόσο καιρό, και λέμε τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, διότι είναι δύσκολο να γίνει ένας μεγάλος σταθμός ΚΤΕΛ που να εξυπηρετεί
0: ναι.
1: εκεί. Πόσο καιρό πήρε και έγινε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να φτιαχτεί το μηχανοστάσιο των σιδηροδρόμων και μετά του μετρό. Το μετρό δεν είχε μηχανοστάσιο. Πού θα πηγαίνει η σειρμή? Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή, δεν τα κάνουμε οργανωμένα. Κάνει μια μεγάλη πολεοδομική, ρε παιδί μου, αναδιοργάνωση. Εκεί που μπορείς να το κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, η λέξη πολεοδομία, με την έννοια της πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο με την έννοια της άδειας οικοδομής και με τα κενά. Χθες έλειψες, αλλά είχε ένα ωραίο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Πώς το σύστημα της υπολαιοδομίας έμαθαν κάποιοι που το δουλεύουν, βλέπουν τα κενά του, βλέπουν τα παράθυρά του και από εκεί δίνανε άδειες και διάφορα άλλα κόλπα και φυσικά βγάζαν λεφτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, γιατί κάποιος μου είπε, γιατί λες ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι σκάνδαλο. Λέω, παιδιά, σκάνδαλο είναι, τι άλλο να πεις. Ο Μητσοτάκης σκάνδαλο δεν είπε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην συνέντευξή σας σκάνδαλο.
0: Ουδέποτε αρνήθηκε ότι είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Είπε και δύο βασικά πράγματα. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είπε ότι επιχειρήσαμε να τον εξηγιάνουμε εν κινήσει, αποτύχαμε. Αν γύριζε το χρόνο πίσω, θα έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση πολύ πιο νωρίς. Δεν την έκανε.
1: Μα αυτή είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί να διαχειρίζεις ένα σύστημα να μην καταλαβαίνεις ότι χάνει από παντού και μπάζει από παντού και γίνεται. Και μετά θα σε κατηγορήσουν. Δεν θα πω δικαίως, αλλά είναι αυτονόητο αφού εσύ είσαι κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα σε κατηγορήσουν ότι γνώριζες ότι υπήρχαν προβλήματα και απλώς τα άφηνες να συνεχίζονται τα προβλήματα γιατί τα εκμεταλλευόντουσαν οι δικοί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη δεύτερη ανάγνωση για τις βάσεις που βγήκαν χθες και βλέπω, λέει ας πούμε η Απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Είναι βάσεις που ανέβηκαν πάρα πολύ, ναι, γιατί πλέον, κοίταξε, αρχίζει και συνδέεται ρε παιδί μου, είναι καλό που συνδέεται μέχρι ενός σημείου. Το ότι ένας νέος άνθρωπος συνδέει τις επιλογές του με την διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι ρε, αλλά πόσα χρόνια χάσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το πανεπιστήμιο και η μόρφωση γενικά με την αγορά εργασίας. Πόσα χρόνια έχουν χαθεί σε αυτόν τον τόπο όπου δεν άφηναν οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπουν επιχειρήσεις να εξηγήσουν τι κάνουν, πώς οργανώνουν τη δουλειά, να πάνε να ψάξουν για στελέχη, για ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια επιχείρηση που θα πήγαινε στο Πολυτεχνείο να πει ότι παιδιά εμείς έτσι δουλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η σκοπή μας, αυτές είναι οι επενδύσεις μας, αυτά παράγουμε, μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνετε.
0: Είναι ιδεολογικές αγγυλώσεις αυτές.
1: Ναι, κοστίζουν ιδεολογικές αγγυλώσεις. Οι αγγυλώσεις γενικώς κοστίζουν.
0: Μόλις χτύπησε μήνυμα 112 στη Λάρισα, παιδιά. Όπου λέει προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Έτσι, να έχουμε το νου μας γενικότερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουκουλόπουλε, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Κουκουλόπουλε.
2: Γεια σας, κύριε Κουκουλόπουλε.
0: Ευχαριστημένος με τον Ε65.
2: Κοιτάξτε, και προβληματισμένος, είναι ανάμεικτο αυτό
0: που. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τα θετικά που έχει η Δυτική Μακεδονία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Έτσι είναι σημαντικό. Να σας πω τώρα σοβαρά όμως τι με προβληματίζει. Βλέπω το χάρτη και όπως τον βλέπουμε έτσι μπροστά μας απλωμένου, δεξιά είναι ο Παθέ, αριστερά είναι η Ιόνια οδός, στη μέση είναι η Κεντρική οδός, διασχίζεται η κατεξοχήν πυρωτική Ελλάδα από τρεις μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Την ίδια ώρα η χάραξη που έγινε προπολεμικά της σιδηροδρομικής γραμμής που θα προγραμματιζόταν να ενώσει την Κοζάνη, τη Στάρισα, τα Γραβενά με την Καλαμπάκα και τη Θεσσαλία έχει σταλεί στο 2044.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαστε χώρα της Ρόδας, το καλύτερο...
1: Και φιλότιμο.
2: Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει κάθε νοικοί άνθρωπο αυτό που λέω, δεν το λέω σαν την παραβάτη.
0: Καταλάβαμε τη λέτε.
2: Δηλαδή είμαστε μια χώρα που έχει επενδύσει τα πάντα σε αυτοκινητοδρόμους. Τώρα βλέπει κανείς τρεις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, σας λέω στην κατεξοχήν πυρωτική Ελλάδα και ο Σιδηρόδρομος, προσέξτε, έχει χάραξη προπολεμική.
0: Η αλήθεια είναι ότι την ανοίξαμε την κουβέντα αυτή μόνο μετά την τραγωδία των Ντεμπών και την εγκαταλείψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επενδύσαμε επί δεκαετίες στους δρόμους, στους αυτοκινητόδρομους και όχι στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Προχθές είχαμε σε ακρόαση την νέα ηγεσία. Ηγεσία, δηλαδή, ουσιαστικά ανανεώνεται η θητεία της.
1: Ανανεώνεται ο διορισμός της.
2: Των ελληνικών σιδηροδρόμων, τους είχαμε σε ακρόαση στην Επιτροπή ΔΕΚΟ. Ρώτησα αν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό που έχει αυτή τη γραμμή και κάποιες άλλες νέες γραμμές το 2044 και δεν πήρα απάντηση. Δηλαδή, διατησιοποίηση, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό που σας είπα. Δεν είναι μια κακομοιριά, δηλαδή, είναι από συνάγωγο μέσο και προσέξτε, χάσαμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το λέω γιατί το είχα προτείνει εγκαίρως πριν το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή ο σιδηρόδρομος μπορούσε και έπρεπε να είναι μια κορυφαία προτεραιότητα με ηλεκτροκίνηση mm-hmm. που θα βασίζεται σε άπη. Ήταν μια ολόκληρη επιλογή που μπορούσε να άλλαζε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το στοίχημα το έχασε η Ελλάδα. Να δούμε αν θα υπάρξει στο μέλλον μια τέτοια μεγάλη δυνατότητα σαν το Ταμείο Ανάκαμψης mm-hmm. για να βάλει μπροστά, να καλύψει ένα τέτοιο κενό που είναι μια μεγάλη στέρησή της εν το σύγχρονο δεδομένο ευρωπαϊκών και όχι μόνο, ας πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι στην Κοζάνη εσείς τώρα από πού θα πηγαίνετε? Από τον Ε65 ή από το...
2: Όχι, από τον Ε65, από την ώρα που γιατί μια άλλη...
0: Άτσες, Γιάννη.
2: Εντάξει, έχει μια ιστορία μεγάλη αυτή τώρα, γιατί αυτό σαν δρόμο στην Κοζάνη ζητούσαμε τον άξονα 10. Mm-hmm. Ο άξονας 10 είναι αυτός που αρτιλάρισε, φτάνει μέχρι το Βελιγράδι. Είναι διευρωπαϊκό δίκτυο και απομένει να γίνει το κομμάτι, ας πούμε, Λάρισα... Λάρισα Κοζάνη και από πάνω μέχρι το φυλάκι της Νίκης.
0: Ναι.
2: Αυτός ο δρόμος έχει υποβαθμιστεί ακριβώς λόγω του Ε65. Σήμερα σίγουρα η πιο βολική οδός, η πιο γρήγορη και ασφαλής είναι Εγνατία Ε65 Αθήνα.
0: Ναι.
2: Ναι, στη Λαμία πάμε στον Παθέ, ας πούμε, έτσι και...
1: Ναι, γιατί κατεβαίνεις, δεν χρειάζεται να ανέβεις, γιατί η Εγνατία ανεβαίνει.
2: Ναι, όχι.
1: Κάνεις κύκλο.
2: Να κάνεις την Εγνατία ολόκληρη και να πας στον Παθέ, όχι, είναι...
1: Δεν συμφέρει, ναι.
2: Πάνω από 100 χιλιόμετρα διαφορά αυτό, 120 ίσως, ναι, είναι πολύ πιο γρήγορος δρόμος αυτός.
0: Ναι.
2: Λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm. Τώρα να πάμε λίγο και στα
2: θα και βοηθήσει την περιοχή, σας είπα, θα θέλω να... Ό,τι έχει υποθεί...
0: Αντιληπτό.
2: Ό,τι έχει υποθεί το προσυπογράφο mm-hmm. για τα θετικά του δρόμου...
0: Mm-hmm.
2: Για την κεντρική Ελλάδα και ειδικότερα για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μιζεριάζω. Απλά οφείλουμε να προβληματιζόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Εγώ το χάρτη κοίταζα και προβληματίστηκα έντονα. Λέω ρε παιδί μου, και το τρένο δηλαδή κατ' ουσίαν πήγε πίσω άλλα 20 χρόνια.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Καλά, δεν πειράζει που πήγε πίσω, διότι δεν έχει και φρένα το τρένο. Στην επιτροπή που ήσασταν χθες. Ο διευθύνων σύμβουλος
2: ακόμα τα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύουν δυστυχώς.
1: Ναι, τώρα μεταξύ μας, επειδή όταν μιλάς με τη Μιλένα Αποστολάκη, αν δεν σου κάνει ειδική εκπαίδευση, εσείς καθόσασταν δίπλα της εκεί, κάθεσα, κοίταξα την επιτροπή. Επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη, καλώς έκανε, και αυτό είναι όταν λέμε εξουμετική αντιπολίτευση. Περί αυτού πρόκειται. Εσείς οι τρεις ήσασταν που εξετάζατε. Είναι σαν να μην υπήρχαν άλλοι. Μακάρι να ήταν έτσι και πιο δυνατό και στις δημοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά τι να πούμε εμείς, δεν τα κανονίζουμε εμείς. Μία ψήφο έχουμε.
0: Αυτό ήθελε να πιστεύω. Άσε να κάνουμε κανένα ερώτημα.
1: Δεν μπορώ να κάνω έναν ύμνο στο ΠΑΣΟΚ, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτό είπε ο Κουκουλή.
1: Πού καταντήσαμε εδώ μέσα.
2: Είπε ο Κουκουλή. Για την 717 μετά ρώτησα στη συνέχεια, γύρω από τον Δημήτρη, αφού το είδατε το βίντεο, ρώτησα του ανθρώπου, επειδή ο διευθύνων σύμβουλος ήταν εκτελεστικό μέλος της ΕΡΓΟΣΕ που είχε στην ευθύνη της 717, προφανώς δεν προσωποποιώ την ευθύνη στον ίδιο, ήταν απλό μέλος, ας πούμε έτσι, τότε την επίμαχη περίοδο. Του είπα, βρήκατε 7 παρατάσεις, 6 παρατάσεις από τους προηγούμενους, μία έκανε ο υπουργός ο κύριος Καραμαλής και 4 η ΕΡΓΟΣΕ, τις οποίες ήταν μέλος της διοίκησης. Με ρώτησα, πάει σε διαθεσιμότητα κάποιους υπάλληλους, έγινε κάποια ΕΔΕ. 11 παρατάσεις για μία σύμβαση που είχε ένα τραγικό αποτέλεσμα η μη υλοποίησή της και ακόμα δεν λειτουργεί όπως αποκαλύφθηκε από τις ερωτήσεις που έκανε η Μιλένα Αποστολάκη, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ποια ήταν η αιτιολογία, πήρε το έργο μία κοινοπραξία, χωρίς να υλοποιήσει το έργο σε βόρειο τμήμα, νότιο τμήμα του σιδηροδρόμου. Και εκ των υστέρων ήταν και είπαν τα συστήματα που εγκαθιστούμε δεν συνεργάζουν.
1: Ναι, ήταν βόρειοι και νότιοι και ακολούθησε ο εμφύλιος.
0: Ότι το συζητάμε τώρα τόσα χρόνια μετά είναι απίστευτο.
1: Ναι, στο μεταξύ σκοτώθηκαν και 57 άνθρωποι.
0: Αυτό λέω.
2: Η ΕΡΓΟΣΕ που έδωσε σε μια κοινοπραξία την εργολαβία αυτή αυτό το έργο και το έσπασε για λειτουργικούς όρους δύο κομμάτια, ανεχόταν όλο αυτό το παιχνίδι. Δύο εταιριών που ήρθαν κοινοπρακτικά να πάρουν το έργο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θέλω να προλάβω να σας κάνω ένα ερώτημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες...
2: Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο
0: εσωτερικά
2: στην ΕΡΓΟΣΕ. Όλοι πάλι είναι στη θέση τους. Δεχόταν πιέσεις από εσάς. Και οι επιτροπές αυτοί που συμμετείχαν δεν ευθύνεται κανένας. Δεν μιλάω σαν και λιγάζω. Μιλάω διοικητικά. Έχω ασκήσει διοίκηση χρόνια. Mm-hmm. Χωρίς να αφήνει έτσι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, περιπτώσει, τι να πω.
1: Απαντήστε όμως το ερώτημα του Μάνου Νιβλίδη.
0: Θέλω να δείτε συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες μας έλεγε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι. Ότι το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεση ή συνεννόηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι φτάνει στα όρια του παραλογισμού η στάση του. Δηλαδή ότι ούτε τις ίδιες τις θέσεις του δεν υπερασπίζεται ή τέλος πάντων για μικροκομματικές σκοπιμότητες καταψηφίζει όποια πρόταση, κυρίως για το άρθρο 16. Έτσι. Ή για το περί ευθύνης υπουργών.
2: Εγώ θα πάω κατευθείαν στην ουσία. Mm-hmm. Προσέξτε, δώσε με συνένεση του 19, γιατί δεν τη δίνουμε τώρα. Δώσε με συνένεση του 19 mm-hmm. Στο να αποδεσμευτεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόορες εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Να μην μπορεί να προκαλέσει μια εκλογή Προέδρου εκλογές όπως γινόταν. Κάτι εύλογο αυτό που είχε προτείνει τότε η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
2: Το στηρίξαμε και στη συνέχεια η διάταξη με 100 με απλή πλειοψηφία. Πέρασε ότι μπορούμε να βγάζουμε πρόεδρο ακόμα και μειοψηφίας.
0: Mm-hmm.
2: Σε ένα θεσμό ο οποίος όπως έχει εξελιχθεί έχει καθαρά συνειδητικό χαρακτήρα και είδαμε γενικότερα και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο 16 που είναι το πιο επίμαχο αν θέλει. Mm-hmm. Έτσι.
0: Το άρθρο 16. Μα για το οποίο υπάρχουν και διαφωνίες εντός του κόμματος.
2: Εμείς λέμε καθαρά ότι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά που είναι μια μεγάλη στέρηση της χώρας, την οποία δυστυχώς εμείς τη βάλαμε πρώτη στο δημόσιο διάλογο με τον Γιώργο Παπανδρέου πολύ παλιά, το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
2: Θυμάσαι πότε το έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ήταν καν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν το έβαλε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είχε συναντήσει τότε το πάλι ποτέ αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι θέση μας ξεκάθαρη τώρα, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα με την κυβέρνηση. Τι ακριβώς η κυβέρνηση να κάνει το άρθρο 16 από την ώρα που προχώρησε σε ένα νόμο, τον νόμο Πιερακάκη όπως τον λέμε. Αυτόν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο όμως είναι ιδιωτικά, δεν είναι μη κερδοσκοπικά.
0: Mm-hmm.
2: Έρθω να πω για τους ακροατές ότι το Harvard ή το MIT
0: mm-hmm.
2: ή το Stanford, να πω τρία μεγάλα εμβληματικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της ανθρωπότητας ολόκληρης, όλα λειτουργούν με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
2: Όλα. Και είχαμε παράσει πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτό στη συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να δώσουμε λευκό εξουσιοδότηση, εάν έχει 151, θα θεσμοθετήσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο κάθεται διαφωνούν. Πρέπει να έχουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να μπορούν να κάνουν από επιμελητήρια και αυτοδιοίκηση όπως σε όλο τον κόσμο, μέχρι φορείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα αποδεικνύουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
1: Άρα, ποιο είναι το θέμα, τι θέλετε, γιατί θέλετε να το καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη?
2: Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε εξουσιοδότηση σε κανέναν να λειτουργήσει μονομερός. Ακόμα και οι δικοί μας. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε στην κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς θέλουμε λοιπόν η διάταξη την οποία θα περάσουμε για το άρθρο 16 να συγκεντρώσει εκείνη τη Βουλή 180. Αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Ναι.
2: Μια φορά πρέπει να πάρεις 180, ή στην πρώτη ή στη δεύτερη βουλή. Στην άλλη πρέπει να πάρεις 151.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και λέμε δεν δίνουμε καμιά λευκή επιταγή σε κανέναν, αλλά δηλώνουμε σε αυτήν ποια είναι τα άρθρα τα οποία στηρίζουμε και θα στηρίξουμε στην βουλή που θα πάρει τις αποφάσεις.
1: Αλλά και τι πειράζει, αφού τώρα συμφωνείτε σε κάποια. Ένα, δύο, τρία, δεν είναι παραπάνω.
2: Ναι,
1: συμφωνείτε. Γιατί δεν δίνετε το OK για αυτά?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, μα για το άρθρο 16 είναι σαφή στη θέση μας. Τη διατύπωση όμως δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε την επόμενη βουλή στη διατύπωση από τώρα. Αυτό
1: γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ότι δεν δεσμεύεις την επόμενη βουλή, σου λέει, ρε παιδί μου.
2: Δεν
0: μπορείς να δεσμεύεις την επόμενη βουλή για τη διατύπωση μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού.
1: Καλά, κάνεις τη διατύπωση στην οποία συμφωνούν σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών.
0: Εσύ λέει κάτι άλλο, κάτι άλλο σου λέει ο Κουκουλόπουλος.
2: Αυτή τη στιγμή κρίνεται τα αναθεωρητέα άρθρα. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης κρίνεται στην επόμενη βουλή.
0: Εμείς
2: λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, έχει την πλειοψηφία, βάλε το, συμφωνούμε που το βάζει για να.
0: Αφού είναι καθαρό, πάντως κύριε Υπουργέ, αφού είναι καθαρό η πρόταση, η θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπω διαφωνίες και εντός του ΠΑΣΟΚ? Έβλεπα τον κύριο Καρχημάκη, ας πούμε, την κυρία Γιανακοπούλου. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος γιουβέτσι. Δηλαδή, ναι, όχι. Εσείς το, εσείς βάζετε, βάζετε ένα πλαίσιο.
2: Το R16 είναι ομόφωνη, θέση μας και καθαρή.
0: Μάλιστα.
2: Και δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που, εντάξει, κοιτάξτε, αυτό το αντιφάσεις είχε η θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε δεν θα πειράξω γιατί πάνε πολλά παιδιά στα νέα πανεπιστήμια, παρότι το θεωρώ παράνομα, αυτό και είναι παραλογισμός, αλλά και δεν ψηφίζω να θεωρώ στους άρθρους 16, για να μην δυσαρεστήσω, ξέρω εγώ, το όποιο φοιτητικό κίνημα υπάρχει. Όχι, εμείς μιλάμε καθαρά, λέμε θέλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, γιατί είναι μια υστέρηση της χώρας, καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και σε προσαρμογή αυτών που ήδη λειτουργούν. Δεν πρόκειται να πάμε να αποκεφαλίσουμε κανέναν, αλλά όμως, αν υπάρξει ένα πλαίσιο σοβαρό, θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν, εφόσον έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, να απαλληφθεί αυτός ο χαρακτήρας. Τελεία. Είναι μια πολύ καλή θέση αυτή που έχει το Πασόκ, πολύ δουλεμένη. Υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό θα σας πω, για παράδειγμα, τώρα υπάρχει ένα ψάχνουμε, ρωτάμε, ποιος δίνει τα παράβολα ή το παράβολο, αν το δίνει με το μητρικό ίδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικό, αυτή τη νομική που γίνεται στην Αθήνα από το Εγγλέζικο, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, έτσι. Εκεί στην Ιπποκράτου που θα στεγάζεται. Έχει μεγάλη σημασία. Αν το παράβολο το πληρώνει ένα κολέγιο ελληνικό ή αν το πληρώνει το μητρικό πανεπιστήμιο, η διαφορά δεν είναι τυπική, είναι ουσιώδης, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί να οδηγήσει σε μπλέξιμο μεγάλο. Λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε καιρό.
2: Δηλαδή, εμείς λοιπόν είναι πολύ καθαρή η θέση που έχουμε για αυτά τα θέματα και δεν κρυβόμαστε προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε δεξιά και αριστερά.
1: Εντάξει.
0: Είστε καλά, κύριε Κουκλόπουλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόπισης της κακοκαιρίας Express που θα πλήξει τις επόμενες ώρες σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βορειοεύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαβεβαίωσε συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Η υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοροπή, περισσότερα στο real.gr. Προειδοποίηση για άμεση απομάκρυνση των πολιτών στα κράτη του Κόλπου που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί, απίφθηναν πριν από λίγο οι φρουροί της Επανάστασης. Ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου οδηγείται ο άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41 ετών γυναίκας κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την αιτία του φωνικού.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
12: Real FM.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

0: Λοιπόν, επειδή κάποιος ρώτησε εδώ, αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδος, η αρχική προετοιμασία, μελέτες, ένταξη της ιδέας σε επίσημο θεσμικό πλαίσιο έγινε το 2002. Έχουν περάσει δηλαδή πόσα χρόνια, 24. Ορίμασε. Λοιπόν, να σας πω ότι η Κύπρος είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισμός για σπουδές, είναι κοντά στην Ελλάδα, έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 12.600 φοιτητές από 80 διαφορετικές χώρες. Δηλαδή ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν απλώς ένα πτυχίο. Μια διεθνή εμπειρία προσφέρουν που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα, πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Είναι ανοιχτό να δεχθεί αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερα θα μάθετε στο euc.ac.cy. Έναρξη 5 Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους. Να σας πω ακόμη ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση ακολουθεί και με την εφαρμογή του RealGR αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Μπορείτε να ακούσετε live τον Real FM στους 97 και 8, αλλά εκεί θα τον ακούτε ψηφιακά. Όλα τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, να αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα, να τα διαβάσετε όποτε θέλετε, να διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Θα την κατεβάσετε δωρεάν στο Apple Store και στο Google Play. Δεν μπορείτε όμως να κοιμάστε ήσυχοι όταν γύρω σας υπάρχει πλήθος ψηφιακών απειλών οι οποίες μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business μπορείτε να προφυλαχθείτε, να αμυνθείτε. Σας προσφέρει υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Έρχεται Real News δυνατή την Κυριακή και έχει και δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την πολύ πετυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Το Δάσος των Παραμυθιών από την Ellery Adams. Μαζί θα συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Θα πάρετε το Παντού που είναι το κορυφαίο app επιβράβευσης και σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτό θα το βρείτε και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News. Να υποφεληθώ να σας πω ότι το Brent καλά κρατεί, είναι στα 98, είχε περάσει τα 100, επειδή ακούω όταν περάσει και αν περάσει, είχε περάσει τα 100 το Brent και απλώς δεν στάθηκε εκεί, έκανε μια μικρή κάψη, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάρει 10% χοντρικά τώρα το αργό πετρέλαιο μέσα σε μια εβδομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι και όταν φτάνει στο δηληστήριο και βγαίνει από το δηληστήριο, εκεί έχει πάρει ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο και 30%. Έχουν τρελαθεί τα καύσιμα. Βασικά έχουμε αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πληθωρισμό καυσίμων. Και όταν λέμε πληθωρισμό καυσίμων εννοούμε τα πάντα όλα. Γιατί αν ακριβήνει το πράγμα στην Αγγλία, είναι το σήμα κατά τεθέν να γυρίσει ο άλλος στο μαγαζί και να πει μήπως πρέπει κάτι να βάλω κι εγώ στις τιμές για να αντέξω ή για να μην μου έρθει ξαφνικά η ακριβότερη πρωτή ύλη, το ακριβότερο έτσι και αλλιώς έτσι. Στην Ισπανία οι τιμές παραγωγού, ο πληθωρισμός παραγωγού εμφανίζεται συγκρατημένος, λένε τώρα στην ανακοίνωσή τους η στατιστική της Ισπανίας, δηλαδή 7%. 7% οι τιμές παραγωγού. Τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι. Κύριε Μάνο μου. Ωραία, λοιπόν.
1: Τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι.
0: Λίγο πριν το ράφι.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: ώρα που τα λέτε, εσύ, μπαμ.
0: Είδε, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ειδικό τη κτηθή εν το στρατεύμα.
1: Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας είναι κοντά μας, γνωστός φοροτεχνικός, φίλος εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα απόθενέσεις που δεν έγιναν. Έτσι και τις λευκές δηλώσεις.
0: Χαίρετε, δηλαδή, κύριε Σταυρούλια.
1: Άκου αριθμό, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν.
0: Ποθενέσεις. Λοιπόν, αυτό, αν με ρώταγες αν υποβάλλουν όλοι οι υποθενέσεις, θα λέω ναι, γιατί άμα σε πιάσουν να μην έχεις υποβάλει, είναι πολύ βαρύ το πράγμα. Σωστά το λέω, κύριε Σταυρούλια.
1: Στα μούτρα στο κλείσω, κύριε Σταυρούλια.
0: Ναι. Θα γίνει νέα προσπάθεια υποβολής του ποθενέσιας.
1: Εκ νέου, να δούμε τι γίνεται.
0: Πάντως, 860 λέει απέκρυψαν περιουσία από 990 χιλιάρικα μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτοί υπέβαλαν, αλλά το έκρυψαν. Τι είναι καλύτερο τώρα, πείτε μου να διαλέξουμε, δεν ξέρω. Ο κύριος Σταυρούλιας είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είπα πριν τον αριθμό, όσο είχε πέσει η γραμμή, 8.650 υποχρεώσει δεν υπέβαλαν ποθενέσεις, έτσι. Και 860 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που λέμε οι πολλοί. Ρε, πού πάμε! Έτσι. Τι γίνεται, κύριε Σταυρούλια?
2: Έτσι φαίνεται. Μετεξεταστέοι έμειναν 8.650 συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν υποχρέωση υποβολής ποθενέσχες και ή δεν υπέβαλαν καθόλου, ή κάποιοι τι έκαναν, υπέβαλαν τελείως μηδενικές δηλώσεις, τελείως λευκές κόλλες, υπολογίζοντας ότι θα δει το σύστημα ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, δεν θα την ελέγξει κανένας και όλα καλά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ξαναπεί ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν αρκετά εξελιγμένα συστήματα πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε υπήρξαν διασταυρωτικοί έλεγχοι από το τραπεζικό σύστημα, από συμβολιογράφους, κτηματολόγια, αγοροπολισίες ακινήτων, συνδρομή από το εξωτερικό για ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή συμμετοχή σε εταιρείες. Και έτσι αποκαλύφθηκαν 8.650 συμπολίτες μας, οι οποίοι έπρεπε να δηλώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση στο ποθενέσχες και δεν το έκαναν. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το ότι έχει πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για περαιτέρω έλεγχο υποθέσεις αυτές και κάποιες από αυτές κατευθείαν στον εισαγγελέα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όπως είπατε, έχουν αποκρύψει πολύ ψηλά εισοδήματα, πολύ ψηλά ποσά, σε πολλές περιπτώσεις και πάνω από το 1 εκατομμύριο. Αυτές οι περιπτώσεις, πέρα από το πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από 150 έως 400 ευρώ ανάλογα, το θέμα είναι οι διοικητικές κυρώσεις που έχουμε αδικήματα τα οποία φτάνουν και τα επίπεδα του κακουργήματος και κάθειρξης έως και 10 έτη. Οπότε δεν είναι το θέμα το διοικητικό πρόστιμο. Το ποθενέσχες δεν είναι ένα έγγραφο που αν δεν το υποβάλουμε θα έχει ένα πρόστιμο όπως είναι οι φορολογικές μας δηλώσεις της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ. Πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποβάλει το ποθενέσχες και έχουν ελλείψεις, έχουν ξεχάσει να δηλώσουν κάποιο λογαριασμό, έχουν ξεχάσει να δηλώσουν κάποια συμμετοχή σε κάποια εταιρεία, που αυτό είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεθοδεύσει να μην υποβάλλουν ποθενέσχες ή να υποβάλλουν ακόμα χειρότερα μηδενικές δηλώσεις.
1: Ισχύει και η κλιμάκωση σχέση με το ποσό. Δηλαδή,
2: βεβαίως, η κλιμάκωση.
1: Νομίζω από ένα όριο και πάνω είναι κακουργηματική η δίωξη η οποία ασκείται αν δεν υποβάλλεις ποθενέσχες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Σωστά. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι άλλες οι ποινές εάν η περιουσία είναι μέχρι 30.000 ευρώ, άλλες μέχρι 300 και πάνω από τα 300 χιλιάρικα. Μιλάμε για κακουργηματικό. Αν έχεις αποκρύψει δηλαδή περιουσία ή εισοδήματα πάνω από 300.000 ευρώ, μιλάμε για παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα που κινδυνεύεις με ποινή κάθειρξης πλέον 10 ετών. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι το λογιστικό θέμα ή το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί των 100 ή των 400 ευρώ. Το πρόβλημα είναι οι διοικητικές κυρώσεις που.
0: Αυτοί οι 8-9.000 άνθρωποι που δεν υπέβαλαν, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος ότι αν υπέβαλαν θα αποκαλυπτόταν κάτι?
2: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις και είμαι βέβαιος πως μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν.
0: Ας πούμε, δεν ξέρουν ότι έχουν την υποχρέωση, έτσι.
2: Ναι. Έτσι, θα υπάρξουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις που είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές του δημοσίου και να έχει δημιουργηθεί υποχρέωση ποθενέσχες, να μην το έχουν καταλάβει και να πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σπίτι 80-90 τετραγωνικά και τους μισθούς τους και δεν είχαν και κανένα λόγο να αποκρύψουν κάτι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα τα οποία δεν τα έχουν, δεν τα έχουν αποτυπώσει, τα έχουν αποκρύψει.
1: Μετράει και το εξής, δηλαδή θέλω να πω, εγώ θα σας πω, δεν ντρέπομαι να το πω, την περίοδο του Alter που ήταν, θυμάστε και εσείς κύριε Σταυρούλια, σε εκείνη την περίοδο που είχαμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, που έκλεινε το Alter, τι μυαλό να έχω να υποβάλω πόθεν έσχες, μπήκα δειγματοληπτικά, πήγα δικαστήριο. Το δικαστήριο.
0: Σου ήρθε κλήση για δικαστήριο.
1: Μου ήρθε κλήση για δικαστήριο, καλικά. Πήγα στο δικαστήριο και απέδειξε ότι προφανώς και δεν είχα πρόθεση, γιατί δεν υπήρξε και ιδιαίτερη μεταβολή. Καμία μεταβολή στα σωλήματά μου. Δηλαδή, δεν απέκτησα κάτι που δεν υπήρξε μεταβολή από το προηγούμενο πόθεν έσχες σε εκείνο.
2: Σωστά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το δικαστήριο ήταν επικές μαζί μου, λέγοντας ότι, OK, αθώος. Και βασίστηκε σε αυτό. Κατάλαβα ότι βασίστηκε σε αυτό.
0: Σου είπαν μην το ξανακάνεις.
1: Καλά, προφανώς. Και δίκιο είχαν. Να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτό είμαι πάρα πολύ τυπικός.
0: Το ξέρω.
1: Ήταν μια περίοδο που ήταν η αγωνία της έβρεσης του μεροκάματου και ήταν σε δευτερεύουσα
0: κατά σου
1: τα υπόλοιπα. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά από αυτόν που δεν δηλώνει 2 εκατομμύρια ευρώ και από αυτόν που δηλώνει 20.000 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Κύριε Νικλή, οι ελεγκτές και οι εισαγγελείς δεν είναι εξωγήινοι. Είναι ανθρώποι που ζουν ανάμεσά μας, γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουμε, γνωρίζουν ακριβώς πότε έχουμε και πότε δεν έχουμε πρόθεση να αποκρύψουμε ποσά και περιουσία. Και βέβαια μπορούν πλέον εύκολα να εντοπίσουν πότε τα ποσά αυτά είναι υψηλά, είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Οπότε, ανθρώποι οι οποίοι έχουν ξεχάσει απλά να κάνουν το πόθεν έσχες, το οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι είναι 90 μέρες από τη στιγμή που θα έχεις υποχρέωση να το υποβάλεις, μέσα σε 90 μέρες θα πρέπει να υποβάλεις, και κάθε χρόνο έχουμε 3 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Είναι η προθεσμία που πρέπει να υποβάλεις.
0: Δεν είναι αυτή η περίοδος, είναι λοιπόν μετά το καλοκαίρι.
2: Έτσι, μετά το καλοκαίρι.
0: Ρωτάω, μην τυχόν και το ξεχάσετε.
2: Όχι, έχουμε 3 μήνες ακόμα. Σήμερα λίγο.
0: Ναι, όχι, γιατί όσο είσαι στη Βουλή και για κάποια χρόνια μετά, δόξα τω Θεώ, σε κυνηγάει. Έχει ένα τμήμα η Βουλή και είναι ευγενέστατοι οι κύριοι και οι κυρίες και σε κυνηγάνε εκείνοι. Να μην ξεχάσεις, το έχεις φτιάξει σωστά, όχι, γιατί οι πολιτικοί όταν το ξεχνούν γίνεται μεγάλη φασαρία. Να πω μια απορία μου όμως.
2: Συνήθως αυτοί που τα ξεχνούν, γιατί διαβάζω και εγώ στα δημοσιεύματα ότι πρόκειται για πολιτικούς, για δημοσιογράφους, για καθηγητές πανεπιστημίων, για επιχείρησεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο, μα αυτοί έχουν και υποχρέωση ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Και δεν δικαιολογούνται να το ξέρουμε τώρα μεταξύ μας, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, θέλει ψάξιμο οπωσδήποτε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, κύριε Σταυρούλια, μάλλον Νυφλή, είναι, βρε παιδί μου, αφού πλέον η φορολογική δήλωση τα έχει όλα και αν της λείπει κάτι να τα βάλουμε. Έτσι, γιατί να κάνουμε και πόθεν έσχες, αφού υπάρχει η φορολογική δήλωση, τα έχει όλα μέσα.
2: Έχετε δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι το πόθεν έσχες ούτως ή άλλως, μόλις μπαίνουμε για να το συμπληρώσουμε, βλέπουμε ότι είναι προσυμπληρωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι δεν έχει όμως φορολογική δήλωση? Δεν έχει συμμετοχές σε εταιρείες, συμμετοχές στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό, αν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό ή το ύψος των καταθέσεών μας, δεν το αναγράφουμε πουθενά στη φορολογική δήλωση. Μπορεί να γράφουμε τα κέρδη, τα εισοδήματα που έχουμε από τόκους, αλλά όχι τις καταθέσεις. Το πόθεν έσχες είναι ένα διευρυμένο έντυπο που ζητάει αρκετά περισσότερες πληροφορίες. Πολλές από αυτές έρχονται προσυμπληρωμένες, όχι όμως τον σύνολο αυτών. Ναι. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα είναι προσυμπληρωμένο και θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω τον περίεργο, αλλά επειδή είναι δουλειά η συμπλήρωση. Εντάξει, ωραία, το λες, εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά για λογαριασμό μας, εγώ που όμως έχω τη μούρλα να τα φτιάχνω όλα μόνος μου για να ξέρω πώς είναι, έτσι, και μου λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Παπαδημητρίου, μην το κάνετε μόνος σας, θα κάνετε κανένα λάθος. Και λέω, εντάξει, παιδί, άσε με να το φτιάξω και θα δέστο μετά ότι δεν έχω κάνει.
1: Εκεί εσύ,
0: ναι. Τι, θέλω να το κάνω μάλλον, διότι θέλω να καταλαβαίνω τι είναι όλη αυτή η ιστορία. Είναι υπερβολική πλέον η γραφειοκρατία. Δηλαδή πρέπει να τα απλοποιήσουμε όσο γίνεται, γιατί πια τα έχει όλα το σύστημα. Ας πάνε να τα πάρουν από το σύστημα, να μας αφήσουν ησύχους. Να δούμε και τα παιδιά μας.
2: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, ούτως ή άλλως φέτος, περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις ήταν προσυμπληρωμένες και υποβλήθηκαν αυτόματα. Του χρόνου θα έχουμε περισσότερες και σε βάθος χρόνου νομίζω.
0: Πότε τελειώνει η προθεσμία τώρα, μιας που το είπαμε?
2: Σήμερα τελειώνουμε με τις φορολογικές δηλώσεις. Οριστικοποιείται η διαδικασία αυτή. Πήγε μια χαρά η διαδικασία. Μέχρι χτες που είδα είχαν υποβληθεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Οπότε πήγαν όλα καλά. Πήγαν όλα καλά. Από τέλος του μήνα.
0: Να σας δουν και οι γυναίκες σας.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σταυρούλη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρέ σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο Κόκκινο, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραία που είναι τα Google Maps, παιδί μου. Τώρα είμαι στην αλέα του Λουζ Λοτρέκ. Αλέα του Λουζ Λοτρέκ.
1: Πες μου, τελειώνουμε γρήγορα.
0: Η αλέα του Λουζ. Εδώ θα είμαστε. Δεν... Μην βιάζεσαι. Αλέα του Λουζ Λοτρέκ, η οποία είναι στην πόλη Αρκασόν, η οποία είναι κοντά στο Μπορντό.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την είδηση, χέστηκα της ημέρας.
0: Έχουνε πυρκαγιά μεγάλοι άνθρωποι, βουτάνε στη θάλασσα για να σωθούν. Εντάξει, την έφερα.
1: Ναι. Σε αυτό έχεις δει. Και ζήτησε και ο Μακρόν, λέει, την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολύ άσχημη.
0: Βουαλά. Βουαλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε,
1: ναι,
0: μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε.
1: Μέχρι στιγμής αποχαιρετούμε για καλοκαίρι.
0: Πρώτο ο Θεός. Ναι.
1: Δεν καλά το είχα τόση ώρα συνειδητοποίηση. Πήγα να πω ότι Δευτέρα πάλι μαζί. Δεν θα είμαστε μαζί από Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Με την έναρξη του προγράμματος.
0: Δεν θέλω να είσαι εδώ μπροστά μου.
1: 24 Αυγούστου, εμείς ξεκινάμε πάντα νωρίς. Θα είμαστε εδώ. Όμορφα περάσαμε.
0: Ναι,
1: και αυτή,
0: ναι,
1: η σεζόν. Πολύ ωραία. Σεζόν.
0: Με τα καυγαδάκια μας και
1: αλλά,
0: με
1: τα. Εκτίμησε την αξία της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Λοιπόν, που χρειάζεται. Λοιπόν...
0: Νιώθω ενθουσιασμένος που στέλνω ανθρώπους στον τιβάνι.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν όσο θα έπρεπε να πάνε.
1: Το κακό είναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολλοί κόσμος έπρεπε να πηγαίνει, και εγώ μέσα σε αυτούς, για μια ψυχανάλυση κτλ. Αυτό είναι θετικό. Να αισθάνεσαι πολύ καλά με αυτό. Να αισθάνεσαι άσχημα, του στέλνεις στον ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Το έχουμε, έχουμε
0: αυτό έχει
1: διαφορά.
0: Μια διαφορά, είναι αλήθεια.
1: Πάμε,
0: έχει,
1: παιδιά.
0: Η
1: φύγαμε.
0: Λευκή μπλούζα έχει μια διαφορά.
1: Υγεία για όλους, παιδιά. Υγεία για όλους.
0: Να είστε καλά, να περάσετε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Χαίρετε. Yes.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα?
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει αμήχανα ένα παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Νωρίτερα, σε συνέντευξη του στο Όπεν, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαβεβαίωσε και εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για τις υποσχέσεις περί παροχών. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά τη φοροεπιδρομή του 2015. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Στον εισαγγελέα βρίσκεται ο άνδρας που συνελήφθη για τον θάνατο της 41 ετών γυναίκας έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε

0: πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Λίγη απόψε η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι αμελήσουν να την καταθέσουν κινδυνεύουν με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή καταβάλλεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο κόκκινο βρίσκονται σποράδες σε Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών είπαν το πρωί συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθεί ετελέστηκε στο εκκλησάκι μέσα στο γυροκομείο Αθηνών όπως ήταν η επιθυμία της. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, οι πράσινοι νίκησαν με 2-1 την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη, οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Και επίσημα η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστού Τζόλι που έπαιζε στη βελγική Μπριζ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Τώρα σε λίγη ώρα μας αποχαιρετά ο Δακτήλιος Παναγιώτη.
2: Σωστά, για λίγα λεπτά ακόμη μένει σε ισχύ ο Δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο Λεκανοπέδιο.
0: Και κλείνει και πάλι ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα απαγορευτεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού λόγω της κατασκευής του flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Κορυφώνεται αυτή την ώρα στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά τη δεύτερη μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα δίθεν υπεύθυνο Πασόκ που δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί όμως με απόν. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια. Για θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Υψώνεται μπροστά μας μια πρόκληση και για την δικιά μας κοινοβουλευτική γενιά. Σχεδόν 50-50 χρόνια από το πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, το οποίο θεμελίωσε ο ιδρυτής της παραταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμείς να δώσουμε μια όθηση στις βασικές καταβολές του. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι, όπως ξέρετε, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική.

0: η Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
1: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο επίσης σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Επιτιθέμενος επί της ουσίας εκεί στην κυρία Αδεναδούρου, την εκλεγήσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφασή της να μην είναι παρούσα κατά την απόψινη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα κάλεσε την κυρία Αδούρου να το ξανασκεφτεί, διότι σήμερα είναι μια δεξίωση, είναι μια γιορτή όπου τιμούνται αυτοί που πολέμησαν τη Χούντα και κανονικά θα έπρεπε να δίνουν το παρόν όλα τα κόμματα. Μάλιστα, με αρκετά δεικτικό ύφος, ο κ. Μητσοτάκης είπε στην κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κόμμα της να πηγαίνει κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο και να συμμετέχει στη δεξίωση, καλώντας την να ανακαλέσει, να ανασκευάσει την απόφασή της μέχρι απόψε το βράδυ, έχοντας χρόνο, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, στα βέλη του κ. Μητσοτάκη στράφηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει πίεση στο ΠΑΣΟΚ, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη ενδεχομένως Βουλή, διότι είναι ένα από τα κόμματα με αριθμό βουλευτών, ο οποίος προστιθέμενος στον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει το 180 ήδη από αυτή τη Βουλή. Νομίζω ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι διακύβευμα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την κοινωνία να συγκρίνει τη στάση των δύο κομμάτων, ποιο δηλαδή είναι υπεύθυνο και θέλει μια θεσμική αλλαγή για ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ποιος κλείνει τα μάτια ή ακόμα προσπαθεί να θέσει εμπόδια στην αναθεώρησή του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι για πάρα πολλά άρθρα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σε αυτό το άρθρο, ή ακόμα χειρότερα, αν συνενεί, γιατί δεν στηρίζει την αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων. Θα σου έλεγα ότι είναι μια συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης πάντως να φεύγουν κυρίως από τη συνταγματική αναθεώρηση και να επικεντρώνονται στα θέματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι η τριήμερη διαδικασία θα λήξει τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα μοιάζει προδικασμένο, καθώς δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα στηρίξει κάποια από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα περιμένουμε ότι θα κινηθούν τα ναι κοντά στο 156 με 157. Θυμίζω ότι από εχθές ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσύρει, μετά από επί της ουσίας θέση των βουλευτών της, την πρότασή της για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είναι μια πρόταση η οποία φάνηκε από την αρχή των συνεδριάσεων της Επιτροπής ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκεντρώσει ούτε καν τις 151 θετικές ψήφους, και εξ αυτού του λόγου η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην απόσυρσή της. Άρα είναι η μοναδική πρότασή της που δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μένεις μαζί μας. Αυτή την ώρα, όπως είπες και νωρίτερα, βρίσκεται στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε για να δούμε πώς απαντάει στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο Πρωθυπουργός.
3: Τίποτα για την αναθεώρηση του 2019 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει, κύριε Μητσοτάκη.
1: Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Open, είχε στείλει μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
0: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
1: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασης του στην αρμόδια επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
2: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής. Ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές ο κύριος Παλιός από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα της αυτόματης προστασίας των σειρμών, αυτόματης πέδησης επί της ουσίας όταν διαγνώστηκε κίνδυνο ατυχήματος. Ο κύριος Παλιός είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων έχει προχωρήσει σε μια διευκρινιστική δήλωση, ναι, λέγοντας ότι όπως ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, στο τέλος του Αυγούστου του 2026, κατά το χρονοδιάγραμμα, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκαταστημένο ETCS. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, και κατά τη χθεσινή αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως στο τέλος Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δυστυχήματα.
1: Ναι, ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να πάρουμε μια γεύση από την συνομιλία, από τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη και τις απαντήσεις του κυρίου Παλιού στην Επιτροπή.
4: Ρωτάω, αλλά δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS?
5: Πού λειτουργούν τα τρένα
4: με ETCS?
6: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια.
4: Όχι,
6: που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
5: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
4: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
5: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
4: Κύριε Παλιά.
6: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
4: Πού λειτουργεί, κύριε?
6: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
1: Την ίδια ώρα που στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει ξεσπάσει αναταραχή στο Πασόκ για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Νάντια Γιανακοπούλου τάσεται υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αντίθετη η θέση του Λευτέρη Καρχημάκη. Δεν τη λες και πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφεριάδου?
7: Εντάξει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτή τη φορά η αφορμή για μια εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς στάθηκε αφορμή η στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαφορετική ανάγνωση των στελεχών. Η Νάντια Γιανακοπούλου διαφώνησε στην πραγματικότητα με αυτό που είχε πει νωρίτερα ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου. Ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στο Άξιον το βράδυ της Τετάρτης, είχε προαναγγείλει την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εκείνος αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν θα έχουν πια κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα καταργήσουμε, είπε, το νόμο Πιερακάκη και θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου και υποστήριξε υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσα θα ανταποκριθούν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση όμως δεν έμεινε αναπάντητη. Η κυρία Γιαννακοπούλου λίγο αργότερα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είπε ότι δεν ξέρει αν έχει συζητηθεί κάπου αλλού, αλλά πάντως όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερασπιζόμενη πάντως και εκείνη τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, δήλωσε περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσεται υπέρ της λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδονιό, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κ. Δουδονής στην πραγματικότητα είχε αναφερθεί στον Αργύρι Μπετενιώτη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, του Μανώλη Μπετενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρου Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είχε κατατεθέσει αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Εκείνη είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όρους οικογενειακής ευθύνης και κράτησε απόσταση από μια τέτοια συμπεριφορά. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
8: Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών. Είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιαννακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιαννακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατη ως εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για το θέμα ρωτήθηκε το στέλεχος του κόμματος και τομεάρχης παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου στην ίδια εκπομπή.
9: Οι προτάσεις για την παιδεία δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο, ας πούμε, στον πολιτικό διάλογο. Το τι θέση παίρνει κανείς στα ζητήματα της παιδείας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για το πώς βλέπει το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες. Τώρα, οι αντιλήψεις περί κέντρου ή η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι συστηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα εκπαίδευση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βασική προτεραιότητα της Ελλάς είναι η ενίσχυση, όχι απλά η προάσπιση ή η υπεράσπιση, να κρατήσουμε, να διασώσουμε ότι υπάρχει, αλλά η ενίσχυση και η αναπτυξιακή προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της. Ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε, τραυματίζοντας την εκ νέου, πετώντας της αντικείμενα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης, καθώς από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στην αρχή περί οικονομικών διαφορών. Τι έχει συμβεί λοιπόν?
10: Πράγματι, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι οικονομικές διαφορές, τα σενάρια μάλλον περί οικονομικών διαφορών σχετικά με ενίκεια. Διαψεύδεται αυτό και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από μαρτυρίες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές, Ελισάβετ, συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και αναζητούν απαντήσεις για να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε και της δολοφονικής επίθεσης αλλά και το κίνητρο, το αίτιο πίσω από αυτό. Γιατί να θυμίσουμε ότι τι έγινε περίπου χθες στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Σύρο. Φορώντας το...
1: Ισχύουν οι πληροφορίες που ακούστηκαν, Σοφία, ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα, εμφανίστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με γάντια και ότι είχε μαχαίρι και απείλησε το ζευγάρι?
10: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Ήταν όντως με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα μαχαίρι, φορούσε και το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, mm-hmm. όπως έχουμε μάθει, και γάντια. Και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό από κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή την έχουν καταγράψει να περπατάει, να πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. μπήκε μέσα, ναι, να πούμε, και αυτό έχει καταγραφεί, και εντός του χώρου του σπιτιού φαίνεται ότι υπήρξε σίγουρα κάποιος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα ο άνδρας, ο 41 ετών άνδρας, οικοδόμος στο επάγγελμα, να την μαχαιρώσει στην πλάτη. Ακολούθως φαίνεται ότι η ίδια ξαναβγαίνει έξω και προσπαθεί να απομακρυνθεί, όμως την ακολουθούν και της πετούν αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πέταξε μία γλάστρα ο άνδρας, ναι, και της πέταξε και μία καρέκλα. Βέβαια η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου και υπέκυψε στα τραύματά της. Προσήχθη το ζευγάρι αρχικά, αλλά συνελήφθη μόνο ο άνδρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε πάρα πολύ λίγο στον εισαγγελέα. Η γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη γιατί δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να επιτέθηκε η ίδια στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δουν οι αστυνομικοί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να δουν γιατί συνέβη.
1: Και ποια
10: αυτό
1: ήταν η σχέση αυτών των τριών προσώπων?
10: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι γνωρίζονταν και οι τρεις, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο νησί. Είναι μια σχετικά μικρή κοινωνία. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως μάθαμε, είχε γεννηθεί στη Σύρο, διέμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της εκεί. Πριν από κάποια χρόνια είχε πάει στην Αθήνα. Περίπου 10 μέρες όμως, εδώ και 10 μέρες, είχε ξαναπάει στη Σύρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι όντως όλοι γνωστοί σε κοινωνικά πλαίσια. Τώρα το ζευγάρι κάνει λόγο για επίθεση με κίνητρο τη ληστεία. Εξετάζεται όμως αυτό. Ο άνδρας συγκεκριμένα έχει πει στους αστυνομικούς ότι τη μαχαίρωσα γιατί ήμουν σε άμυνα, γιατί ήρθε εδώ με σκοπό να μας ληστέψει. Δεν πείθει βέβαια αυτό το σενάριο ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα σίγουροι. Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει. Λαμβάνονται καταθέσεις προφανώς από τα πρόσωπα του οικογενειακού.
1: Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και τα γκρίζα σημεία. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που κατέληξε έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς την σύζυγο του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω, οι ίδιοι αναφέρουν, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση της ορού. Μας έχει αναφερθεί ότι έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο επίσης δεν έχουμε διαπιστώσει. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε καταρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκαν ουσιαστικά στη γυναίκα αυτή και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη. Κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε αυτή τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες.
1: Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου Σοφία ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 28χρονου καθομολογίαν δράστη, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο κρατώντας ένα φορητό υπολογιστή.
10: Και για να ξεκινήσω από το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης, Ελισάβετ, ναι, του ασκήθηκε δίωξη χθες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη είσοδο στη χώρα, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε κάνει δύο φορές αίτηση ασύλου και είχε απορριφθεί. Τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις μέσα στο ανακριτικό γραφείο και να δούμε τι θα πει ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε αν θα επαναλάβει όλα όσα είπε στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά μέσα στο γραφείο του και ακολούθως έφυγε παίρνοντας μαζί και το λάπτοπ, το οποίο όπως είπες και έχει καταγραφεί όντως σε βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ο Αιγύπτιος να απομακρύνεται από το γραφείο με γρήγορα βήματα, κρατώντας στο χέρι του το λάπτοπ, το οποίο όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει, πήρε μέσα από το γραφείο του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε άμεσα κάπου στο κέντρο της Αθήνας, έναντι 50 ευρώ. Αυτό ήταν το χρηματικό αντίτιμο, σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς. Να πούμε το κινητό, ότι δεν εξακολουθεί
1: δεν
10: να
1: έχει βρεθεί.
10: Δεν έχει βρεθεί. Ο Αιγύπτιος επιμένει ότι δεν το πήρε ο ίδιος και ότι δεν πήρε και επίσης και χρήματα, ούτε το πορτοφόλι του, οτιδήποτε άλλο μέσα από το γραφείο. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε τελικά τι ισχύει από αυτά, γιατί οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως το έχει πάρει για να δυσχεράνει τις έρευνες, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση τώρα, προφανώς εξετάζεται και το κινητό του ίδιου του Αιγύπτιου. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα γίνουν φύλο και φτερό, προκειμένου να δούμε και
1: για να δούμε λοιπόν
10: συνομιλίες,
1: αν θα μιλήσουν οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, αρχίζοντας από το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Μόσχας. Θα δούμε αναλυτικά τα μέτρα με τον Βαγγέλη Αρετέο.
12: Το πλαίσιο αυτής της, του νέου πακέτου Ελισάβετ έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα της ενέργειας και όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως τις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το πακέτο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι καθώς η Αθήνα αρχικά τον μπλόκαρε, στη συνέχεια μετά από διαπραγματεύσεις η Ελλάδα εξασφάλισε μια ειδική εξαίρεση για τις μεταφορές ρωσικού LNG που βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν συναθεί πριν την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έτσι προστατεύονται τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Έτσι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ίδιου συμβιβασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να παγώσει για 12 μήνες το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που εφαρμόζει η G7 και έτσι έχουμε παράλληλα και μια πρόσθεση νέων πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στην μαύρη λίστα, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν σε λιμάνια εκτός Ρωσίας.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Βαγγέλη, ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προβληματίζουν οι απειλές του Τραμπ για μαζική επίθεση.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν έχει εισέλθει πάλι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης, καθώς έχουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα διαρκείας ουσιαστικά των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων για 13η, όπως είπες και εσύ, συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε καταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σε αποθήκες ντρόνς και σε κέντρα διοίκησης και παράκτητες στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση αυτή έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τη νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ζημίες που πέσαν εμπορικά πλοία από επιθέσεις των Χούθη θα αποζημιωθούν χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ιρανικά κρατικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Έτσι, αυτό προκάλεσε άμεσα την αντίδραση της Τεχεράνης, που χαρακτήρισε την απειλή αυτή παράνομη και προειδοποίησε ότι η κατάσχεση των κεφαλαίων θα αποτελέσει νέα πράξη οικονομικού πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης και όλη αυτή τη διάσταση πλέον της ενεργοποίησης, Ελισάβετ, του μετόπου στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της σχέσης του Ιράν με τις δυνάμεις των Χούθη. Κάτι που ήδη έχει προκαλέσει μια άμεση αντίδραση στις αγορές ενέργειας, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι θα έχουμε περαιτέρω συγκρούσεις και νέα προβλήματα στη διέλευση από τα φθηνά του Ορμούς και από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Και εκεί θα πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο, στην αναταραχή που έχει επιφέρει αυτή η κλιμάκωση επί του πεδίου στην ενεργειακή αγορά. Καθώς το Brent, όπως ακούσαμε, έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό αποτυπώνεται και στην Αγγλία, στην εγχώρια αγορά, με τα καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ, να έχουν φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, δημιουργώντας, Δημήτρη Χριστούλη, ανησυχία για ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις την επόμενη εβδομάδα.
13: Το είπατε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, χτες ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει μια μικρή υποχώρηση στα 98 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αυτό ουσιαστικά, Ελισάβετ, δεν λέει τίποτα, γιατί πλέον και επίσημα σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον στα 2 ευρώ. 2 ευρώ και για την αμόλυβη βενζίνη και 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά να πούμε ότι σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει μία άνοδο της τάξης των 7 λεπτών ανά λίτρο, σε αντίθεση, Ελισάβετ, με το πετρέλαιο κίνησης, όπου η αύξηση της τιμής από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τώρα είναι 35 λεπτά το λίτρο. Έτσι, για παράδειγμα, Ελισάβετ, αν θέλει κάποιος να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, θα πρέπει να πληρώσει 17 με 18 ευρώ περισσότερα μέσα σε
1: κάθε διάστημα. Μέρα ανεβαίνει ο λογαριασμός, Δημήτρη. Κάθε
13: ακριβώς.
1: Μέρα ξεκινήσαμε από τα 15,5, 16, 16,5. Τώρα μου λες 17 με 18 ευρώ παραπάνω.
13: 17,5 για την ακρίβεια.
1: Α,
13: είναι η αύξηση για να γεμίσει κάποιος, θα πληρώσει περισσότερα για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του. Να πούμε ότι οι τιμές θα ήταν ακόμα υψηλότερες. Θα ήταν στο 2,10 η τιμή της αμόλυτης βενζίνης, αν δεν υπάρχει μείωση από τα δηληστήρια, και στο 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Οι σημαντικές αυτές ανατιμήσεις θα κάτσουν με Ελισάβετ τις τελευταίες ημέρες. Γίνονται φυσικά ακόμη πιο αισθητές όσους επιλέξουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να επιλέξουν έναν τουριστικό προορισμό για το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω, ότι για να πάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει πλέον να πληρώσει τουλάχιστον 10 ευρώ περισσότερο σε καύσιμα, αν έχει πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.
1: Και είμαστε εν ώψη ενός Σαββατοκυριακού εξόδου, γιατί κορυφώνεται για τον Ιούλιο τουλάχιστον η έξοδος των εκδρομέων. Τώρα, εκπνέει σε λίγες ώρες, Δημήτρη, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν έχουν κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Ως γνωστόν, είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, άλλη παράταση δεν προβλέπεται και για τους αμελείς προβλέπονται πρόστιμα.
13: Εκπνέει σήμερα πολύ σωστά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, Ελισάβετ. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 500 ευρώ. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6.700.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Απομένουν, σύμφωνα με μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, περίπου 100.000 ακόμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους. Να σου πω ότι ένα στους τρεις από αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάνε στην εφορία για να πληρώσουν, θα πληρώσουν ηλεκτρονικά εννοείται, κανένας δεν πηγαίνει τώρα στις εφορίες, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται πάνω από τα 2.000 ευρώ, περίπου 2.030 ευρώ. Επίσης, ένας στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή το 35% μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσει καθόλου πόρο. Και επίσης, ένας στους τρεις, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή, με την μέση επιστροφή να φτάνει στα 325 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πληρώνει τις 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου, έως την Παρασκευή δηλαδή 26 Φεβρουαρίου, ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί επάπαξ, στο τέλος Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν έκπτωση από 2 έως 4%. Τώρα, όσοι δεν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση θα έρθουν αντιμέτωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με πρόστιμα. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από τα 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ, ανάλογα με το αν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι, αλλά και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν ένας φορολογούμενος είχε απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση του φόρου εισοδήματος, εδώ είναι που ενδιαφέρει τους 100.000 που μένουν να κάνουν την φορολογική τους δήλωση σήμερα, θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν πρόστιμο εάν προκύπτει φόρος. Και τώρα για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται σε φορολογία κεφαλαίου, το πρόστιμο ανέρχεται από τα 250 ευρώ αναπαράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ, Ελισάβετ, αναπαράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά συστήματα. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιο ισχυρά αναμένεται να είναι σε Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά και Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
2: Πράγματι, η σκάλα της εξέλιξης βρίσκεται η προβλεπόμενη από μέρες κακοκαιρία. Κλείνει τις περιοχές που ήδη προανέφερες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ιδιαίτερα καταιγίδες έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ισχυρά και έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική περιμένουμε σε λίγο να αρχίσει, έχει ήδη συννεφιάσει και περιμένουμε να βρέξει με βροχές που θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι όσες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί πρέπει να επανεκτιμηθεί η πραγματοποίησή τους, ακόμα και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης θέλω να πω ότι η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, εκτός βεβαίως από τα νησιά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τώρα αύριο Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το πρωί στις σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια έπια και μέχρι το ξημέρωμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Χάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Επίσης τη Μαγνησία και τα ανατολικά παράτια της τμήματα, κυρίως το Πήλιο μέχρι τα ξημερώματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο 2 τα 7 μποφόρη θερμοκρασία σε κάθετη υποχώρηση. Στις περισσότερες περιοχές δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29 και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε βροχές μέχρι τα ξημερώματα και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ με εξασθένιση το απόγευμα και θερμοκρασία από 20 έως 30 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 επαναλαμβάνω στην Αττική αύριο στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Θα γυρίσει βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή προβλέπεται η Κυριακή, αφού δεν φαίνεται να έχουμε πουθενά βροχές και καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα δυναμώσουν στα 5 με 6, τοπικά 7 βοφόρ στα 12 και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ξεπερνάει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, μία με ανωδική τάση που θα διατηρήσει ολόκληρη την καινούργια εβδομάδα.
1: Και ακριβώς επειδή αναφέρθηκες στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τάσο, να σου πω ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Θα γίνει μέσα στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου. Και αντίστοιχα και η κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, θα μεταφερθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας φέρνει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά και οι υπαίθριες θεατρικές εκδηλώσεις στην αύριο.
1: Φαντάζομαι, ναι, ότι
2: πρέπει όλα αυτά να επανεκτιμηθούν, μην ταλαιπωρηθούν ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκο.
3: Είναι μια εξέλιξη, Ελισάβετ, την οποία έχει προαναγγείλει ήδη από προχθές ο Γκιουροζέλ, ο πρώην πρόεδρος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σήμερα έλαβε κάθε επισημότητα, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος υπέγραψε πριν από λίγη ώρα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει και την ονομασία Νέο Κόμμα, γενή παρτί στα τουρκικά. Μαζί με τον Γκιουροζέλ πηγαίνουν και 91 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πλέον το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Είναι πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρώην το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παραμένει με 45 βουλευτές. Είναι μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι η μεγαλύτερη διάσπαση που λαμβάνει η χώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η διάσπαση της αντιπολίτευσης που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες ίσως ευνοήσει και τον Ταγκί Περντογάν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε συναγερμό έχει τεθεί εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά από τις εξετάξεις Πελαγία Κατσούλη προέκυψε ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Δεν έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για υδατογενή προέλευση ή τροφιμογενή. Από πού δηλαδή έχει προκύψει αυτό και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει επιληφθεί ο ΕΟΔΗ κάνοντας συγκεκριμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν το Σάββατο 18 του μήνα όλα αυτά με συρροή κρουσμάτων στο νοσοκομείο το οποίο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Όλοι τους παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα, δηλαδή τάση για εμέτους, εντονή κόπωση, πολύ υψηλό πυρετό,
1: σαραντάρια. Ναι.
4: Ακριβώς. Το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτά ήταν νεαρά άτομα. Περισσότερα από αυτά ήταν παιδιά, πάνω από 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί, είναι πλέον καλά στην υγεία τους, όμως αυτή η μαζική συρροή έχει δημιουργήσει στις αρχές, έχει δημιουργήσει ανησυχία και προσπαθούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από γονείς αλλά και από άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο και υπάρχουν αναφορές μάλιστα από τους συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσημη επιβεβαίωση, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για το κατά πόσο είναι κοινή η πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΕΟΔΗ. Να πούμε όμως κλείνοντας ότι στη Λαμία, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λήξει. Διότι οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ εντόπισαν και σε νέες παρτίδες κοτόπουλου πάλι κρούσματα σαλμονέλας. Όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η ανάγκη τήρηση των κανόνων, την οποία επισημαίνει και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι εκ των ουκάνευ. Να ακούσουμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί στο Real FM και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Αλέξανδρου Κόντι.
5: Τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, το μικρό φορτίο που σαλμονέλας μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η Παρασκευή του και δεύτερον να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Είναι βασική κανόνες υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν εμετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι η ενυδάτωση, δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια. Και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στα χέρια των αρχών έπεσε μια θρασίτατη συμμορία με διαρρήκτες. Είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λία πάνω από 860.000 ευρώ. Ως ορμητήριο Σοφία Γαλάνη χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Ανολιώσια.
6: Ναι, και μάλιστα, όπως είπες, 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές Αττικής. Λία 865.000 ευρώ τουλάχιστον και παραπάνω. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Ηλικίες 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Η ζημιά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 με ιεραρχημένη δομή, με διακριτούς ρόλους και είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Ανολιωσίων. Κινούνταν με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει μάλιστα από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τι έκαναν λοιπόν, εντόπιζαν τα σπίτια στόχους και με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίαζαν με τη χρήση διάφορων διακριτικών εργαλείων, τις κεντρικές εισόδους, τις μπαλκονόπορτες, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Δηλαδή χρηματικά ποσά, μετρητά δηλαδή κυνηγούσαν και επίσης αυτό που αναζητούσαν ήταν τα κοσμήματα και ειδικά όπως καταλαβαίνεις, τα χρυσαφικά. Μάλιστα, ότι για να δυσχεράνουν το έργο των αρχών, πραγματοποιήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα τηλέφωνα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα ενάλλασαν και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Να πούμε ότι ενδεικτικό του θράσους τους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, μέσα στην ίδια νύχτα, έμπαιναν σε πολλά σπίτια, το ένα μετά το άλλο, και μάλιστα σε μια περίπτωση ξύλωσαν σιρήνα συναγερμού και την έβαλαν μέσα σε κουβά με νερό,
1: προκειμένου να την
6: απενεργοποιήσουν. Γλυφάδα, βούλαυρη, λύσια, νέα πεντέλη, μελίσια, κυφισιά, παλίνη, γλυκά νερά, βάρκιζα, βουλιαγμένη, γέρακα, σπεανία και κοροπή ήταν οι περιοχές οι οποίες χτυπούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν πολλές οικογένειες, καθώς είναι ανοιχτή πλέον σε όλους τους αριθμούς φορολογικού μητρώου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο δηλαδή. Και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
7: Είναι, Ελισάβετ, το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την χορήγηση βάουτσερ δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το έχει ανακοινώσει και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι παιδιά για βρεφονιπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠΙΑ ΜΕΑ και το σχολικό έτος 2026-2027. Πλέον λοιπόν όλα τα σημεία, ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό τελειώνουν, μπορούν να μπουν οι δικαιούχοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet τις αιτήσεις τους, ενώ απαιτείται να έχει υποβληθεί και να έχει καθαριστεί η φορολογική δήλωση για το 2025. Για κάθε παιδί υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών. Και πάντα αυτό γίνεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επιλογή των δικαιούχων, για παράδειγμα, για χορήγηση πλήρους βάουτσερ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία, 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
8: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής μεταγραφικού ενδιαφέροντος.
9: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα, που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την απόκτηση του Kings Kankua, που προχώρησε ο Παναθηναϊκός τώρα, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μετά τη ρεβάνση της Ραγνής ομάδας με την Viking Group για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο παίκτης, θυμίζουμε, είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί εκεί. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Πριν περάσουμε στα χθεσινά παιχνίδια, να σας πω ότι στις 8 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Antwerp και βγήκαν και τα παιχνίδια οι ώρες του Ολυμπιακού με την Νάιμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Γεωργίου Καρισκάκης. Ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία.
1: Με το δεξί, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέτυχαν εκτός έδρας νίκες και οι δύο.
9: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πήρε ένα σπουδαίο διπλό, αλλά φάνηκε ανέτοιμος απέναντι στην Ουκρανική ομάδα που πίεσε αρκετά. Ο Μπράντσκο στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για την Δυνάμο, ισοφάρισε 1-1. Ο Κωνσταντέλια στο 13, ο Ζαφίρη στο 38 το 2-1. Ο Σάντα Μαρία, το νέο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο 51 το 3-1. Στο 78ο λεπτό ο Λίγοικ πέτυχε, μείωσε σε 3-2 για τη Δυναμό. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματισμός του Τάχα Άλλη, που δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ξέραμε ότι τα τελευταία 15 λεπτά θα ήταν δύσκολα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές νωρίτερα. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πέρασε νικηφόρα 2-1 την Μπάκτση στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο 41 ο Βάσ με αυτόν γκολ το 1-0 για τους πράσινους. Ο Αντίνο στο 55 διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό. Μείωσε ο Μπόντες στο 71ο λεπτό σε 2-1. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμ, ανέφερε. Μετά το 2-0, τους βάλαμε στο παιχνίδι. Κάτι που δεν χρειάζονταν. Αν είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα τελειώματα, θα είχε τελειώσει η πρόκριση. Θα είχαμε 3 ή 4 γκολ διαφορά αντί για ένα. Επίσημα η Arsenal χθες το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνίζονταν στη Βελγική Μπριζ. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο στην εργασία στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παίκτη στο εξωτερικό. Έφτασε στα 40 εκατομμύρια καθαρά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του. Να κερδίσω τίτλους φυσικά. Νομίζω ότι ο στόχος είναι εκεί. Όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ στην ομάδα. Να είμαι καλά συναισθηματικά, να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είναι πολύ καλά πιστεύω.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Μάρνη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε στο real.gr παράσταση δήλωσε στην ανακρίτρια η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου τι ζητούν πώς εξιχνίασε το έγκλημα η Ελλάς. Και στο ενικός.gr κακοκαιρία μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρου προσοχή τις επόμενες 12 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε πτώση 1,2% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και στη μηνιαία σύγκριση, Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, η Ευρωζώνη παρουσίασε κάμψη 0,2% την ώρα που η ελληνική παραγωγή κινήθηκε ανωδικά κατά 1,9%, επιβεβαιώνοντας βελτιώνοντας τη θετική τροχιά της εγχώριας δραστηριότητας.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
18: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
17: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές.
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και

0: Έχω να σου πω δύο πράγματα.
1: Ακούω.
0: Το πρώτο. Έως ότου φύγουμε για διακοπές,
1: ναι,
0: θα γίνει σήμα της εκπομπής, ώστε να λέει παρασκευή.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις πάλι, δεν θα μου κάνεις skip τον Αύγουστο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Θέμα νούμερο 2.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι έγινε πριν στη Βουλή?
1: Ξέρω, χαμός.
0: Δεν ξέρεις τίποτα.
1: Πώς
0: γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Σου έχω πει το 1-8.
1: Τάδα λίγο. Γενικά χαμός. Από το πρωί έχει πάει καλά το έργο.
0: Από το πρωί δεν ξέρω. Πριν από λίγο όμως έγινε. Άστο, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Δούρου, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Είχαμε πολύ πράγμα και λέω να καλέσουμε εκτός προγράμματος τον αγαπημένο μας Γιώργο Λικουρέτζο, τον ήρωα Γιώργο Λικουρέτζο,
1: ναι, που μέρα πραγματικά νύχτα κρατάει γερά.
0: Ζει όλο αυτό στη Βουλή, διότι λίγες ώρες πριν από την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όπου κάποιοι
1: που
0: θα πάνε.
1: Να πούμε σήμερα θα γίνει μέσα.
0: 8.
1: Και
0: μέσα,
1: όχι έξω, ναι, θα γίνει μέσα λόγω καιρού.
0: Πάγια βροχή. Ναι. Εκεί λοιπόν, λίγο πριν βρεθούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι, δεν θα βρεθούν γιατί δεν θα πάνε καθόλου, έγινε χαμός στη Βουλή και ο καλύτερος να μας τα μεταφέρει είναι ο Γιώργος. Γιώργο μας.
1: Φυσικά.
0: Καλό
1: Γιώργο.
0: Απόγευμα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα περιμένεις. Μας κάνει νόημα η Κατερίνα ότι πρέπει να περιμένουμε. Κατερίνα Βουτσά, γεια σου Κατερίνα. Διότι άκου να δεις τι έγινε. Θα σου δώσω τίτλους να μας τα πει για να μην χαλάς το σασπένς από τον Γιώργο. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Είχαμε επίθεση του Πρωθυπουργού στον κύριο Ανδρουλάκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη επίθεση που του έκανε μέσω της συνέντευξης του Open, που του λέει: πού θα βρεις, είναι αστεία ιστορία με 13η σύνταξη. Πες μας πού θα τα βρεις. Εγώ δεν ανοίγω το πουγγί. Να τον έχουμε τον Γιώργο. Και μετά του είπε και το άλλο, ότι πιο πιθανό είναι εγώ να έχω αυτοδυναμία παρά εσύ να κερδίσεις με μια ψηφοδιαφορά.
1: Μιλάει η κυρία Δούρου στο Βήμα, αλλά για να τα ακούσουμε καλύτερα από τον
0: λοιπόν,
1: Γιώργο. Καλησπέρα,
0: Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε πολλά ματς. Να ξεκινήσουμε με ποιο θέλεις. Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης Δούρου, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Τι προτιμάς, διάλεξε εσύ.
2: Ας ξεκινήσουμε με το Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου.
0: Που είναι το πιο χαριτωμένο.
2: Ήταν και το πιο έτσι, juicy, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστό.
2: Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού παρανέβαινε συνεχώς με διακοπές, με φωνές. Η αλήθεια δεν ακούγονταν πολύ καθαρά από τα μικρόφωνα τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των βουλευτών που ήταν μέσα, ότι προσπαθούσε καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας του να τον διακόψει. Mm. Όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα και αφού είχε προηγηθεί, αυτό το ξέχασα, μια αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι μην τις απαντάτε. Χρήση της κατανόησης όλων και αντέδρασε.
0: Α, χρήση της κατανόησης. Mm.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέγοντας τι είναι αυτά, τον κατηγόρησε ως εξιστή τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί παρενέβη ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Χακλαμάνης, λέει ότι είναι γνωστό το παραμύθι. Mm. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, ο κύριος Μητσοτάκης είχε σηκωθεί για να αποχωρήσει. Το ρώτησε πού πάτε και της απάντησε δυνατά εκτός μικροφόνου ότι όσα έχετε αυτή τη συμπεριφορά δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να ακούσω την ομιλία σας.
0: Α, ποτέ κιόλας, όχι
2: ναι,
0: σήμερα,
2: ναι, ναι,
0: ποτέ, τέλος, την τέλειωσε δηλαδή. Την έκοψε.
2: Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι ήταν και πολλές φορές που ο κ. Μητσοτάκης είχε παραμείνει στην αίθουσα όταν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, αλλά νομίζω ότι
1: τώρα
2: από εδώ και πέρα ναι, δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει ξανά, να είναι παρόν σε ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα.
0: Άλλο επεισόδιο σε εισαγωγικά.
1: Ναι, επεισόδιο νούμερο 2 πάμε.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μια ομιλία η οποία στάθηκε στην ουσία της σημερινής συζήτησης.
0: Σταγματική
2: δηλαδή αναθεώρηση. Από την άλλη, ο κ. Ανδρουλάκης και αυτό ήταν το οποίο προκάλεσε το δεύτερο επεισόδιο, αν το πω.

0: έτσι, τις εντάσεις, είναι ότι επέλεξε να ασχοληθεί πάρα πολύ με την επικαιρότητα. Είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να δώσει και πολύ μεγάλο βάρος στην τεματική αναθεώρηση από τη στιγμή που έχουμε ένα μικρό παράδοξο ότι συμφωνεί στην αλλαγή πολλών άρθρων. Έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για το πώς πρέπει να διατυπωθούν τα άρθρα τα οποία συμφωνεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά παρόλα αυτά δεν τα ψηφίζει. Δεν δίνει δηλαδή τη θετική ψήφο ότι προκειμένου να βγει το 180 και η επόμενη Βουλή να χρειάζεται μόλις 151 θετικές ψήφους προκειμένου να προχωρήσει στην αναθεώρηση. Αυτό θα σας έλεγα ότι ήταν και το επίδικο της σύγκρουσης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολλές οι φορές που ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν ψηφίζεται προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπάρχει μια ευκολότερη αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Εκεί
1: εξήγησε
0: πήγε
1: το αυτό, Γιώργο, επειδή το έχει γράψει πάρα πολλές φορές και εξαιρετικά στη Real News, να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Είναι σε δύο φάσεις η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα και η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική.
0: Σε αυτή τη Βουλή, να το πούμε πολύ απλά, ναι. Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
1: Έτσι.
0: Η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει την τελική έτσι. Διατύπωση.
1: Αν λοιπόν
0: άρθρων.
1: Σε ένα συγκεκριμένο άρθρο υπάρξει πλειοψηφία 180. Τώρα που είναι η προτείνουσα, η επόμενη αρκεί
0: με
1: 151. Αν από εδώ, αν δεν, αν είναι μόνο η Δημοκρατία.
0: Αυτό που θα έχουμε τώρα δηλαδή στην ψηφοφορία της Δευτέρας που θα έχουμε έτσι. Θετική ψήφο μόνο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα θέλει 180 επόμενη.
0: Θα απαιτούνται 180 θετικές.
1: Τρέχα γύρευε, 180 καληνύχτα, δηλαδή δεν πρόκειται. Σχεδόν
0: κοίτα,
1: αδύνατο.
0: Νομίζω. Εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος για το άρθρο 16. Όποιος παρακολούθησε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης θα είδε ότι οι θέσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι αγεφύρωτο αυτό το χάσμα.
1: Μιλάτε για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Σωστά.
1: Και τα
0: αν υπολογίσουμε εκεί και ένα κόμμα το οποίο σήμερα δεν είναι στη Βουλή, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι με βάση και τις απόψεις της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να.
1: Σου έχω παρασκήνιο εδώ, καυτό, για να το γράψεις και στη Real. Έχω πάνελ στο.
0: Μάμα το πεις, Νίκο μου, όλο τον κόσμο
2: τι γράψει.
1: Ωραία, δεν θα σου πω ονόματα, θα στα πω κάτι δύο τα ονόματα. Έχω πάνελ λοιπόν με επιφανή στελέχη ΠΑΣΟΚ και Ελλάς στο Open. Και έχει προκύψει το θέμα προηγουμένως, είχα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε το παράδοξο είναι ότι είχε παρουσιάσει την προηγούμενη, κυρία Κουφονικολάκου, τις απόψεις της Ελλάς για την παιδεία. Και είχε πει ότι συμφωνεί, είχε τοποθετηθεί θετικά στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. Το επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, είχα εκεί κάποιον από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και του λέω συγγνώμη, συμφωνείτε εσείς και δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε ένα μάτσι λοιπόν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ό,τι είναι δυνατόν και μετά φεύγοντας στις κάλες, λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο στέλεχος και τα δύο κορυφαία της Ελλάς. Δεν φαντάζομαι τώρα να κάνετε το λάθος. Μη ψηφίσετε. Μετά δεν ψηφίσετε. Μην το σπάσουμε. Δεν θα ψηφίσετε. Δεν θα το κάνετε αυτό να μας βγάλετε στη σέντρα να ψηφίσετε εμείς και εσείς να ψηφίσουμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα
2: τι
1: εκεί και με την
2: Νάντια
1: κάθε... Γιαννακοπούλου, η οποία διαφοροποιείται.
0: Ακριβώς. Ναι. Και... η κυρία Γιαννακοπούλου,
2: η οποία.
1: Είναι
0: είχε επιλεγεί μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ ως εισηγήτρια για το άρθρο 16
1: μάλλον
0: και στην Επιτροπή αλλά και προχθές έχει μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που φαίνεται να υπερισχύει αυτήν ώρα κατά.
1: Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά και τι λέει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Κοίτα, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που θα ασκήσει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ και εν όψη εκλογών. Εκτιμώ ότι δηλαδή και στην προεκλογική περίοδο το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην
2: ατζέντα. Είδαμε σήμερα ότι στόχευσε πιο πολύ ΠΑΣΟΚ παρά Τσίπρα.
0: Σχεδόν αποκλειστικά.
1: Ναι.
0: Σχεδόν αποκλειστικά ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν αποκλειστικά.
1: Για πες μας διαλόγους, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, που είναι
0: νομίζω ότι το κάνει εν όψη και της ψηφοφορίας της Δευτέρας.
1: Βέβαια. Πετάει το γάτι. Ναι, για να το βγάλει τσέντα.
0: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
1: Τώρα θα έχουμε Σδούκου, Αποστολάκη, Τεμπονέρα να τους ρωτήσουμε. Καταλαβαίνεις τι είναι εδώ,
2: ναι.
1: Λοιπόν, για πες λοιπόν τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι με την έναρξη της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, ή να το αφήσουμε για μετά, γιατί έχουμε και συμπίπτει με την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας σήμερα.
1: Ναι,
0: αναφέρθηκε προσωπικά στην κυρία Δώρο. Και αφού της είναι χάρη για την εκλογή της, εξέφρασε την απορία του Πρωθυπουργός για το γεγονός ότι κόμματα. Για λόγους που δεν αντιλαμβάνεται, σήμερα αρνούνται να προσέλθουν.
2: Ναι, γιατί η κυρία Δούρου είπε πως δεν θα πάει.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος, της είπε. Είστε νεοεκλεγήσα και έχετε χρόνο μέχρι το βράδυ να αλλάξετε τη γνώμη σας. Και εκεί τη είπε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, πήγαινατε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Δεν το έπεσε όλο. Με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο τη είπε.
0: Ναι, και τώρα αναγνωρίζετε, λέει, η ακροδεξιά στοιχεία τα οποία πηγαίνουν εκεί και δεν.
1: Τι πάτε εσεί.
0: Αποφασίζετε να μην πάτε εσεί.
1: Τώρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, μου κάνει εντύπωση ότι του είπε: είστε κατώτερο των περιστάσεων.
0: Ναι.
1: Έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ότι ξεκίνησε από τρίτο και από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Το είπε και όλα αυτά. Από σπόντα έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές φορές και εκεί προκλήθηκε ένα μπραντε φέρ μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που είπε Νίκο στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού,
1: είστε
0: δεν είναι η κυβέρνηση, είστε
1: εσείς,
0: που ναι. σας έβγαλε τρίτο κόμμα και από την καραμπόλα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Και του είπε και ξεκάθαρα ότι το παρόν ισοδυναμεί με απόν.
0: Σωστά. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε μια τάκα την οποία έπρεπε να την διευκρινίσει λίγο αργότερα για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν εννοούσε έτσι ακριβώς. Μίλησε περί εκτροπής. Ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που μένει στην εξουσία με εκτροπή. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, όταν ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η εκτροπή στις δημοκρατίες είναι να κατεβαίνουν τα τάγκς, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν εννοούσε ακριβώς αυτό.
1: Η
0: εκτροπή θεωρούμε να μη σέβεσαι τους θεσμούς, να μη σέβεσαι τους κανόνες και να μη σέβεσαι τους νόμους.
1: Αν ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, γιατί τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, επειδή κουβεντιάζα με τον αγαπημένο σου και σέναν Κίτα Κακλαμάνη για το θέμα της σημερινής Βουλής, Γιώργο, υπάρχει το εξής πρωτοφανές. Έχουμε μία Βουλή που δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη, με 52 βουλευτές. Και έχουμε ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με 46-47. Σήμερα είναι με 11, νομίζω. Έχω χάσει το λογαριασμό, μένω και με 10.
0: Νομίζω κάπου εκεί. Σήμερα ορκίστηκαν και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι τέταρτο, πέμπτο, έκτο κόμμα. Στη δημοσκοπήση είναι 21ο με κάτω από 1%. Και ο τότε αρχηγός του είναι εκτός Βουλής, ο κύριος Τσίπρας, και είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Και το τρίτο κόμμα είναι δεύτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είναι
0: έχω και κάτι ακόμα να σου πω που είναι πρωτοφανές.
2: Για πες.
0: Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμιλου, ο οποίος νομίζω είναι το πρώτος βουλευτής στην ιστορία.
1: Πρώτος αρχηγός που ανεξαρτητοποιείται το κόμμα.
0: Από κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το οποίο ήταν πρόεδρος.
1: Δεν υπάρχει. Και το έκανε 13 μέρες μετά την παρέτησή του και χωρίς να παραδώσει την έδρα δε. Δηλαδή. Λέει, οκ, okay, πες ότι έχει να παραδώσει την έδρα. Κρατάει την έδρα, να εξαρτητοποιείται. Λέει, είναι αδιέξοδο και το απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είναι το αδιέξοδο.
0: Μας πήγαινε στον Τσίπρα. Την έχουμε επεκτείνει λίγο τη συζήτηση μας πέραν της αναθεώρησης. Αυτό που νομίζω ότι αφήνω να στριμώχνει πάρα πολύ τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν δίνουν έναν καθαρό λόγο για την ανεξαρτητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Για το δηλαδή κρατάνε την έδρα και δεν την παραδίνουν στο κόμμα με το οποίο.
1: Γιατί περιμένουν στην εξώπορτα, Γιώργο, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι πρέπει να παρακολουθήσει την συνεδρία σε κυρία Δούρου στο Βήμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν μεγάλη μας χαρά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να σου πω, Λουκία. Έλεγα, ένα είναι. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, θα συνεχίσουμε έτσι. Δύο, ποιες διακοπές.
2: Ναι, καλά.
1: Εδώ
2: έχουμε...
1: είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι,
1: έχεις το φουλ, στο φουλ του φουλ, ο φουλ. Ούτε βαρύ χειμώνα
2: θα κάνουμε
1: έχουμε.
2: Ένα σύντομο διάλειμμα. Γιατί θα έχουμε το πιο.
1: Διάλειμμα
2: το πιο hot, να πω, Σεπτέμβρη. Έλα, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
1: Δεν υπάρχει διάλειμμα.
2: Το πιο hot Σεπτέμβρη που θα έχουμε περάσει πολύ καιρό προεκλογικά.
1: Θα σε ανακαλέσω από τις διακοπές. Θα μιλήσω στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Λόγω της κατάστασης. Θα είσαι εδώ, δεν μπορεί να λείψεις με τέτοια γεγονότα. Καταρίνα, μίλα και σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. 16 λεπτά.
2: Καταρίνα, που θα προστατευσέ με, μην τον ακούς.
1: Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. 16 λεπτά μετά τις 3. Γράφει 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με ένα καιρό ο οποίος είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες ημέρες. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, όλοι εδώ. Εσείς 2.11.208.200. Στούντιο papakirialfm.gr. Διαφορετικός καιρός, Λουκία, σήμερα.
2: Α, καμία σχέση. Καμία σχέση με χθες.
1: Συννεφιά.
2: Άλλο πράγμα.
1: Θα βρέξει.
2: Με φυσάει.
1: Υπάρχει έκτακτο δελτίο. Καταρχήν το πρωί είχαμε εικόνα καλοκαιριού στο λιμάνι. Έφυγαν πάνω από 100.000 εκδρομής για το τριήμερο. Φουλ τα πλοία, ουρές τα πλοία. Και πολύ, πάρα πολύ ξένοι, πρέπει να σου πω. Η περίοδος τουριστική έχει παραταθεί εντυπωσιακά. Μου έλεγαν άνθρωποι του τουρισμού ότι τα ξενοδοχεία πολύ άνετα πια ανοίγουν το Φεβρουάριο και κλείνουν το Νοέμβριο. Και από τον επόμενο χρόνο δεν θα κλείνουν καθόλου. Δηλαδή, αυτό είναι ο μεγάλος άθλος της Ελλάδας. Αν καταφέρει ο τουρισμός να γίνει σε 12μηνη βάση, πράγμα το οποίο έχουν κατακτήσει όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και όλοι οι δημοφιλείς προορισμοί, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Έλεγα λοιπόν ότι φεύγει ο κόσμος για διακοπές, αλλά η εικόνα του καιρού σήμερα είναι τελείως διαφορετική από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών.
2: Καμία σχέση. Έχουμε... Όσοι φεύγουν σήμερα θα λένε πού πάμε. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε, θα πάμε στα νορμάλ επίπεδα.
1: Α, μην το ξεχάσω επίσης, τέλος ο δακτύλιος από σήμερα. Ραντεβού τον Οκτώβριο ξανά. Μπαίνουν όλα μόνα ζυγά από τη Δευτέρα, δεν υπάρχει δακτύλιος. Έχει αραιώσει πάρα πολύ η κίνηση. Έχουμε λοιπόν επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Λουκία. Δεν είναι μόνο σήμερα. Άκου λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα κακοκαιρία με καταιγίδες, πάρα πολλούς κεραυνούς, μπουρίνια, χαλάζι. Στη συνέχεια ακολουθεί από τώρα το μεσημέρι Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Λάρισα, Μαγνησία, μέχρι αργά τη νύχτα. Σποράδες έβια τώρα από το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά, δηλαδή Φθιώτιδα, Βιωτία και Αττική. Από το απόγευμα, το έχεις υπόψη σου να πάρεις ομπρέλα, ε?
2: Εννοείται.
1: Ομπρέλα, ε?
2: Ομπρελίτσα.
1: Δεν ξεχάσεις.
2: Ομπρελίτσα,
1: μέχρι αργά το βράδυ και μετά από αργά το βράδυ ακολουθούν νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίμνος, Θάσος και Σαμοθράκη.
2: Και ήδη έχουν χτυπήσει κάτι 112.
1: Έχει, σωστά, έχουν στείλει 112 τελείως προληπτικά, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, προληπτικά,
1: σε περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα. Έχω Λάρισα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία, Σποράδες. Εντάξει. Και όλα αυτά σε μια στιγμή που η Ευρώπη φλέγεται. Είναι τρομακτικές οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, Λουκία.
2: Ναι.
1: Είναι απόκοσμο τοπίο και έχουν αυτές οι χώρες δεινοπαθήσει καύσωνες φωτιές από τον Ιούνιο. Η Ισπανία μας ζήτησε έκτακτη βοήθεια και στείλαμε 2 καναντέρ, ξέρεις. Έχουν φτάσει οι φωτιές λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Και στη Γαλλία Εφιάλτης κενώνεται το γνωστό θέρετρο Καπ Φερέτ και πραγματικά θα σου δείξω μια φωτογραφία να καταλάβεις. Δες εδώ, δες εικόνα.
2: Χαμός,
1: είναι,
2: πραγματικά,
1: είναι
2: το πορτοκαλί
1: μαύρο,
2: ναι.
1: Χάος πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα σφραγίζεται. Είπαμε ότι θα έχουμε πολύ εκλεκτή παρέα, την κυρία Αποστολάκη, κατά σειράν την κυρία
2: Σδούκου αργότερα, τον κύριο Τεμπονέρα, φυσικά.
1: Λοιπόν, η επικαιρότητα σφραγίζεται από γεγονότα και συνεντεύξεις. Με τι θες να ξεκινήσουμε, γεγονότα ή με συνεντεύξεις?
2: Πάμε στα γεγονότα, λέω εγώ πρώτα, και ωραία, μετά θα πάμε και στις συνεντεύξεις, φυσικά.
1: Εγώ αξιολογώ και θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, γιατί εκείνη την έβγαλε την είδηση
2: την
1: στη
2: είδηση,
1: Βουλή
2: ακριβώς,
1: από τον διευθύνοντα σύμβουλο των σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, που περνούσε από ακρόαση.
2: Και αυτό να πούμε ότι έγινε στην αρμόδια επιτροπή, γιατί τόσο ο κύριο Παλιό όσο και ο κύριο Ιωάννου περνούσαν από ακρόαση, ναι, για συγκεκριμένες θέσεις.
1: Κάτσε πούμε, η είδηση λοιπόν είναι ότι ο κύριος Παλιός ομολόγησε ότι το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης των σταθμών, που αν υπήρχε στα Τέμπη δεν θα είχαν συγκρουστεί με τοπικά δύο μεξοστοιχίες, δεν λειτουργεί. Έχουμε τη μυθική φράση, είναι λειτουργικό αλλά δεν λειτουργεί. Μπορείς να μου εξηγήσεις πως κάτι είναι λειτουργικό χωρίς να λειτουργεί?
2: Υπάρχει, είναι εγκατεστημένο αλλά δεν λειτουργεί.
1: Αλλά δεν είναι λειτουργικό.
2: Δεν λειτουργεί.
1: Είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν
2: είναι
1: λειτουργεί.
2: Είναι
1: λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι, έχει διευκρινίσει σήμερα.
2: Το θέμα είναι πάντως ότι το ETCS δεν λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα, ξεκάθαρα.
1: Και 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, μου εξηγούσε το πρωί ο κύριος Ρωμανός στο πάνελ του Open και έγινε χαμός του κύριου Τσουκαλά, ότι για να λειτουργήσει πρέπει να κουμπώσει με την τηλεδιοίκηση και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Αυγούστου και μετά.
2: Ναι, γιατί λένε ότι οι εργασίες όσον αφορά την τηλεδιοίκηση είναι στο 75%. Υπάρχει ένα 25% το οποίο δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο τόσα χρόνια μετά.
1: Το θες να με τρελάνεις?
2: Αλήθεια.
1: 3 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν
2: είναι ολοκληρωμένη
1: τηλεδιοίκηση.
2: Δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι στο 75%.
1: Αυτό είναι το σύστημα σωτηρίας για τα τρένα.
2: Βέβαια.
1: Γιατί φρενάρει μόνο του και δεν τρακάρει. Πώς θα το πω αλλιώς.
2: Το 75% είναι ακόμα μέχρι στιγμής ολοκληρωμένο. Υπάρχει ένα 25% ανολοκλήρωτο.
1: Γιατί η Λουκία μου 3 χρόνια μετά δεν είναι ολοκληρωμένο?
2: Εμένα ρωτάς.
1: Για ποιον να ρωτήσω?
2: Θα έπρεπε όλα αυτά, yeah, όχι να ήταν ολοκληρωμένα χθες.
1: Ο κύριος Γενιδούνιας μου έλεγε το πρωί ο πρόεδρος του
2: Μηχανοδηγών,
1: το ξέρουμε, είναι έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα η τηλεδίκηση στο βαθμό που πρέπει για να.
2: Είναι στο 75%.
1: Εντάξει. Θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, εκείνη την έβγαλε την είδηση, ξαναλέω. Το άλλο θέμα είναι συνέχεια για τον κύριο Τριαντόπουλο μετά την εισαγγελική πρόταση και παραμπήτη στο ειδικό δικαστήριο. Πρόταση είναι. Το φθινόπωρο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.
2: Και αναμένουμε εκεί ακόμα και την πρόταση για τον κύριο Καραμαλή. Εκεί, να το πούμε
1: και
2: αυτό.
1: Βέβαια, και εκεί αυτό που βγαίνει και το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Ψαρόπουλο είναι ότι αυτό που περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση των 108 σελίδων που τη διάβασα αργότερα χθες,
2: ναι,
1: είναι ότι υπήρχε μία.
2: Παράβαση καθήκοντος.
1: Ναι, αλλά γιατί? Διότι υπήρχε μία οργανωμένη προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χώρος για να μην μπορέσουν να βγουν συμπεράσματα για όλες τις πτυχές της τραγωδίας συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς.
2: Άρα,
1: υπάρχει
2: από ό,τι καταλαβαίνω,
1: στη φωτιά.
2: Είναι και αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαρακάκης χθες, που έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι, απλώς ότι, επειδή δεν είχε δει,
2: δεν είχε δει την δικογραφία. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή,
1: υπάρχει
2: με
1: αναφορά.
2: Βάση την δικογραφία, υπάρχει αναφορά για ενδεχόμενο δόλο.
1: Όχι, λέει.
2: Όχι, πώς το περιγράφει.
1: Λέει σε μία από τις πρώτες σελίδες, ποια είναι η έννοια του δόλου, είναι αυτή, αυτή, αυτή. Αρχίζει και αναπτύσσει τα γεγονότα και καταλήγει ότι υπάρχει, στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αγοραστό κτλ. Για αλλίωση του χώρου με σκοπό, με στόχο, δεν λέμε δόλο, με στόχο να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια της σύγκρουσης, περιλαμβανομένης και της φωτιάς που ξέσπασε μετά την τραγωδία. Άρα είναι μέσα, υπάρχει ρητή αναφορά στη φωτιά. Και εδώ πιάνεται την πολίτευση και λέει: εσείς δεν λέγατε την εξιλολιάδα. Τώρα που ανοίγει το θέμα, που μπορεί να είναι. Αλλά βέβαια, εγώ συνεχίζω να ρωτώ: το θέμα είναι αυτό? Απαντούν: ναι, είναι αυτό, γιατί από τη φωτιά κάηκαν άλλοι. Και ο Σκοτσάκης λέει 28, αλλά είναι λιγότεροι. Και ένας να κάει και παραπάνω είναι θέμα γιατί έβγαινε φωτιά. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα. Τώρα, αυτά είναι τα γεγονότα. Αν προσθέσουμε και το πετρέλαιο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εδώ θα σου δώσω την είδηση. Θυμάστε τι μας έλεγε χθες ο κύριος Τσάπαλος, το έψαξα. Το οικονομικό επιτελείο λοιπόν έχει αυτό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ και καταλήγει στην απόφαση να πάμε σε επιδότηση, γιατί αυτό είναι το κέριο, στο ντίζελ κίνησης 15 με 20 λεπτά, προς το 15 το βλέπω περισσότερο, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Άρα σύντομα. Όχι πλέον.
1: Σε 10 μέρες.
2: Ναι, σε 10 μέρες. Ναι.
1: Μπορεί κάτι να αλλάξει. Ναι. Αν υπάρχει κάτι δραματικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή η επικρατούσα άποψη είναι από Δευτέρα 3 Αυγούστου 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε τώρα στις συνεντεύξεις. Είχαμε σήμερα Μητσοτάκη στο Open, Στουρνάρα στο Open.
2: Όλα στο Open.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να είναι αύριο στον Αντένα.
2: Όχι, για καλό το είπα. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά μαζεμένος σε σχέση με προηγούμενες συνεντεύξεις. Σου είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που το πιο πιθανό εμείς θα έχουμε αυτοδυναμία παρά εσύ μια ψηφοδιαφορά να κερδίσεις. Για το θέμα του της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε δεν απόδειται σκοπιμότητα. Το σημειώνω αυτό.
2: Άρα άλλαξε λίγο τη γραμμή.
1: Ήταν πιο προσεκτικό. Και σε καμία περίπτωση λέει δεν απόδειται σκοπιμότητα. Πολύ πιο πιο μαζεμένο. Ναι. Επίσης για το θέμα του κ. Τριαντόπουλου, μεσέβη με τη δικαιοσύνη τελεία. Και τον κύριο Ντίλιαν για τις υποκλοπές είπε τεκμήριο αθωότητας, περιμένουμε δεύτερη δίκη, τελεία. Ήταν πολύ προσεκτικός στις απαντήσεις του. Άρα θα στενοχωρήσω, μην περιμένεις μείωση του.
2: Καλά, αυτό δεν το περίμενα, δεν το περιμένω πλέον, το έχω πάρει απόφαση.
1: Πάρ' το απόφαση
2: το
1: για να μην σε πληγώσω. Λοιπόν, τώρα θες να πάμε στον κύριο Στουρνάρα.
2: Πάμε στον κύριο Στουρνάρα που του μιλούσες και έχεις και πολλές ειδήσεις.
1: Λοιπόν,
2: βγήκανε πολλά από αυτή τη συνέντευξη.
1: Πάρα πολλά βγήκαν. Θα σου πω για τον κύριο. Γενικά, ο κύριος Στουρνάρας δεν δίστασε να μιλήσει και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, που το κάνει πολύ σπάνια. Ήταν η πρώτη του φετινή τηλεοπτική συνέντευξη. Ο κ. Στουρνάρας λοιπόν είπε ότι θέλει συνενέσεις. Και έφερε το παράδειγμα του 2014, όταν ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, και είπε όπως το κάνουμε εμείς, μπορεί να γίνει και τώρα.
2: Μπορεί να ξαναγίνει, αλλά πώς θα ξαναγίνει τώρα, αυτό είναι το θέμα. Γιατί τώρα τους βλέπω πρόθυμους, τότε ήταν πιο πρόθυμοι.
1: Λέει ότι είναι στο χέρι μας να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε πάρει το μάθημά μας από το δύσκολο παρελθόν. Είπε ότι φτάσαμε στα μνημόνια, αυτό το σημειώνω, Καραμανλή χτύπησε, από την πενταετία 2005-2010, Λουκία. Εκεί έγινε η ζημιά, είχαμε ξεφύγει, λέει τελείως. Το ρώτησα και τον κύριο Σαμάρα. Κύριο Σαμάρα, λέει, εγώ μιλάμε όλους. Και με τον κύριο Σαμάρα, βέβαια, τον κύριο Σαμάρα λέει και ανέκδοτα. Λέει και ανέκδοτα με τον κύριο Σαμάρα.
2: Ανέκδοτα δηλαδή.
1: Ανέκδοτα, ναι.
2: Επίσης, είναι περίοδος ανεκδότων.
1: Για τα μνημόνια, όλη η οικουμένη μιλάει για το οικονομικό θαύμα που έγινε στην Ελλάδα που σώθηκε με τα μνημόνια. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Εντάξει. Θαύμα. Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Μα του είπα,
2: θαύμα εγώ.
1: Άνθρωποι καταστράφηκαν, περιουσίες.
2: Εντάξει,
1: αυτό φαντάζεσαι. Συνταξιούχοι και όλα αυτά.
2: Γιατί
1: όχι, όχι, λέει.
2: Θαύμα δεν θα το έλεγες.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Σώθηκαν γιατί αν δεν ήταν όλα αυτά θα βγαίναμε από το ευρώ και εκεί θα ήταν η καταστροφή. Αυτή είναι η άποψη του κ. Στουρνάρα.
2: Και θαύμα δεν το λες απ' την άλλη, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Υποστήριξε τον νόμο Κατρούγκαλου. Είπε ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε για να επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία, ότι σώζει το ασφαλιστικό και σέβομαι πολιτικούς όπως ο Κατρούγκαλος που πήραν γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα με προσωπικό κόστος.
2: Τώρα αυτό δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα.
1: Εγώ το ξέρω, το περίμενα.
2: Ναι, εγώ δεν το ξέρα, αλλά και δεν το περίμενα. Δηλαδή, εισηγείται να μην καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Όχι, γιατί θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό.
2: Α, θα καταρρεύσει.
1: Ναι. Okay. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για να κάνει παροχές όπως 13η σύνταξη. Θα σε στενοχωρήσω. Υπάρχει οροφή δαπανών. Λέει ο Στουνάρας, αν θες να κάνεις παροχές, πρέπει να αυξήσεις έστω μόνιμο τρόπο να μειώσεις δαπάνες. Εδώ έχουμε εξαντλήσει, έχουμε φτάσει στο ταβάνι της οροφής δαπανών. Και καλά κάνουμε και τα πλεονάσματα χρησιμοποιούμε για αποπληρωμή χρεών και γενικά για το πρώτο μνημόνιο, για μείωση του χρέους. Καλά κάνουμε. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό? Και όχι στη μείωση των έμεσων φόρων. Και η ακρίβεια, είμαστε μόνο μια μονάδα στον πληθωρισμό.
2: Καλά, δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
1: Άκου,
2: από το
1: είμαστε μια μονάδα
2: τραπεζίτη,
1: πάνω στον πληθωρισμό, διότι υπάρχει ζήτηση λόγω τουριστών. Τι θέλετε, να διώξουμε τους τουρίστες?
2: Ναι. Ωραίο. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι η αλήθεια. Δεν με εξέπληξε. Είναι οι πάγιες απόψεις του.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Σου έχω δώσει αρκετή ύλη. Α, θα είναι τρέλα, λέει η 13η σύνταξη παρακάτω. Τρέλα.
2: Mm. Πώς άρα θέλετε. Αυτό θα το εισηγηθεί και στην κυβέρνηση, να
1: και
2: υποθέσω.
1: Και δεν υπάρχουν υπερκέρδη τραπεζών για να φορολογηθούν.
2: Α, δεν υπάρχουν.
1: Όχι. Α, μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι. Okay.
1: Λοιπόν,
2: δεν τα βλέπει δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Στουνάρας. Κοίταξε, μίλησε όμως. Λοιπόν, μας κάνει νοήματα η Κατερίνα. Πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολάκη και θα ξεκινήσουμε αυτά που έγιναν τώρα στη Βουλή. Γιατί μίλησε για εκτροπή ο κύριος Ανδρουλάκης και το θέμα του ETCS, του συστήματος παίδησης που λείπει από τα τρένα τα χρόνια μετά τα Τέμπη και το ανέδειξε ίδια στη συζήτησή της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Συνδρομών.
2: Τον κύριο Παλιό.
3: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για περιορισμό μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Αναμένονται τις επόμενες ώρες φόδρες, καταιγίδες και κεραυνοί. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει τις επόμενες ώρες και την Αττική. Υψηλή τόνη στη Βουλή κατά την ενεξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με βολές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο αποκάλεσε κατώτερο των περιστάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα Δίου Αμαλίας, Αρδιτού και Κωνσταντίνου και Βασιλέως συγγνώμη Κωνσταντίνου, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία, καθώς επίσης από Γέρακα προς Μαρούση.
12: Real FM.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Συνεφιάζουν και περισσότερο. Το πάει προς βροχή. Θέλω να δω. Να μπω εδώ.
1: Αρχίζει και σκουραίνει και ο ουρανός λίγο.
0: Περίμενε, να μπω να δω αν προβλέπει. Γιατί άλλο γενική πρόγνωση, ξέρεις, μπορεί να βρέξει στη Βόρεια Αττική και να βρέξει στην.
1: Ναι.
0: Να είναι τοπικό το φαινόμενο. Μπορεί να είναι συνολικό. Κάτσε να δω να σου πω.
1: Να δούμε πού θα βρέξει. Στην Αττική
0: εδώ, στην
1: πρώτα
0: Αττική.
1: Απ' όλα.
0: Λοιπόν, να σου πω, θα βρέξει το Μαρούσι. Περίμενε. Mm. Λοιπόν,
1: λέει και ώρα.
0: Ναι, βέβαια. Ου, φουλ.
1: Όταν φύγουμε εμείς θα βρέχει.
0: Από τις. Θα σου πω. Εδώ λέω ότι είναι πιθανή βροχή από τις 3 το μεσημέρι.
1: Τώρα,
0: εντάξει,
1: τώρα
0: δεν έχει.
1: Δεν. Προς το παρόν,
0: όχι,
1: ναι.
0: Σίγουρα πάντως την έχει από τις 6, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ βροχή είναι, όχι οι ψυχαλές. Φουλ βροχή. Ναι, ναι. Αύριο βελτιώνει το καιρό, θα έχει 26 βαθμούς. Δεν θα έχει πολύ, πολύ ψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή ξανά ήλιο και 31. Και τη Δευτέρα. Όπα. Τη Δευτέρα 35. Mm. Τρίτη 35, μελιακάδα.
1: Εντάξει, πάλι καλά. Να μην ψηθούμε τουλάχιστον.
0: Τετάρτη 35, γιατί κάτσε, σήμερα
1: 35...
0: είχε 30. Ζέστη είναι 35.
1: Ναι, 35 είναι ζέστη, αλλά εντάξει. Αν το νιώθεις τύπου 40 το μεσημέρι, ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις από αυτά που σου είπα, αυτά που ο κύριος Τουρνάρας είπε, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, στο Open, από το θέμα του ETCS Τριαντόπουλου.
1: Ναι, ότι μαζί με το καύσωνα έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, ναι. Ζεστή.
0: Βέβαια, μου λέει εδώ, μας λέει ο Σωτήρης Τριφυλάρα, το 71% των Ελλήνων δεν έχει ούτε ένα ευρώ κατάθεση στην τράπεζα. Και εσείς ασχολείστε για το αν ο Κυριάκος θα ακούσει τη ζωή. Μάλλον, Σωτήρη μου, δεν μας ακούς καθημερινά. Η μισή εκπομπή είναι ακριβώς για τα θέματα που θέτεις, τις οικονομίες. Ξεκινάμε λέγοντας ότι για τους συνταξιούχους δεν μπορεί τα χρήματα να τελειώσουν 15 του μήνα. Μην τα λες λοιπόν σε εμάς. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πρωθυπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Κυρία Αποστολάκη, χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: κύριε Σαραλάκη, κύριε Γκάτσου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσουμε. Σκόπευα να σας ρωτήσω για το ETCS, θα το πάμε όμως μετά, γιατί θέλω να ξεκινήσω αυτό που αναδείξατε εσείς και έχουμε μείνει άφωνοι όλοι από την χθεσινή ακρόαση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων στη Βουλή και γίνει τεράστιο θέμα ότι δεν υπάρχει το σύστημα πέδησης 3 χρόνια μετά τα τέμπη, το αυτόματο σύστημα, το σωτήριο στα ελληνικά τρένα. Θα ξεκινήσω με την τελευταία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Είχε ένα μάτς με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα νωρίτερα στη συνταγματική αναθεώρηση και είπε κάποια στιγμή. Για εκτροπή. Τι εννοεί? Η χώρα έχει μια δημοκρατική κυβέρνηση. Όταν μιλά για εκτροπή, τι εννοεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Ποια είναι η εκτροπή?
2: Εννοεί τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία των θεσμών, κύριε Στραβελάκη.
0: Δηλαδή.
2: Εννοεί το γεγονός ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ο Πρωθυπουργός δεν συμμορφώνεται. Εννοεί ότι καταστρατηγείται το Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να αναθεωρήσει, όπως συνέβη με την αμνίστευση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Καραμαλή, Βορύδη και Αυγενάκη. Εννοεί την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Εννοεί τις επιθέσεις στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι? Λέει το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει εκτροπή. Δεν είναι βαριά κουβέντα η λέξη εκτροπή για μια κυβέρνηση η οποία είναι... νόμιμα εκλεγμένη, ανεξάρτητα από τους χειρισμούς που είναι αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση.
2: Είναι προφανέστατο ότι η κυβέρνηση είναι νόμιμα εκλεγμένη και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αναφερθεί στις πραξικοπηματίες και την Χούντα του 1967 ατυχείς και υποτιμά, πιστεύω, πλέον κατ' επάγγελμα την νοημοσύνη και την κρίση του ελληνικού λαού. Όταν όμως είσαι σε μία δυτική δημοκρατία που εκπροσωπεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και έχεις όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα, όταν μεθοδεύεις την αμνίστευση και προστατεύεις υπουργούς σου, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, για τον οποίο ο εισαγγελέας σύμφωνα προτείνει την παραπομπή του σε ειδικό δικαστήριο, ήταν τέτοιος ο βαθμός προστασίας από το επιτελικό κράτος και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, που στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, στην οποία επιμόνως τον καλούσαμε, δεν επέτρεψαν να έρθει και να εμφανιστεί ως μάρτυρας, κύριε Στραβελάκη. Και ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος επίσης με την ίδια διάταξη του εισαγγελέα προτείνεται η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, μεθοδεύτηκε να κληθεί τελευταίος, όταν πλέον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορούμενου, ούτως ώστε να μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή. Αυτά συνιστούν την εκτροπή.
1: Μισό λεπτό. Κυρία Αποστολάκη, αυτό τώρα η εξέλιξη που έχουμε με τον κύριο Τριαντόπουλο, επειδή είδαμε και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να διαβάσετε τη δικογραφία,
0: την
1: εισαγγελική πρόταση, φαίνεται ότι μιλάμε για παράβαση καθήκοντος και το θέμα είναι η παράβαση καθήκοντος έγινε για κάποιο σκοπό, έγινε με ενδεχόμενο δόλο, είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την οποία η κυβέρνηση σύστηκε να υιοθετήσει ενώ πριν είχε κάνει το αντίθετο σε ό,τι αφορά τις κακουργηματικές ευθύνες που η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταλόγιζε στον Υπουργό κύριο Καραμαλή για την 7-17. Το ΠΑΣΟΚ θυμίζω λοιπόν ότι πήρε εκείνο την πρωτοβουλία για την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, με συγχωρείτε, για παράβαση καθήκοντος. Το θυμίζω αυτό γιατί οι γονείς των αδικοχαμένων θυμάτων είχαν οργιστεί με αυτήν την πρωτοβουλία, αντιλαμβανόμενοι ότι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι ελάχιστο μπροστά στις ευθύνες για την απώλεια ζωής των αδικοχαμένων, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα, άρα η πηξίδα του για την σύσταση, για την πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής δεν μπορούσε παρά να είναι το περιεχόμενο της δικογραφίας.
0: Αυτά έγιναν τότε, κυρία Αποστολάκη. Όχι, ναι, να το φέρω στο σήμερα, επειδή κάθισε και διάβασε σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος από τις 108 σελίδες αγγελικής πρότασης. Εδώ είναι μια βαριά πρόταση. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια για αλλίωση του χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή η έρευνα και μάλιστα κάνει αναφορά και στη φωτιά. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η κυβέρνηση μιλούσε για ξυλολιάδα. Είπε ότι αυτή η ιστορία είναι ένα παραμύθι το οποίο κατέρευσε, τελείωσε. Σήμερα ήταν πολύ προσεκτικό το πρωθυπουργό στην αυξή του στόπεν. Είπε, σέβομαι όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο, σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία. Τίποτα. Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε ξυλολιάδες, ούτε τίποτα. Εγώ ρωτώ, αυτό εσείς, και να ρωτήσουμε μετά και την κυρία Σδούκου, ήταν ήττα της κυβέρνησης αυτή η εξέλιξη? Επανέρχεται η ιστορία της πυρόσφαιρας, της αλλίωσης του χώρου, της τραγωδίας, των ευθυνών?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει πάντοτε είναι με πολύ πάρα πολύ σοβαρότητα και ευθύνη για αυτή την ανθρώπινη τραγωδία.
0: Έχει πει και ότι χάθηκαν βαγόνια.
2: Η αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού είναι παροιμιώδης. Σας θυμίζω δε ότι το πρώτο 24ωρο μίλησε για ανθρώπινο λάθος. Mm. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση του εισαγγελέα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μια πάρα πολύ δομημένη και τεκμηριωμένη πρόταση. Στηρίζεται δε και στην ανομωτή κατάθεση του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σύμφωνα με τον οποίο δέχτηκε τηλέφωνο από τον Υπουργό, από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κύριο Μπρατάκο, για να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το ΠΑΣΟΚ δεν δικάζει. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει όλες τις απόλυτες, τις αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες για να μην υπάρξει ατιμορρησία και σκοτάδι, κάτι το οποίο ήταν σαφής επιδίωξη της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που έγινε η τραγωδία.
1: Άρα η κυβέρνηση ήθελε τον μπάζωμα του χώρου, κυρία Αποστολάκη. Την παράνομη αλλίωση του χώρου, όπως λέει και η πρόταση του αντιεισαγγελέα.
2: Μα αμφιβάλλεται γι' αυτό. Ποιος
1: έδωσε?
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο κύριος Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί μόνος του και πήγε να κάνει αυτά? Όπως λέει, δέχτηκε τηλέφωνο από το Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Εμένα μου λείπει το γιατί, κυρία Αποστολάκη.
2: Το γιατί δεν είναι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ να
0: όχι,
2: βγάλει.
0: Όχι, όχι,
2: το γιατί.
0: Είπα, εμένα μου λείπει το γιατί, ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν θες να κουκουλώσεις, κουκουλώνεις για να κρύψεις κάτι. Τι είναι αυτό που θέλει να κρύψει?
2: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει. Και αν υπάρξει παραπομπή σύμφωνα με την διάταξη του εισαγγελέα, ο κύριος Τριαντόπουλος θα υποστεί τη βάσανο του ειδικού δικαστηρίου. Αφού υπογραμμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, με απόφαση του Πρωθυπουργού, δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω, επειδή είπε και βαριές κουβέντες ο κ. Μητσοτάκης, πριν πάμε στο ETCS, τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα στη Βουλή, του είπε ότι ήσασταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση και αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου. Η αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση, για τον κ. Ανδρουλάκη, σκόπιμα ενώ συμφωνεί, λέει όχι σε όλα τα άρθρα στην αναθεώρηση του συντάγματος βάσει σχεδίου, ενώ ιδεολογικά είναι κοντά στο να πει το ναι. Και ξέρετε, αν πει το ναι τώρα και περάσουν από την προτείνουσα Βουλή με 180, μετά θα αρκούν 151 ψήφοι για να αναθεωρηθούν. Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό που λένε στην κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε,
0: και εσάς,
2: καταρχήν θέλω να επιστρέψω αυτή την κρίση και να την επιστρέψω στον Πρωθυπουργό.
0: Για κατά
2: τη δική μας άποψη, ήταν ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ κατώτερος των περιστάσεων και είναι σε ό,τι αφορά όλη τη διαδικασία της αναθεώρησης, αν πάμε και στα διαδικαστικά, στα αμιγώς διαδικαστικά, δηλαδή αυτή την fast track διαδικασία. Είναι κατώτερος
0: των περιστάσεων. Του είπε ότι είναι κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βασικός σας αντίπαλος, ότι αποσπώντα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ αιχμηρός με τον κύριο Ανδρουλάκη, πρωθυπουργός.
2: Μα κοιτάξτε, προφανώς θα είναι αιχμηρός με έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος καταλογίζει τεκμηριωμένα στον ίδιο προσωπικά μία σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Mm. Δεν υπηρετούν την ανάγκη, την πάδημη ανάγκη για διαφάνεια, για λογοδοσία, για μία δυτικού τύπου δημοκρατία η οποία λειτουργεί με βάση τις αρχές μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Να απαντήσω στο ερώτημα το πώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί και δεν έρχεται να συνενέσει. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει 15 άρθρα, περιλαμβάνονται 15 άρθρα στην πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μερικά με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως τα δύο κρίσιμα, δηλαδή το 86 και το 90, όπου ο Πρωθυπουργός πραγματικά με έναν αδιανόητο τρόπο εξακολουθεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λέει δηλαδή ότι θα αλλάξω το άρθρο 86, αλλά δεν το αλλάζει. Εξακολουθεί να συναρτά την κίνηση της δίωξης για...
0: Μετασμίσουν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ναι.
2: Εξακολουθεί να την συναρτά αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Mm. Όπως και τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άρα μας κοροϊδεύει όλους μας όταν μας λέει ότι τα αναθεωρεί, γιατί εξακολουθεί να κρατά για την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία την αποκλειστική αρμοδιότητα. Στον αντίποδο αυτής της πρότασης, το ΠΑΣΟΚ αποσυνδέει τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και την κίνηση της δίωξης των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και της παραπέμπει σε ειδικό όργανο με συμμετοχή δικαστικών που εγγυάται την αντικειμενικότητα και υπηρετεί το πάνδημο αίτημα για ισονομία και διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά δε όλα τα υπόλοιπα, εμείς λέμε ότι επειδή με ευθύνη του Πρωθυπουργού ο απαραίτητος παρανομαστής για μια επιτυχημένη αναθεώρηση, που δεν είναι η πολιτική η κοινοβουλευτική ισχύς, αλλά είναι η εμπιστοσύνη, έχει κατατρακωθεί, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία εμπιστοσύνη, τον καλούμε να συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 110, δηλαδή στην αρχιτεκτονική της αναθεώρησης, με στόχο
0: αυτό που λέτε είναι ότι
2: ψήφι να είναι απαιτητή και στην πρωτοίνουσα και στην
0: δεν υπάρχει σχέδιο από εσάς να φανείτε αντιδραστική ενώ συμφωνείτε, γιατί αυτό λένε στην κυβέρνηση.
1: Θέλουμε να πάμε τώρα, κυρία Αποστολάκη, στο ETCS, που με βάση τις δικές σας επίμονες ερωτήσεις προς τον κύριο Παλιό, ουσιαστικά ο κύριος Παλιός παραδέχτηκε ότι το ECTS δεν λειτουργεί, και να πούμε δηλαδή τι είναι το ECTS. Το ETCS είναι το αυτόματο σύστημα που μπορεί να φρενάρει ένα τρένο σε περίπτωση κινδύνου. Όλο αυτό δεν λειτουργεί λοιπόν σήμερα,
0: ακόμα,
1: τρία χρόνια μετά τα Τέμπη.
2: Κοιτάξτε, αν αυτό το σύστημα λειτουργούσε τις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δεν θα είχαμε Τέμπη, παρά την ύπαρξη αυτού του ακατάλληλου, σταθμάρχη.
0: Του γράφει και το πόρισμα.
2: Το θέμα είναι, βεβαίως, το θέμα είναι ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία, και ενώ ο Πρωθυπουργός έχει συγχαρεί τον κύριο Κυριανάκη πριν από λίγους μήνες, όπως αποκαλύφθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επίσης προσπαθούσε να χειραγωγήσει την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι είναι λειτουργικό το σύστημα, αλλά δεν λειτουργεί. Και να ξεχάσουμε δηλαδή όχι τα ελληνικά.
1: Και
2: αυτά που ξέρουμε.
0: Σήμερα είπε πάντως ότι θα είναι απολύτως όλα έτοιμα τέλος Αυγούστου.
2: Καλά, σήμερα προφανώς τον βάλανε να πει ό,τι έπρεπε να πει. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατές σας, ότι η συγκεκριμένη διοίκηση διορίστηκε από τον κύριο Κυρανάκη κατά παράκαμψη του νόμου Κεραμαίος, ενός νόμου που έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την επιλογή των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου. Διορίστηκε αποκλειστικά από τον κύριο Κυρανάκη κατά το δοκούν.
1: Άρα η ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή ήταν κάτι τυπικό, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, τυπικό είναι έτσι κι αλλιώς. Mm. Υπό την έννοια του ότι η κυβέρνηση προτείνει, η Βουλή εγκρίνει συνήθως κατά πλειοψηφία. Έτσι. Όμως εδώ έχουμε έναν διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος επελέγει με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Και να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αυτός λειτουργός Το 19-23 ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ και την ίδια περίοδο ήταν σύμβουλος τεχνικών έργων της περιφέρειας Θεσσαλίας υπό τον κύριο Αγοραστό, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχαμε τον Ντάνιελ, τον Ιαννό και επίσης νεκρούς από την έλλειψη υποδομών. Και όπως του είπα, μου έκανε αλγινή εντύπωση πως το γεγονός ότι ένα τέτοιο βεβαρημένο βιογραφικό δεν τον οδήγησε σε μία απόσυρση από το δημόσιο τομέα, αλλά παρόλα αυτά και με βάση προφανώς τις κομματικές του περγαμηνές, εξακολουθεί να ανταμείβεται.
0: Τώρα, μία ερώτηση για την... φιλοξενήσαμε σήμερα στο Όπεν το Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος και τον ρώτησα για τη 13η Σύνταξη. Και μου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο και ο Στουρνάρας για να κάνει παροχές. Όπως 13η Σύνταξη υπάρχει οροφή δαπανών, έχει εξαντληθεί αυτή η οροφή. Δεν υπάρχει παραπάνω, έχουμε φτάσει στο ταβάνι και παρακάτω από ότι είναι τρέλα η 13η Σύνταξη και θα μας οδηγήσει ξανά σε δύσκολες εποχές. Και θέλω την απάντησή σας.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας έχει τις απόψεις του.
0: Είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
2: Δεν αμφιβάλλω ότι είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
0: Έχει την εικόνα της οικονομίας.
2: Έχει την εικόνα της οικονομίας πολλές φορές από μια συγκεκριμένη οπτική.
0: Όχι, το ρώτησε και είπε ότι είναι από την οπτική του που είναι δίπλα στον αστυνομικό και του συνταξίουχου. Ακριβώς αυτό το ρώτησε.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε κοστολογήσει αυτή την έρευνα και είναι πολύ σημαντικό ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος που κατά τα λοιπά είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς να δείξει έναν ζήλο σε ό,τι αφορά το τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Και επίσης τις επισημάνσεις του για την ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς σε τέσσερα πεδία όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία και ο τραπεζικός τομέας, τα οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει να ασκήσει την πίεσή του προς την κυβέρνηση και ανάλογη κριτική του με την ίδια αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, γιατί 7 χρόνια εξακολουθεί η αγορά να λειτουργεί με τέτοια ολιγοπωλιακά κριτήρια.
0: Ο ίδιος πάντως επέμεινε ότι επειδή ακούμε από όλη την αντιπολίτευση να προτείνει προεκλογικά ότι τα πλεονάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παροχές στους ευάλωτους, ότι όχι, είναι λάθος, ούτε ένα ευρώ δεν περισσεύει, είμαστε στην οροφή των δαπανών και καλώς τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται και καλώς υπάρχουν για την μείωση του χρέους και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του πρώτου μνημονίου. Θέλω να πω, αποδόμησε ο κύριος Στουρνάρας όλο το σκεπτικό της αντιπολίτευσης.
2: Ωραία, είμαι βέβαιη ότι ο Πρωθυπουργός...
0: Ναι, ελάτε. Ελάτε κύριε Αποστολάκη.
2: Σας είπα, είπε τις απόψεις του και τις απόψεις αυτές είναι καλό να τις λέει και στον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αποστολάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει επιδόματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Η βουλευτή της
0: ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Πάμε διαφημίσεις, Καταρίνα.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Βλέπω τώρα την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και στην δευτερολογία και στην τριτολογία. Ξεκίνησε με το θέμα της εκτροπής. Θα ρωτήσουμε σε λίγο την κυρία Σδούκου. Είναι βαριά λέξη, το είπα στην κυρία Αποστολάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι οι τόνοι ανεβαίνουν και έχω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Ότι βέβαια στη Βουλή δεν υπάρχει Ελλάς. Υπάρχουν τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δηλαδή τίποτα. Πάντως σήμερα επεδίωξε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέντευξή του το πρωί και στη Βουλή να επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Το Πασόκ.
4: Δεν υπάρχει στον ορίζοντα κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, ούτε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε πάνελ.
5: Και ενώ
4: ούτε
5: το βλέπαμε στο παρελθόν.
4: Ούτε δηλαδή, στη συνέντευξη, ναι, μόνο για τα F-35, ότι αν ήταν ο Τσίπρας ή ο δίδυμος αδελφός, ναι, του, που όταν έπαιρναν τότε οι Τούρκοι επί ΣΥΡΙΖΑ F-35. Βλέπω και επίσης βλέπω και πολύ μαζεμένη την Ελλάδα απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω η τόνη και στο περιεχόμενο των προεκλογικών εξαγγελιών.
5: Άρα πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να...
4: Όχι, 13η σύνταξη. Δεν το ακούς από τον Τσίπρα, ούτε θα τα ακούσεις.
5: Όχι, δεν το ακούς.
4: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι πιστεύω, ότι
5: ιδιωτικά
4: θέλει...
5: πανεπιστήμια εκεί υπήρξε μια κόμπλα, να το πω έτσι.
4: Από δεξιά, ναι, ο Τσίπρας,
5: ναι,
4: τον,
5: ναι, ναι, ναι.
4: Τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ελλάς θέλει να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, να τραβήξει διαχωριστική γραμμή και να πάρει, βλέποντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά, να πάρει κόσμο,
5: να πάρει
4: από το κεντρό
5: από ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι, ναι. Έχοντας ο Τσίπρας εκ των πραγμάτων ως Τσίπρας τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ ή κομμάτια από τα κόμματα που είπαμε, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε, να πάρει και να πείσει, να ξετρομάξει, να στο πω έτσι, κόσμο από το κέντρο. Θεωρώ δηλαδή θα έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή και πολλές πεντοζάλι, πώς το λέτε, μπρος πίσω, ναι.
5: Κολοτούμπα.
4: Πώς θέλεις, ναι, ναι. Λοιπόν, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Δεν θα βαριόμαστε καθόλου. Θα ανεβάζουμε 5-6 έργα την ημέρα. Λοιπόν, Καταρίνα μου, πάμε σε ειδήσεις. Αμέσως θα έχουμε την κυρία Σδού και μετά θα ρωτήσουμε για αυτά και τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα, σε πληροφορώ, Λουκία.
5: Βέβαια, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάδας. Εννοείται, εννοείται.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, ενώ 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία στην παραλιακή από Μουσχάτο προς Πειραιά και από Ελληνικό προς Άλυμο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί 11 περιοχές της χώρας, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Διαδοχικά μηνύματα για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Η κακοκαιρία Express αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Υψηλοί τόνοι επικρατούν στη Βουλή κατά την ενεξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθείες βολές κατά εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και ιδιαιτέρως κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, αποκαλώντας τον κατώτερο των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση και προσθέτοντας ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Στον εισαγγελέα Σύρου βρίσκεται ο άνδρας που συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο.

0: Η Γαλλία, όπου καίγονται σπίτια και κενώνονται μασικά περιοχές στην τουριστική Χερσόνησο, Καπ Φερέ. Η χώρα ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια, καθώς μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Οι μάχες με τις φλόγες συνεχίζονται και στην Ισπανία, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γύρω από τη Μαδρίτη.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 4 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στις 9 το βράδυ, και η δεύτερη συνάντηση στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία στις 8.30 το βράδυ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και βλέπω το καιρό και διαψεύδει την πρόγνωση. Όση ώρα επιστρέψαμε, καταρχήν 6 λεπτά μετά τις 4, ρεφέ με 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, γαλάζιος ουρανός
2: έξω. Και ήλιος. Βγήκε ή πάλι ήλιος εδώ από το παράθυρο του Real που είναι τα παρατηρητήριο εδώ.
1: Γέφυρα, άλλο τώρα, να πάει. Υποτίθεται ότι θα φόρτωνε και θα άρχισε καταιγίδα.
2: Τώρα αρχίζει να ξεφορτώνει, λοιπόν.
1: Κάνε τα σύννεφα στο βάθος. Είναι γαλάζιος.
2: Είδες που έλεγα εγώ χθες ότι μπορεί να παίξουν έξω ημέρα τερολόγοι. Κάποιος μ' άκουσε.
1: Κοίταξε, είναι πιο φυσιολογικό βέβαια 24 Ιουλίου να έχει αυτό το καιρό παρά να έχει πολύ ημέρα. Δεν είναι Ιούνιος που έχει συνήθως τον Ιούλιο, σπάνια βρέχει και τον Αύγουστο. Εντάξει, βρέχει, αλλά στο λεκανοπέδικο δεν θυμάμαι πολύ δυνατή βροχή, κεραυνούς, μπουρίνια τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είναι το διάστημα η καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε συνηθίσει εδώ 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου να είναι ζέστη. Μισοάδια Αθήνα, ένας ζεστός αέρας, βροχή τόσο έντονη που περιγράφεται.
2: Βέβαια το βλέπεις το αεράκι έξω στα φύλλα, το αεράκι.
1: Αυτό είναι
2: υπάρχει,
1: καλό, πολύ ωραίο, ευεργετικό είναι. Γι' αυτό και έχει σήμερα 30 βαθμούς και όχι 40 από τις προηγούμενες ημέρες και μπαίνεις στο αυτοκίνητο και δεν λιώνεις. Με την άλλο θέμα είναι το καλοκαίρι, όταν έχεις την ατυχία να έχεις πακάρει το αυτοκίνητο στον ήλιο, μπαίνοντας έχει 50 βαθμούς. Δηλαδή δεν είναι, γίνεται φούρνος. Δεν μπορείς να μπορείς να πιάσεις το τιμόνι σου, έχει τύχει. Το κλιπ της ζώνης και ναι, δηλαδή σαν να πιάνεις καυτό με χειροπύρνο που το έχεις βάλει στο φούρνο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, περιμένω να συνδεθούμε με την κυρία Σντούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
2: για να δούμε όλα αυτά απαντήσει, τα οποία γίνονται σήμερα.
1: Διότι εδώ έχουμε πολύ καυτή επικαιρότητα. Βέβαια, και την συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τις συνεντεύξεις.
2: Και το θέμα του ETCS.
1: Πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια. Και είναι αλήθεια ότι διαβάζοντας τη σημερινή δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλίου ότι θα είναι έτοιμο 100% κατεστημένο τέλος Αυγούστου, η ερώτησή μου είναι, πάει για Διευθύνων Σύμβουλος ή είναι Διευθύνων Σύμβουλος και δεν το ήξερε χθες? Χθες είπε είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί, τελεία. Ναι, και δεν είπε τώρα, τέλος Αυγούστου θα έχει πει.
2: Ακριβώς.
1: Και το είπε σήμερα αυτό.
2: Ναι, γιατί σήμερα έγινε ο χαμός, κατάλαβε. Σήμερα ανέβηκε το θέμα.
1: Άκου, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Και όλα τα υπόλοιπα
2: αρέσουν.
1: Να τα δεχτώ. Αλλά τρία χρόνια μετά τα Τέμπη πρέπει να είμαστε όχι τριπλά, 3.000 περισσότερο προσεκτικοί σε όλα τα θέματα.
2: Και να έχουν ολοκληρωθεί πράγματα τα οποία είχαν ανακοινωθεί. Όπως το σύστημα το γνωστό, το οποίο είναι στο 75% ακόμα, έτσι.

0: και ειδικά στα θέματα ασφάλειας, Λουκ, εγώ θα περίμενα να είμαστε όχι να ξενυχτούν άνθρωποι για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανά έχουμε τέμπη.
1: Δηλαδή εσύ τώρα θα έβαζες άνετα, ας πούμε, το παιδί στο τρένο? Εγώ δεν θα το έβαζα με ένα ETCS το οποίο δεν λειτουργεί.
0: Περίμενε, καταρχήν θα βρεις τρένο, διότι το πρωί μιλούσαμε με τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος μου έλεγε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ότι είναι ελάχιστα τα τρένα που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στη χώρα, το ήξερα.
1: Μα ούτε εγώ
0: διότι
1: το ήξερα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Υπό ανανέωση.
1: Περιμένουν κάτι βαγόνια επίσης, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έλεγε αυτό ο κύριος Παλιός, γιατί παρακολούθησα την επιτροπή.
0: Πολύ
1: περιμένουν
0: λίγα,
1: κάτι
0: λίγα,
1: καινούργια,
0: ναι,
1: βαγόνια, ναι, κάτι καινούργια τρένα, ναι, κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, που καταλαβαίνω δεν θα πάει φέτος. Είναι τιμωρία. Όλο το καλοκαίρι εδώ θα μείνει. Καλησπέρα σας, κυρία Σδούκου.
1: Μην τη το λες έτσι. Μπορεί να πάει λίγο, κυρία Σδούκου.
0: Θα στείλει τα παιδιά και θα μείνει ίδια εδώ. Με ποιον θα μιλάμε εμείς?
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα πάτε για λίγο. Εγώ είμαι με εσάς. Μην τον ακούτε τον Νίκο. Μην τον ακούτε. Σας στηρίζω.
0: Θα φροντίσω να πάνε τα παιδιά διακοπές να μείνετε εσείς εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αστειεύομαι. Μιλούσαμε με την κυρία Αποστολάκη προηγουμένως και ξεκινήσαμε από την επικαιρότητα αυτά που συνέβησαν στη Βουλή. Και έχω μπροστά μου την δευτερολογία και τριτολογία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε και στη τριτολογία και μετά την αντίδραση του Πρωθυπουργού να μιλάει για εκτροπή. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω, να σας διαβάσω ότι είπε στην τριτολογία. Ο κ. Ανδρουλάκης, την έχω τώρα μπροστά μου την έστειλα. Λέει: εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μην, αυτά τα κάνετε εσείς, να μην σέβεστε τους κανόνες. Τους σέβεστε τους κανόνες? Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες? Στις υποκλοπές, στα τέμπη, στον ΑΠΚΕΠΕ, στις δικογραφίες, ανεξάρτητες αρχές, εξεταστικές? Ξέρετε πολύ καλά, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, τι σημαίνει η λέξη εκτροπή, αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς, το ξέρουν και οι θεσμοί. Απάντηση.
2: Λοιπόν, αυτό που, τώρα, αυτό που ακούστηκε στη Βουλή, κύριε Σαβελάκη, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δηλαδή, σήμερα την ημέρα που η χώρα τιμά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει εκτροπές στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα άκουσα και την κυρία Αποστολάκη, η οποία νομίζω το πήγε και έτσι ακόμη παραπέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Είπε και για επίθεση στο κράτος δικαίου και στο Σύνταγμα.
0: Ακριβώς. Καλά.
2: Και αυτό είναι ντροπή, κύριε Σαβελάκη. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις γενικά και είναι και διπλά ντροπή να χρησιμοποιούνται σήμερα. Το να μιλάς για εκτροπή απέναντι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση που την έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός με 41%, που έχει καθαρή κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.
0: Τη ρώτησα και είπε: δεν αμφισβητώ τη δημοκρατική εκλογή, αμφισβητώ τη δημοκρατική λειτουργία, είπε.
2: Κύριε Σαβελάκη, οι λέξεις, ξέρετε, έχουν βάρος και η λέξη εκτροπή έχει τεράστιο βάρος.
1: Άρα θεωρείτε ότι το πήγαν ένα βήμα παραπάνω, κυρία Σδούκου? Δηλαδή μετά την κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά που είχαμε ακούσει, τώρα κλιμακώθηκε έτη περαιτέρω?
2: Το πιστεύω ακράδαντα, κυρία Αγκάτσου. Δεν είναι λέξη που την πετάς αυτή επειδή θέλεις να ανεβάσεις τους τόνους ή επειδή δεν σου αρέσει μια κυβερνητική απόφαση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα για μένα απέδειξε ότι δεν έχει καμία αίσθηση ούτε του βάρους των λέξεων που χρησιμοποιεί. Να πω και ούτε του χώρου στον οποίο τις χρησιμοποιεί, ούτε και της ημέρας που επέλεξε να τις χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, τη χειρότερη λέξη, στη χειρότερη μέρα και μέσα και στον πιο συμβολικό χώρο.
0: Επειδή δεν φαίνεται να του ξέφυγε, γιατί το υποστήριξε και τεκμηριωμένα, θέλω να πω, ανέπτυξε ένα ολόκληρο σκεπτικό παραβίασης του κράτους δικαίου, των θεσμών, των κανόνων, του συντάγματος. Πού πιστεύετε ότι ποντάρει? Και ο Σανδουλάκης το έκανε, θεωρώ, σκόπιμα αυτό να μιλήσει σήμερα στη Βουλή κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εκτροπή. Γιατί το κάνει αυτό?
2: Για μένα είναι κατώτερο των περιστάσεων, για να μην πω ο ίδιος είναι κατώτερος των περιστάσεων. Και ποτέ δεν είναι αργά να πει και μια συγγνώμη, θα έλεγα. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από τη Βουλή, από τους θεσμούς και από τον ελληνικό λαό, θα πω, γιατί νομίζω ότι με αυτή τη φράση προσβάλλει την δημοκρατική επιλογή. Και το ότι δεν του ξέφυγε, όπως λέτε.
0: Όχι, φαίνεται από την τριτολογία. Το εξηγεί.
1: Ναι, δηλαδή το είπε και στις τρεις.
0: Με βαθύ σκεπτικό.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μήπως βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο?
0: Αυτό το σας ρωτούσα. Έχω την αίσθηση.
2: Αλλά το αδιέξοδο το δικό του, κύριε Σαβελάκη, δεν θα γίνει και αδιέξοδο της χώρας.
0: Ναι, έχω την αίσθηση, βλέποντας τελευταία τα στελέχη του Πασόκ, τα κορυφαία στελέχη, ότι προσπαθούν να βγουν από αριστερά στον κύριο Τσίπρα. Βλέπω πιο ήπια τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με πιο κεντρό, δεν θα τους αρέσει, εγώ θα το πω, θα πω και στον κύριο Τεμπονέρα μετά, πιο κεντρολόγο και πιο αριστερό ιδεολογικό υπόβαθρο στο Πασόκ. Βλέπω, για παράδειγμα, είδα ότι η κυρία Γιάννακοπούλου αντέδρασε με την θέση του Πασόκ για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και είπε, μισό λεπτό, δεν το έχουμε ψηφίσει, δεν είναι η θέση μας αυτή. Γιατί λέμε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια? Ενώ η κυρία Κουφανικολάκου και η κυρία Λαλιώτη την προηγούμενη μέρα είχαν τοποθετηθεί πολύ πιο κοντά στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό. Μήπως σας βγαίνει από αριστερά ο κ. Ανδρουλάκης?
2: Ναι, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Πασόκ και Ελλάς. Είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά δεν θα το κάνουν προσβάλλοντας τη δημοκρατία πάντως. Mm. Αν νομίζουν ότι αυτό είναι ο δρόμος, πλανώνται πλάνη νυχτρά και θα το βρούνε και μπροστά τους. Στο ενδιάμεσο, επειδή άκουσα σήμερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και το πρωί εφόλης της ύλης και στη συζήτηση τώρα στη Βουλή, είδατε ένα μετρημένο λόγο, ήπιο. Εμείς νομίζω το δικό μας καθήκον είναι να κλείσουμε τα αυτιά και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε.
0: Είδα, όχι απλώς μετρημένο. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι ανέκρουσε πρίμνα στο θέμα, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε ότι δεν θεωρώ, ενώ δεν το είχε πει έτσι στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Αντιθέτως, η προηγούμενη τοποθέτηση είναι ότι φάνηκε σαν να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώ για τον ΕΠΚΕΠΕ, στον κομματικό ανταγωνισμό. Σήμερα είπε δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Στο θέμα Τριαντόπουλου είπε σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία για τα ΤΕΜΠΗ, τίποτα παραπάνω. Ήταν πιο κάτω, θέλω να πω, πιο ήπιον τόνων ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ένδειξη του Στόπεν.
2: Και την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε εδώ, κύριε Σταβελάκη, το είχα πει, αν θυμάμαι καλά, πολύ καθαρά τότε, ότι χωρίς στοιχεία το να αποδώσεις σκοπιμότητα σε κάποιον δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά το ακούσατε πολύ χαρακτηριστικά και από τον Πρωθυπουργό σήμερα να λέει ότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε και τι πήγε λάθος. Γιατί πράγματα πήγανε λάθος. Πώς να το κάνουμε?
0: Είπε ότι ήταν σκάνδαλο. Το είπε, βέβαια.
2: Αυτό φαίνεται στην πράξη. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρχεται μια τέτοια υπόθεση με τόσο σοβαρές πολιτικές συνέπειες, για παράδειγμα, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πραγματική αποτίμηση των ποσών, για τα οποία ενδεχομένως ζημιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να έχεις μια αποτίμηση πριν φέρεις τις δικογραφίες. Δεν μιλάμε για χρήματα που πήραν οι βουλευτές, μιλάμε για καταλογισμούς, λέγω τώρα, που έπρεπε να έχουν ελεγχθεί και τεκμηριωθεί. Είδαμε μετά ότι
0: αυτό είναι μια ερώτηση που θα κάνω στην κυρία Κοβέση, γιατί η έκθεση Τυχεροπούλου δεν προηγήθηκε, αλλά ήρθε μετά την αποστολή της δικογραφίας. Δεν ξέρω, δεν το έχω αυτό.
2: Και ένα στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Κακλαμάνης, ότι αν ξέραμε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου νωρίτερα, ενδεχομένως και να μην καταθέταμε πρόταση στην Ελλάδα.
0: Που είναι και δικηγόρος του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Κακλαμάνης, και έγκριτος νομικός.
2: Γι' αυτό το λέω. Δεν πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναρωτηθεί, εν πάση περιπτώσει, τι δεν λειτουργήσε σωστά. Γιατί ανεξάρτητα από την πρόθεση, το αποτέλεσμα υπήρξε.
0: Πάμε τώρα να σας βάλουμε στα δύσκολα, κυρία Σδούκου. Λουκία, τσέχουμε για τα δύσκολα. ETCS, το πιο σοβαρό.
1: Κυρία Σδούκου, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από την αρμόδια επιτροπή, όπου έγινε η ακρόαση του κυρίου Παλιού και του κυρίου Ιωάννου, που ο κύριος Παλιός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι υπάρχει το ETCS, αλλά δεν λειτουργεί. Και σήμερα βγήκε και είπε ότι θα λειτουργήσει τέλος Αυγούστου.
0: Είπε το απίθανο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Ναι, είναι δυνατόν 3 χρόνια μετά να είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο?
0: Ξαναλέω, είναι το αυτόματο σύστημα παίδησης που αν υπήρχε στα ΤΕΜΠΗ δεν θα είχαμε τα ΤΕΜΠΗ, ναι. Και που είχε δεσμευθεί τότε η κυβέρνηση ότι θα το έχουμε και είχαμε μείνει όλοι με την αίσθηση ότι το έχουμε αυτό το σύστημα. Δεν το έχουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, κύριε Σταβελάκη, και πολύ καθαρή στα λόγια, γιατί όταν μιλάμε για το θέμα αυτό της τραγωδίας των ΤΕΜΠΟ, νομίζω ότι οφείλουμε πολύ σεβασμό. Πρώτον, ο σιδηρόδρομος σήμερα, για να μην μας ακούει και κόσμος, έχει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας από το 2019.
1: Ναι, αλλά δεν είναι 100% ασφαλής, κυρία Σδούκου.
2: Μισό λεπτό. Και κυρίως περισσότερες σίγουρα από ό,τι την ημέρα των ΤΕΜΠΟΝ.
0: Θα σας απογοητεύσω.
1: Δεν φτάνει όμως αυτό, κυρία Σδούκου.
0: Μισό λεπτό, θα σας απογοητεύσω.
2: Δεύτερον.
0: Όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει περίπου ασφαλής ή είναι 100% ασφαλής. Αν είναι 99% δεν είναι ασφαλής. Έλα, συνεχίστε.
2: Δεν με αφήνετε να πω. Λοιπόν, δεύτερον, ξέρουμε σήμερα πού βρίσκονται τα τρένα. Το ξέρουν και οι πολίτες, μπορείτε να μπείτε και εσείς, κύριε Σταβέλα, και οποιοδήποτε στο railway.gov.gr, μπείτε και από το κινητό σας. Το σύστημα αυτό σήμερα, που είναι ένα σύστημα που με ακρίβεια εντοπίζει τα τρένα, σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, ακόμα και σε σύραγγες, ακόμα και σε περιοχές με περιορισμένο σήμα, είναι ένα επιπρόσθετο, μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και πάμε τώρα και στο ζήτημα της τηλεδιοίκησης, τηλεμέτρησης, σηματοδότησης. Σήμερα τι λειτουργεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο, για να το κάνουμε απλό. Έχουμε τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία είναι εγκατεστημένα, λειτουργούν στο 80% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εξαίρεση είναι στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, όπου εκεί είναι οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.
1: Ναι, κυρία Σδούκου, πόσο καιρό όμως? Δηλαδή, ο Ντάνιελ ήταν πριν από τόσο καιρό.
2: Κυρία Γκάτσου, οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται εντός Αυγούστου του 2026.
0: Το έργο αυτό. Χθες είπε ο κύριος Παλιός, δεν είναι λειτουργικά και δεν λειτουργούν, και ξαφνικά, ενώ έχουμε 24 Ιουλίου, 31 Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
2: Να πω κάτι όμως, το είπατε και εσείς. Είχατε τον κύριο Γεννηδούνια.
0: Τον είχατε το πρωί.
2: Ωραία. Που όσο να είναι, Νέα Δημοκρατία δεν τον λες
0: κιόλας.
2: Τι είπε?
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό τι έχει να κάνει?
0: Ναι, αλλά εμένα
1: επειδή είναι συνδικαλιστής και δεν είναι Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι...
2: Αλλά εγώ ξέρετε τι σας λέω. Σας λέω ότι αυτό το έργο υπεγράφει τον Απρίλιο του 2025 από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν έχει δοθεί έκτοτε απολύτως καμία παράταση. Θα έλεγα να μας κρίνετε και να μας αξιολογήσετε σε αυτά που λέμε, εάν αυτό δεν ολοκληρωθεί μετά το τέλος Αυγούστου.
0: Εγώ θα ήθελα να είναι ήδη έτοιμο και σας το είπα, κυρία Σδούκου. Είναι 3 χρόνια πάρα πολλά. Από τότε εργάζεται η πολιτεία για να ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση, αυτό το γεφύρι της Άρτας. Και το γεγονός ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη, αυτό μου έλεγαν το πρωί, με το ETCS, και πρέπει να φτάσουμε τέλος Αυγούστου για να κλειδώσει και να λειτουργήσει. Εμένα δεν με καλύπτει, όπως δεν με καλύπτει και η ανακοίνωση του κύριου Παλιού, που λέει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, οι άλλες γραμμές δεν θα είναι ασφαλείς, θα είναι μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό λέει η ανακοίνωση. Γιατί οι Θεσσαλονίκης αίρες δεν θα είναι, θα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
2: Δεν υπάρχει καμία αθέτηση δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης.
0: Ναι, πειράζει, θέλουμε να είναι ασφαλή τα τρένα. Αρχή, τέλος.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρα. Ανατρέξτε λίγο στο τι έχει δεσμευτεί και ο κύριος Κυρανάκης πριν και το επανέλαβε και ο κύριος Κότσιρας χθες. Είπε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου ολοκληρώνονται όλα τα έργα στον άξονα Αθήνα.
0: Θα είμαστε εδώ να το δούμε και να το πιστοποιήσουμε.
2: Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση ή TCS. Χωρίς καμία παράταση.
0: Θα είμαστε εδώ να το πιστοποιήσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, την κρίσιμη περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών. Έχουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του. Πολύ σκληρή πρόταση. Τη διάβασα λίγα πριν στη Λουκία, 108 σελίδες, για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, για παράβαση καθήκοντος, με ένα σκεπτικό το οποίο περιγράφει μια οργάνωση για αλλίωση του χώρου της τραγωδίας και μάλιστα με αναφορά που το συνδέει με ενδεχόμενη παρεμπόδιση της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχουν μιλήσει για ξυλολιάδα, για θεωρίες που κατέρευσαν. Τώρα που ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται, γιατί και μάλιστα αναφέρεται ότι υπήρξε τηλεφώνημα του κυρίου Μπρατάκου από το Μέγαρο Μαξίμου για οδηγίες στον κύριο Τριαντόπουλο. Τώρα λοιπόν που υπάρχει πρόταση και παραπομπή Τριαντόπουλου, η ξυλολιάδα τι γίνεται? Μήπως ισχύει? Και εμένα μου λείπει και ένα γιατί. Γιατί να κουκουλώσει κάποιος στο χώρο της τραγωδίας? Τι είχε να κρύψει?
2: Μα είναι δυνατόν, κύριε Στραβελάκη, να συζητάμε για δόλο, πρόθεση, για κουκούλωμα σε μια τέτοια τραγωδία?
0: Αυτό ζητεί η εισαγγελική πρόταση. Δηλαδή, από το δικαστικό συμβούλιο. Δεν το συζητώ εγώ. Είναι δικό μου αυτό, του εισαγγελέα.
2: Έλεος, θέλω να είμαι και πάλι πάρα πολύ προσεκτική. Εδώ έχουμε μια πρόταση του εισαγγελέα. Σωστά.
0: Σωστά.
2: Είναι μία πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό όργανο.
0: Το Σεπτέμβριο θα έπρεπε.
2: Το αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή. Να δούμε τι θα συμβεί λοιπόν πρώτα και μετά να μιλήσουμε, κύριε Σταβελάκη. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι κάθε φορά η θέση της κυβέρνησης, δεν την ακούτε πρώτη φορά, είναι ότι εμείς πάντα σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, τον τρόπο που λειτουργεί, το τι τελικά θα αποφασίσει.
1: Ναι, από την άλλη όμως βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα, κυρία Σδούκου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Σαφώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά από εδώ θα μπορούσε κάποιος να εξάγει και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με την έρευνα του αντιεισαγγελέα, πρώτον, είχε παρέβει το καθήκον του και ενδεχομένως.
2: Έχει το τεκμήριο αθωότητας, ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Φυσικά και το
2: όσο,
1: έχει. Και γι' αυτό σας ζητάω το πολιτικό συμπέρασμα.
2: Ναι, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή, στην οποία υπάρχει μια, κατά την οποία στιγμή υπάρχει μια πρόταση του εισαγγελέα και δεν έχουμε φτάσει ούτε στο βήμα 2 ούτε στο βήμα 3. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουμε πάντα στον πειρασμό να σχολιάζουμε και να μην αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Γιατί εξάγονται και πολιτικά συμπεράσματα, γιατί εδώ και τόσο καιρό και ο κύριος Φλωρίδης μίλαγε για ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και γιατί οι συγγενείς και όλοι έλεγαν ότι ξεκινάει μία δίκη για τα Τέμπη με ελλειπή στοιχεία, διότι αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος.
2: Κυρία Αγκάτσου, η ξυλολιάδα είναι το δίθεν φορτίο, να θυμίσουμε. Δεν είναι ο χώρος.
1: Και εγώ δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα, αναφέρομαι στο χώρο. Διότι η πρόταση του αντιεισαγγελέα κάνει ξεκάθαρα λόγο για παράνομη αλλίωση του χώρου. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα.
2: Και εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι σήμερα που το σχολιάζουμε αυτό, έχουμε στα χέρια μας, όχι στα χέρια μας, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα, και να αφήσουμε, θα έλεγα, το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο θα είναι και το μόνο αρμόδιο το οποίο μπορεί να αποφασίσει για αυτή την παραπομπή.
0: Πάντως, απάντηση στο ερώτημα αν αυτό αποτελεί για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ιστορία της πυρόσφαιρας και της πιθανής μεταφοράς παράνομου φορτίου, δεν μου δώσετε, κύριε Σδούκου. Διότι
1: εγώ
0: όταν ανοίγει.
1: Όχι όσον αφορά τον μπάζωμα του χώρου.
0: Ανοίγει, έχουμε πολλά μπροσπίσω και το ξέρετε στο θέμα αυτό. Και φταίει
2: σεβαστώ
0: και η αρμόδια επιτροπή που είχε σταθεί. Με τον κύριο Άκου, θυμάστε, τον Βέλγο.
2: Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, υπόθεση της τραγωδίας.
0: Υπάρχουν 5-7 νεκροί,
2: τέλεια.
0: Θέλω
2: να σταθώ με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που ακόμη θρυνούν, που δεν έχουν ξεχάσει, όλοι μας, κανένας μας δεν μπορεί να ξεχάσει. Δεν θέλω να μπω στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση για ξυλόλια, μπαζώματα και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να αφήσω την δικαιοσύνη, ό,τι λέγαμε δηλαδή και από την πρώτη στιγμή, να αποφασίσει από μόνη της αυτό που ισχύει. Δεν είναι αλακάρτ κάθε φορά η δικαιοσύνη για να συζητάμε λοιπόν τι είναι υπέρ και τι είναι κατά.
0: Κύριε Σδούκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κύριε Αλεξάνδρα Σδούκου, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που δεν θυμίζει με τίποτα καρδιά του καλοκαιριού. Θυμίζει βαρύ χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σδούκου. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Και βλέπω μήνυμα από τον Δημήτρη Μαντά, τον φίλο ακροατή, που λέει για τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν με τα τρένα. Έχετε δίκιο. Για το θέμα της ασφάλειας, επιτρέψτε μου, όχι. Η ασφάλεια δεν είναι σαν την έγκυο. Είναι ή είναι ή δεν είναι. Η ασφάλεια είναι σχετική και κλιμακωτή. Δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ απόλυτη ασφάλεια. Αλλιώς, άλλωστε, δεν θα υπήρχαν ατυχήματα. Τα αυτοκίνητα, τρένα, πλοία του σήμερα είναι πιο ασφαλή από αυτά του 2015 και πολύ πιο ασφαλή από αυτά του 1995. Επίσης, αυτά που θα έρθουν το 2030 θα είναι πιο ασφαλή από τα σημερινά. Δεν επιβάλλεται, λέει, να καταργούμε τα παλιά οχήματα. Απλώς ενίοτε σε πολύ παλιά πράγματα επιβάλλονται συμπληρώσεις, βελτιώσεις και τα υπόλοιπα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος, είναι ειδικός και μάλιστα και είναι και πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Εγώ όμως διαφωνώ. Δεν είμαι ειδικός, διαφωνώ με την κοινή λογική. Λέω ότι αν μπαίνω σε κάτι, είτε είναι τρένο, είτε αεροπλάνο, είτε πλοίο, θέλω να είναι ασφαλές. Περίπου ασφαλές δεν υπάρχει. Ένα σχετικά 80% ασφαλές. Εγώ δεν εννοώ ασφαλές υπό την έννοια αν συμβεί κάτι απρόοπτο και πέσει, ενώ με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλονται, μην παρεξηγηθώ. Όταν λοιπόν έχουν πει όλοι οι ειδικοί ότι απαιτείται να υπάρχει τηλεδιοίκηση, να υπάρχει το ETCS και όλα τα υπόλοιπα, αυτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Το ότι υπάρχουν σε ένα κομμάτι της γραμμής, σε ένα άλλο θα μπουν, σε ένα άλλο θα μπουν μετά, σε ένα θα δούμε, σε ένα ήταν ο Ντάνιελ ή το επισκευάζουμε, μένα δεν μου λέει τίποτα. Επειδή το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, ότι θα είναι κι άλλο ασφαλής κι άλλο ασφαλής, εγώ θα ήθελα να είναι τελείως ασφαλής πριν μπουν οι άνθρωποι στα τρένα να κυκλοφορήσουν. Διαφορετικά, να μην μπαίνουν, να περιμένουν να γίνουν τελείως ασφαλείς. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, Κατερίνα μου. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που να το ξαναπώ, βλέπω τους πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με το Πασόκ και θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από ρέντι έως επόλια και από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο. Στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αμαλία Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Μπαράς μηνυμάτων του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Η κακοκαιρία εξπρέσα αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Υψηλή τόνη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βολές κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο αποκάλεσε κατώτερο των περιστάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και την Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στο Ηράκλειο.
3: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 33 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8, μισή ώρα ακόμα. Και πρέπει να πω ότι η Λουκία έχει μια υποχρέωση, θα είναι μαζί μας ξανά τη Δευτέρα, θα είμαστε μαζί και την άλλη εβδομάδα, μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Και στις 8 είναι η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρόσκληση του Προέδρου του Κωνσταντίνου Τασούλα. Πρέπει να πω ότι θα γίνει στο εσωτερικό, έχει αλλάξει το πρόγραμμα λόγω της πρόβλεψης για κακοκαιρία. Πάντως, βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό, μήπως άδικα τη μεταφέρουν στο εσωτερικό και χάνονται οι υπέροχοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει το πρωτόκολλο, αποφάσισαν να πάει στο εσωτερικό. Θέλω όμως άλλο να πω. Σήμερα είναι μια γιορτή που θα πρέπει να ενώνει και θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι δεν θα είναι όλοι εκεί. Βλέπω ότι για κάποιους λόγους ο καθένας δεν θα είναι εκεί και θα είναι μόνο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας. Ακούστε τώρα, δεν θα προσέλθουν η κυρία Ρένα Δούρου, και μάλιστα έχει ένα brand affair με τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα αυτό στην Βουλή, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου. Ο κύριος Νατσιός δεν θα πάει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα πάει. Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα πάει, θα τον εκπροσωπήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την αίσθηση, δεν το ξέρω, δεν έχει επικοινωνήσει με την Προεδρία ότι δεν θα πάει. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι δεν θα πάει, θα μου έκανε αίσθηση αν πάει. Άρα εγώ θα ήθελα να πάνε όλοι και να είναι μια γιορτή που ενώνει. Γιατί η σημερινή μέρα είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τεμπονέρο. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, κορυφαίος τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν είμαι καλά ενημερωμένος, αν θα πάει ο κύριος Τσίπρας ή όχι. Έλεγα πάντως ότι η σημερινή γιορτή είναι για να ενώνει. Και θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκεί δεν θα πάνε. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Είναι μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτή η εκδήλωση έχει μετατραπεί από μια εκδήλωση που θα έπρεπε να αναφέρεται ακριβώς τα διδάγματα όλης αυτής της πορείας της ελληνικής δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Δυστυχώς η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον είναι περίπου ένα γκαλά, το οποίο προς τα έξω η εικόνα η οποία εκπέμπεται πολλές φορές δεν είναι μια εικόνα πολιτική με την στενή έννοια του όρου, αλλά μια περισσότερο εικόνα lifestyle, η οποία πραγματικά εγώ δεν ξέρω πια αν έχει κάτι να προσφέρει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα.
0: Άρα σωστά καταλαβαίνω ότι δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
1: Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, ναι.
0: Αυτό γνωρίζω και εγώ. Μάλιστα, τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έλεγα νωρίτερα ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είχε επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, κάποιοι έλεγαν ότι αυτό βολεύει εκείνους. Έλεγαν, διότι μιλάει για το 2015 και λέει: να ορίστε, θυμηθείτε τι έγινε το 2015. Εμείς το 2030 θα είμαστε αλλιώς. Θέλετε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, κλειστές τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να μιλάει για την σημερινή πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει αλλάξει. Και βλέπω ξανά τον κύριο Μητσοτάκη να επιτίθεται με οξύτητα στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα φτάσουμε να μιλάει για εκτροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και θέλω να σα ρωτήσω και τα δικά σα στελέχη να είναι πολύ πιο ήπια στις συζητήσεις από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Είναι η αίσθησή μου ή έτσι είναι?
1: Νομίζω ότι είμαστε ακόμα μόλις 45 ημερών, το οποίο βρίσκεται σε μια οργανωτική διάταξη. Προφανώς και είμαστε συνεπείς και στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα.
0: Εννοώ ότι έχετε γίνει λιγότερο επαναστατική στην εικόνα σας από το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω ομά, κύριε Τεμπονέρη, να το σχολιάσετε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος εκφοράς του λόγου δεν έχει τόσο σημασία, όσο περισσότερο έχει η ουσία των πολιτικών επιχειρημάτων. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαστε απολύτως συνεπείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, δεν μας αφήνει και περιθώριο, θα έλεγα, να μην είμαστε με τα καθημερινά πεπραγμένα και με τα σκάνδαλα και τη διαφορά τα οποία βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα, παράδειγμα εκείνο της ακρίβειας, το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο οποίο αποτυγχάνει συνεχώς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε.
0: Εσείς πάντως για εκτροπή που μίλησε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχετε μιλήσει. Για εκτροπή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα σε τις τελευταίες 30 μέρες από πλευράς ζητημάτων, διότι εκεί αναφέρεται προηγουμένως ο κ. Ανδρουλάκης, στα ζητήματα των θεσμών και του κράτους δικαίου, έχουμε δει περίπου 8-9 καταδίκες, έχω μετρήσει, ή εμπλεκόμενες υποθέσεις στελεχών, υπουργών ή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου πριν από ένα μήνα για τη διαρροή των emails. Ακολούθησαν βεβαίως οι 4 βουλευτές για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, οι οποίοι ελέγχονται και διώκονται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαμε την καταδίκη του στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Μελά, για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, στον οποίο εγγραμμεί ένταλμα σύλληψης για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Είχαμε τώρα την επανεμφάνιση του Tal Dilian για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση ουσιαστικά και απειλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις με το έγκλημα των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για συγκάλυψη ουσιαστικά.
0: Θα σας ρωτήσω ειδικότερα γι' αυτό σε λίγο.
1: Του τόπου ακριβώς του δυστυχήματος. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ μιλάει η κυβέρνηση με τα έργα της. Προφανώς όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Σαν νομίζω ότι έχουν συμπέσει όλα αυτά μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς κάτι συμβαίνει και δεν πάει καλά. Και προφανώς τα κυβερνητικά στελέχη καθημερινά δίνουν αφορμές για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και βεβαίως φαίνεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τελικά είναι εμπλεκόμενος. Διότι αν πάρουμε για παράδειγμα την τελευταία εξέλιξη με την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου. Φαίνεται τα δημοσιεύματα να λένε ότι.
0: Λέτε ότι υπήρξε οδηγία από τον κύριο Μπρατάκο, από τον Μέγαρο Μαξίμου, στον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Ο Πρωθυπουργός, σαν απεσταλμένος του Πρωθυπουργού, πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος στον τόπο του δυστυχήματος. Οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, να μας πει τι οδηγίες έδωσε, διότι εδώ δεν μιλάμε, ξέρετε, για μια αστοχία. Δεν έπεσε λίγο παραπάνω μπετόν ή λίγο περισσότερο χώμα. Εδώ και μπαζώθηκε ένας χώρος και όπως λέει και ο ίδιος ο εισαγγελέας στο πόρισμά του. Και στην έκθεση της παραπομπής, σε κάθε περίπτωση, έρχεται και λέει ότι αυτό οδήγησε στο να μην μπορούμε να μάθουμε τελικά από τι προήλθαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το δυστύχημα και να πέσει φως στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι μια μικρή, θέλω να πω, αστοχία ενός μηχανικού.
0: Επειδή
1: εδώ
0: το διάβασε, κύριε Ντεμπονέρα, την έκθεση του εισαγγελέα, προτείνει παραπομπή Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο και αφού μιλάει για παράβαση καθήκοντος για μια οργανωμένη στην πραγματικότητα επιχείρηση αλλίωση του χώρου και κάνει και αναφορά στη φωτιά που ξέσπασε και στη διερεύνηση των αιτίων, θέλω να σα ρωτήσω αν εσεί, γιατί αν ήταν εδώ εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σα ρωτούσε, αν προσχωρείτε στη θεωρία τη ξυλολιάδα, δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία που είχε ατονίσει και η οποία λέει η κυβέρνηση ότι αυτή έχει καταπέσει πανηγυρικά. Άλλο το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, λέει ο κ. Μαρινάκης, και άλλο αυτή η θεωρία η οποία κατέπεσε από συνωμοσιολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι μετέφερε παράνομο φορτίο, ότι το κρύβει η κυβέρνηση, ότι έλειπαν βαγόνια. Τι λέτε για αυτό?
1: Κύριε Σταβελάκη, είμαι σαφής. Λέμε ότι αυτή ακριβώς η απίθανη μεταχείριση του χώρου του δυστυχήματος, κάτι επαναλαμβάνω το οποίο δεν συνηθίζεται πουθενά. Όταν υπάρχει μια πτώση ενός αεροσκάφου,
0: δεν πειράζει τίποτα.
1: Ένα σεισμικό δυστύχημα, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, το έχουμε δει όλοι μας.
0: Εξάλλου υπήρχε εισαγγελική οδηγία ο χώρος να μην αλλοιωθεί. Είναι προφανές. Ακριβώς, ότι
1: να μην υπάρχει
0: έρευνα.
1: Καμία απολύτω παρέμβαση. Και φεύγει λοιπόν από ό,τι φαίνεται μια οδηγία από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δούμε τι και πώς θα τα βρει αυτά.
0: Ας λέτε ότι ήταν κεντρική οδηγία, ότι δεν το έκανε ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή να αυτενέργησε κάποιος άνθρωπος ο οποίος πήγε εκεί? Μα αυτό πρέπει να απαντηθεί από τον κύριο Τριαντόπουλο και θα το δει βεβαίως και το ειδικό δικαστήριο αυτό, εφόσον φτάσει η υπόθεση εκεί. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι και γνώστης, θέλω να πω, δεν είναι τεχνικός όσον αφορά τα δυστυχήματα για να μπορεί να πάρει τέτοιες
0: προσπάθειες. Και τι να έχουν να κρύψουν και να το κάνουν τόσο οργανωμένα. Τι να κρύψουν δηλαδή?
1: Το ζήτημα ποιο είναι, και επειδή μας ακούνε και οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Σωστά.
1: Σταβελάκη,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και χρειάζεται σεβασμός, είναι ότι εδώ έχουν μείνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, κυρίως από πλευράς των συγγενών, αλλά τα ίδια ερωτήματα έχει και όλη η ελληνική κοινωνία, τα οποία εμπόδισαν προκειμένου να θέσει φως στην υπόθεση αυτή και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό, ξέρετε, είναι μια ανοιχτή πηγή. Και όσο συνεχίζεται, κάθε ενέργεια που οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τύχει τιμωρία. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν προσχωρώ σε καμία απολύτως άποψη. Λέω όμως ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο τουλάχιστον από πλευράς πρόσφατης χρονικής εμπειρίας είναι πρωτοφανές.
0: Θέλω τώρα να σχολιάσετε και την εξέλιξη, τη χθεσινή, έχουμε σήμερα συνέχεια, την παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλιού ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη. Σήμερα επανήλθε ο κ. Παλιός λέγοντας ότι θα έχει κουμπώσει με την τηλεδίκηση ως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κ. Κυρανάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί, οι οποίοι διαβεβαιώναν ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Από τις τεχνικές πληροφορίες που έχουμε και διαθέτουμε, ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποσπασματικά. Θα πρέπει δηλαδή να λειτουργεί κατά ενιαίο τρόπο, άρα ή έχουμε ή δεν έχουμε. Οπότε τα βίντεο είναι στη διάθεση όλων. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έδιναν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι και τα κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο σιδηροδρόμο είναι τουλάχιστον ψευδές. Άρα καλό θα είναι να καλέσετε τους αρμόδιους υπουργούς και να μας εξηγήσουν ποιος λέει αλήθεια. Ο διευθύνων σύμβουλος με τα γνωστά που ακούσαμε και είδαμε στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει αυτά που μας λέγανε μήνες, επαναλαμβάνω, πριν. Ακούσαμε όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι το σύστημα, μένει να το δούμε βεβαίως αυτό, θα λειτουργήσει σε πλήρη διάταξη για να μπορεί να λειτουργεί, διότι πρακτικά θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό. Δεν έχουμε ETCS αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτόματο σύστημα παίδησης δηλαδή στα τέλη του Αυγούστου.
0: Τώρα, θέλω να πάω και στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς προέρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε, πήγατε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εσείς πήγατε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές που είναι στην αναμονή. Έχουν ή παραιτηθεί, ή ανεξαρτητοποιηθεί, ή επιστρέψει στην έδρα. Και ουσιαστικά είναι σαν να περιμένουν ένα σήμα από τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς για να προσχωρήσουν στις τάξεις σας. Και θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτά τα στελέχη. Ξέρετε, είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να πρόσφατα, προχθές, ανεξαρτητοποιήθηκε ο μέχρι πριν από 13 μέρες επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το θυμάμαι ξανά, ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι το πράγμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο, για να το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είναι το αδιέξοδο που ήθελε να μας πάει σε ένα κόμμα που δεν μας ήθελε, τον κύριο Τσίπρα. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Προφανώς και δεν πρόκειται να επισέλθω σε διεργασίες οι οποίες τελείται σε ένα διαφορετικό κόμμα. Αυτό, ναι. Αυτό που θα πω όμως
0: είναι ότι θέλουν να έρθουν.
1: Την ίδια μέρα που ανακοίνωσε τη διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας, είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι είπε? Είπε ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συγκροτηθεί μέσα στη Βουλή, αλλά μέσα στην κοινωνία. Και ακριβώς για να διαφυλάξει αυτή την προοπτική, είπε ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς διότι δεν θέλαμε να δώσουμε ένα σήμα ότι εμείς εμπλεκόμαστε σε κάποιο μεταγραφικό πολιτικό παζάρι, όπως αυτά που δυστυχώς έχουμε δει να συντελούνται, δυστυχώς θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια. Άρα τι είπαμε? Είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους,
0: με
1: το που έχουμε μονάχα απέναντι στο φασισμό. Από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί ο καθένας να συστρατευτεί, όχι ως βουλευτής επαναλαμβάνω, με το δεδομένο πιο ότι δεν υπάρχει για κανέναν εξασφαλισμένη θέση. Και τι θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάς, αυτό που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο του αριστερού και προοδευτικού χώρου, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, θα υπάρξει σε σύντομο χρόνο κάποια επιτροπή ψηφοδελτίων, η οποία ακριβώς θα δώσει τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα κριτήρια, το σήμα, τη στρατηγική την οποία θέλουμε να επέμψουμε δια των υποψηφίων στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και εκεί βεβαίως θα υπάρξει μια αξιολόγηση όλων των υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε
0: Να το καταλάβω. Χρόνο. Δηλαδή, οι περίπου 40 ή 35 ή 30 βουλευτές, που είναι οι πρώην βουλευτές, παραιτηθέντες, ανεξαρτητοποιηθέντες, παραδώσαντες στην έδρα τους από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιμένουν τώρα. Περιμένουν. Τι έχουν να ακούσουν και πότε? Μια επιτροπή θα συνεδριάσει και θα πει από εσάς τους 20, θέλουμε υποψήφιους τους 15 και οι 5 δεν σας θέλουμε.
1: Δεν εμπλεκόμαστε, κύριε Σαβελάκη, σε τέτοια σενάρια. Εμείς είμαστε σαφείς. Είπαμε βουλευτές δεν θα έχουμε. Άρα προφανώς.
0: Όχι, τι είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιοι. Δεν θα τους βάλετε υποψήφιους μετά στα ψηφοδέλτια.
1: Εν ενεργεία βουλευτές.
0: Όχι εν ενεργεία, έχουν παραιτηθεί. Έχουν παραιτηθεί.
1: Μπορούν να προσχωρήσουν στις τάξεις. Ακόμα και αν παραιτηθούν κάποιοι και παραδώσουν την έδρα, σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί που δηλώνουν μια διαθεσιμότητα, που θέλουν να συστρατευτούν, που συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές όπως εκπέμπονται από την ιδρυτική μας διακήρυξη, θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
0: Από αυτούς θα διαλέξετε τους 10 και...
1: τα οποία θα επιλέξουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, όχι μόνο οι βουλευτές. Θέλετε, ένα σήμα το οποίο θέλαμε να δώσουμε και το κάναμε αυτό και με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και με την Πολιτική Επιτροπή αλλά και με τους τομεάρχες, είναι ότι χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό μία ανανέωση. Η πολιτική ανανέωση δεν είναι για το φαίνεστε ή για λόγους βιτρίνας. Είναι ακριβώς διότι έχουν συντερεστεί τεκτονικές αλλαγές και στην ελληνική κοινωνία αλλά και ευρύτερες αλλαγές. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα καινούργια τα οποία πρέπει να εκπροσωπηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν και την επιστημονική γνώση και την κοινωνική εμπειρία και βεβαίως την πολιτική συγκρότηση έχουν και οι οποίοι βεβαίως πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πολιτευτούν.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Στο νέο
0: πρακτικά
1: αυτό
0: ρωτώ. Θα συνεδριάσουν αυτές οι επιτροπές κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι και θα πούν από τους 50 υποψήφιους ή 100 ή 200 ή 1000 που ανάμεσά τους είναι και πρώην βουλευτές τους.
1: Δεν θα γίνει κάποια κατηγοριοποίηση. Ναι, δεν θα δούμε μονομένα μόνο ποιοι είναι βουλευτές.
0: Άρα από αυτούς τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα, κάποιοι δεν θα μπουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι επιλέξει η Επιτροπή.
1: Αυτό θα το αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα μπουν όλοι, μερικοί, κανένας αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι όταν έρθει η ώρα θα επιλεγούν, αυτό μου λέτε.
1: Θα υπάρξει επιτροπή μεταξύ, επαναλαμβάνω, όλων των ανθρώπων που δηλώνουν μια πολιτική διαθεσιμότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σήμα το οποίο εκπέμπεται είναι λανθασμένο. Δηλαδή, εμείς δεν βάζουμε κάποιους ούτε στην αίθουσα αναμονής.
0: Αυτό εκπέμπεται, ότι είναι στην εξώπορτα και περιμένουν το σήμα για να έρθει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Και το ίδιο το εκπέμπουν, όχι εγώ.
1: Κακώς εκλαμβάνεται κατά τέτοιο τρόπο. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μπορεί να συστρατευτεί, να δώσει τη μάχη. Στην αριστερά χρειαζόμαστε περισσότερους στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όταν έρθει η ώρα της επιλογής των υποψηφίων, εκεί τα όργανά μας θα αποφασίσουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σας το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω, μα για να κλείσω το θέμα.
1: Ναι. Υποτιμά και το χώρο το δικό μας, δηλαδή, ακριβώς, να δίνετε μια τέτοια εντύπωση προς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είτε ότι εμείς είμαστε κάποιοι ανάδελφοι, επαναλαμβάνω, είμαστε σαφείς.
0: Ξαναλέω.
1: Δεν θα έχουμε βουλευτές, οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Κύριε Τεμπονέρα,
1: όσοι θέλουν μπορούν να
0: την εντύπωση δεν την δίνω εγώ, την περιγράφουν οι ίδιοι φεύγοντας με τις δηλώσεις τους. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Άλλο το ότι λέτε τώρα καταλαβαίνω. Με προσοχή μιλάτε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι ένας πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αναμονή και μια επιτροπή θα επιλέξει τον ο κ. Φάμελο, θα βρει στα δελτία. Δεν θα επιλέξει ο κ. Τσίπρας.
1: Αυτό που κάνετε αδικεί και δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή, γιατί αδικεί προσωπικότητες, αδικεί διαδρομές.
0: Εκείνοι το επέλεξαν
1: να έρθουν. Με τους οποίους συμπορευτήκαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν και την ιστορική παράδοση, ταυτότητα και διαδρομή τους. Άρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το ερώτημα αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι...
0: Έχω απορία, ο κύριος Φάμελος κάποια στιγμή θα έρθει σε εσάς.
1: Είναι προσβλητικός για ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει και στην αριστερά και έχουν την πολιτική τους διαδρομή.
0: Ο κύριος Φάμελος κατηγορήθηκε ότι ήθελε να πάει ολόκληρο κόμμα σε ένα άλλο κόμμα που δεν τον ήθελε. Αυτό λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέω. Εκείνοι το λένε.
1: Κύριε Σταβελάκη, και αυτό μπορείτε και να καλέσετε τον κύριο Φάμελο και να σας δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Εγώ λέω ότι θα το κάνετε, θα το δεχτείτε τον κύριο Φάμελο.
1: Δεν θα σχολιάσω και παραλαμβάνω, δεν πρόκειται να πω σε μια συζήτηση που ακυρώνει ανθρώπους και προσωπικότητες κατά τρόπο κατά την άποψή μου προσβλητικό. Νομίζω είμαι σαφής.
0: Αλλά να ξαναπώ ότι το έναυσμα το δίνουν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους και όχι εσείς. Εσείς είστε αμέτωχοι σε αυτό. Εσείς επαναλαμβάνετε καθαρά και δημόσια αυτή τη θέση. Δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους.
1: Νομίζω ότι οι απαντήσεις οι οποίες σας έδωσαν, τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα
0: αυτό. Δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμπονέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατά διαφημίσεις. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζεται. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα, αυτό που σχολιάζαμε σε μια άβολη ζήτηση με τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάς, πραγματικά είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά. Δηλαδή, ένα κόμμα να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, ο αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, είχε πει: δεν μπορώ, ασφιχτιώ, φεύγω. Ουσιαστικά τους είχε φτύσει, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και στο βιβλίο είχε περιγράψει μια διαδρομή ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο και οι υπόλοιποι αντίο. Και να θέλει το κόμμα να πάει στο άλλο κόμμα ο κύριος Φάμελος. Γι' αυτό έφυγε. Εγώ επέμενα τόσο καιρό. Μα μου έλεγαν, μα ήταν προφανές αυτό, την αδιέξοδο. Όταν θέλει ο κύριος Φάμελος να πάει ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα, που το άλλο κόμμα ο αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε: εγώ θέλω αυτό που λέει ο κύριος Δαμπονέρας. 1, 2, 3, 4. Άρα δεν έλεγε ναι. Γι' αυτό και ο κύριος Φάμελος υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Γι' αυτό και τώρα έχουμε τα νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά η συζήτηση, τι θα γίνουν όλοι αυτοί που περιμένουν. Η απάντηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, τον κύριο Φάμελο τον κρίνει κάποια στιγμή μια επιτροπή που θα πει: Φάμελος, μέσα. Και Δίκογλου, έξω. Ξανθόπουλος, μέσα. Δεν ξέρω ποιος, τυχαία λέω τώρα ονόματα, δεν θυμάμαι και ποιοι. Παναγιωτόπουλος, έξω. Δεν ξέρω. Είναι πρωτοφανές, είναι άβολο, είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο δρόμο για τις κάλπες. Λοιπόν, να σας πω, επειδή υπάρχει η εφαρμογή αυτή καταπληκτική για το real.gr. Ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από αυτή τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και από τον κόσμο, και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, και παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, προσωποποιημένη αρχική σελίδα και πρόγνωση καιρού, θα έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, real.gr, διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android. Λοιπόν, επειδή λείπει η Λουκία, θα σας πάω εγώ εκδρομή. Τώρα καλύτερα, η Λουκία θα το κάνει πιο χαριτωμένα, εγώ ό,τι μπορώ. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κερδίστε το τριήμερο στο Πήλιο, κερδίστε κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και 5 διπλά ειστήρια από τη CJET, η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής Βραχά. Και επειδή είναι Παρασκευή, να σας θυμίσω ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με πάνω από ώρα πολύ δημοσιογραφική ύλη, η Real News και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αύριο το απόγευμα διαθέσιμη στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Δεύτερο βιβλίο από την εξαιρετική συλλογή της Real News. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Κατερίνα Βουτσά. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κατερίνα. Δήμητρα Πανανού, επίσης την ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού μαζί με τη Λουκία Δευτέρα, 3 το μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως Τακτέλ, ενώ 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου αλλά και στα ορεινά της Μαγνησίας που έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων έλαβαν οι κάτοικοι και σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Σποράδες και φθιότιδα καθώς αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, έδωσε ο εισαγγελέας για τη σύντροφο του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Υψηλοί τόνοι επικρατούν στη Βουλή στην ενεξελίξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατώτερο των περιστάσεων χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι το κόμμα του έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Για παραβίαση των θεσμικών κανόνων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιών στον Ανθόφυτο Ναυπακτία στην Ετωλοακαρδανία και στη Λευκύμη στο Σουφλί. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε υπόγειο χώρο φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη. Πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκενώνεται μαζικά η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ η χώρα ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια. Ανεξέλεγκτες είναι οι φωτιές και στην Ισπανία, με την περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο.

0: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στο Λεβαδιακό θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι πάει, δεν έχει τελειώσει μέχρι να τελειώσει και αυτή η εκπομπή για να σας αποχαιρετήσουμε, διότι ξεκινάει η άδειά μας και άλλα ωραία πράγματα και σαν χωρισμός μοιάζει. Και είπα αυτό το οποίο, πέρα ότι εγώ το αγαπάω, είναι στην καρδιά μου το τραγούδι κτλ. Έχει την ωραία του ιστορία που καλησπέριζει όμορφα και γλυκά όλους όσοι είστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένοι τώρα που είναι 17 και 8, αλήθεια λέω, όχι ψέματα, στους 97 και 8. Το τραγούδι έγραψε ο Λένι Κράβιτς μέσα σε ένα βράδυ, μετά από ένα καυγαδάκι που είχε με τη Λίζα Μπονέ. Δεν ξέρω πώς τη θυμάστε. Ένα απίστευτο πλάσμα, να τη βλέπεις και να λιώνεις, λέμε τώρα, και με την οποία είναι αυτό που λέει σε πιάνε έκσταση απάνω και

0: τα λοιπά, τα έγραφε αυτά ο υπέροχος Πάζογλου. Μας κάνουν και τη ζωή μετά, τη ζωή Κράβιτς, η οποία είναι αυτό που λένε το μήλο έπεσε κατά τη μίλια. Και όλη αυτή η ιστορία στο τέλος άφησε και αυτό το τραγούδι. Ήταν το τραγούδι του δικού του χωρισμού. Η Κατερίνα Βουτσάνη εδώ στην παρέα μας, δωράκια του σταθμού για καλά, καλά ταξίδια κτλ. Και ταξίδια και ταξίδια επίσης πρέπει να πω, παρότι γιατί μας έχουν βάλει μεγάλο πάγο. Η Κατερίνα Βουτσάνη θα κομμαντάρει την εκπομπή εδώ, μέσα την κονσόλα των ήχων, να τα προσέξουμε όλα αυτά. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200, περιμένει σχόλια, σχολιανά και τα ρέστα. Εγώ διαβάζω αυτά τα ωραιότερα που στέλνετε εσείς. Μερικά από αυτά είναι και πάρα πολύ συγκινητικά. Στο στούντιο papakirialfm.gr. Κάθε καλή κουβέντα που λέτε δεν ακούγεται βέβαια ποτέ από τον αέρα, αλλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ απλό να τα παίρνεις στην καρδιά σου και στο σπίτι σου. Και γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω. Να είσαι καλά, Παυλάρα. Καλησπέρα, Ηρακλή. Να σου πω για την αλήθεια, το παράπονο σου το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ας το πω, μπας και ακούγοντάς το, φαντάζομαι και κάποιο την κυβέρνηση. Κοιτάξουν να σε ικανοποιήσουν ένα αίτημα το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί δεν κάνουν και κάποια φαρμακεία του ΕΟΠΗ στα νότια, ή φαρμακείο του ΕΟΠΗ στα νότια προάστια. Για να μπορούμε να παίρνουμε το φάρμακό μας παρά να πρέπει να πηγαίνουμε όλη την Αθήνα και να γίνεται πανικός. Και έλεος δίπλα από δίπλα Ηράκλης, ο οποίος έχει αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε που τα φάρμακα τα συγκεκριμένα που πρέπει κάποιος να παίρνει, τελικώς φτιάξανε μια άλλη διαδικασία παλιότερα, ακόμα χειρότερα, αλλά δεν έχουμε ακόμα τα φαρμακεία παντού. Αυτό σημαίνει για τον Ηρακλή ταξί, ταλαιπωρίες και πάει λέγοντας. Ο Αβραάμ μου λέει ότι η κακοκαιρία τελικά χτύπησε και τη Βουλή. Όσο έχω παρακολουθήσει, πρέπει να πω, το μόνο πράγμα που δεν θυμίζει είναι μια συνταγματική κουβέντα σήμερα, δε, που είναι και μια μέρα τόσο σημαντική για την αποκατάσταση δημοκρατίας κτλ. Καμία συνταγματική συνένεση δεν υπάρχει, καμία συμφωνία δεν υπάρχει και σε αυτά βεβαίως ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες. Είμαι σίγουρος ότι αν σας άφηνα να τα ζυγίζατε εσείς, αλλιώς θα τα βγάζατε. Έτσι. Άλλος έλεγε φταίει ο Μητσοτάκης, άλλος έλεγε φταίει ο Ανδρουλάκης, άλλος φταίει ο Τσίπρας εκεί, δεν είναι στη Βουλή. Και πάει λέγοντας το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να φταίει πάντα κάποιος άλλος. Στη ζωή, δυστυχώς, όποιος και αν φταίει, σημασία έχει ποιος πληρώνει τον λογαριασμό. Η Σοφία Γαλάνη κάνει την καλύτερο μπορεί για να έχουμε μια ας πούμε δημοσιογραφική πληρότητα. Πρέπει να πω ότι εμένα, επειδή χτες την προλάβαμε την είδηση, έσκασα μέσα στην εκπομπή. Αυτό το σύστημα το οποίο υποτίθεται θα είχε πάει στα Τέμπη και θα δούλευε κτλ. Είπε χτες, απαντώντας στην Μιλένα Αποστελάκη, ο κύριος που είναι ο διευθύνων σύμβουλος, δηλαδή ο κύριος πουλιός της Hellenic Train, κάτι τέτοιο. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι λίγο ακόμα έτοιμο, είναι λειτουργικό αλλά δεν λειτουργεί. Να το πω εγώ έτσι όπως πραγματικά θα ξέρω να τον βάζει κάποιος θέση του. Βεβαίως σήμερα έστειλε μια επιστολή, την διάβασα γιατί είχα την τύχη να την παραλάβω και ευχαριστώ πάρα πολύ, στην οποία λέει ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει εγκατασταθεί το σύστημα το ρημάδι. Μακάρι ρε παιδιά, αλλά θέλω να θυμίσω ότι με αυτά και με αυτά έχουν περάσει 3,5 χρόνια, συγγνώμη, από την τραγωδία, την εγκληματική τραγωδία που ζήσαμε, και αυτό που μας υπενθύμισε την ιστορία Τέμπη δεν ήταν άλλο από τον εισαγγελέα ο οποίος κάλεσε τον Τριαντόπουλο για ειδικά δικαστήρια κτλ. Πέφτει λιγάκι μακριά, θέλω να πω, έτσι, να λέμε με καμένα πράγματα στο κεφάλι μας και πολύ περισσότερο καμένα στην ψυχή μας. Ότι παιδιά μην βιάζεστε πάρα πολύ, γιατί εγώ μπορώ το καλοκαίρι, έχω άδεια ξέρω εγώ, οπότε πάμε, ας τα βάλουμε αργότερα. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα όταν έχεις τα Τέμπη στην πλάτη. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα εμείς όμως θα πάμε άδεια και μάλλον θα πάμε και λίγο πιο ήρεμα, γιατί παρακολουθούσα σήμερα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον αγαπημένο μου Μαρανισλή και στο Γιάννη Κολοκυθά. Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν κάνω εκλογές το φθινόπωρο και το αγόρασα. Μέχρι τώρα το ξέρετε οι περισσότεροι, δεν το έχω αγοράσει. Και έχω πει μάλιστα ότι θεωρώ ότι η ιστορία ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να λέει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάρτιο, τον Απρίλιο, την Άνοιξη, τέλος πάντων 27. Και την ίδια ώρα, όσοι από τους καλούς, εξαιρετικούς, κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς συνάδελφοι που καλύπτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ, να έρχονται με το ρεπορτάζ τους, το οποίο λέει 27 του Σεπτέμβρη εκλογές, 11 Οκτώβρη εκλογές, είναι σίγουρο παιδιά, αφού έχει πει και ημερομηνία κτλ. Εγώ έχω πει την άποψή μου, αλλά σήμερα την φράση του Πρωθυπουργού την πήρα λιγάκι της μετρητής. Μπορεί να ήταν το ύφος, να ήταν η στιγμή, να ήταν ότι δεν κάνω εκλογές στο φθινόπωρο. Το αγόρασα. Και θυμίζω απλώς ότι πίστευα ότι, και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι εκλογές κάνει ο Πρωθυπουργός όποτε κρίνει ο ίδιος ότι έχουν καλό αποτέλεσμα για το κόμμα του και την κυβέρνησή του. Τώρα, θα πάει μακριά. Πάντως, αν πάει μακρύτερα από όσο υπολογίζει, θα θυμίσω ότι έχουμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω, το θυμάστε το φραπέ? Δεν μπορεί να μου το θυμάστε το φραπέ, δεν γίνεται αξέχαστος. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και τα λοιπά. Ναι. Άντε τώρα να το δούμε. Το Φλεβάρι θα είναι η δίκη, η δική του. Ωραία θα περάσουμε. Άνω τέλεια. Λοιπόν, ακούσατε πριν από λίγο, είχαμε και εξέλιξη στην αστυνομική είδηση της ημέρας ή της χθεσινής μέρας και της σημερινής, και βεβαίως έχει κάνει σε όλους μας ένα σχετικό γκέλ, γιατί εκτός από τον μάχερο βγάλτη, η ιστορία είχε και άλλη εξέλιξη με την Σύρο. Και δόθηκε εντολή να συλληφθεί και η γυναίκα του. Αυτά τα ξέρει η Σοφία Γαλάνη πιο καλά από τον καθένα. Καλώς την καλησπέρα, Σοφιάκη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και θα ξεκινήσω με την τελευταία εξέλιξη την οποία ανέφερες. Να πω ότι ενώ αρχικά προσήχθη το ζευγάρι και κρατήθηκε απευθείας ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος μαχαίρωσε στην πλάτη την διασώστρια του ΕΚΑΒ, πριν από λίγο μάθαμε ότι δόθηκε εισαγγελική εντολή για να συλληφθεί και η σύντροφος του δράστη που ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, και θα αντιμετωπίσει την κατηγορία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από εκεί και πέρα. Είναι μια υπόθεση που όντως έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά. Πες λοιπόν περίπου στις 5 και 20 το απόγευμα, τι συμβαίνει. Πάει η γυναίκα, η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, πάει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κρατώντας μαχαίρι, φορώντας γάντια, ενώ είχε και ένα σακίδιο, το οποίο είχε μέσα αεροβόλο και λωστό, όπως έχουμε μάθει. Πήγε έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Αυτό έχει καταγραφεί και από τις κάμερες ασφαλείας. Και όπως φαίνεται, χτύπησε το γουδούνι, της ανοίγει εκεί η σύντροφος του άνδρα, ο οποίος κατηγορείται και ως δράστης της ανθρωποκτονίας. Εκεί λοιπόν ακολουθεί στην μπλοκή, με αποτέλεσμα ο άνδρας θα τη μαχαιρώσει στην πλάτη. Κάποια στιγμή εκείνη φαίνεται ότι προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σπίτι. Εκεί φαίνεται ότι της πετούν αντικείμενα. Της πέταξαν μία γλάστρα, της πέταξαν και μία καρέκλα. Τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου, η διασώστρια του ΕΚΑΒ, και αυτό βέβαια δυσχεραίνει τις έρευνες για να βρεθεί το κίνητρο.
0: Έχουμε καταλάβει, αλήθεια, επειδή βρέθηκε το κίνητρο, έχουμε καταλάβει γιατί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του?
1: Τι έγινε τώρα εδώ, Γιώργο? Θα σου πω τι έχει πει το ζευγάρι και τι λέει η αστυνομία. Ο δράστης έχει πει ότι εγώ ήμουν σε άμυνα. Το είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς. Ότι εγώ τη μαχαίρωσα γιατί βρισκόμασταν σε άμυνα, διότι ήρθε για να μας ληστέψει. Αυτό έχει υποστηρίξει και ο άνδρας, ο οποίος τη μαχαίρωσε, και η σύντροφός του, πάντα σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ενώπιον των αστυνομικών. Να πω ότι αρχικά είχαν διακινηθεί πληροφορίες ότι είχαν κάποιες διαφορές για νίκια, τα οποία χρωστούσε το ζευγάρι. Αυτό διαψεύδεται από την ελληνική αστυνομία, διότι μας έχουν πει ότι το σπίτι αυτό ανήκει στον ίδιο, ανήκει στον δράστη, ο οποίος είναι οικοδόμος στο επάγγελμα, και δεν υπήρχε κάποια τέτοια οικονομική διαφορά. Να πω επίσης ότι γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους στο πλαίσιο το κοινωνικό, γιατί και η διασώστρια του ΕΚΑΒ ήταν γεννημένη στη Σύρο, διέμενε για πολλά χρόνια στη Σύρο, παντρεύτηκε στη Σύρο, όπως μαθαίνουμε, πριν από κάποια χρόνια πήγε στην Αθήνα, όπου και υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ. Και πριν από κάποιες μέρες ξαναπήγε στη Σύρο όπου και βρισκόταν. Μάλιστα εκεί βρίσκεται και το ανήλικο παιδί της, γιατί έχει δύο παιδιά, έχει ένα πιο μικρό σε ηλικία και ένα λίγο μεγαλύτερο. Το πιο μικρό βρισκόταν στο νησί. αυτό το διάστημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ελληνική αστυνομία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως. Φαίνεται πάντως ότι το ζευγάρι επιμένει στο ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία. Προφανώς λαμβάνονται καταθέσεις από το συγγενικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον και των τριών. Δυστυχώς το θύμα έχει καταλήξει, που θα μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο προσώρα. Στο οικογενειακό περιβάλλον τώρα του θύματος, της διασώστριας, μιλάει για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Που δεν αφορούσαν βέβαια τα ενίσχυα.
0: Φαντάζομαι ότι στην εξέλιξη, στην έρευνα αυτής της ιστορίας, γι' αυτό και είδαμε τη σύλληψη και τη σύζυγου του Μαχαιροβγάλη, όπως δεν είπα πριν, τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ήταν μαζί. Ήταν μαζί και θα αντιμετωπίσει την κατηγορία για τη συνέργεια. Γιατί ήταν μαζί, ήταν μέσα στο χώρο και φαίνεται ότι συμμετείχε με κάποιο τρόπο στη δολοφονία, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό. Και για τον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να φωτιστεί είναι το κίνητρο, γιατί σε όλους έχει κάνει εντύπωση και στην ελληνική αστυνομία, πως ξαφνικά μία γυναίκα πάει με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με μαχαίρι, να πάει να χτυπήσει το κουδούνι ενός σπιτιού, προκειμένου να ληστέψει. Μία γυναίκα, κατά τα άλλα, η οποία εργασία είχε, τα παιδιά της είχε, η ζωή της, εν πάση περιπτώσει, είχε. Ναι. Πάντως όλα δείχνουν.
0: Και δεν είναι πάντως και τόσο συνηθισμένο να χτυπάς κουδούνι και να κρατάς μαχαίρι, ας πούμε. Λέτε, ακούω και δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Και όλο η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος βέβαια θέλει να έχει βάλει στο μυαλό του να κάνει κάτι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, όπως λένε και τα στελέχη της αστυνομίας, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του καθενός και πώς το έχει στο μυαλό του χτισμένο να κάνει κάτι.
0: Επειδή μιλάμε για μαχαίρι, το οποίο στην εγκληματολογία έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, δολοφόνος με δολοφόνο λέει έχει τεράστια διαφορά αν κάποιος πυροβολεί ή κάποιος μαχαιρώνει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάω για καθαρά το επιστημονικό κομμάτι, έχει ενδιαφέρον. Λέω ότι αν κάποιος είναι τόσο θυμωμένος που χτυπάει κρουδούν και κατάει μαχαίρι, προφανώς δεν έχει πάει για να κλέψει, να ληστέψει, να. Έχει πάει να βρει κάτι άλλο. Λέω, αυτό ακούγεται λίγο πιο λογικό, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε αν αυτά όλα επιβεβαιώνονται. Ακούγεται όμως πιο λογικό να πήγε να πάρει τα λεφτά που του χρωστάνε.
1: Το περιγράφεις πάρα πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση, με επιθετική διάθεση κινήθηκε το θύμα. Δεν πιστεύει κανείς ότι είναι τυχαίο γεγονός. Η εκτίμηση δηλαδή των αρχών είναι ότι προφανώς ήξερε που πήγαινε. Δεν χτύπησε τυχαία κάτι το κουδούνι. Από εκεί και πέρα τώρα, το κίνητρο είναι, το ποιο είναι το κίνητρο, αν ήταν οικονομικό, αν ήταν ενδεχομένως προσωπικό, γιατί τίποτα δεν έχει αποκλειστεί, γι' αυτό το αφήνω το τραπέζι. Πάντως, προσανατολίζονται οι αρχές προς τις οικονομικές διαφορές, αλλά αυτή τη στιγμή, για να είμαστε σωστοί και ακριβείς, Γιώργο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεκαθαρίσει από την αστυνομική έρευνα και βέβαια από αυτά τα οποία θα υποστηρίξει το ζευγάρι και τώρα στους αστυνομικούς και ενώπιον βέβαια των ανακριτικών ορκών, γιατί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, εντός της ημέρας θα γίνει αυτό, και θα οδηγηθούν μετά για τα περαιτέρω. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν και αν θα επιμείνουν στην εκδοχή στην οποία έχουν δώσει την αρχή, ότι ήρθε αυτή για να μας ληστέψει. Κάτι το οποίο βέβαια αφήνει πολλά ερωτήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ και για όλα. Να είσαι καλά. Φιλιά.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Υπέροχο το Bring Me Back to Life, αγαπημένο κτλ. Σήμερα θα παίζουμε τραγουδάκια τα οποία αγαπήσαμε στο παρελθόν και γουστάραμε πάρα πολύ. Και ότι να θυμίσω στο στούντιο papakirialfm.gr, άμα στείλετε καμιά παραγγελιά που θα κολλάει, πολύ ευχαρίστω να αφιερώσουμε, ας πούμε, για αυτή την τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, να πω και αυτό περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχω και μια απάντηση. Λέει, θες περισσότερο καλοκαίρι? Ναι. Θες Ίντζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, θυμίζω 7 και 40 το πρωί, 11 και 14 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Ίντζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάτσε να το πω για αυτό στον Ηρακλή που παραπονέθηκε για το φαρμακείο και τα λοιπά. Το στέλνει η Σοφία, προφανώς με πολύ αγάπη. Λειτουργεί φαρμακείο ΠΗ στην Καλλιθέα, Κολοκοτρώνη 48 και στον Πειραιά. Δεν γνωρίζω τη διεύθυνση. Προς ενημέρωση των ακροατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να πω, αν τα θυμάμαι και καλά, δεν σας έχω φακελώσει, παιδιά. Απλώς θυμάμαι ακόμα αρκετά καλά όταν γράφει κάποιος ένα μήνυμα και λέει, ξέρω εγώ, Μπραχάμι. Λοιπόν, από τον Μπραχάμι στην Καλλιθέα έχει μια σχετική βαβούρα για να φτάσεις. Στον Πειραιά επίσης. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Ηρακλής. Και γεωγραφικά τώρα, επειδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι ούτως ή άλλως οι περισσότεροι για να χρειάζονται τα φάρμακα του ΕΠΕ, φαντάζομαι ότι είναι σοβαρό πράγμα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Λέω λοιπόν ότι αν έχεις να αντιμετωπίσεις την κίνηση όπως είναι στην Αθήνα πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλές μέρες και σε πάρα πολλά μέρη. Πέφτει κομματάκι δύσκολο, ξαναλέω. Και μακάρι να φροντίσουν αυτοί που μας ακούν να τα ρυθμίσουν. Αυτά δεν είναι και δύσκολα πράγματα.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας της 40χρονης στη Σύρο, έδωσε ο εισαγγελέας. Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αυτή την ώρα σε Μαγνησία και Φθιώτιδα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Δασικές πυρκαγιές μένονται στο ανθόφυτο Ναυπακτία στην Εντολοακαρνανία και στη Λευκύμιστο Σουφλή. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε υπόγειο χώρο φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη και 28 στα Χανιά.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσει στον Κηφισό από Πειραιώς έως τα Κτέλ, στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισία, στην Παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση την πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι, τη δεύτερη φορά που άκουσα το τραγούδι, την τρίτη φορά που άκουσα το τραγούδι. Ο τύπος έχει φωνάρα και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι, πολύ σπάνιες περιπτώσεις κάποιοι εμφανίζονται χωρίς να έχουν το πακέτο που λένε κάποιοι καραγκιόζητες και έχουν κάνει τη μουσική μας πια να είναι ειδικών συνθήκων και αναγκών. Όταν εμφανίζονται τέτοια παιδιά, είναι πάρα πολύ υπέροχο ότι βρίσκουν έναν δρόμο. Ιδίως όταν αυτά τα παιδιά είναι και λίγο απόκλητη της κοινωνίας, όπως ήταν ο Τεντή. Και σήμερα είναι ονοματάρα και είναι φωνάρα, ρε γαμώτο.

0: to get up.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας. Η αλήθεια επίσης είναι ότι είναι πολλά αυτά τα οποία θα θέλαμε να μάθουμε σε σχέση με την ασφάλεια των τρένων. Εγώ δεν θέλω να κάνω ότι ξεχνάω, ούτε ότι θυμάμαι μονάχα στις επαιτίους κτλ. Αυτό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να δούμε είναι ακριβώς επειδή ξαναζεστάθηκε το θέμα με την παρέμβαση του εισαγγελέα για να φτιάξει ειδικό δικαστήριο και να στείλουν τον Τριαντόπουλο κτλ. Να δούμε ρε παιδιά ποια είναι η εικόνα. Ειρήνη, πάρε τον κύριο Γενιδούνια. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί του. Ναι. Λοιπόν, τον έχουμε. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη Κούρτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Βουτσά. Για πάμε να του πούμε μια καλησπέρα. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Χουμαλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Δεν θέλω να μείνω μόνο στο θέμα του ETC, γιατί χθες κατάλαβα τι μπορεί να είναι λειτουργικό χωρίς να λειτουργεί. Αλλά θα ήθελα να ακούσω πραγματικά, αν σας ζητούσαμε, κύριε Γενιδούνια, να κάνετε έναν απολογισμό. Και αν μας λέγατε, παιδιά, ξέρετε κάτι, φώναζα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο φωνάζετε πάρα πολύ συχνά, για αυτά που δυστυχώς συνέβησαν. Αφού συνέβησαν, λοιπόν, τι έχει αλλάξει στην πράξη?
2: Στην πράξη, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας συνδυνόδρομος υποκατασκευή. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, 3,5 μάλλον πλησιάζουμε, έτσι έχουμε μπει στους 36.
1: Και 5 μήνες που λένε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε υποκατασκευή κύριε Κουδαλά και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί η βασική αλλαγή, είναι η τηλεδιοίκηση και τα φωτοσύμματα στο 75% στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η περιοχή του Ντάνιελ δεν έχει τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα, υπάρχει μόνο η γραμμή, περιορισμένες ταχύτητες εκεί. Το τρένο υπολειτουργεί σε όλη την επικράτεια, δηλαδή λόγω του Ντάνιελ δεν έχουμε σύνδεση με το Βόλο, με την Καλαμπάκα, άρα παράλληλα και σε άλλες περιφερειακές γραμμές όπως αυτές της Δράμας, της Τηλίδας, της Ξάνθης, της Κομωτινής, δεν έχουμε τρένα. Δεν συνδέονται δηλαδή η Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και με τις περιφερειακές πόλεις εκεί, προς τον Εύρο, προς τη Θράκη. Στην Πελοπόννησο τα πράγματα είναι όπως ήταν, με την εξαίρεση του ΔΟΤΟΤΟ που έχει κλείσει και αυτό στους τελευταίους 3 μήνες. Αν θυμάστε, ο ΔΟΤΟΤΟ είναι το περίφημο που θα φτάναμε στην Αγία Λαύρα που είχε εξαγγελθεί το 2021. Έτσι, τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Θα επεκτηνόταν το τρένο. Σήμερα δεν λειτουργεί εκεί ο ΔΟΤΟΤΟ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των κατοίκων. Και γενικώς η κατάσταση είναι αυτή που σας περιγράφω, ένα συνδρόμος που κατασκευή. Και το επενθύμησε μάλλον αυτό που έγινε στη Βουλή προχθές, με το ETCS, που υπήρξε σε παραδοχή ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, κάτι το οποίο εμείς οι μηχανοδοί γνωρίζουμε. Δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα ETCS μέχρι στιγμής. Περιμένουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να παραδοθούν τα έργα, όπως λένε οι υπεύθυνοι. Στο Αθήνα Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι. Μην νομίζουμε ότι
1: μιλάμε για κάτι άλλο. Σε αυτό τέλος πάντων, καταρχήν δεν το λέω σωστά, να με διορθώσεις. ETCS, έτσι.
2: ETCS, European Traffic Control System, ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι που εξασφαλίζει την σωστή επικοινωνία και παίρνει και μόνο του κάποια μέτρα σε περίπτωση που πάνε κάτι στραβά.
2: Είναι το σύστημα το οποίο επενεργεί και διορθώνει το ανθρώπινο λάθος αυτόματα, χωρίς δηλαδή ο μηχανοδηγός να κάνει κάποια ενέργεια. Επιτηρεί από την ταχύτητα του τρένου, να μην υπάρχει παραβίαση δηλαδή από την πλευρά του μηχανοδηγού, μέχρι την υπέρβαση ενός κόκκινου φωτοσύμματος, στους οποίους σταματάει αμέσως. Προειδοποιεί όταν είσαι σε κάποιο κίτρινο ότι πρέπει να σταματήσεις, έχει ηχητική ένδειξη ο μηχανοδηγός μέσα στην καμπίνα και εφόσον δεν συμμορφωθεί με αυτήν, το σύστημα επενεργεί αυτόματα.
1: Μόνο του. Όπως κάνουν τώρα αρκετά αυτοκίνητα, πρέπει να πω. Εδώ μιλάμε για το τρένο. Έτσι. Δεν μιλάμε για το τίποτα. Μιλάμε για σιδηροδρομική τεχνολογία. Ναι. Λέω, αυτά τα συστήματα υπάρχουν πια σε αυτοκίνητα. Και όχι, όχι στην Bentley. Έτσι.
2: Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται χρόνια στις γραμμές των Intercity που συνδέουν αστικά κέντρα, στις μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Και στον προαστιακό που θέλουμε να έχουμε συχνότητα δρομολογίων. Έτσι, είναι ένα τρένο, είναι ένα σύστημα το οποίο συναντάμε παντού σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τώρα, είναι δεκαετίες αυτό.
1: Okay. Τώρα, επειδή αυτά είναι τα μηχανήματα, τα έχεις, δεν τα έχεις, από ό,τι κατάλαβα, είμαστε σε μια φάση που δεν πες να κινείσαι. Μακάρι κιόλας να γίνουν τα πράγματα, αν και βιαζόμασταν, αλλά δεν είδα τελικά να τρέχουμε. Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι των ανθρώπων. Θυμάμαι. Και με εσάς είχε υπάρξει ολόκληρο νταλαβέρι όταν αποφασίσατε να ξανασυνδικαλιστείτε να απολυθείτε, πήγατε κτλ. Κτλ. Παίρνω λοιπόν από εσάς την αφορμή να ρωτήσω πώς είναι το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και πώς είναι η σχέση με την εταιρεία. Η Hellenic Train, έτσι.
2: Hellenic Train. Κάκιστο. Σας το λέω με μία λέξη, κάκιστο. Είναι οι σχέσεις των μηχανοδηγών που εκπροσωπεί το σωματείο μας με την Hellenic Train στο χειρότερο δυνατό σημείο, ιστορικά, από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε. Έχουμε συνεχείς επιθέσεις σε μηχανοδηγούς, στρεψοδικία εμείς το λέμε, εκδικητικότητα. Οι μηχανοδηγοί, οι οποίοι και έχουμε και διακριτική μεταχείριση, κύριε Χουδαλάκη, αυτό πρέπει να το πω, διακριτή μεταχείριση, ποιος ανήκει πού, έχουν γυρίσει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, έχουν καταγγελθεί αυτά. Μετά την απόλυσή μου πέρσι το καλοκαίρι και την επαναπρόσληψή μου 15 μέρες μετά.
1: Η επαναπρόσληψη έγινε με δικαστική απόφαση.
2: Δικαστική απόφαση, η οποία είναι ενισχύ μέχρι σήμερα, έτσι. Η Hellenic Train απέλυσε άλλους 3 έμπειρους μηχανοδηγούς, χωρίς καμία δικαιολογία. Τους 2 από αυτούς, γιατί ο συνάδελφος ο τρίτος συνταξιοδοτήθηκε, τους 2 από αυτούς αναγκάστηκε να τους επαναπροσλάβει μετά από αγώνες του σωματείου. Καταλαβαίνετε, γιατί συζητάμε και δεν ήταν οι συνδικαλιστές αυτοί. Έτσι, ήταν τόσο καραμπινάτα αυθαίρετη αυτή η απόφαση, που την ανατρέψαμε και αυτήν. Και έχουμε μια συνεχής προσπάθεια να επιρρύπτονται ό,τι προβλήματα υπάρχουν στους μηχανοδηγούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 συναδέλφους μας σε αργία. Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή ένα τρένο που πήρε φωτιά κατά την πορεία, ένα εμπορικό τρένο, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
2: Στο πλατή της Μαθίας. Βγάζει το πρωί η Hellenic Train ανακοίνωση ότι αυτή οφείλεται στα χόρτα. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή της, επίσημα, κύριε Κουδαλάκη, έτσι. Mm. Στην πορεία ανακαλύπτεται κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Και ποιοι είναι οι εύκολοι φταίχτες σε αυτό το σύστημα? Οι μηχανοδηγοί. Τους θέτουν με αργία. Έχουμε ζητήσει εδώ και 15 μέρες, 12 μέρες που τους θέσαν σε αργία, να μας δώσουν τα στοιχεία. Μας κρατάνε στο σκοτάδι. Έτσι, με ποια στοιχεία δεν τέθηκαν αυτοί οι συνάδελφοί μας? Ενοχοποιήθηκαν επί της ουσίας, έτσι.
1: Ναι.
2: Η πυροσβεστική δεν έβγαλε πόρισμα. Ο Δάσταμ δεν έβγαλε πόρισμα.
1: Τώρα, εδώ κολλάει μια ερώτηση, την έχει στείλει ο Διονύσης, και κολλάει για να μπορέσουμε να πούμε και τι κάναν καλά, στραβά κτλ. Και αφορά τις κάμερες, λέει, που μπήκαν στα τρένα και βλέπουμε live εικόνα στις διαδρομές τους. Δεν έφερε αυτό μια αλφα ασφάλεια για τους επιβάτες? Είναι ερώτηση από τον Διονύση.
2: Ναι, μπορεί ένας επιβάτης να μπει και να δει πώς ταξιδεύει το τρένο από μπροστά από την καμπίνα. Δεν ξέρω το κατά πόσο χρήσιμο είναι αυτό, γιατί και στα συστήματα, το μόνο χρήσιμο σε αυτό είναι το χύπος, ας πούμε, το σύστημα παρακολουθεί την κυκλοφορία μεταξύ Γιαννοκλαδίου Λάρισας, που βρίσκεται το τρένο, εκεί που δεν έχουμε τηλεδιοίκηση, έτσι. Με ένα GPS μεγάλης ακρίβειας, θα το πω. Τώρα, τι χρησιμότητα έχει να βλέπει ένας επιβάτης από μπροστά την διαδρομή του τρένου, με απόσταση, ξέρετε, του σήματος, αυτό που βλέπει ο επιβάτης στην οθόνη, με αυτό που είναι live εκείνη τη στιγμή, έχει την απόσταση 30-35 δευτερολέπτων, καθώς μεταδίδεται μέσα στο ίντερνετ η εικόνα, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, για εμάς τους μηχανοδηγούς τουλάχιστον, κάτι το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο. Όταν λειτουργήσουν εκεί τα συστήματα, τη τηλεδιοίκηση και τα φωτοσύματα, αυτά είναι τα πιστοποιημένα συστήματα, αυτά αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο λάθος και σταματάνε οποιοδήποτε συμβεί, έτσι. Τώρα να επιστρέψω σε αυτό που σας έλεγα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια προσπάθεια συνεχή της διοίκησης της Hellenic Train να στοχοποιεί τους μηχανοδηγούς. Σας λέω και πάλι, αναγκαστήκαμε και στείλαμε εξώδικο σαν σωματείο πριν 3 μέρες, ζητώντας και κοινοποιώντας και στο νέο ΔΑΣΑΜ, ζητώντας να μας πούνε, έχετε βγάλει πόρισμα για τα συμβάντα και τιμωρείτε τους μηχανοδηγούς? Ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Θα πω ότι η εμπορική μας στοιχεία που ήταν, που ακινητοποιήθηκε στο πλατή, παρόλο που η Hellenic μίλησε για ανυπολόγιστες ζημιές που είχε η εταιρεία την ίδια μέρα, κύριε Κουδαλάκη, κι αν και αυτό μας λέει κάτι, έτσι. Την ίδια μέρα απομακρύνθηκε από το σημείο και έφυγε από τη χώρα. Έτσι, ερωτηματικά πάρα πολλά. Και ποιοι είναι τα συνήθεια υποζύγια σε αυτές τις περιπτώσεις? Τα φορτώνουμε στους εργαζόμενους και άντε εσείς να αποδείξετε. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει νέα ίδρυα πραγματικά, έτσι.
1: Το κρατάω γιατί ως εργαζόμενος κι εγώ, έτσι, και όχι με τις σοφίες των δημοσιογράφων και τα αφεντό μου τσουνάρα μου, θέλω να το πω ότι, αν μη τι άλλο, όταν έχεις ένα αντιπαραγωγικό κλίμα στην δουλειά σου, έχεις αποτύχει διοικητικά. Από τους ανθρώπους περιμένεις.
2: κύριε Κουδαλάκη, είναι ταξικό το κλίμα. Όχι μόνο αντιπαραγωγικό, ξέρετε τι είναι.
1: Σας έπιασε πολιτική για σας, μου φαίνεται.
2: Έτσι, ξέρετε τι είναι μέχρι το Μάρτιο να αποχωρούν οικειοθελώς από μια δουλειά που την αγαπάνε. 6 νέοι μηχανοδηγοί. Να δίνουν τις επαρετήσεις στο σωματείο με τους λόγους, κύριε Κουδαλάκη. Και να ζητάει το σωματείο να δει τη διοίκηση να μην μας δέχονται. Για να συζητήσουμε αυτά που περιέγραψαν αυτοί που παραιτήθηκαν. Εντάξει, τώρα, αν κάποιοι δεν μας συγχωρούν το ότι μιλήσαμε στα Τέμπη, το ότι τέλος πάντων.
1: Δεν θα συγχωρούν ότι μιλούσατε πριν τα Τέμπη.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εγώ και επειδή να πω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και μαζί μιλήσαμε και με τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Γιώργο τον Ψάρη το πρωί στην πρωινή ζώνη του αληθινού ραδιοφώνου, η φωνή δική σας είχε ακουστεί πολλές φορές. Όχι μια και δύο. Και προειδοποιούσατε και αισθάνονται εξώδικα και πάει λέγοντας. Αυτό νομίζω ότι δεν σας συγχωρείτε. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις, λέω αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις, θα μπορούσα να σου πει ήταν κάτι που συνέβη, ποιος το περίμενε. Και το περίμενε.
2: Θα το λέγανε με τα βεβαιότητα, κύριε Κουδαλάκη. Ήδη το είπαν την επόμενη μέρα, θυμίζω. Όλα φαίνεται ότι οδηγούν σε ένα ανθρώπινο λάθος. Ήδη υπόθηκε την επόμενη μέρα του δυστυχήματος. Ενώ υπήρχαν όλοι αυτοί.
1: Τον Πρωθυπουργό υπόθηκε.
2: Έτσι. Και ο ΕΡΑ, όταν έρθει στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή, τι είπε ως βασικό παράγοντα για να μην προκαλούν τα ατύχημα, αυτό που είπατε κι εσείς. Ο ανθρώπινος παράγοντας, το HOF, όπως λέμε στην γλώσσα των εμπειρογνωμόνων, πρέπει να μπαίνει σε προτεραιότητα, να υπάρχει ένα υγιές κλίμα μεταξύ των εργαζομένων, να υπάρχει δικαιοσύνη στους χώρους εργασίας, να μην αισθάνονται ότι στοχοποιούνται οι μηχανοδηγοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εργαζόμενους που κομπαλάνε κόσμο, έτσι.
1: Κώστας, είναι δουλειές.
2: Και έχουν το κεφάλι τους στον προκρούστη κάθε φορά. Ότι με το παραμικρό και χωρίς στοιχεία, έτσι. Εγώ αυτό εκεί επιμένω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έτσι. Να θυμίσω για τους φίλους μας, ο Κώστας Γενιδούνιας είναι πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών και λέω ότι δεν είναι τώρα μόνο οι καυγάδες, τα ATCS και όλα τα άλλα σχετικά. Παιδιά, σημασία έχει να βλέπουμε αν μετά από μια τέτοια εγκληματική τραγωδία βελτιώσαμε κάπως. Και ποιο θα ρωτάγαμε τώρα, το Γενιδούνια θα ρωτάγαμε. Πάμε στα διαδερματάκια.
0: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και Εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλληνα Κατσαμπέκη. Παιδιά, έχουμε και την ισχυρή βροχή, θηριωδούς ανέμους και χαλάζει στο Δήμο Μακρακόμης. Ο αέρας ξύλωσε στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών που παρέσε κολόνες και τα καλώδια από το δίχτυο φωτισμού και προσγειώθηκε στα σταθευμένα αυτοκίνητα των πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο. Έχουν πέσει δέντρα, κλαδιά και αυτά συμβαίνουν στην Εθνική Οδό Λαμίας Χαρπενησίου, έτσι. Λοιπόν, και ετοιμότητα χρειάζεται και προσοχή χρειάζεται. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό που μας προειδοποίησε και ο Τάσος Ορυνιακός τες, ότι είναι μια σοβαρή, μια τοξική να πω, μια οξυμένη κακοκαιρία, λέει, και στη Μαγνησία έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου. Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα, γι' αυτό το τελευταίο, για τους κεραυνούς, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιθανό, το άξονα να το συζητούν οι μετεωρολόγοι δηλαδή μεταξύ τους ή να το λένε στις παρουσιάσεις τους, κυρίως τηλεοπτικά, ότι μπορεί να έχουμε ρεκόρ κεραυνών. Δεν το ξέρω, θα μείνει ο υπολογισμός της μετεωρολογικής υπηρεσίας να μας το πει. Επίσης να πω ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν στην Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας για την απομάκρυνση δέντρων που πέσαν στο οδόστρωμα.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα, ελληνική εταιρεία συγκολητικών υλών, χρωμάτων, σαγανοτικών και δομικών κονιαμάτων, Durostick. Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε μια εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostick. Η εμπειρή ομάδα τεχνικών συμβουλών της εταιρείας Durostick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις και τα κατάλληλα προϊόντα Durostick για τις ανάγκες σας. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης, ώστε να προθυμηθείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητα της Durostick. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. Durostick.

Γεια σου, Αγία Ταμβούργο. Τώρα να πω την αλήθεια, το επόμενο τραγουδάκι που θα παίξει δεν κολλάει πολύ με τους Rainbow, αλλά Rainbow έχουν ζητήσει δύο φίλοι, οπότε θα το δούμε πάλι, θα φτιάξουμε. Το επόμενο είναι από αυτά που δεν πολύ παίζει στα ραδιόφωνα, αλλά ιδίως το εισαγωγικό του κομμάτι είναι εξαιρετικό. Όταν γυρίσουμε λοιπόν από τις ειδήσεις, έχετε το νου σας να τα ακούσετε, γιατί είναι μια Dua Lipa σαν και αυτή που δεν έχετε ακούσει. Σαν και αυτή που πραγματικά δικαιώνεται ότι έγινε τόσο grand star, ας πούμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, έδωσε ο εισαγγελέας για τη σύζυγο του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας. Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και στις καταθέσεις μαρτύρων. Προβλήματα κυρίως σε μαγνησία και φθιότιδα προκαλεί αυτή την ώρα η κακοκαιρία. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, δέντρα και κλαδιά έχουν πέσει στο οδόστρωμα στις εθνικές οδούς Βόλου Λάρισας και Λαμίας Καρπενησίου. Χαλάζι έπεσε στην Εγνατία οδό στα Γρεβενά, ενώ ισχυρές είναι οι καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης έδεια και σποράδες, όπου οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική, αναλυτικά στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Υψηλή τόνη στη Βουλή στην ενεξελίξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατώτερο των περιστάσεων χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι το κόμμα του έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Για παραβίαση των θεσμικών κανόνων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκενώνεται μαζικά η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ η χώρα ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια. Ανεξέλεγκτες είναι οι φωτιές και στην Ισπανία, με την περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Real Madrid βρίσκεται ο Ρόδρυ, που αγωνίζεται στη Manchester City. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο Sky Sports, η Μερένχες είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με τον 30χρονο διεθνή Ισπανό, μέσο που αναδείχθηκε πολυτιμότερος

Ένα τραγουδάκι. Έτσι κερασμένο που λένε. Παιδιά, το ξέρω ότι δεν είναι από αυτά που λέω. Μπορεί να το έχετε ξανακούσει κιόλα, δεν βαριέστε, δεν είναι για τίποτα. Η Ντούα Λίπα στο εισαγωγικό τα δίνει τα αρέστα τη. Άρα ο Κρι Στέιπλετον ω γνήσιο country boy αυτό το κτλ. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα live. Έγινε μία, άντε γεια. Και είχε μάλιστα τα βραβεία τη η Ένωση των Country Μουσικών στην Αμερική. Η Αγγλίδα βέβαια φαίνεται το έχει, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και κάτι ακόμα. Τώρα μιλάω πάνω στο τραγούδι, δεν βαριέσαι. Το τραγούδι λέει I think I'm in love with you, δηλαδή νομίζω ότι σε αγαπάω κτλ. Και όταν το τραγουδάει αυτό ο Κρι Στέιπλετον, κοιτάει τη γυναίκα του. Και η Ντούα Λίπα τι κάνει, το είπα γιατί εντυπωσιαστήκαν τα κορίτσια που τα έλεγα εκτός αέρα. Και λέω κάτσε, ρε παιδί μου, το μοιραστούμε. Κάνει ένα βήμα πίσω για το λεγόμενο eye contact. Να μην το σκόψει την επαφή των ματιών. Γιατί όταν μιλάνε τα μάτια,

Όπως έτσι είμαστε και εμείς εδώ με τα χειροκροτήματά μας. Τώρα πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Νίκο τον Παπαγεωργίου να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί ότι σήμερα, αν και σήμερα είναι η μέρα που την κάνει ο κόσμος, νομίζω ότι αυτή η τελευταία του Ιούλη και η πρώτη του Σαββατοκύριακο, μιλάω, του Αυγούστου.

0: αυτό είναι αυτά που φεύγει ο περισσότερος κόσμος στις διακοπές του. Και λογικά είναι να τα σκέφτεται τα έξοδα κτλ. Γιατί είναι από παντού όλα τσιμπημένα. Ο Νίκος Παπαγιωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παρατηρήχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Προφανέστατα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την Αττική, έχουμε να κάνουμε με όλη την Ελλάδα. Αλλά πάμε να δούμε λιγάκι, γιατί από ό,τι έμαθα σήμερα έγραψε δύο η μέση τιμή, κανονικότατα. Δηλαδή υπουργικές μέσες τιμές. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Κουνταλάκη, τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε. Τελευταία εκπομπή είναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνετε με τη μισή καρδιά είμαστε ήδη στις ρόδες. Λοιπόν.
1: Όπως και ο περισσότερος κόσμος είναι έλεγχα τα μέσα αστικά κέντρα. Είναι η τελευταία περίοδος του Ιουλίου. Και είναι ολιγοήμερες οι διακοπές. Δηλαδή, εγώ σας το λέω από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, που ο κόσμος βάζει τόσο καύσιμο όσο χρειάζεται να πάει στον προορισμό του. Και όλη η συζήτηση έχει να κάνει με το λίγες μέρες. Πάμε λίγες μέρες και γυρνάμε. Πάμε λίγες μέρες και γυρνάμε.
0: Κάνεις τη δικιά σου μέτρηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κάνει κανονικά σε προσωπικό επίπεδο. Μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να πω όμως κάτι. Εάν βάζουν λίγες φεύγοντας από εδώ, το πιο πιθανό είναι να βρουν ακόμα ψηλότερες τιμές στην επαργία. Συγγνώμη τώρα, δεν με νοιάζει ποιος θα τα πάρει τα λεφτά, αλλά η Αθήνα λογικά πρέπει να έχει χαμηλότερες τιμές από νησιά κτλ.
1: Είναι αλήθεια. Η νησιωτική χώρα και μετά την απελευθέρωση του πλαφών ανέβασε τιμές. Ο λόγος είναι προφανής και μάλιστα ήταν και η συζήτηση αυτή με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί με μια ατομομηχανή. Στην Ελλάδα, στον χώρο των καυσίμων και των πρατηρίων, υπάρχουν γεωγραφικές εκείνες οντότητες που έχουν τις δικές τους απαιτήσεις. Η νησιωτικότητα δηλαδή, όταν το χειμώνα εξυπηρετήσει κάτι 150 κατοίκους, είναι λογικό το καλοκαίρι οι τιμές για να επιβιώσει ένα πρατήριο να υπάρχει, να είναι ανοιχτό εκεί. Είναι λογικό να έχει 5, 7 λεφτά, 10 αν θέλετε παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, από τις αρχές Ιουλίου τρέχει μια πολύ μεγάλη αύξηση λόγω των εξελίξεων και στον χώρο του Περσικού αλλά και στον χώρο της Ρωσίας, στην περιοχή της Ρωσίας, με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αποθήκες και δηληστήρια. Έχει μειώσει πάρα πολύ και την παραγωγή αλλά και την εξαγωγή. Αυτό λοιπόν θα δοκιμάσει την επάρκεια της βενζίνης και του πετρελαίου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι πετρελοπαραγωγές χώρες για το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο.
0: Το κρατάω έτσι όπως το λέτε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα θα σκέφτεται ο κόσμος όχι αυτά αλλά τις διακοπές του.
1: Διακοπές του κόσμου λοιπόν, τιμές πια όπου και να πάει και όπου και να σταθεί και από όπου και να φύγει είναι ή πολύ κοντά στα 2 ευρώ ή λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι είναι επιδοτούμενα και τα δύο καύσιμα. Η βενζίνη με 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση με 5 λεπτά.
0: Καλά, ναι, αλλά δεν πήραμε χαμπάρι. Και αυτό δεν το λέω τώρα με αντιπολιτευτική διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που ξεκίνησε να εφαρμοστεί αυτό το καινούριο μέτρο της όποιας επιδότησης τέλος πάντων, εξαφανίστηκε η επιδότηση. Εμείς δεν την είδαμε.
1: Ναι, θα σας πω χαρακτηριστικά. Δευτέρα με Τρίτη πρωί επιδοτήθηκε το καύσιμο. Αυτό έγινε άξαφνα, ούτε εμείς το καταλάβαμε, ούτε είχαμε ενημέρωση. Τρίτη πρωί λοιπόν αγοράζουμε δίμολο για τα πρατήρια που είναι στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο κοντά στα δηληστήρια, όπου φάνηκε μια μείωση, φάνηκε εκεί η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Ξέρετε πόσο ήταν η αύξηση εκείνη τη μέρα?
0: Πόσο?
1: 2 λεπτά τη βενζίνη αμόλυβδη, άρα από τα 10, τα 8 πέρασαν στην αγορά και 4 λεπτά στο πετρέλαιο. Άρα από τα 5 λεπτά, 1 πέρασε στην αγορά. Και αυτό για ένα 24ωρο. Γιατί οι αυξήσεις από τότε μέχρι σήμερα είναι συνεχείς και καθημερινές στη δηληστηριακή τιμή. Κάθε μέρα τα δηληστήρια βάζουν 1 με 2 λεπτά το λίτρο. Κάθε μέρα.
0: Θα το ρωτήσω και δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που το ακούτε να το αναφέρουν και συνάδελφοι πολλές φορές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μόνιμη κατάσταση στα σεπιά και ό,τι δοκιμάζουμε ως μέτρα δεν φαίνεται να αποτελεσματικό. Όπως αυτή η επιδότηση που είπαμε πολύ. Δηλαδή λες 10 λεπτά, τα 10 γίνονται 8 την πρώτη μέρα, τα 5 γίνονται 1 και κανένα. Δηλαδή οκ. Okay. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βρούμε κάτι για να...
1: Ήταν μια κίνηση η οποία πραγματικά κράτησε τις τιμές. Δηλαδή διαφορετικά θα μιλάγαμε για 2-10 και στα 2 προϊόντα σήμερα.
0: Το 2-10 μπορεί να ακούγεται χειρότερο από το 2, αλλά και το 2 ακούγεται πολύ χειρότερο από μια κανονική τιμή.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι ότι αυτό είναι παρατεταμένο. Δεν είναι μια ακρίβεια μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων.
0: Γι' αυτό, okay, και, να πεις γι' αυτό και λέω ότι εδώ τώρα πια το θέμα δεν είναι ούτε να πούμε τις γκρίνιες μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος πια που να δίνει αυτό λύση σε θέλει... κάτι που είναι μόνιμο. Δεν είναι αυτό... ότι έχουμε μια άσχημη περίοδο.
1: Αυτό θέλει να ακούσει και ο ακροατής σας τώρα. Αυτό θέλει να ακούσει ο καταναλωτής. Ποιος είναι ο τρόπος, ρε παιδιά? Εντάξει, είπαμε, τα πάμε όλα, τα αναλύσαμε, καταλαβαίνουμε, κατάλαβε όλη η επικράτεια, όλη η ελληνική κοινότητα, ότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ποιος είναι ο τρόπος όμως? Θα παρέμβουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε? Μπορούμε. Μπορούμε. Αλλά δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρθει εντός των συνόρων της χώρας μας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσουν ότι η ακρίβεια έχει πλήξει όλους τους λαούς. Αυτό που συζητάμε εμείς σήμερα κατά κόρον συζητιέται στην Ευρώπη και στην Αμερική ακόμη. Ο πρόεδρος Τραμπ, μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο εβδομάδες βγήκε και είπε: πρέπει να βρεθεί τρόπος να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο πρόεδρος Τραμπ που έχει προκαλέσει.
0: Εγώ έχω σκεφτεί έναν να διώξουμε τον Τραμπ, αλλά.
1: Νομίζω ούτε αυτή είναι η λύση. Τα κέντρα αποφάσεων είναι αλλού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μια απόφαση επιτέλους, να ακούσει τις φωνές του λαού, του κόσμου, της κοινωνίας, όλης της Ευρώπης, αφού θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Και να πάρει μια απόφαση να αφήσει δημοσιονομικά χαλαρά τα κράτη-μέλη. Δεν γίνεται να πηγαίνει πια. Το στύψιμο έχει εξατλήσει τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουμε, να δούμε σκηνές, να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω και να δούμε σκηνές με ανθρώπους να υποσυτίζονται και να πεθαίνουν στον δρόμο?
0: Κοίτα, θα το διαβάσω γιατί κολλάει τώρα στην κουβέντα που έχουμε. Γιατί πραγματικά δεν είναι, ξαναλέω, θέμα να γκρινιάξουμε μόνο. Ο Παντελής έχει αντιμετωπίσει μια ζωή διαφορετική. Έτσι, λέει, μηνιαία επιβάρυνση στο ταξί 600 ευρώ με κρατικό τιμολόγιο, χωρίς αύξηση και χωρίς καμιά βοήθεια. Και το σωματείο άφαντο. Το διάβασα, Παντελή, όπως το έστειλες, αλλά θέλω να πω ότι όπως εσύ ζεις μια κατάσταση προφανώς αφόρητη, θέλω να πω ότι μεταφέρεται αυτή η αφόρητη κατάσταση σε όλα. Επειδή είναι ακριβώς ενέργεια που ξεκινάνε, η οικονομία από την ενέργεια ξεκινάει. Εδώ πέρα είναι τα πάντα πια, έχουν ξεφύγει και ακούγοντας τώρα τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, πρέπει να πω ότι άκουσαν έναν πολίτη που ζητάει όχι από το ελληνικό κράτος, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λύση. Γιατί? Δεν πιστεύεις ότι μπορεί η κυβέρνηση, δεν πιστεύεις ότι δεν θέλει ή, ξέρω, βαρέθηκες να περιμένεις?
1: Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση μιλάει συνέχεια για ένα όριο στην παροχέτευση, σε αυτό που έχει τη δυνατότητα να δώσει. Δηλαδή λέει, έχουμε ένα μαξιλάρι 500 εκατομμύρια. Δώσαμε τα 300, μας μένουν 200. Αυτά πρέπει να με σύνεση να τα... και λογική να τα διαχειριστούμε, γιατί έρχεται και ο χειμώνας με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, εντάξει, okay, ας αντιληφθούμε όλοι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση στη Γαλλία δεν μπορεί. Η κυβέρνηση στη Γερμανία δεν μπορεί. Γιατί τα ίδια, κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί και από το εξωτερικό, βλέπει ότι τα ίδια λέγονται. Δεν βοηθάει πια το να επιδοτήσει και η κυβέρνηση άλλα 5 ή 10 λεπτά την τιμή. Γιατί οι αυξήσεις, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα φτάσουμε στα 2,20, 2,30. Αυτά που είχαμε ζήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία ή στις αρχές του πόλεμου αυτού στο Ιράν. Άρα δεν επαρκούν. Αυτό που επαρκεί είναι μια γενναία μείωση στο ΦΠΑ. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ποσοστιαίο είναι το ΦΠΑ. Γιατί 5 χρόνια τώρα δεν έχουν κερδίσει. Δεν έχει κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το ΦΠΑ. Δεν έχει κερδίσει το ελληνικό κράτος χρήματα. Υπάρχει αποταμίευση και συνεχίζουν να κερδίζουν. Άλλο το ΦΠΑ, ξέρετε, στην ελληνική αγορά καταναλώνονται καθημερινά 2 εκατομμύρια περίπου λίτρα.
0: Πάντως πρέπει να σου πω ότι μια φίλη μας εδώ, η Τζέσικη, και το φίλη του εννοώ, λέει ότι σιγά μην νοιάζεται η Ευρώπη, έτσι.
1: Ποιος είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη είμαστε εμείς. Η Ευρώπη είναι ο λαός, είναι λαοί της. Αυτό είναι η Ευρώπη. Δεν είναι οι μάνατζερ που κάνουν διαχείριση από διάφορες θέσεις υπουργών και πρωθυπουργών. Εντάξει, η Ευρώπη είμαστε εμείς, εμείς στεγνώνουμε.
0: Δεν είμαστε όλοι και πολύ σίγουροι, να το πω έτσι, για την Ευρώπη, αλλά εγώ το ακούω και θέλω να πω ότι αυτό που κρατάω, επειδή ευτυχώς και εσύ δεν έχεις σκέφια να γκρινιάξεις, είναι ότι μέχρι εδώ, παιδιά, ό,τι δούλεψε, δούλεψε. Από εδώ και πέρα, για να υπάρξει κάτι άλλο που θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει κανονικά στην πράξη, θα πρέπει να είναι από κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέω εγώ τώρα μια χασακλαμάρα, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σήμερα που μιλάμε, στην Ελλάδα είναι 70 cents του ευρώ, υπάρχουν χώρες που είναι στα 36. Λέω, μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλοι μαζί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλές διακοπές εάν πας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Επίσης, καλή ξεκούραση.
0: Έγινε.

Δεν, όταν δεν σε ικανοποιεί κάτι, το αλλάζεις, αυτό κάνεις, δεν κάνεις κάτι άλλο και εγώ σε αυτή την άποψη είμαι. Και με μεγάλο σεβασμό. Να σας πω και κάτι το οποίο αξίζει για την ενημέρωσή σας μέσω του Real. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν και από το App Store ή το Google Play.

Και θα μου πεις τώρα, θα σας πεις, θα πεις για εστίρια. Προφανώς και θα πούμε για εστίρια και θα πω και το λόγο. Γιατί τα 28 ευρώ ακούγονται μια χαρά, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 και στις 14:20, δηλαδή 2:20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, μήκο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 περιορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet και κερδίζεις καλοκαίρι.

Λέει Καβοντορίτη, να σου πω τώρα, από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να ξανανοίξουμε την κουβέντα για την Νοβάρτης. Καταρχήν θέλω να πω, γιατί κάνατε το σχόλιο την προηγούμενη, πότε ήταν, προχθές, κάτι τέτοιο. Όταν βγήκε ο Σαλμάς και είπε ότι έχω κάτι SMS και τα λοιπά, που ο Άδωνης φαίνεται ότι ζητάει από τον Φρουζή, από τον Νοβάρτης δηλαδή, να, συγγνώμη, από τον προστατευόμενο Μανιαδάκη, το θυμήθηκα. Τι ζητάει, ζητάει λέει, να δώσει χρήματα σε κάποιον, να διαφημίσει, να προβάλλει τον Άδων κτλ. Αυτά τα είπαμε όμως. Θέλω να θυμίσω απλώς ότι αυτή η ιστορία, οι Νοβάρτες, πέρα από το πολιτικό της κομμάτι, τις σκευωρίες και όλα τα άλλα σχετικά, τα συγγνώμη, το λάθος χειρισμό κτλ. Που παραδείχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Πέρα από αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα. Τεράστια κομπίνα. Δεν είναι κάτι απλό που συνέβη και άγιο, ξέρω. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάγαμε τώρα για τον ΟΠΚΕΠΕ και είπα εγώ δύο κουβέντες και για τον Φραπέ, ο οποίος θα βρεθεί επιτέλους ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα το Φλεβάρι. Και έλεγα, ρε παιδιά, να κάνεις, ξέρω εγώ, εκλογές που λέμε την Άνοιξη και να την κάνεις με τέτοια δίκη, ξέρω εγώ, σε εξέλιξη και να σε αποδυναμώνει. Πολλό μάλλον, αν μιλάγαμε για την Νοβάρτης που είχε, πώς να πω τώρα, ένα πολιτικό σκέλος, ιδίως στη χώρα μας. Οι Αμερικανοί με την Νοβάρτης τα βρήκαν εξοδικαστικά και πλήρωσε 300 τόσα εκατομμύρια η Νοβάρτης ως πρόστιμο για την ζημιά που είχε προκαλέσει. Εμείς κάναμε κάτι άλλο. Η υπογραφή με τις τιμές των φαρμάκων, και δεν ήταν μόνο της Νοβάρτης. Η Νοβάρτης ήταν η εταιρεία που αποκαλύφθηκε ότι έκανε την κομπίνα. Λέγαν τότε οι άνθρωποι που γνωρίζουν αυτό το χώρο ότι όλες οι εταιρείες πάνω κάτω το ίδιο πράγμα κάνουν. Δηλαδή κυνηγάνε να βγάλουν μια καλή τιμολόγηση του φαρμάκου στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες βάσης υπολογισμού της τιμής. Και ενώ είναι μια σχετικά μικρή αγορά, το ξέρω ότι πιστεύετε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου στην Ελλάδα, αλλά είμαστε μια σχετικά μικρή αγορά, δεν είμαστε, πώς να πω, κουτσουλιά, αλλά άμα μας συγκρίνει κάποιος με χώρες όπως η Βραζιλία, τη θυμάμαι ως παράδειγμα και μου έρχεται πάντα πρώτη, αλλά οπουδήποτε αλλού μπορούσαν να ρυθμίσει η ελληνική συμμετοχή στη διαμόρφωση της τιμής, καταλαβαίνετε ότι πήγαινε σε πολλά εκατομμύρια ανθρώπους και άρα εκεί την ένοιαζε να φτιάξει την τιμή για να οικονομήσει. Αυτό το πράγμα δεν έγινε, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το πάρει χαμπάρι η πολιτική ηγεσία, ίσα ίσα, γιατί τι χρειαζόταν. Απλώς στην Ελλάδα είναι Παρασκευή και πάμε διακόπες. Τα φιλιά μου, Ντένι.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας της 40χρονης στη Σύρο έδωσε ο εισαγγελέας. Σε Μαγνησία και Φθιώτιδα, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα από την κακοκαιρία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη και 19 στην Καρδίτσα.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Εγάλεο έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Από το μακρινό πια 2010. Το λες γιατί δεν μπορείτε να πιστέψετε. 16 χρόνια έχουν περάσει από το Country Strong. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Και αυτό το τραγουδάκι, το Give It To Me, μου έχει μείνει. Γιατί αυτό που λένε η χημεία των ανθρώπων και τα λοιπά, ήταν σαν να έβγαινε από την οθόνη να σ' αγκαλιάσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Και βέβαια μας συγχωρείτε, μια που σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή και φεύγουμε διακοπές. Να κάνουμε και κάτι, ένα ανοιγματάκι να το πω έτσι, φεύγοντας από τα πολύ βαριά θέματα με τα οποία ξεκινήσαμε και την εκπομπή και με το Γεννηδούνια, και γιατί από ό,τι φαίνεται με τα τρένα δεν έχουμε κάνει κάτι. Να πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον πρόεδρο των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας, της Ένωσης τους, ένας καλός φίλος, ο οποίος έχει μια σίγουρα καλή εικόνα για το που είναι τα πράγματα, μια που βρισκόμαστε πια στην 24η Ιουλίου. Ο Λύσανδρος Τσιλίδης στην παρέα. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, η προσπάθεια τι αποτέλεσμα έχει μέχρι τώρα, για να έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς πάει η χρονιά, που είναι δύσκολη και λόγω των πολέμων, αλλά φαντάζομαι ότι εδώ είναι πια μετρήσιμα τα μεγέθη, να το πω έτσι. Δεν είναι θέμα εκτιμήσεων.
1: Όχι, τα πράγματα περνάνε σε πιο δύσκολη φάση με τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδος. Θα έχουμε αρνητική ανταπόκριση στα κόστη, κυρίως των αερομεταφορών, διότι θα έχουμε ένα κυρίαρχο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, που είναι το κόστος των καυσίμων. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο τουρισμός κινείται ως επιτοπλίστων με αεροπορικές εταιρείες που δεν μπορούν να απορροφήσουν το κόστος αυτό, άρα θα πρέπει να το μεταφέρουν, να το μετακυλήσουν στους ταξιδιώτες. Και βλέπουμε ήδη αυτή τη στιγμή και τις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν ειδικές προσφορές για το Σεπτέμβριο, να προτρέψουν την ταξιδιώτη να κινηθεί. Παράλληλα, οι διοργανωτές ταξιδιών, δηλαδή ο δικός μας κλάδος, οι tour operator που διακινούν τον παγκόσμιο τουρισμό, να δίνουν και αυτοί προσφορές μειωτικές, μειωμένες τιμές στους ταξιδιώτες, για να μπορέσουν να πάνε σε οποιοδήποτε προορισμό, ακόμη και αυτή την περίοδο, αψηφώντας πλέον μόνο το κόστος των καυσίμων, αλλά προσπαθώντας να μειώσουν τη ζημιά που έχουν, διότι έχουν προπληρώσει τις συναυλωμένες πτήσεις για να πετάξουν. Και επίσης τα συμβόλαια μέσα στην υψηλή περίοδο σε όλο τον κόσμο είναι σχεδόν προπληρωμένα. Άρα όλοι προσπαθούν να μειώσουν την οικονομική βλάβη. Αυτό φυσικά δείχνει κάποια άλλα δεδομένα που λέγονται πάντα, ότι έχουν αυξηθεί ταξιδιώτες και ό,τι λέγεται κάθε μέρα. Ο τουρισμός, ο μαζικός τουρισμός, ο οργανωμένος τουρισμός, μειώνεται στο σύνολό του. Μειώνονται οι διανυκτερεύσεις. Όσοι και να έρθουν περισσότερο, τα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις μειώνονται, πρώτον. Δεύτερον, είναι δεδομένο ότι ήδη οι Έλληνες ταξιδιώτες, εντός εκτός Ελλάδος, στον οργανωμένο τουρισμό, έχουμε μία κάμψη από 25 έως 30% αντιστοίχως ανάλογη με την περσινή περίοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή άκουγα από τους ανθρώπους του δικού σας χώρου, και προφανώς καλύτερα από εμάς τα ξέρουν, ότι περιμένουν σε αυτό το last minute κλείσιμο, όπως λέγεται. Βλέπετε να υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα? Και ξαναλέω, είμαστε πια στις 24 του Ιούλη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είμαστε στο peak.
1: Τέτοιο πρόβλημα δεν έχει ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μια αρνητική εξέλιξη με τα γεγονότα στο Περσικό. Οι προσφορές που σας είπα πριν από λίγο γίνονται για να καλυφθούν ανάγκες, άρα να αυξηθεί η πληματική κίνηση προς όλους τους προορισμούς, όχι μόνο προς την Ελλάδα, και σε άλλους προορισμούς, αλλά δεν πάβει αυτό να μην καλύπτεται.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι το ίδιο κόλπο το κάνουν και όλες οι άλλες τουριστικές χώρες. Οπότε, ναι.
1: Μα ήδη οι διοργανωτές των εκδρομών που μετακινούν την οργανωμένη μετακίνηση είναι αυτοί που πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά στις πτήσεις και στα συμβόλαιά τους, και κάνουν τις last minute προσφορές για να προτρέψουν τον πελάτη. Άρα το last minute δεν είναι προσθετικό, είναι συμπληρωματικό στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Και δεν θέλω να σας κρύψω ότι η χρονιά δεν είναι τόσο καλή όσο θέλουν να λέγεται, γιατί μπερδεύουν τις αφήξεις με τις οργανωμένου τουρισμού αφήξεις. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή
0: κάντε το μας, για να το καταλάβουμε.
1: Όταν λοιπόν λένε ότι έχουμε αφήξει τα αεροδρόμια, τι σημαίνει? Είναι η εποχή που επιστρέφουν ακόμη και οι Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό. Είναι τα ταξίδια επιστροφής των Ελλήνων που πάνε και έρχονται. Είναι οι μετακινήσεις ακόμη και των τουριστών που επιβιβάζονται στο κουαζιερόπλαιο και φτάνουν στο αεροδρόμιο το ελληνικό, του Βενιζέλου για να πάνε στο κρουαζιερόπλαιο, να επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλαιο, που αυτοί είναι διερχόμενοι πελάτες. Άρα, ο διερχόμενος πελάτης, ναι μεν παράγει τουριστική εικόνα, ναι μεν θα πάρει ένα εισιτήριο σε ένα αρχαιολογικό χώρο, ναι μεν η πολιτεία θα επωφεληθεί από οποιαδήποτε ίσπραξη κόβεται και εισπράξει ένα ΦΠΑ, και αυτό το θεωρεί έσοδο, γιατί είναι. Αλλά όλους αυτούς τους ξένους που βλέπουμε εδώ, τους αποκαλούμε τουρίστες, διότι δεδομένο είναι ότι αυτοί οι ξένοι είναι τουρίστες. Διότι αν δεν ήταν τουρίστες, θα ήταν μετανάστες. Άρα ναι. δεν έχουμε να πούμε ότι κάτι πετύχαμε. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι πετυχαίνει. Όσες προσπάθειες και να γίνονται, δεν πείθει κανείς τις αγορές να αλλάξουν μοτίβο.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί ακούω αυτό για τις κρουαζιέρες και το τι αφήνουν και τι δεν αφήνουν. Το ΦΠΑ είναι αυτό, όπως μας το είπες. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Τα all inclusive αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο σωστά, αφήνουν χρήματα κυρίως στην Ελλάδα, ή τελικώς έρχονται με κάποιο ξένο πρακτορείο, έρχονται σε ένα χώρο που πάνε, τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος εκμεταλλεύεται, συνήθως είναι και εκεί ξένα κεφάλαια, και τα χρήματα φαντάζομαι ότι όπως έρχονται, όπως, πώς να το πω τώρα, μπορεί να μην περάσουν καν βόλτα από την Ελλάδα τα λεφτά αυτά.
1: Να σας πω, τα all inclusive δημιουργήθηκαν πριν από μία τριακονταετία, διότι από τότε ο ταξιδιώτης και ο μαζικός τουρισμός ως επιπλήστον, που είναι μάζες άνθρωποι γενικά που ταξιδεύουν, δεν είναι οι έχοντες και κατέχοντες που θα πάνε στα 5 και 6 αστέρων ξενοδοχεία, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα, και αυτό είναι το 20% του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, όπως και σε άλλες χώρες αντιστοίχως ανάλογα. Όταν λοιπόν βγήκε το All Inclusive, βγήκε γιατί δεν μπορούσαν τα κομιτέων εντεπρίζη, τα γκρουπ των εργαζομένων στις γαλλικές βιομηχανίες που τα πλήρωναν οι εταιρείες τους στα ταξίδια ως ταξίδι κινήτρο, με συμμετοχή και του ταξιδιώτη, να ξοδέψουν αυτά τα λεφτά. Και ερχόντουσαν και έκαναν διαμονή 14 ημέρες. Αυτό το 14 ημέρες τώρα έχει γίνει 6 διανυκτερεύσεις. Μειώθηκε στα 2. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ο αριθμός αυξάνεται αναλογικά, αλλά το έσοδο είναι σχεδόν το ίδιο. Διότι δεν εισπάς για 14 βράδια διαμονή, εισπάς για 7. Άρα, τι έχουμε εδώ? Μία ευρηματική διαδικασία στην οικονομία του τουρισμού, που δημιουργήθηκε από τους παραγωγούς τουρισμού, τους tour operators, έτσι ώστε να βοηθάει τον ταξιδιώτη να κάνει τις διακοπές του. Τα λεφτά αυτά φυσικά και έρχονται εδώ. Οι tour operators που είναι ξένοι για το προϊόν έρχεται στην Ελλάδα ως εισαγόμενο προϊόν, και εμείς εξάγουμε την υπηρεσία. Το τιμολόγιο μας είναι υπηρεσίες, δεν είναι εξαγωγή κονσέρβας, είναι υπηρεσιών. Αυτά λοιπόν τα ξενοδοχεία που δουλεύουν στην Ελλάδα μπορεί να έχουν και ξένες εταιρείες και έχουν κάποια ξενοδοχεία, αλλά η πλειοψηφία των ξενοδοχείων είναι ειδικής ιδιοκτησίας. Εκεί τι επιτυγχάνεται? Επειδή υπάρχει μαζικότητα από την πρώτη περίοδο που ανοίγει το ξενοδοχείο μετά το Πάσχα και κλείνει στο τέλος του Σεπτέμβρη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια μεγάλη πληρότητα, άρα ο άλλος προγραμματίζει τις αγορές που θα κάνει, έχει συγκεκριμένο κόστος αγοράς και παρέχει αυτή τη στιγμή υπηρεσία. Δεν κάνει χάρη. Είναι η αγορά τέτοια που σχηματίζεται με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που συμβάλλει.
0: Λυσάνδρε, θέλω για μια τελευταία εκτίμησή σου, πληροφόρησή σου είναι. Έχει να κάνει με το ποιες αγορές τουριστικές πάνε καλά? Δηλαδή, έχω ακούσει γκρίνια, όχι μια και δυο, και από τη Μύκονο και από τη Σαντορίνη και τα λοιπά, και αντιθέτως, πήγα να πω τώρα το πολύ αγαπημένο μας, επειδή είχαμε πάει τις πρώτες μας διακοπές με τη σύζυγο, την Κάλυμνο, λέει ότι δεν βρίσκεις να μείνεις. Άλλαξε το πράγμα μάλλον, έτσι.
1: Άλλαξε. Ακούστε να σας πω. Τα μικρά νησιά που έχουν μικρές υποδομές...
0: Ή την Κύμολο, συγγνώμη, είπα την Κάλυμνο.
1: Και την Κύμολο, όλα αυτά τα μικρά νησιά που έχουν μπει την τελευταία δεκαετία, μπήκανε στο χορό γιατί ο κόσμος δεν θέλει να πηγαίνει σε πολύ σύχνα στα μέρη που γίνεται πολύ φασαρία. Θέλει κάτι ήρεμο. Θέλει να καθίσει και να ξεκουραστεί. Δεν έχετε διακοπές για να τρέχει πάνω κάτω, να προλάβει το λεωφορείο, να πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Άρα αυτοί οι μικροί προορισμοί που εξελίσσονται λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, παρέχουν ένα διαφορετικό προϊόν. Αυτοί λοιπόν οι προορισμοί, όσο κόσμο και να πάρουν, είναι πολύ μικρές οι μονάδες. Αν υπολογίζουν στην Κύμολο ένα ξενοδοχείο μεγάλο τη Ρόδου ή τη Κρήτη με 800 και 1000 κρεβάτια, είναι όλο το νησί 1000 κρεβάτια. Άρα είναι δυσανάλογο το συγκριτικό μέτρο. Αλλά δεν πάβει να έχει μπει στην αγορά όλη η μικρή νησιωτική Ελλάδα. Έχει μπει και η πυρωτική Ελλάδα, οι παράκτιες περιοχές που έχουν ωραίες παραλίες και εκεί τα κόστη είναι ελεγχόμενα. Άρα ο ταξιδιώτης που θέλει να κάνει διακοπές, γιατί δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης, θα ψάξει να βρει κάτι που μπορεί με τη δική του οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στη δική του ανάγκη. Ό,τι λοιπόν και να έρθει είναι καλό.
0: Αυτές οι αγορές είναι που πάνε τώρα καλά?
1: Αυτές οι αγορές κινούνται, είναι πτωτικές.
0: Πτωτικές.
1: Όλες οι αγορές είναι πτωτικές. Ναι. Άστε. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται, γιατί το πρόβλημα των ταξιδιωτών καταναλωτών δεν είναι μόνο ελλαδικό. Είναι σχεδόν παγκόσμιο. Δεν υπάρχουν χώρες που έχουν ευημερία στις λαϊκές μάζες για να μπορούν να κάνουν αυτό που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε. Άστε. Άρα οψόμεθα ότι στη διάρκεια που θα λυθεί αυτό το πρόβλημα στον Περσικό, που δυστυχώς οξύνεται, περιμέναμε Ιούνιο να έχει κλείσει. Άρα όταν βλέπουμε Ιούλιο να έχουμε τέτοια γεγονότα. Άρα σημαίνει ότι προς το κλείσιμο της περίοδου που αναμένονται μεγάλες αφήξεις, να μην υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Χώρες όπως η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, το Σάρελ Μσέχ, την τέτοια εποχή είχε πληρότητα 100%. Τρέχει με πληρότητα 35-40%. Είναι από τις χώρες που είναι φτηνές. Το προϊόν επιδοτείται γιατί είναι εκτός Ευρώπης και μπορεί και το κάνει. Αντίστοιχα, ανάλογα είναι και άλλες περιοχές που νιώθουν την πίεση πάρα πολύ. Γειτνιάζουν με τις πολεμικές περιοχές που ο κόσμος φοβάται. Η ανησυχία και η ψυχολογία του ταξιδιώτη δεν βοηθάει να κινηθεί ελεύθερα και ανεξάρτητα. Άρα είναι ένα δεδομένο που, ενώ είχαμε τη Ρωσία-Ουκρανία που σε ένα χρόνο θα τελείωνε, πήραν 4 χρόνια, το Περσικό θα κλείνει κάποια στιγμή, ξανανοίγει. Είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη. Και εδώ αντιλαμβάνεστε, εμείς ζούμε από αυτή τη δουλειά και θέλουμε να γραμμίσουμε τα πράγματα για να δουλέψουμε κι εμείς. Αλλά καλό είναι η πολιτεία να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που εμείς επιδιώκουμε, που δεν είναι ανταγωνιστικό σε αυτούς. Ό,τι φέρνουμε εμείς, επικουρικά το κερδίζει η πολιτεία, η χώρα. Οι οργανωμένες εκδρομές, οι αρχαιολογικοί χώροι, η επισκεψιμότητα είναι πράγματα που εμείς τα παράγουμε αυτά. Είμαστε η κινητήριος μηχανή, ο μοχλός του οργανωμένου τουρισμού παγκόσμια.
0: Λισάνδρα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθώ και σε εσένα και σε όλους τους συναδέλφους σου καλές δουλειές, όσο μπορεί να είναι καλές δουλειές. Αν και ξαναλέω, πια είμαστε στην 24η Ιουλίου και δεν είναι για να ζωγραφίζουμε, για να ωραιοποιούμε πράγματα, να λέμε τις αλήθειες όπως έκανες και απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Σάνκε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αυτά είναι. Είναι 7 παρά 10. 7 παιδιά, έχει φύγει το πουλί ο γερός. Καλές διακοπές να ευχηθώ και τα λοιπά. Βεβαίως να θυμίσω ότι πέρυσι ήταν στο πολύ μακρινό μας συνομιλή. Το 1965 στο νούμερο 1 και το τραγουδάκι βεβαίως στο Mr. Tambourine ήταν τραγούδι του Bob Dylan. Να πω ότι ήταν κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογωνία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα. Ο Νίκος έχει τραβήξει μεγάλο λούκι από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι πριν φύγει σε χώρο να αναφέρει ένα σοβαρό θέμα. Τις μέρες αυτές ασχολήθηκα με τις διαδικασίες αγοροπολισίας ενός σπιτιού. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες του ψηφιακού συστήματος, της ΑΔΕ, φοβερά περίπλοκες για έναν απλό πολίτη. Και όλοι τρέχουν σε ειδικούς, τώρα δικηγόρους, πώληση ή αγορά ακινήτου, που η ταρίφα τους είναι, Γιώργο, απίστευτη σε ποσοστό. Η πείρα μου σε διαδικασίες και σε μηχανογραφικές γνώσεις με τη βοήθεια ενός εξαίρετου συναδέλφου από την εταιρεία με έβγαλε νικητή από το δεδαλώδες πεδίο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσω, καταλαβαίνετε. Λουκτρελό. Κατερινάκη μου, πάρε το Tambourine Man και πάμε να πούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Στο επανειδήν, στο επανακούιν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρέσε, είναι μαύρο πια. Το θυμάμαι, λέμε εκεί την γραμματάκια. Και έτσι το κρατάω στην καρδιά μου. Χαιρετώ, φιλιά πολλά σε όλους.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι, κυρίως σε Μαγνησία και Φθιώτιδα. Δέντρα και κλαδιά έπεσαν στις εθνικές οδούς Βόλου Λάρισας και Λαμίας Καρπενησίου, στα Γρεβενά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε κόκκινο συναριαμό βρίσκονται επίσης έβια και σποράδες και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία των τρένων και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη λόγω φωτιάς κοντά στη γραμμή που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Καραμαγκά. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας για τη σύζυγο του φερόμενος δράστη της δολοφονίας. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί παρουσία των αρμόδιων αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εκενώνεται μαζικά η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία λόγω ανεξέλεκτης πυρκαγιάς. Πύρινα μέτωπα πλήττουν και την Ισπανία με την περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: φορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει τελικά τι είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω και τις κλασικές συνταγές τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Έχεις? Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το
0: πριν.
1: Ναι.
0: Ως εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας, η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός. Και όχι η έλευση, όχι εδώ πέρασμα.
0: Δηλαδή, από έλευση είναι Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκεί νίκησα το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα στο... Πω, έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια... Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους, δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και μετά, δηλαδή μέναμε εκεί, μετά
0: Εκάλη δεν
1: τα φτιάξαμε άλλο, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι, μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και έμενα. Στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο. Και πέρυσι, μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο παπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου είχε χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα. Σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο παπάς μου με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της των δηληστηρίων, σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις, να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι, εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι και το θέμα, όταν ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της μοσχολιού και της Αλεξίου. Και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η μοσχολιού. ήθελα να μην μου σχολιού. Γιατί συνήθως την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλες αδερφές μου.
0: Τη βρήκες εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου.
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη Χαρούλα τη βρήκα. Και με βρήκε.
0: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησες?
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την. Δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησες ήδη για μία απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να, να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές τη νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή σου.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό... ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρι σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πάντοτε μπαλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το γιατί γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι, αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή τη στιγμή. Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα, αλλά όχι έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με το τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε, γιατί έτσι μας βγήκε, γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερος μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στην πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του, είναι καλός άνθρωπος.

0: Τα βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φίβο. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε το demo. Και όταν το άκουσα, εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδείχτηκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε και εγώ, που το είπα σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, μποφίλιο από τα Lidl.
1: Ναι, μποφίλιο από τα Lidl. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες. Και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου, ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως. Και ο φίλος μου, ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Lidl, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο μποφίλιου τώρα στο.
1: Στο εθνικό είμαστε δύο. Η μία κανονική και η άλλη από τα Lidl.
0: Τι ετοιμάζετε εκεί?
1: Λοιπόν, στο musical, εθνικό είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών. Και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά βέβαια τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια. Κάνουμε μία εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει τέλος πάντων ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της, και της επιτίθενται τα έργα, κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα, ναι. Θα είναι και είναι τεράστιος ο θείασος,
1: η
0: διαδρομή είναι
1: θείασος,
0: πολύ μεγάλη, ναι. Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί,
1: βέβαια,
0: τραγουδάει και η Πασπαλά.
1: Βεβαίως, τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, είναι, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: ο Γιώκας, όπως είπες, ο Βλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες, ή κλαίς και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ξεκινάω τώρα τις πρόβες λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα και να μας πεις πώς τα προκάνεις όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, έντονη βροχόπτωση και κεραυνή κυρίως στα δυτικά και βόρεια προάστια. Με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώ στο ύψος της Χαμοστέρνας. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στην Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Συνελήφθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι έως Καραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφθούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουν καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πώς είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο. Δεν το πίστευα. Δηλαδή βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες. Σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους. Απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων. Δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε. Γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν. Δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο, σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε «Δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας». Λέμε «Δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας». Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μια κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο, σε ένα checkpoint, στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο, 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα, πιτσιρίκια, δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει. Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
0: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά.
1: Μεγάλο σοκ.
0: Και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
1: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές αυτή η φράση που λέει «Αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται». Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα. Γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά. Το 97. Και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο. Δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... Πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι. Όπου έκλαψα λίγο παραπάνω. Γιατί είχε αρχίσει να...
0: Μια μεγάλη πίεση,
1: ναι. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφη οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία, πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: στο Τζακ Οχάρα Κόκαλο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει περιοχές στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Διεκόπη λόγω συσσόρευσης υδάτων η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός από Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από Πέτρου Ράλη προς Πειραιά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά πολυκατοικία στο οδόστρωμα και έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά από το ύψος της Ομηρίδου Σκυλίτση. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα ΣΕΦ. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και πτώσεις κλαδιών και δέντρων. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει κυρίως σε Μαγνησία και Φθιώτιδα, ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Λάρισα, Εύβοια και Σποράδες. Διεκόπη κυκλοφορία των τρένων και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα-Ραψάνη λόγω φωτιάς κοντά στη γραμμή που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η επετειακή εκδήλωση και δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή. Νωρίτερα συνελήφθη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του Διεθνούς Γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Στο NBA, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN, ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μ' αρέσουν πολύ και καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο, να το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω, και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας. Και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, τον πρωτότυπο, είναι ένα έργο του Paul Klee που λέγεται Δρόμος με Δέντρα, και στα γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse, και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse, και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα, γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε 1 με 2 παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα, και παίχτηκε από το Εθνικό τότε, και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μια πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα. Αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19, καλά λέω, ναι. Αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά, πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε
1: πολλά
0: χρόνια από τότε.
1: Πάνε ακριβώς τρία, το 93.
0: 93 ήταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλοι, Τσακύρογλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γιογκλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις στην άλλη,

0: να ανεβαίνει στο πάλκο.
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα οι ευθύνες σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο Κρατήρας τι είναι?
1: Ο Κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, το 2000. Το 2002 τον ανοίξαμε, ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Συνέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο καραγκιοζοπαίχτης. Ήταν ένας ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse, το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια... σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας, παρά, δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη Σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς τα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς τα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: αρχή... Πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις?
1: Ναι, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: Τι ετοιμάζατε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όπως ακούστηκε αυτό, παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, τραγουδάνω τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα, που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει, να πω και 1-2 δικά μου, ας πούμε 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πως γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Πλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν ναι, τη λες εσύ αυτό, τη λέει ναι, ο ναι, Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε? Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο
1: του Άρεως. Ακριβώς, και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή την γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σαδιάντουκο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο 1 φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες. Λόγω συσσόρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από Πέτρου Ράλι προς Πειραιά. Στην περιοχή του Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής. Εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα ΣΕΦ. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Συνελήφθη και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μία φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το... Πάμε, πάμε τώρα εμείς, άσε, ας τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σαγκελάριο.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω άκουρε εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ βέβαια, με χαρά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα στεναχωρημένη, στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω, ξέρεις, κάπως έτσι, να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, άμα βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω. Τη χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε.
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ, δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το
1: Μητσοτάκη. Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Στην περιοχή του Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής και εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα ΣΕΦ. Στο Περιστέρι διακόπη η κυκλοφορία λόγω πτώσης δέντρου στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως την οδό Σολομού. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε η κίνηση στην Πειραιώς που είχε διακοπεί από συσσόρευση υδάτων στο ύψος της Χαμοστέρνας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται την τελευταία ώρα η Εύβοια με σφοδρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να πλήττουν αρχικά το βόρειο τμήμα και στη συνέχεια να μετατοπίζονται νοτιότερα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Νωρίτερα συνελήφθη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες και μέσω των υψηλών προστήμων λαϊλατεί και τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αποχώρησε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής θερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στην Αγγλική Χάλ. Σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι ισόπαλος 0-0 στο ημίχρονο με την Adverb. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Με ταλαιπωρηθεί αρκετά σήμερα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αθήνα. Real FM 97,8 μέχρι τις 11 μαζί. Και ξεκινήσαμε, αρχίσαμε με τον Τάκη Μουσαφίρη, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ αυθεντικός λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε τραγούδια που τα τραγουδάμε μέχρι τώρα. Εδώ στο στούντιο είμαι μαζί με τον Γιάννη Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια η Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης είναι στη σύνταξη ειδήσεων, στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων. Είπαμε, ο Μανώλης σε λίγο θα είναι εδώ.

Να δώσουμε στα γρήγορα μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα αρκετοί ταλαιπωρήθηκαν στην οδό Πειραιός, γιατί είχε κλείσει η οδός Πειραιός στο ύψος της Χαμοστέρνας, εκεί που υπήρξε μία συσσόρευση υδάτων. Ενημερωθήκαμε από την τροχέα ότι εκεί το σημείο αυτό έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και όλα είναι καλά. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή του Πειραιά. Έχει διακοπεί και ο δρόμος εκεί, η Λαμπράκη, και η κυκλοφορία του τραμ, διότι έπεσε μία σκαλωσιά από πολυκατοικία. Προκάλεσε αρκετές ζημιές στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης της γραμμής. Αυτή τη στιγμή, για όσους βρίσκεστε στην περιοχή, εκτελούνται δρομολόγια του τραμ μόνο στο τμήμα Ασκληπίου-Βούλας-ΣΕΦ. Γενικά η πυροσβεστική έχει δεχθεί πάρα πολλές κλήσεις απόψε και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα περίπου μία μισή ώρας έχει δεχθεί 152 κλήσεις. Αφορούν σε αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών, δέντρων κτλ. Υπήρξαν όμως και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες, γιατί προφανώς υπήρχε και διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές λόγω αυτής της κακοκαιρίας. Δεν είναι μόνο η Αττική. Λέμε τώρα τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο λεκανοπέδιο και θα πάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα αρκετά. Μένουμε στην Αττική και ειδικά στο Περιστέρι. Αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί κυκλοφορία, έχει πέσει ένα δέντρο και έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως από την πλατεία Μπουρναζίου μέχρι την οδό Σολομού. Όπως είπαμε, ως προς την Πειραιός, που νωρίτερα υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα, η κίνηση έχει αποκατασταθεί.

Μένουμε λιγάκι ακόμη στον Πειραιά, διότι έχει η σκαλοσιά αυτή η οποία έχει πέσει, έχει δημιουργήσει αρκετές ζημιές, υλικές ζημιές μόνο, σε οχήματα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία, όπως είπαμε, στη Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε δει εικόνες από το σημείο αυτό. Είναι αρκετές μηχανές και αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές αρκετά σοβαρές, όπως εγώ τουλάχιστον βλέπω εδώ στις εικόνες. Και αυτή η μεγάλη σκαλοσιά, η τεράστια σκαλοσιά, έχει πέσει σε όλο το μήκος του δρόμου, από τη μία άκρη ως την άλλη. Όλο. Το πλάτος του δρόμου μάλλον. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί εδώ η κυκλοφορία, διότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένας τραυματισμός. Αυτό αξίζει να το πούμε.

Πάμε και στα υπόλοιπα, πάμε και στην υπόλοιπη χώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την κακοκαιρία. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι το επίκεντρο είναι η Εύβοια. Εκεί έχουμε και σφοδρές βροχοπτώσεις, έχουμε και καταιγίδες και ανέμους. Ξεκίνησε το φαινόμενο αρχικά στα βόρεια της Εύβοιας και τώρα έχει μετατοπιστεί και νοτιότερα. Νωρίτερα να πούμε ότι υπήρξαν ζημιές στη Φθιώτιδα και στο Βόλο, στην περιοχή της Μαγνησίας γενικότερα, αλλά και στο Βόλο υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Οι κάτοικοι έχουν λάβει 112 εκεί, να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές, δηλαδή και στη Λάρισα και στις Σποράδες. Διάβαζα ότι μέχρι στιγμής αυτό που έχει υπολογιστεί ως προς αυτή την κακοκαιρία που ζούμε είναι ότι έχουν πέσει πάνω από 100.000 κεραυνοί. Και βεβαίως υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων 112 για να προστατευτεί ο κόσμος και να μην κινείται ιδιαιτέρως στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας έχει συσταθεί να υπάρχει αρκετή προσοχή, γιατί αναμένονται καταιγίδες και στο κομμάτι αυτό προς της Θειότητας αλλά και της Βιωτίας, οπότε όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Και βεβαίως εκεί που μονίμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, είναι συχνά μάλλον τέτοιου είδους προβλήματα με τα μπουρίνια, είναι η περιοχή της Χαλκιδικής. Έντονα φαινόμενα και εκεί. Μάλιστα υπάρχει και έτσι το φαινόμενο των υδροστρόβιλων που και αυτή τη φορά σε κακοκαιρία καταγράφεται στην Αθωνική Πολιτεία εκεί στη Σιθωνία. Και έχει καταγραφεί βεβαίως και σε εικόνα αυτό. Ισχυρή άνεμη στην περιοχή και επίσης στην περιοχή της Λάρισας υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που έπιασε φωτιά από κεραυνούς. Έκλεισε κιόλας η παλιά Εθνική Οδός, γιατί κάποια δέντρα έπιασαν φωτιά και υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Είναι στην έξοδο της Λάρισας προς Θεσσαλονίκη που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και παρόμοια έτσι εστία φωτιάς ήταν και στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα, όπου είχε φωτιά από κεραυνούς και παράλληλα σφοδρή χαλαζόπτωση.

Εδώ στην Αττική φαίνεται ότι τα φαινόμενα από εδώ και πέρα χρονικά θα περιοριστούν. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία, όμως δεν τελειώσαμε ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, διότι αυτό που μας λέει η μετεωρολογική υπηρεσία είναι ότι ειδικά το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες και λίγο αργότερα και τις προμεσημβρινές, είναι, ισχύει και παραμένει η κόκκινη προειδοποίηση που έχει εκδοθεί και στις Ποράδες και στην Εύβοια και εκεί στα νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη κτλ. Και βεβαίως στη Μαγνησία, η οποία Μαγνησία, όπως είπαμε, είχε αρκετά προβλήματα σήμερα.

Λοιπόν, καθησυχάζω στα μηνύματα που έρχονται. Μια χαρά είναι ο Μανώλης. Για όσους δεν ακούσαν από την αρχή, έχει μπλοκαριστεί λίγο στην κίνηση και στο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στις μετακινήσεις. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ. Μου λέει ο Real Blogger, κάντε κάτι λοιπόν να πέσει βενζίνη. Δεν θα το προσπαθήσω νομίζω, γιατί είναι από αυτά τα μάταια που λέμε. Δεν θα μπορέσω, λυπάμαι.

Και έτσι αυτή τη βροχερή ημέρα, καλοκαιρινή ημέρα, βροχερή μεν, σε εξέλιξη είναι η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, έτσι. Είναι η 52η επέτειος από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είναι αυτή η δεξίωση και οι επαιτειακές εκδηλώσεις, τις παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Δεν είδα κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες για να σχολιάσω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι αυτό που συνήθως, που συνηθίζουμε να βλέπουμε κάθε τέτοια μέρα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο για να πω. Αυτό που είναι ιδιαίτερο όμως είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια πραγματικά, αυτή η εκδήλωση επαιτειακή έγινε εντός του Προεδρικού Μεγάρου λόγω των καιρικών συνθήκων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που γινόντουσαν οι αφίξεις, το βλέπαμε εδώ στο Real FM που ήμασταν, το βλέπουμε στις τηλεοράσεις, ήταν η ώρα που είχε ξεσπάσει μεγάλη καταιγίδα στην Αττική. Ένα έτσι από τα στιγμιότυπα που μπορώ εγώ να ξεχωρίσω είναι ότι στους τιμητικά, ας πούμε, προσκεκλημένους, ήταν δύο παιδιά, δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε έτσι με τον μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Το παιδί αυτό έγραψε 19,8, έτσι. Και βεβαίως ήταν και ο δεύτερος στη σειρά που είχε πιάσει 19,75. Είναι δύο παιδιά με τα οποία συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός και ήταν παρόντα στη σημερινή εφετειακή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κάθε χρονιά γίνεται μια επιλογή από την Προεδρία της Δημοκρατίας να είναι παρόντες σε αυτή τη δεξίωση κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν επίσης προσκεκλημένη ήταν και η κυρία Διαμαντή, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία είναι δασκάλα και είναι η γυναίκα εκείνη η οποία πήρε τη μεγάλη πρωτοβουλία, την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας η πρωτοβουλία αυτή, πιθανότατα θα το έχετε δει. Να δώσει, θα λέγαμε, νέα πνοή στα φουρνά της Ευρυτανίας, να δώσει κίνητρα ώστε νέες οικογένειες οι οποίες έχουν παιδάκια να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πάνε στα φουρνά, να εγκατασταθούν εκεί, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος δηλαδή είναι διπλός. Ο ένας είναι να αναβιώσει η τοπική κοινωνία στα φουρνά Ευρυτανίας και ο δεύτερος είναι οι οικογένειες αυτές οι οποίες δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά, να ζήσουν, να μπορούν να έχουν μια ζωή έτσι όπως θα θέλουν να την έχουν στο κέντρο της Αθήνας ή δεν τους ικανοποιούν οι ρυθμοί στο κέντρο της Αθήνας, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Έτσι λοιπόν ένας από τους προσκεκλημένους στην αποψινή δεξίωση είναι και αυτή η δασκάλα.

0: Λοιπόν, μας στέλνετε κάποια μηνύματα, θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε για κάποια φωτιά στην περιοχή του Ταύρου, στην, από ότι βλέπετε ότι είναι μοκαπνός στην περιοχή του Ταύρου ή στην Καλλιθέα. Θα ενημερωθούμε από την πυροσβεστική και θα σας πούμε. Να κάνω όμως την υποδοχή που αξίζει.
1: Ποια υποδοχή αξίζει?
0: Σε σένα. Γεια σου Μανώλη
1: μας. Τη βοήθεια του κοινού θα πάρω.
0: Θα μας πεις την ταλαιπωρία σου.
1: Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν... ναι, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Έσβησε τα μάξι, έρχεσαι να βάζει νερά από τα πετάλια.
0: Έπεσες στη φάση της καταιγίδας?
1: Όχι.
0: Όχι. Πώς έγινε αυτό?
1: Όταν ξεκίνησε ήταν όλα μια χαρά.
0: Α, μετά?
1: Μετά ήταν η καταιγίδα και μετά, κάνα δεκάλεπτο μετά, άρχισε να μπαίνει νερά από τα πετάλια και έσβησε.
0: Πολύ καλά.
1: Δύο φορές. Γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του κοινού, διότι φώναξα οδική βοήθεια. Δεν ξέραν οι άνθρωποι που μπορεί να είναι το βραχυκύκλωμα, δεν μπορούσαν να φανταστούν από που μπαίνει νερό από κάτω. Περάσαμε πολύ ωραία πάντως.
0: Εντάξει, θα ηρεμήσουμε τώρα. Θα χαλαρώσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία.

0: Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει πότε έχει προλάβει και έχει στεγνώσει.
1: Διψούσε η γη, Μανώλη.
0: Πού παιδί μου, εδώ μιλάμε για το δρόμο.
1: Στέγνωσε, ναι. Δηλαδή είναι μια χαρά τώρα,
0: ναι.
1: Έξω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα και με τι δύναμη έριξε, πού.
1: Κοίταξε, εδώ έριξε με δύναμη. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι,
1: μου
0: αλλά
1: κάνει εντύπωση αυτό που μου λες.
0: Ο δρόμος όμως εδώ είναι στεγνός.
1: Είναι στεγνός, ναι. Τώρα τα προβλήματα είναι περισσότερο έτσι προς Περιστέρι, Μπουρνάζι. Είναι στον Πειραιά επίσης προβλήματα. Μέχρι στιγμής πάντως λίγα είναι τα προβλήματα για την ορμή που είχε το φαινόμενο.
0: Ο Real Blogger τι έπαθε και λέει να πέσει, να κάνουμε κάτι να πέσει βενζίνη.
1: Γιατί παίζει τώρα μαζί μας ο Real Blogger. Γιατί αρχίσαμε με τον Τάκη Μουσαφίρη σήμερα.
0: Α, εντάξει.
1: Το κάνε κάτι λοιπόν. Και του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Το απάντησα του Real Blogger. Του είπα ότι αυτό είναι από τα ανέφικτα. Όσο και από το προσπαθήσω.
0: Μπήκε νερό από τα πετάλια. Ναι, από τα πετάλια. Ναι, αμάξι λέω ότι έχω, αλλά μάλλον φουσκωτό είναι, ξέρω εγώ. Πατώντας το, όχι από το αμπραγιάζ, γι' αυτό ζητάω τη βοήθεια του κυρίου, από το γκάζι και από το φρένο. Πατώντας τα, άρχισα να νιώθω το πόδι μου υγρό. Έσταζε δηλαδή. Και μετά, από λίγο άρχισε να κλωτσάει και έσβησε.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Είναι ώρα, ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται τα δρομολόγια του προαστιακού. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Διεκόπη κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέαριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής και εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλα ΣΕΦ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός που είχε διακοπεί από συσσόρευση υδάτων στο ύψος της Χαμοστέρνας. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα πιο σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής εμπλοκής. Συνελήφθη και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Περισσότερα στο real.gr.

0: καλοί άνθρωποι. Είναι λέει με στην κρίνια και τη μύρλα τις άλλες μέρες.
1: Περίμενε. Εγώ ειλικρινά αυτή τη στιγμή ταυτίζομαι, χαιρετίζω τον Γιάννη. Το χαιρετίζω. Γιάννη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Διάβασε το Μανώλη.
0: Είναι λέει μέσα στην κρίνια και τη μύρλα τις άλλες μέρες που έρχεται νορμάλ. Φαντάζομαι ότι θα πει σήμερα που ταλαιπωρήθηκε κιόλα. Ναι.
1: Αυτό τρέμω κι εγώ, Γιάννη.
0: Ξεμαξίστηκε. Δεν το είχα σκεφτεί να γκρινιάξω. Γιατί ακόμα είμαι υπό την επίρρεια του να προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Αλλά τώρα που το λέει ο Γιάννη, είναι
1: πόσο κρατάει αυτή η επίρρεια, να ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανατύχει το συγκεκριμένο. Ξέρεις, όταν σου τυχαίνει κάτι για πρώτη φορά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα επειδή το θέτει ο Γιάννης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γκρινιάξει.
1: Γιάννη, την ίδια σκέψη κάναμε. Αλήθεια, σου μιλάω σοβαρά. Κάναμε την ίδια σκέψη.
0: Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, που είναι και μηχανολόγος άνθρωπος, ότι δεν είναι σπάνιο, λέει, αυτό που σου συνέβη. Το σασί δεν είναι στεγανό από κάτω. Αν βρέχει πολύ, συμβαίνει. Καλό βέβαια να δεις για σένα αν υπάρχει κάποιο θέμα στεγάνωσης του αυτοκινήτου του μυαλού μου.
1: Άστα όλα αυτά, ο κύριος Θανάσης εδώ. Ματιασμένος, λέει. Είναι ξεμάτιασμα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι.
0: Βέβαια, θα πάω αύριο τα μάξι, δεν ξέρω, θα το πάω εκεί πέρα που τα διαβάζουν. Που ανοίγουν τα καπό και τα διαβάζουν. Το γιατί αυτά τα κάνουν στα καινούργια. Το κάνουν αυτό. Στα καινούργια. Με ήττα και καινούργια. Και τα βάζουν στη σειρά και τα διαβάζουν. Θα το πάω κι εγώ. Θα το δουν. Θα πω, δεν πειράζει, θα πω. Με έβγαζε, θα του πω κάτι γουλίτσες.
1: Λοιπόν, επειδή εντάξει, σήμερα δεν θύμιζε καλοκαίρι όλο αυτό που ζήσαμε, αλλά καλοκαίρι έχουμε.
0: Εντάξει, μέχρι την ώρα που έπιασε η βροχή, γιατί δεν, η μέρα ήταν ζεστή. Τώρα είναι πολύ ωραία έξω.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Να δούμε πώς πάει γενικά η κίνηση, η τουριστική, 24 Ιουλίου, τι εικόνα έχουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Καλία, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλία.
2: Καλησπέρα σας από τη βροχερή και κρύα Δράμα, σε συνέχεια αυτού που λέγατε. 17 βαθμούς, παρακαλώ.
1: 17 βαθμούς στη Δράμα.
0: Αυτό είναι ζακετούλα, δηλαδή.
2: Όχι απλά ζακετούλα. Επιστρέψτε μου λίγο έτσι στο πλαίσιο λίγο του χαλαρότητας. Όχι απλά ζακετούλα. Κυκλοφορείς έξω και θες μου φανάκι. Δηλαδή είναι 17
0: βαθμοί, ναι, είναι χαμηλά.
2: Είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Είναι πολύ χαμηλά. Έβρεξε και τι έγινε γενικά, πώς ήταν?
2: Βρέχει τις τελευταίες μέρες, εδώ και 2-3 μέρες βρέχει με καταιγίδες και λίγο ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά σήμερα νομίζω ότι η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ. Τις προηγούμενες μέρες παρέμενε υψηλά στους 28-29 βαθμούς, παρόλη την βροχή και τις καταιγίδες. Αλλά σήμερα η πτώση ήταν πάρα πολύ απότομη και μεγάλη. Γύρω στους 12 βαθμούς, είναι 9 η ώρα και η θερμοκρασία είναι στους 16 με 17 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι η νύχτα θα είναι κρύα.
1: Βέβαια θα είναι κρύα, εννοείται φυσικά. Κουβερτούλα λυγικό. Κατεβάστε, γιατί δεν θα βγει λιωσή
0: νύχτα. Πικέ θέλει απόψε.
1: Πιο χοντρή από πικέ, φλής με σου.
0: Κάτσε ρε εσύ τώρα,
2: καλοκαίρι. Νομίζω ότι τα σπίτια είναι αρκετά ζεστά. Είναι ζεστά. Τα σπίτια, ναι. Οπότε ναι. Δεν θα χρειαστεί με ένα απλό στενάκι, όλα θα είναι καλά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Χαρά. Για πάμε λοιπόν τώρα να δούμε.
1: Ναι, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής.
2: Κοιτάξτε, είναι μια χρονιά η οποία πραγματικά έχει αρκετές επιρροές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες σε κάποιες των περιοχών αποτυπώνονται στα νούμερα, στις πληρότητες. Σε κάποιες άλλες περιοχές δεν το καταλαβαίνουμε. Γενικότερα, σαν χώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο τουρισμός υφίσταται, οι επισκέπτες έρχονται. Θα πιάσουμε σε νούμερα τα περσινά. Αλλά φοβόμαστε, και εκεί νομίζω θα καταλήξουμε, να βλέπουμε ότι ο τζίρος δεν θα είναι ο ίδιος με πέρυσι. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο κάτω. Σε γενικές γραμμές, υπολογίζουμε στον ξενοδοχειακό κλάδο θα είμαστε περίπου 3-4% κάτω σε σύγκριση με πέρυσι. Και είναι πραγματικά ένα στοίχημα να δούμε ο τζίρος που θα κινηθεί.
1: Ναι. Γιατί ο τζίρος θα είναι κάτω φέτος, δεν ξοδεύουν ή είναι?
2: Όχι, είναι και το ένα είναι και το άλλο. Προσέξτε να δείτε γιατί όμως. Διότι από τη μία έχουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλά, τα κόστη πάρα πολύ ψηλά, ακόμα και για τους επισκέπτες μας. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα δεν έρχονται από, ξέρετε, από ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει επηρεαστεί. Αντίστοιχα και οι Γερμανοί έχουν επηρεαστεί και οι Άγγλοι, όλες οι χώρες έχουν επηρεαστεί. Και αυτό αποτυπώνεται πλέον στη δυναμική τους και στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν και δαπανούν τα χρήματά τους. Προσέχουν δηλαδή περισσότερο, διότι και αυτοί αντίστοιχα έχουν επηρεαστεί στις χώρες τους. Από την άλλη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλοί εξ ημών, επιχειρηματίες, έχουμε κάνει συμβόλαια και φέρνουμε επισκέπτες με περσινές τιμές. δηλαδή με τιμές οι οποίες συμφωνηθήκαν πέρυσι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, υπογραφήκανε και με αυτές τις τιμές έρχονται οι επισκέπτες. Αυτό όμως το διάστημα που έχει μεσολαβήσει, έχουμε όλες τις εξελίξεις οι οποίες έχουν επιφέρει περίπου 15-20% άνοδο σε όλες μας, σε όλα τα προϊόντα τα οποία είτε αγοράζουμε είτε ακόμα και στο ενεργειακό το κόστος, αλλά και στα υπόλοιπα κόστη της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
0: Άρα έχουν ανεβάσει το κόστος, έχει ανέβει το κόστος, αλλά οι συμφωνίες κλείστηκαν σε χαμηλότερες τιμές.
2: Ακριβώς. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι ακόμα και οι online κρατήσεις, δηλαδή αυτές οι οποίες έρχονται τώρα και γίνονται τώρα, είναι σε σύγκριση με πέρυσι ακριβότερες. Και έρχεται πολλές φορές και ο Έλληνας και με το δίκιο του, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα ξενοδοχεία ακριβήνανε, τα ακτοπλοϊκά ακριβήνανε, διότι πάρα πολύ απλά δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Όταν ξέρετε, έχουμε να διαχειριστούμε ένα κόστος, και θα σου το πω γιατί η μία μου επιχείρηση ήταν στην δράμα στο βουνό, χειμερινή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν και ανέβηκε απότομα το πετρέλαιο. Ναι. Είχαμε αγοράσει πετρέλαιο τον τόνο περίπου με ένα 10 και μετά χρειάστηκε να αγοράσουμε τον τόνο με ένα 80. Mm. Δηλαδή ανέβηκαμε 700 ευρώ πάνω στον τόνο. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό το κόστος πρέπει να μετακυληθεί μια επιχείρηση στον επισκέπτη. Όπου κάπως έτσι ακριβαίνει γενικότερα και η τιμή του δωματίου και πηγαίνει στον τελικό καταναλωτή πιο υψηλά.
1: Μου εξηγούσατε νωρίτερα που μιλάγαμε, κύριε Καλία, τις τρεις κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτές με τα συμβόλαια που περιγράψατε.
2: Σωστά.
1: Αυτές με τις online κρατήσεις.
2: Και τις last minute.
1: Και τις last minute. Πώς εντάσσονται τα νησιά σε αυτές τις κατηγορίες? Δηλαδή, ποια νησιά είναι αυτά τα οποία θα λέγαμε ότι είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση τουριστικά?
2: Θα σας πω, τα συμβόλαια κυρίως, ή αν θέλετε η δυναμική αναπτύσσεται κυρίως σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλο αριθμό κλινών και δωματιών, που μπορούν να πάνε σε αυτή τη λογική. Ρόδο, Κρήτη, Κο, Κυκλάδες, Ιόνια. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε ότι παραμένουν τα νούμερα σε σύγκριση τα ίδια με πέρυσι, ενώ οι περιοχές, ενώ τα νησιά ή ακόμα και οι περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν αυτή τη δυναμική σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια εννοώ, και παίρνουν τις online κρατήσεις, δηλαδή τις κρατήσεις, βλέπουμε ότι αυτές επηρεάζονται ακόμα πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Επειδή όμως ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών μας, λέω, όταν λέμε ότι έχουμε παράδειγμα 32 εκατομμύρια επισκέπτες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών προέρχεται από αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Άρα λοιπόν, αν οι περιοχές οι μικρότερες, τα μικρότερα μας νησιά, επηρεαστούν με ένα ποσοστό της τάξης του 20% στο μέσο όρο της χώρας, αυτό θα εμφανιστεί περίπου 2-3%. Mm-hmm. Και θα περάσει στην εντύπωση του κοινού, των ακροατών, του κόσμου, της κοινωνίας, ότι η πτώση δεν ήταν τόσο μεγάλη. Αλλά στις περιοχές εκείνες, οι οποίες πραγματικά στηρίζουν την οικονομία τους, ένα μικρό νησί από τον τουρισμό, και επηρεαστεί κατά 15-20-25%, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά.
1: Ποια νησιά είναι αυτά, ποια νησιά είναι?
2: Δεν θα πω νησιά, θα πω όμως, θα τα χαρακτηρίσω ως εξής. Τα νησιά τα οποία δεν έχουν τις εύκολες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, είτε σε αεροπορικές συνδέσεις, όπου μπορούν να κατέβουν στα τσάρτερ και να έχουμε άμεση επαφή του επισκεπτική.
1: Ναι. Και είναι πολλά στην Ελλάδα.
2: Είναι πάρα πολλά. Και ξέρετε, είναι αυτά τα νησιά τα οποία προσπαθούν να επιμηκύνουν την περίοδο λειτουργίας τους, δηλαδή να πιάσουν το Μάιο και να το τελειώσουν το Σεπτέμβριο. Κάτι το οποίο δεν το έχουν πετύχει απόλυτα. Γενικά φέτος η Ελλάδα όλη το έχει πετύχει. Και αυτό έρχεται να αποτυπωθεί στα νούμερα, στις χαμηλές πληρότητες. Είχαμε πει και πριν να θυμάστε ότι είναι Ιούλιος και είναι Αύγουστος, θα είναι και 15 Αυγούστου και όλα θα είναι γεμάτα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό, είναι το καλοκαίρι της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό τα πάντα να γεμίσουν. Αλλά δεν είναι αυτή η περίοδος η οποία προσμετρά τα εκατομμύρια των επισκεπτών και του τζίρου και τη στήριξη του ΑΕΠ μας. Ο τουρισμός ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειώνει μέχρι και μέσα Νοεμβρίου. Και κάπως έτσι αποτυπώνουμε τη συνεισφορά του στην εθνική οικονομία, κάπως έτσι αποτυπώνουμε και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έρχονται. Αν λοιπόν περάσαμε το πρώτο δίμηνο με περιορισμένη επισκεψιμότητα, και θα κάπως έτσι κλείσουμε για το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς μας, καταλαβαίνει κάποιος ότι η χρονιά δεν είναι καλή. Ακόμα και αν αυτό το δίμηνο είναι τα πάντα γεμάτα και όλες οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Κύριε Γαλλία, έχω μία απορία. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ εύκολη για σας η απάντηση. Λέτε για τα πακέτα τα οποία έχουν κλειστεί σε περσινές τιμές, τα οποία φαντάζομαι ότι κλείνονται πάρα πολύ νωρίς. Είναι τόση η ανάγκη για ρευστότητα ώστε να κλείνονται τα πακέτα σε περσινές τιμές? Τι θέλω να πω, ότι ούτως ή άλλως δεν θα γέμιζαν τα καταλήματα?
2: Θα σας πω, δεν είναι, η προσέγγιση του επιχειρηματία δεν είναι αυτή.
0: Αλλά
2: η προσέγγιση του επιχειρηματία είναι ότι έρχεται ένας τουριστικός πράκτορας, ο οποίος θέλει την επόμενη χρονιά να βγάλει τα πακέτα του. και λέει πάρα πολύ απλά ότι εγώ θέλω να ξεκινήσω να πουλάω στο Γερμανό, πελάτη μου, από τον Σεπτέμβριο για τη χρονιά για το καλοκαίρι. Γιατί? Γιατί οι Ευρωπαίοι συνηθίζουν να προγραμματίζουν εγκαίρως διακοπές τους. Μήνες πριν. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο τουριστικός πράκτορας να έχει την τιμή πώλησης, την οποία δεν μπορείς να τη μεταβάλεις. Δηλαδή θα έρθει το Σεπτέμβριο, θα πάρει τις τιμές, θα κάνει τις συμφωνίες, όχι μόνο με το ξενοδοχείο, αλλά γενικότερα με πάρα πολλές επιχειρήσεις, όπου θα πάει στη Γερμανία μετά τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Γενάρη και θα πει: παιδιά, πας στην Ελλάδα με αυτή την τιμή. Διότι αυτό είναι το αίτημα το οποίο έχω φτιάξει εγώ. Αν εμείς δεν το μεταβάλουμε, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το μεταβάλει καθημερινά στον επισκέπτη του. Το οποίο δεν είναι fair, δεν είναι δίκαιο για κάποιον, ο οποίος τι έχετε το Σεπτέμβριο και σου λέει: θα υπάρχει μια προκαταβολή. Για να δεσμεύσω, είναι ο νόμος της αγοράς. Δεν εφεύρουμε κάτι καινούριο. Ξέρετε, όπως λέμε, παραδείγματος χάρη, για ένα καινούριο αυτοκίνητο, πάμε, βάζουμε μια προκαταβολή, το παίρνουμε σε μια προνομιακή τιμή. Σε σύγκριση με τη μέρα την οποία θα κυκλοφορήσει μετά από 2-3 μήνες, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να εξελίσσεται, διότι το επιτάσσει η αγορά, το ζητάνε οι τουριστικοί πράκτορες και θα πρέπει αντίστοιχο ο επισκέπτης, ο οποίος θέλει να το αγοράσει και να προγραμματίσει εγκαίρως τις διακοπές του, να το κάνει νωρίς. Με το ρίσκο όποιο είναι αυτό για τον επισκέπτη που το αγοράζει το Σεπτέμβριο και θα ταξιδέψει το καλοκαίρι, από το να μην το υλοποιήσει, από το κάτι να του τύχει, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι όλα εξασφαλισμένα.
0: Ναι, δεν είναι βέβαια δίκαιο για εκείνους που δεν κάνουν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά κάνουν μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο τις κρατήσεις τους.
2: Θα σας πω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, πολλές φορές έχουμε στην Ελλάδα, αν και δεν είναι ξέρετε το DNA μας αυτό, πάνω κάτω, κυρίως οι δημόσιοι υπάλληλοι, γνωρίζουν το πότε παίρνουν άδεια. Όπως επίσης, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, ξέρουμε όλοι ότι τον Αύγουστο τα πάντα δεν λειτουργούν. Γιατί πολύ απλά ο Έλληνας πάει διακοπές. Είτε αρχές Αυγούστου, είτε μέσα, είτε τέλη. Άρα λοιπόν, κάπου κατά εκεί γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι η περίοδο των διακοπών μας. Δεν είναι σαν τις χειμερινές διακοπές που ψάχνουμε να βρούμε ένα τρίμηνο, ένα τετραήμερο, πότε θα κλείσουν τα σχολεία κτλ. Άρα λοιπόν, εκεί ο Έλληνας μπορεί να προγραμματίσει. Δεν το κάνουμε γιατί δεν είναι στο DNA μας. Και πολλές φορές λοιπόν αυτό έρχεται να επιβαρύνει την αγορά αυτού που θα έπαιρνε κάποιος άλλος στην Ευρώπη πολύ πιο φθηνά, ακόμα και 20%.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέμα DNA ή αν είναι θέμα και οικονομικής δυνατότητας.
2: Ναι, θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί σας, διότι τα τελευταία χρόνια, και ας μην ξεχνάμε από το 2010-2011, την οικονομική κρίση τότε που η Ελλάδα φλεγότανε που λέγαμε, το πόσο έχει συρρυκνωθεί το εισόδημα του Έλληνα και το πόσο διστακτικά πλέον, γιατί δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα.
0: Γι' αυτό το λέω ότι...
2: Έτσι, είμαστε ακόμα κι εμείς, οι ίδιοι μας, στην καθημερινότητά μας. Λέμε, άστο να το δούμε, άστο να το δω αύριο. Μην τυχόν και είναι κάτι καλύτερο. Γιατί αντίστοιχα βλέπουμε ότι όλες οι εξελίξεις, η υγειονομική κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, κάτι τυχαίνει τελικά, ανά 2-3 χρόνια. Και αυτό μας κάνει να μαζευόμαστε και να σκεφτόμαστε 2-3 φορές κάτι το οποίο ακόμα και στον επόμενο μήνα θέλουμε να προγραμματίσουμε και διστάζουμε.
0: Ναι, και να σας πω και κάτι, το βλέπω δηλαδή. Και από προσωπική εμπειρία αλλά και γενικότερα το να κάνεις μια κράτηση χωρίς προκαταβολή δίνοντας απλώς έναν αριθμό κάρτας που μπορεί να είναι πιστοτική αν χρεωστική είναι ενδεχομένως εύκολο. Το να κάνεις κράτηση και να δώσεις από νωρίς όχι από τώρα χρήματα εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα.
2: Σκεφτείτε όμως ότι καταλάβατε οι άνθρωποι στην Ευρώπη το κάνουν, συμφωνώ από
0: ναι, γιατί ναι, είναι όμως άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια και τα δεδομένα.
2: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν όμως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν και παίρνουν το ρίσκο τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, κατά την 6 μήνες πριν την άφηξή τους, η αγορά τους ανταμείβει. Δεν λέω ότι το ξενοδοχείο, η αγορά τους ανταμείβει, γιατί παίρνουν αυτό το ρίσκο που τέλος μπορεί και να μην το υλοποιήσουν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι. Ξέρετε, εμείς επειδή έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα, έχουμε και τη θάλασσα δίπλα μας, τα καλοκαίρια μας είναι η θάλασσα, είναι τα μπάνια μας, το έχουμε πολύ εύκολο να πεταχτούμε και να πάμε, πολλές φορές θα αντιμετωπίζουμε και με έναν τρόπο, εντάξει, θα το δω δεν έρθει η ώρα. Μέσα σε όλη την κουβέντα.
1: Ναι, το βλέπουμε και έτσι. Με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό, εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Γίνεται μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να καταγραφούν ο αριθμός των επισκεπτών. Σας είχα πει και προηγουμένως ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει ένα σοβαρό σύστημα καταμέτρησης των επισκεπτών. Με αποτέλεσμα να μετράμε σαν επισκέπτη ακόμα και τον συγγενή ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό που δουλεύει και ζει για να δει τους ανθρώπους τους δικούς τους για 10-15 μέρες.
0: Το καταγράφουμε ως επισκεπτή.
2: Ως επισκέπτη, γιατί είναι η έφεξη των αεροδρομίων μας. Ή επίσης αυτοί οι οποίοι περνάνε τα σύνορα, τα χερσαία σύνορα με τα μάξιμα από τη Γερμανία, κατέβηκα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα και μπήκα στην Ελλάδα να πάω στη Δράμα να δω του γονείς μου, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται σαν επισκέπτες. Άρα λοιπόν είναι πλασματικό το νούμερο ή δεν είναι αληθές, αν θέλει. Το νούμερο γίνεται μια αναγωγή και μια εκτίμηση. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Επίσης, αυτό το οποίο καταγράφεται στην Ελλάδα με επιτυχία είναι η διανυκτερεύση των ξενοδοχείων. Όλα τα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένα να στέλνουν στην Ελστάτ τις πληρότητές τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ξέρουμε επακριβώς τι γίνεται στα ξενοδοχεία, ποιοι διαμένουν, πώς διαμένουν. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι τι γίνεται με τη βραχυχρόνια, με την οικονομία διαμερισμού, όπως επίσης και με τα νοικιαζόμενα, την κατηγορία των κλειδιών. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα αποτυπώσουμε όλα αυτά. Διότι θα σας πω δύο πράγματα.
1: Την κατηγορία των κλειδιών, είπατε.
2: Η κατηγορία των κλειδιών είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε πλέον τρεις κατηγορίες διαμονής: τα ξενοδοχεία, τα κλειδιά και η Airbnb. Mm-hmm.
0: Αυτό που λέτε τα κλειδιά, δεν ξέρω αν είναι ίδιο με αυτό που θα σας πω, αλλά εδώ και δεκαετίες υπάρχει σε πολλά μέρη της χώρας η λειτουργία αυτού που λέμε χρονικής, που έχει προηγηθεί το Airbnb πριν να γίνει μόδα, είναι έτη φωτός μπροστά, η οποία δεν νομίζω ότι θα καταγραφεί ποτέ αυτό το χρονικής, που κάποιος δηλαδή έχει ένα δωμάτιο και μπορεί να τον νοικιάζει με το χρόνο.
2: Σωστά.
0: Σε κάποιον και δεν φαίνεται πουθενά, διότι δεν το δηλώνει πουθενά.
2: Δεν το δηλώνει πουθενά. Εμείς αυτό τα κλειδιά
0: είναι. Δεν δηλωμένο σε κανένα επιμελητήριο.
2: Σε κανένα επιμελητήριο πουθενά. Αυτό που λέμε βέβαια τα κλειδιά είναι τα rooms to let, τα παλιά rooms to let, τα οποία είναι στο εμπορικό επιμελητήριο. Δεν είναι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, είναι σε αυτή την κατηγορία. Που αντίστοιχα είναι πάρα πολλές χιλιάδες δωμάτια. Η διαφορά βέβαια στα ενοικιαζόμενα, στα κλειδιά, είναι ότι είναι αδειοδοτημένα με τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με συλλογικές σύμβασεις εργασίας. Άρα λοιπόν λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα ξενοδοχεία. Φανταστείτε ότι η κατηγορία 5 κλειδιών είναι περίπου στην κατηγορία 3 με 4 αστέρων. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν αντίστοιχα εκεί υπάρχει κάτι το οποίο ελέγχεται και μπορεί ανά πάσα στιγμή. Η επιθεώρηση εργασίας, ο ΕΦΕΤ, η εφορία, οι πάντες να μπουν μέσα στην μία επιχείρηση και να την ελέγξουν. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί με τίποτα είναι το τι γίνεται τελικά στην βραχυχρόνια. Και ξέρετε, να μην κρυβόμαστε πολλές φορές και πίσω από το δάχτυλό μας. Σήμερα, αν θα μπούμε στα social media, θα δούμε χιλιάδες ανθρώπους να νοικιάζουν τα σπίτια τους μέσω μιας αγγελίας από τα social media. Ναι. Αυτό δεν γίνεται στις επιχειρήσεις, στις ξενοδοχεία. Γενικά δεν γίνεται σε επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση δεν γίνεται αυτό εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα το κομμάτι το οποίο δημιουργεί μια οικονομία, μια παροικονομία η οποία λειτουργεί εις βάρος των όλων των άλλων επιχειρήσεων. Διότι όταν υπάρχει μια επιχείρηση η οποία έχει προσωπικό, έχει λειτουργικά, έχει έξοδα και χάνει επισκεψιμότητα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις πόλεις. Mm-hmm. Με ό,τι και να σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Στο μέλλον για την επιβίωσή της. Και κρατιέται ζωντανή μια άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι επαγγελματική, διότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη βραχυχρόνια μίσθωση δεν την αποδέχονται σε επαγγελματική δραστηριότητα, με μια συνεισφορά όσοι είναι αυτοί στην εθνική οικονομία. Η οποία βέβαια να ξέρουμε έχει περίπου 1 εκατομμύριο κλίνες, έχει ξεπεράσει ξενοδοχεία.
0: Έως και μηδενική συνεισφορά.
2: Και μηδενική. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ως και μηδενική συνεισφορά, διότι αν πάρουμε τα νούμερα από την ΑΔΕ και πούμε πόσο είναι το τέλος ανθεκτικότητας που έχει πληρώσει το ξενοδοχείο, τα ξενοδοχεία σε ένα χρόνο. Και πόσο είναι οι αντίστοιχες κλίνες 1 εκατομμύριο της Airbnb σε τέλος ανθεκτικότητας, θα δείτε ότι είναι 80% πιο χαμηλά.
0: Ναι, εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι και οι τοπικές οικονομίες σε κάποιες περιοχές στηρίζουν αυτού του είδους τη μαύρη αγορά. Και πώς τη στηρίζουν? Η ταβέρνα, το μπακάλικο που πάει ο άλλος και ρωτάει, ξέρεις κανένα εδώ δωμάτιο που να κάνουν σύσταση.
2: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι τα παλιά χρόνια που λέγαμε αυτά τα rooms του λέτε, που ψάχναμε να βρούμε και πάντοτε.
0: Αυτό που σας είπατε, το χρονική, δεν σας το είπα τυχαία.
2: Αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται. Το θέμα είναι μέχρι πού θα βάλουμε τα όρια μας για να μπορέσουμε στο τέλος να δούμε και τη συνεισφορά όλου αυτού. Εμείς σήμερα συζητάμε ότι η εθνική μας οικονομία στηρίζεται κατά 30% στον τουρισμό. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να εισπράξουμε τα μέγιστα ούτως ώστε να στηριχτεί η εθνική μας οικονομία, και τα μέγιστα μας δεν είναι μόνο τζίρο στο κράτος, είναι υποδομές. Δηλαδή θα πάρουμε χρήματα και θα τα επενδύσουμε στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας, στους δρόμους μας, να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των επισκεπτών μας. Θα δούμε πράγματα τα οποία πραγματικά τα επόμενα χρόνια θα μας εκπλήξουν. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή φτιάχνονται σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα κατά κύριο λόγο, ναι, που ξεπερνάνε τις 10.000, ναι, που έχουν αγοραστεί από ανθρώπους που άλλης εθνικότητας, βαλκανικής εθνικότητας. Αυτά τα σπίτια πλέον δεν φιλοξενούν μόνο τους ανθρώπους τους οποίους τα έχουν αγοράσει, δηλαδή εμένα και την οικογένεια μου που έκανα μια επένδυση, αλλά οποιονδήποτε από τη χώρα των Βαλκανίων θέλει να διαμείνει στην Ελλάδα, μπορεί λοιπόν μέσω πλατφόρμων που υπάρχουν στις συγκεκριμένες χώρες να τον νοικιάσει από τον ιδιοκτήτη ο οποίος το έχει αγοράσει.
0: Και αυτά δηλώνονται, αυτά κάπου ήδη.
2: Όχι, η Ελλάδα δεν τα βλέπει αυτά τα χρήματα.
0: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν τα βλέπει.
2: Για την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό. Διότι εγώ είμαι, παραδείγματος χάρη, ένας Βούλγαρος, αγόρασα ένα παραθαλάσσιο 40 τετραγωνικά, το πλήρωσα 100.000 και αύριο το πρωί το δίνω στο φίλο μου μέσω μιας πλατφόρμας, τις οποίες έχω εγώ στη Βουλγαρία και τον νοικιάζω εγώ στη Βουλγαρία.
0: Καλά, μπορεί να μην είναι καν πλατφόρμα.
2: Ξέρετε,
0: αρχίζει και λειτουργεί και από τα social media, από στόμα σε στόμα. Λειτουργεί.
2: Και εκεί λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν ένα χαμό κυριολεκτικά. Κυρίως από την Κατερίνη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, σε μεγάλη έκταση, όπου βλέπουμε πληθώρα τέτοιων κατοικιών, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επισκεπτών, με αποτέλεσμα να πιέζονται όλες οι υποδομές, οι δρόμοι, η βιολογική, το απογοητευτικό, η καθαριότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα, η ίδρυση, το ηλεκτρικό. Και αυτό τι θα κάνει? Αυτό, ενώ δεν έχουν αυξηθεί καθόλου τα ξενοδοχεία στην περιοχή, θα φέρει την κοινωνία απέναντι από αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα τουρισμός.
1: Όπως στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα.
2: Όπως εκεί. Και θα αρχίσει λοιπόν να βγαίνει και να διαμαρτύρεται. Στη Βαρκελόνη τι κάνανε? Ή στο Παρίσι τι έκανε ο Δήμαρχος? Είπε τέλος. Δεν είπε τέλος στα ξενοδοχεία. Ερώτηση. Εγώ είμαι από τη Δράμα, είστε από την Αθήνα, το ξέρετε καλύτερα. Πόσα χρόνια έχει να γίνει ξενοδοχείο στην Πλάκα? Έχει απαγορευτεί με νόμο ήδη τα ξενοδοχεία στην Πλάκα. Κι όμως, αυτή τη στιγμή η Πλάκα είναι ένα τέλειο το Airbnb.
1: Βέβαια.
2: Ενώ το ξενοδοχείο δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι, από τις υπάρχουσες δομές όμως.
2: Έτσι ακριβώς, παρόλα αυτά.
1: Όμως αυτό που λέτε με τα 10.000 σπίτια είναι κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί από πλευράς Ελλάδας, ας πούμε. Δηλαδή, ο άλλος το αγόρασε και το εκμεταλλεύεται με τους όρους.
2: Με τίποτα δεν μπορεί να ελεγχθεί, απολύτως με τίποτα. Απλά η Καβάλα, παραδείγματος χάρη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι η τρίτη ή τέταρτη πόλη σε ανάπτυξη βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Καβάλα,
2: Η Καβάλα, γιατί τι είναι η Καβάλα? Η Καβάλα είναι η πόλη, η περιοχή η οποία έχει άμεση πρόσβαση
1: Ναι,
0: τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλλία. Εγώ είχα μία εικόνα ότι αγόρασαν πάρα πολλά διαμερίσματα ή κατοικίες στις περιοχές που αναφέρεται και Τούρκοι. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή είχα την εικόνα ότι αγοράζουν και οργανωμένα κάτω από την ομπρέλα εταιριών που δεν είναι τουρκικές.
2: Κυρίως να παίρνουν τη βίζα είναι αυτό το κομμάτι. Ισχύει αυτό το οποίο αναφέρεται. Αλλά δεν είναι ο αριθμός τόσο υψηλός, είναι 20% σε σύγκριση με αυτό το οποίο περιγράφουμε.
0: Ναι, αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην πωλείται περιουσία ελληνική σε αλλοδαπούς ή να υπάρχει μια ποσόστοση. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει συνταγματικά.
2: Καταλαβαίνετε ότι μου είναι... για μένα προσωπικά που δεν είμαι και ενεργός στην πολιτική με την έννοια του πολιτικού, δεν έχω την απάντηση σίγουρα στο ερώτημά σας. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο αφελληνισμός της ελληνικής γης.
0: Αυτό όπως... γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο οι τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν και περιοχές όπου, δηλαδή το βλέπουμε και από ακροατές, που διαμαρτύρονται, ας πούμε, στα χωριά τους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί, ότι αδειάζουν τα σπίτια και σε κάποια στιγμή έρχεται κάποιος, επισκέπτεται κάποιος ξένος και βρίσκει μια ευκαιρία και αγοράζει και ξαφνικά το μισό χωριό ανήκει σε ξένους.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στα παράλια τα δικά μας και γενικότερα σε άλλες περιοχές. Τα παράλια δικά μας εννοώ της Βόρειας Ελλάδας, μια καταγωγή μου από εδώ. Άρα λοιπόν εδώ τι βλέπουμε, ότι η πρόσβαση πλέον, η κάθοδο λέμε πολλές φορές, προς την θάλασσα γίνεται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι το φανταζόμασταν πριν 20-30 χρόνια. Και ο αφελληνισμός των περιοχών, ακόμα και των επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ πλέον που δεν είναι σε Έλληνες, ταβέρνες που δεν είναι σε Έλληνες, περίπτερα που δεν είναι σε Έλληνες. Γιατί πολλοί πράγματα αγοράζουν άλλοι για να εξυπηρετήσουν τους εθνικότητες οι οποίοι είναι κάτω εδώ. Περιοχές όπου ήταν, παραδείγματος χάρη, 80-90% Έλληνες, έχει αντιστραφεί το ποσοστό. Αυτή την περίοδο βλέπουμε 80-90% Βαλκάνιους και 10% Έλληνες. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και να μας προβληματίσει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι τι γίνεται με τη γη μας και δεύτερος είναι πού πάει όλος αυτός ο τζίρος, ο οποίος πραγματικά. Θεωρώ ότι με την λειτουργία της οικονομίας διαμοιρασμού εξαφανίζεται πλέον από τον τόπο μας.
1: Κύριε Καλλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χάρηκα που το είπαμε. Να είστε
1: καλά.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλώς το βράδυ. Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Καλώς ήρθατε!
3: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. Τα δρομολόγια του προαστιακού διεξάγονται με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις, καθώς επηρεάστηκε η παροχή ρεύματος, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής και εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπιού Βούλα ΣΕΦ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός που είχε διακοπεί από συσσόρευση υδάτων στο ύψος της Χαμοστέρνας. Η πυροσβεστική δέχτηκε 152 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεικλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε στον προάβλιο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας της Ήρω θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Νωρίτερα συνελήφθη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα από την Αντβέρπ στην Ολλανδία. Στον Άρη επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού Σεμπάστιαν Παλάσιος που αγωνιζόταν στον Λεβαδιακό. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
11: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όχι τίποτα άλλο. Είχαν βελτιώσει, είχαν γίνει βελτίωση στο φωτισμό του κήπου.
1: Βέβαια είχαν γίνει βελτιώσει.
0: Αλλά τι να το κάνεις.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Έβρεξε και.
1: Άλλασε το πράγμα. Δεν είχαμε και αυτά τα πηγαδάκια στο κιόσκι. Έγινε στο δεύτερο όροφο. Αλλά τώρα είναι δυνατόν.
0: Μεταξύ μας τώρα.
1: Ναι.
0: Πηγαδάκι με τρεις πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ναι. Τι πηγαδάκι είναι αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Οι τρεις τους.
0: Εντάξει, βέβαια πήγε ο κύριος Βιλιάρδος εκπροσωπών των. Τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά ο κύριος Βιλιάρδος δεν είναι, ας πούμε.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, λείπανε έτσι για να τους πάρουμε στη σειρά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βελόπουλος.
0: Έλειπε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Νατσιός.
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Κυρία Δούρου.
0: Και η κυρία Δούρου από τους κοινοβουλευτικούς.
1: Ναι.
0: Έλειπε η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης
0: ως αρχηγή και ο κύριος Τσίπρας έλειπε και ως αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Όπως έλειπαν ως πρώην πρωθυπουργή και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
1: Βεβαίως. Και ο κύριος Χασελάκης έλειπε, τον είπαμε.
0: Και ο κύριος Χασελάκης, σωστά.
1: Ναι.
0: Όλοι λείπανε.
1: Η κυρία Λατινοπούλου.
0: Δεν είμαι σίγουρο. Πήγε. Για κάτσε να το δω αυτό. Μου διαφεύγει. Περίμενε. Η κυρία Λατινοπούλου βέβαια είχε προσκληθεί ως ευρωβουλευτής.
1: Ευρωβουλευτής, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κλήθησαν όλοι. Προσκαλούνται όλοι οι ευρωβουλευτές.
1: Βεβαίως.
0: Για κάτσε να το δω.
1: Και από τους πρώην δεν ήταν κανένας, έτσι. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Νομίζω ότι τον είδα. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Μάλλον, ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν.
0: Όχι, ούτε η κυρία Λατινοπούλου
1: δεν
0: πήγε.
1: Ήταν.
0: Γενικώς δεν πήγε κανείς.
1: Ήταν όμως 1.700 καλεσμένοι.
0: Περίμενε, ήταν 1.700 γιατί άνοιξαν οι προσκλήσεις.
1: Επανήλθε στα παλιά.
0: Ναι, γιατί πια δεν έχουμε κρίση.
1: Τελειώσαμε με την κρίση.
0: Ναι.
1: Όλα το δείχνουν. Εν τω
0: μεταξύ δεν είχε βαριά ποτά.
1: Δεν έχει βαριά. Τι, όταν λες βαριά ποτά, τι εννοείς.
0: Ουίσκι, βότκα. Δεν έχει, μόνο κρασί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάτε.
0: Άλλε χρονιέ, όχι.
1: Αλήθεια,
0: όχι.
1: Ξέρεις ότι ήρθε μήνυμα που ρώταγαν ότι μήπως έχεις αργήσει επειδή έχεις πάει στη δεξίωση.
0: Το είδα.
1: Ναι.
0: Ναι, εμένα τα καλούσα.
1: Έχεις πάει εσύ.
0: Ναι, έχω πάει.
1: Αλήθεια, ρε Μανώλη.
0: Έχω πάει τη δεκαετία του 90.
1: Πρόεδρος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος. Ο κύριος Αίμιστος πλέον Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το έχεις καλύψει δηλαδή αυτό το ρεπορτάζ.
0: Όχι, είχα πάει ως καλεσμένος. Ως εκπρόσωπος.
1: Άσε, μωρέ. Έχεις πάει ως καλεσμένος. Είχα. Σε καλέσανε εσένα τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Άκου, θα σου πω. Επειδή τότε για να λειτουργήσουν κάποια μέσα ενημέρωσης έπρεπε να έχουν στην οργανική, ήταν σαν τα καράβια, σαν τις γαλέρες, έπρεπε να έχουν στην οργανική του σύνθεση να υπογράφουν κάποια μέλη της Ένωσης Τακτών.
1: Ναι.
0: Και, ναι. Επειδή λοιπόν εγώ ήμουν μέλος της Ένωσης και είχα και ένα πανεπιστημιακό τίτλο, η Προεδρία έπαιρνε τη λίστα με τους διευθυντές και τους αρχισυντάκτες,
1: ναι,
0: και οι οποίοι λάμβαναν πρόσκληση. Τότε δεν ήταν και τόσα πολλά τα ηλεκτρονικά μέσα. Και προσκαλούσε τους επικεφαλείς των μέσων.
1: Είχες πάει ως καλεσμένος.
0: Και είχα πάει ως καλεσμένος.
1: Είχες ντυθεί γκράντε, να φανταστώ.
0: Είχα ντυθεί όπως πρέπει με το πρωτόκολλο.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πώς πρέπει,
0: δηλαδή κοστούμι και τα λοιπά.
1: Κοστούμι, ναι.
0: Παπούτσια. Τα καλά σου.
1: Καλά παπούτσια. Όχι, είχα αγοράσει γιατί δεν είχα για την...
0: Το φαντάζομαι.
1: Είχα δηλαδή, αλλά δεν ήταν... Δεν ταιριάζει.
0: Γραβάτα φόρεσες.
1: Ναι, φόρεσα γραβάτα.
0: Εντάξει. Φωτογραφίες έχεις.
1: Έχω. Γραβάτα, περίμενε. Γραβάτα, θέλω να σου πω ότι φόραγα μέχρι και... σχεδόν καθημερινά στη ζωή μου μέχρι και λίγο πριν το 2000 στην καθημερινότητά μου. Μετά την απέρριψα τελείως από τη ζωή μου γενικώς. Γενικώς. Δηλαδή το θεωρούσα πολύ normal να αντιθετώ στο καθημερινό μου ντύσιμο να φοράω γραβάτα. Ήταν και η εποχή όμως ήταν τέτοια. Δεν ξέρω. Ναι. Έχω φωτογραφίες. Θυμάμαι, εντάξει, βέβαια επειδή ήμουν από τη Τσιρικάς, δεν με είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά. Περισσότερο ως παρατήρητη, μάλλον περισσότερο ρεπορτάζ έκανα.
0: Πιο πολύ ρεπορτάζ, ναι, το φαντάζομαι.
1: Δηλαδή έμπαινα στα πηγαδάκια και τα παρακολουθούσα.
0: Είναι βαρετά ή έχει ενδιαφέρον να γίνει τα πηγαδάκια, να ακούσεις τι λένε?
1: Το, όχι, τα πηγα, το πηγαδάκι των πολιτικών αρχηγών είχε ένα ενδιαφέρον, τα υπόλοιπα ήταν άθλια. Κανένα ενδιαφέρον δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Επίσης είχε και τότε, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και τώρα, είχε πολύ σχολιασμό. Έχω κάνει και ρεπορτάζ βέβαια απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Απ' έξω, ναι.
1: Πολλές χρονιές προσέλευσης και αποχώρησης.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα σε ένα προσφυλές θέμα. Γενικά, ας πούμε, και τότε που είχες πάει εσύ, υπάρχει και ένα φαγητό, ρε παιδί μου, κάτι σερβίρεται, δεξίως είναι, δεν έχει μόνο ποτό.
1: Κοίτα, μπουφέ είχε.
0: Είχε μπουφέ.
1: Μπουφέ είχε και δίσκους που περνάγανε. Τότε όμως δεν υπήρχε αυτό που λέμε το finger food.
0: Ο δίσκος, εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν σε αυτή... Ρε παιδί μου, είχε... είχε κρακεράκια. Δεν ήταν ακριβώς κρακεράκια, ήταν... Πώς τα λέγαμε?
0: Καναπεδάκια με κρακέ.
1: Ναι, καναπεδάκια ήτανε. Είχε κάνα παιδάκια, δεν υπήρχε, δεν ήταν, ήταν πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το λέγανε και finger food,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, το λέγανε.
1: Είχε κάνα παιδάκια, τα οποία είχαν πάνω κάποια, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα τι. Είχε πλατό με τυριά και αλαντικά. Είχε κάποιες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Από αυτά μπορώ να θυμηθώ, το έμπω και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τώρα σε αυτή τη δεξίωση, εντάξει, είναι ο σεφ ο Βασίλης Μπέκας, ο οποίος
1: είναι πολλά χρόνια,
0: πολλά χρόνια
1: στο Προεδρικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο επίσημος σεφ της Προεδρίας.
0: Από το 1994.
1: Ναι, μπορεί
0: είναι
1: και,
0: ο αρχιμάγειρας της Προεδρίας.
1: Μπορεί να ήταν και τότε.
0: Μπορεί να ήταν, θα ήταν και τότε. Ναι. Λοιπόν, κρύα μεζεδάκια, έτσι, Σολωμός, Βιρτζίνια Χαμ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά...
1: Το Virginia Ham είναι κάποιο είδος αλαντικού.
0: Ναι. Μπιφτεκάκια ή λουκουμάδες τυριού με λιαστή ντομάτα.
1: Τώρα έχουν γίνει πιο εκλεπτισμένα, δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα.
0: Και έχει και παγωτά. Λέει τέσσερα καροτσάκια.
1: Ναι, τώρα βέβαια αυτό με τα τέσσερα καροτσάκια σε εσωτερικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και με τη βροχή απ' έξω δεν ξέρω πόσο.
0: Έλα, εντάξει.
1: Όχι, θα έχει άλλο, είναι άλλο ενδιαφέρον τώρα να είναι έξω.
0: Στον κήπο είναι άλλο.
1: Άλλο πράγμα.
0: Προφανώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν θυμάμαι γενικώς να δεξίωση να έχει. Καλά, θα έχει, μπορεί να έχει ξανασυμβεί να έχει κακοκαιρία και να μεταφερθεί.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι, δεν το θυμάμαι ούτε εγώ.
0: Θα σου πω, γιατί το έβλεπα στα ρεπορτάζ ότι ρωτήθηκε η Προεδρία. Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση, η πρώτη φορά δηλαδή που είναι τέτοια μέρα, έτσι ο καιρός και γίνεται μέσα. Είναι, ναι, η πρώτη φορά.
1: Έχω κρατήσει δε και την πρόσκληση και το φάκελο.
0: Τα έχεις κρατήσει?
1: Ναι, μωρέ, τα κράτησα.
0: Είναι αυτά τα ενθύμια της δουλειάς,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι. Ταυτότητες έχω μαζέψει πολλές, αλλά αυτή...
0: Διαπιστεύσεις τα...
1: Ναι, ναι, ναι. Διαπιστεύσεις έχω πολλές, αλλά και τις ταυτότητες από τα μέσα που έχω εργαστεί, αλλά την πρόσκληση της Προεδρίας την έχω κρατήσει. Δηλαδή είχα και άλλες προσκλήσεις γενικά, και εσύ φαντάζομαι σίγουρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτή η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερη, γιατί ήταν τυπωμένη και το όνομα ήταν χειρόγραφο.
0: Mm, πολύ ωραία.
1: Δεν ήταν με μηχανή. Mm-hmm. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν και τώρα το κάνουν χειρόγραφο.
0: Δεν το αλλά, ξέρω καθόλου.
1: Ούτε εγώ, αλλά το όνομα ήταν χειρόγραφο. Ήταν δηλαδή περασμένο με κάποιος καλλιγράφος. Mm. Το είχε αναλάβει και έγραφε τα ονόματα, τα είχε... Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια κρατήση, ναι.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω από το ρεπορτάζ των συναδέλφων που ήταν εκεί και το έχουν καλύψει, στα παραλυπόμενα υπάρχει και αυτό το, οι εκλογές το Μάιο, αυτή η συζήτηση. Η δήλωση δηλαδή του Πρωθυπουργού η χθεσινή, ότι παιδιά το Μάιο πάμε σε εκλογές. Δεν, πηγαίνουμε την Άνοιξη μάλλον, έτσι, την Άνοιξη.
1: Όλοι λένε, όλοι.
0: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του.
1: Καλά, το λέει συνέχεια.
0: Ναι, οπότε υπήρχε και αυτή η κουβέντα στα πηγαδάκια αρκετά για τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν θα επιβεβαιωθεί. Τέλος πάντων, θα τα δούμε μέχρι τότε.
1: Να σου πω, εδώ διαβάζω απίστευτα πράγματα. Θέλω
0: για
1: να σου πω. Πρώτα απ' όλα, λέει εδώ ο κύριος Άκης από το Αμβούργο, μια ξεχωριστή λέει καλησπέρα στην Ελένη. Λέει καλησπέρα, Μανώλη. Μια ξεχωριστή καλησπέρα στην Ελένη. Τη γυναίκα που κάνει πολύ καλό στο Μανώλη. Συνέχισε έτσι, Ελένη, έχει αναλάβει δύσκολο έργο. Αλλά βλέπουμε πρόοδο. Λες και έχω μπει σε κανένα πρόγραμμα απεξάρτησης.
0: Κυριάκη, τον βάλαμε σε πρόγραμμα, ναι.
1: Και έχουμε βάλει την Ελένη. Είναι ο ελεγκτής μου στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ο κοινωνικός λειτουργός που παρακολουθεί την πρόοδό μου. Είμαι στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Λοιπόν,
0: πάμε δυνατά.
1: Ναι, στην Αλεξανδρούπολη, πέρσι μας είπαν ότι δεν μπορούσαμε να καθίσουμε στο συγκεκριμένο τραπέζι γιατί περίμεναν Τούρκους τουρίστες. Πάρα πολύ ωραία στην παραλιακή ταβέρνα. Πήγαμε, λέει, στο απέναντι. Φυσικά το μεγάλο τραπέζι είναι άδειο. Μου έρχεται τώρα τι θα τους έκανα εκείνη την ώρα. Όταν θα έφευγα. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Η ταβέρνα, λέει, μου είπαν έκλεισε φέτος. Άμα έκλειπτη κλείνω τραπέζι γιατί οι Τούρκοι και δεν πηγαίνανε. Μερικές φορές, λέει, ο σίγουρος πελάτης αξίζει περισσότερο από τον πελάτη που περιμένεις. Αποχωρώ για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από τώρα, Κυριάκη. Ακόμα δεν βγάλαμε τα finger food. Πού πάτε. Λοιπόν, γράφει άλλος. Το φοβερό το έχει γράψει ο Real Blogger.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το γράφει για μένα. Εντάξει, για την κυρία. Ναι, η νομπελίστα της ιστερίας. Δεν μ' αρέσει. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά κάποιος άλλος κάτι γράφει για μένα.
0: Όχι, απορία, δεν ήταν ανησυχία. Real blogger, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, γράφει απορία, όμως. Απορία. Κάτσε, περίμενε. Γιατί γράφει ο χιλίαρχος. Ψωνίστηκε, λέει ο τύπος. Είδες τι έκανε τώρα, Θεία Λένα. Άκου τώρα, λέει ο Κονιόρδος. Πανεπιστημιακή τίτλη, ειδική πρόσκληση. Δεν φταίω εγώ.
0: Αυτός είμαι.
1: Εγώ με βάζανε να. Με είχαν βάλει στο. Πώς το λένε.
0: Διαβάσε όλο το μήνυμα, σου παρακαλώ. Ναι. Κάνε μου αυτή
1: χάρη. Είδες, λέει, τι έκανε τώρα, τι έκανε στη Αλένα. Ψωνίστηκε ο τύπος. Άκου τώρα ο Κονιόρδος. Πανεπιστημιακή τίτλη, ειδική πρόσκληση. Φαντάσου τον τώρα φράκο, ημίψιλο και λευκό μποτάκι Ελβιέλα. Ούτε καν σταράκια, δεν υπήρχαν σταράκια τότε. Σαν το Βέγκο γιατρό, έτσι.
0: Λοιπόν. Πετύχατε και το πτυχίο εντωμεταξύ με το γιατρό.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Άκου τώρα λοιπόν να δεις. Υπήρχε λοιπόν αυτό που σου λέω, το οποίο ήταν λεμιτόμος, ήταν δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μία υπέγραφες για διάφορα, καλούσαν εσένα στο ραδιοτηλεοπτικό τότε, είχε πολύ μεγάλη επεμβατικότητα στα προγράμματα και στο τι έχει προβληθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε πολύ συχνά πέρναγα την πόρτα του ραδιοτηλεοπτικού για διάφορους λόγους. Εντάξει, βέβαια δεν έλεγα την άποψή μου, έλεγα την άποψη του καναλιού.
0: Έτσι.
1: Γιατί φυσικά. Δεν ήταν επί δισιογραφικών μόνο, ήταν και επί εκπομπών ενημερωτικών που.
0: Και πασχετό εκπροσωπούσε το κανάλι.
1: Ναι, το κανάλι. Ναι. Άκου όμως τώρα να δεις. Πώς. Γιατί ο εργοδότης ξεπερνούσε ένα σκόπελο. Έτσι, με το λιγότερο δυνατό κόστος. Γιατί δεν πλήρωνε την οργανική θέση με βάση τη σύμβαση. Πλήρωνε, έδινε ό,τι ήθελε. Γιατί υποτίθεται ότι είχε επιπλέον λόγω θέση. Υπήρχε επίδομα θέση.
0: Και δεν το έδινε.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν. Ήταν η εποχή που υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, σου λέγε, ρε παιδί μου, έκανε σήμερα μετά. Τέλος. Όταν λοιπόν σε κάποια στιγμή μετά από χρόνια έφυγα από αυτό το μέσο και βρεθήκαμε σε κάποια στιγμή στα δικαστήρια με δική τους ευθύνη, προσπάθησαν να αποδείξουν με διάφορους τρόπους είχε έρθει να καταθέσει ο οικονομικός διευθυντής του Μέσου ότι εγώ ήμουν συνεπής σε διάφορα πράγματα και ότι δεν είχα και κάποιο ρόλο. Για κακή του στοίχη όμως υπήρχαν όλες μου υπογραφές σε επιθεώρηση εργασίας, σε οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει φορέα έπρεπε να βάλω κι εγώ υπογραφή ως υπεύθυνο, ως επικεφαλής τομέα ενημέρωσης. Και γυρνάει η έδρα και τους λέει, όταν λοιπόν τα προσκόμισα εγώ αυτά, ο δικηγόρος μου, γυρνάει η έδρα και λέει, συγγνώμη, ποιος λέτε ότι δεν είχε ρόλο? Εδώ υπογράφει. Και υπογράφει για την επιχείρηση.
0: Οπότε αποδεικνύεται αυτό το πράγμα.
1: Θέλετε να πείτε ότι υπέγραφε για την επιχείρηση εν αγνία σας? Και εκεί δεν υπήρχε απάντηση στο εν αγνία. Γιατί δεν γίνεται να υπογράφεις όταν έρχεται ένας έλεγχος ή όταν γίνεται μια πράξη που πρέπει να συμμετέχει κάποιος εκπρόσωπος του καναλιού και να υπογράφεις, ναι, και να είναι εν αγνία του καναλιού. Και αυτό μου... Καλά, βέβαια δεν πήρα. Τένσον, εντάξει. Και που κέρδισα το δικαστήριο, μη σου πω ότι πήρα.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν.
1: Καλά, κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
0: Όμως συμβαίνουν, Μανώλη μου. Οπότε, τι να κάνουμε.
1: Δεν θα έπρεπε κανονικά. Δείτε λίγο το βίντεο. Χάρη κλείνει αστυνόμος Μπέκα. Τον αστυνόμο Μπέκα πρέπει να τον δεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο.
0: Όλο.
1: Ναι, πρέπει όλοι να δείτε όλοι που έχει πάει μέσα στο σπίτι
0: όλοι
1: και τους έχει μακελέψει όλους και τελικά είναι λάθος ο αριθμός και είναι το απέναντι σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, και που δεν έχει αφήσει τίποτα άσπαστο από όπου περνάει, ρίχνει και κάτι. Είναι μάθημα. Ο Κονιόρδος.
0: Ο Κονιόρδος. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, Κονιόρδος.
1: Ναι.
0: Όχι, θα τη φέρεις τη φωτογραφία.
1: Θα την, ναι, ναι.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.
1: Θα φέρεις, λέει, φωτό να τον ακούει και να λέει Ιωσήφ, δεν λες και τι συμβαίνει, γιατί βάζει νερό το αμάξι από τα πετάλια. Έτσι όπως το λέω. Έτσι όπως το, εν τω μεταξύ, μου έχει στείλει φίλο στο κινητό. Μου λέει, πήρες μου, λέει, το αμάξι με τα πετάλια. Πήγε στη δουλειά. Έτσι είναι, εξή.
0: Ναι, ναι, με τα πετάλια.
1: Με το αριστερό-δεξί, αριστερό-δεξί, σαν το ποδήλατο, το θαλάσσιο. Αυτό βρήκε, μου λέει, να πάρει μέρα βροχή, το μάξι με τα πετάλια.
0: Εντάξει, πολύ καλό.
1: Είπα να φύγω με αυτό σήμερα. Καλησπέρα από τι Μπανιέρε, Ξηρομερίτη. Πού είναι αυτό? Όταν λέει καλησπέρα, έχει στείλει και μια φωτογραφία.
0: Αυτή η φωτογραφία περίμενε, είναι αυτό είναι. Σημερινή.
1: Περίμενε. Μισό λεπτό. Γιώργο λέει Μαζονάκη, αυτό τι είναι, Πειραιό είναι. Πού είναι αυτό το... Πειραιός πρέπει να είναι. Εργοστασιακό κτίριο βλέπω. Δεν ξέρω που τραγουδούσε ο Μαζονάκης. Πειραιός, κάπου εκεί δεν θα τραγουδούσε.
0: Ποιον ρωτάς τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Εμένα ή το Γιάννη?
1: Γιάννη, όχι. Ούτε εσύ, Δύσκολο.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Ξηρομερίδη, από πού είναι αυτό σημερινό?
0: Είναι σημερινό αυτό.
1: Δεν θα έστελνε άλλη μέρα φωτογραφία.
0: Όχι, όχι, δεν θα έστελνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ νερό έχει.
0: Ναι.
1: Δεν βρίζει, ούτε πεζοδρόμι υπάρχει, ούτε τίποτα.
0: Ορίστε, Λουδοβίκος είναι το σωστό. Το Κονιόρδος λέει είναι λίγο.
1: Πειραιός, να το είδες, Πειραιός το λέει.
0: Ακούσα αυτά που θες, Μανώλη μου,
1: Το Κονιόρδος είναι λίγο, το Λουδοβίκος είναι το σωστό. Ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλο, μάλλον. Δεν ξέρω. Λουδοβίκος.
0: Εντάξει, πρέπει να ήσουν πάρα πολύ περήφανος τώρα εκεί πέρα. Ήτανε.
1: Ψαρωμένος ήμουν πολύ.
0: Με περηφάνεια όμως. Ψάρωμα με περηφάνεια μαζί. Δεν ήτανε μόνο ψάρωμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: κάτι,
0: κοίτα που είμαι, μαμά, ας πούμε. Κοίτα, μαμά που είμαι.
1: Τότε θεωρούσα ότι ήταν πολύ σπουδαίο.
0: Σπουδαίο πράγμα.
1: Γιατί ήμουν σου και μικρός. Τώρα που το σκέφτομαι, το θεωρώ πολύ ανούσιο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις για το θεωρώ ανούσιο. Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές. Υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε αυτή η τοξικότητα που υπάρχει σήμερα.
0: Κάντε πάλι τοξικότητα.
1: Όχι, η τοξικότητα αυτή η πολιτική γενικώς, επειδή δεν ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν άλλο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. υπήρχε ένας...
0: να σου πω κάτι, μήπως έτσι το βγάλουμε μια άκρη. Η δεξίωση αυτή είναι μια επαιτειακή δεξίωση.
1: Καλά, δεν
0: το
1: είναι...
0: καταλαβαίνω και τα λοιπά. Ωραία. Όμως δεν είναι κάθε
1: μέσα.
0: Χρόνο σαν να είναι ένα επαναλαμβανόμενο ίδιο πράγμα. Εσύ θυμάσαι δημοσιογραφικά ποτέ να έχει βγει η είδηση, να
1: Όχι,
0: γίνει
1: ποτέ.
0: Κάτι. Δηλαδή το μόνο ποτέ, που είχε σχολιαστεί ήταν τότε με τον Τσίπρα που είχε πάει με την με μια μετανάστρια μαζί στην, αυτό μόνο που είχε σχολιαστεί. Αλλά σε ένα επίπεδο όμως όχι είδησης.
1: Μια χρονιά,
0: αλλά μια εικόνα παραπολιτικής, να το πω έτσι.
1: Ναι, μια χρονιά είχε πάει ο Κώστας Σιμίτης με την σύζυγο και είχε πάει και ο Κώστας Καραμαλής με τη σύζυγο. Mm-hmm. Ήταν η μόνη χρονιά που είχαν πάει και οι δύο με τις σύζυγους τους.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε ένα ενδιαφέρον. Είχε ένα ενδιαφέρον απλά λόγω του
0: θέλω
1: ότι...
0: Θέλω να πω ότι
1: όχι,
0: είναι σαν να είναι μία επανάληψη του ίδιου πράγματος κάθε χρονιά. Μία επανάληψη. Δημοσιογραφικά δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον εξ όσων εγώ θυμάμαι. Έτσι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ξέρω.
0: Και δεν είναι τυχαίο, ξέρεις που... από μία ώρα και μετά... Αυτό που βλέπουμε είναι τα φορέματα που φορούσαν οι κυρίες και τα λοιπά, τα πηγαδάκια, τα σχόλια,
1: ναι,
0: το παραπολιτικό. Το... Δεν είναι έτσι κάτι,
1: όχι,
0: κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Είναι.
0: Δεν είναι κάτι άλλο. Οι ειδικοί καλεσμένοι, στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα πριν έρθεις,
1: που τα υπήρχαν και πρωτεύσαντες, οι δασκάλα,
0: ναι. Δηλαδή
1: πάντα
0: είναι κάποιοι ειδικοί καλεσμένοι έτσι, που έχουν διακριθεί στην κοινωνία.
1: Πάντα
0: έτσι,
1: έχει.
0: Αξιόλογοι. Μέχρι εκεί όμως νομίζω.
1: Μία εποχή είχε γίνει μία συζήτηση, δεν τότε, εκείνη τη δεκαετία του 90, για το αν το κόστος αυτής της δεξίωσης, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, mm-hmm. αλλά δεν είναι και αμεληταίο, mm-hmm. θα μπορούσε ας πούμε να σε αιτήσια βάση να... Γιατί δεν είναι μόνο, είναι η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Είναι η δεξίωση για τα μέσα ενημέρωσης,
0: mm-hmm.
1: που είναι άλλη δεξίωση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και υπάρχει και μια τρίτη αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι. Αν θα μπορούσαν λοιπόν αυτές οι τρεις δεξιότητες, το κόστος των τριών δεξιώσεων να αποδοθεί, να μην γίνονται,
0: mm-hmm.
1: να βγαίνει μια ανακοίνωση της Προεδρίας και να αποδίδονται σε κάποια κοινοφελή ιδρύματα. Είχε γίνει μια κουβέντα τη δεκαετία του 90 που εγώ τη θεώρησα πάρα πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω γιατί έμεινε τελικά να γίνεται, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δεν σηματοδοτεί απολύτως τίποτα.
0: Mm.
1: Δηλαδή για τον απλό πολίτη δεν έχει τίποτα να προσφέρει.
0: Ναι, και να πούμε βεβαίως ότι είχε ακυρωθεί το 18 όταν ήταν η πυρκαγιά στο μάτι, είχε ακυρωθεί το 20 με την πανδημία του κορονοϊού.
1: Εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων
0: δεν είχε γίνει. Ναι.
1: Πάμε
0: σε τίτλους.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Άνοιξε το τμήμα Άνω Λιώ σε αεροδρόμιο του Προαστιακού. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται τα δρομολόγια λόγω των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ρεύματος της γραμμής. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα πιο σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε ανακριτικό κλιμάκιο για να διερευνήσει τα αίτια της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λέει εδώ ο Γιάννης, και φυσικά λέει ποιες δεν πήγαν σήμερα στο Προεδρικό. Η ζωή που έχει τσακωθεί με όλους, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, και θα κάθεταν σε μια αγωνία μόνη της. Χιδούρου που είπε τη γελία δικαιολογία. Δεν την διάβασα την δικαιολογία της κυρίας Δούρου. Νο, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλώς δεν πήγε η κυρία Δούρου. Το ότι είναι επικεφαλής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Είναι μια θέση, ναι, θεσμικά έχει μια θέση. Τώρα για την, και για την κυρία Κώστα, εγώ διαφωνώ γενικώς με όλους όσοι δεν πήγαν. Έτσι, γιατί η δεξίωση αυτή καθ' αυτή έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι, φυσικά, και τον χάνουμε.
0: Έτσι, λιγάκι, ναι, έχει ένα συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα. Το πότε θα γίνουν εκλογές, τις κόντρες μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν 364 μέρες το χρόνο για να ασκηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος, να γίνουν, να πλακωθούν στη Βουλή, να πλακωθούν στα κανάλια, να κάνουν διάφορα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή λοιπόν η μέρα υποτίθεται ότι σηματοδοτεί κάτι. Άρα, όταν σε τιμά η Προεδρία με την πρόσκληση, mm-hmm, άσχετα αν είναι το εθιμοτυπικό, που εντάξει, και εγώ με την εθιμοτυπία δεν τα πάω πολύ καλά. Εγώ οφείλω, νομίζω ότι οφείλεις να της επιστρέψεις σε αυτή την τιμή με την παρουσία σου.
1: Ναι, ναι, νομίζω πως έτσι, αυτή είναι μια στιγμή που έτσι πρέπει να συμπεριφερθείς.
0: Ναι, έτσι, επειδή υπάρχει ας πούμε και ένα πρωτόκολλο. Δεν είναι η μέρα που θα τσακωθείς με τον άλλο.
1: Υπάρχουν όλες οι άλλες ημέρες.
0: Ναι, έχεις 364 μέρες για να κάνεις τα πάντα. Λοιπόν, βέβαια, απ' την άλλη, το να είναι όλο αυτό επίπλαστο, αλλά ρε παιδί μου, δείχνει και μία, έδειχνε κάποτε και μία σύμπνοια του πολιτικού κόσμου πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Mm-hmm. Τώρα, το ότι λείπουν 7-8 και είναι μόνο 3 παρόντες, εμένα μου δίνει μία εικόνα αποδυνάμωσης. Mm-hmm. Και ας έχει και 5.000 καλεσμένους. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, πάντα έτσι. Ξαναλέω, δεν είμαι υπέρ ούτε των πρωτοκόλων ούτε των θυμοτυπικών. Αλλά εφόσον έχουμε αποδεχθεί ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα και γίνονται, ή τα κάνεις και τα κάνεις σωστά και συμμετέχουν όλοι. Η Προεδρία προφανώς το κάνει σωστά. Και γενικώς υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στη διαδικασία, ή καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου.
1: Θα ήθελα να μάθω τι λόγους επικαλέστηκαν πάντως.
0: Όποιος και να είναι ο λόγος, ο μόνος λόγος που μπορώ να αποδεχτώ είναι κάτι που να έχει συμβεί ας πούμε εκτάκτως και κάποιος να μην μπορεί να παρευρεθεί. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος για μένα είναι δικαιολογία. Ναι. Δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά τώρα θα μου πεις, εντάξει, εδώ γίνονται συζητήσεις σοβαρές στη Βουλή με παρουσία 30 και 40 βουλευτών.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που ήταν τόσοι πολλοί βουλευτές μαζεμένοι κάπου. Συγγνώμη, πρέπει να πάμε να το πω. Αλλά, εντάξει. Τι άλλο έχουμε. Γραβάτα, λέει, και Τσίπρας δεν γινόταν. Πω, τώρα πάει, έχει περάσει αυτό. Τώρα γραβατούλα
1: τι,
0: πάει.
1: Τι μήνυμα, δεν το έχω.
0: Ο Πίτερ, το έχει στείλει νωρίτερα. Γραβάτα και Τσίπρας δεν γινόταν. Έχει αλλάξει αυτό.
1: Έχει
0: πια
1: αλλάξει. Έτσι πιστεύω.
0: Η γραβάτα έχει γίνει. Talk of the town έχει γίνει,
1: έτσι,
0: πια η γραβάτα τώρα.
1: Έχει γίνει, ναι, βέβαια. Τέλος αυτό τώρα. Τέλος αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πάνε αυτά με τις γραβάτες.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Υπάρχει αυτό το έγκλημα που έχει γίνει στη Σύρο. Αύριο θα γίνει αναπαράσταση στο νησί της Σύρου. Έκανε με την παρουσία του εισαγγελέα, βέβαια, εκεί. Δεν έχουν ακόμα ασκηθεί διώξεις.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Η εξέλιξη
0: λεπτό
1: είναι ότι σήμερα συνελήφθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της ανθρωποκτονίας στη Σύρο. Και ερευνάται πως, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε όλο αυτό που έγινε.
0: Ναι, για να γίνει αναπαράσταση δεν πρέπει να αποδοθεί κατηγορία.
1: Όχι, αποδίδεται μετά η κατηγορία.
0: Περίμενε, για να γίνει αναπαράσταση. Όχι, μάλλον να το πω διαφορετικά.
1: Δεν
0: πρέπει να υπάρξει αποδοχή της. Πώς θα κάνει αναπαράσταση.
1: Αναπαράσταση είναι στο πλαίσιο της διερεύνησης.
0: Ναι, αλλά πώς θα κάνει αναπαράσταση. Δηλαδή, ο άλλος που λέει ότι εγώ δεν το έκανα αυτό, Πώς θα αναπαραστήσει.
1: Η αναπαράσταση δεν είναι κάνε μου πώς χτύπησες και τα λοιπά και αυτά. Έτσι, η αναπαράσταση είναι κάτι διαφορετικό όταν γίνεται.
0: Έχω χρόνια να ακούσω πάντως για αναπαράσταση, θέλω να σου πω.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό και το λέω.
0: Έχω χρόνια να ακούσω για αναπαράσταση.
1: Η αναπαράσταση γίνεται καταρχάς για να, να εξακριβωθεί ποια ήταν η θέση του καθενός, έτσι. Που βρισκόταν την ώρα που χτύπησε το κουδούνι, την πόρτα τέλος πάντων, και αυτά οι πληροφορίες που θα δοθούν από τους δύο οι οποίοι κρατούνται αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: θα επιβεβαιωθούν και με το υλικό το οπτικό που υπάρχει.
0: Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό, ναι, το οποίο δείχνει τη γυναίκα, το θύμα, να πηγαίνει με μαχαίρι στο σπίτι. Δεν το έχω δει, δεν έχω δει εγώ το βίντεο.
1: Ούτε εγώ το έχω δει το βίντεο. Αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες, και μάλλον είναι από αυτό το βίντεο που λες, είναι ότι όντως κρατούσε τα χέρια της ένα μαχαίρι, ναι, και υπήρχε και στη τσάντα της που κρατούσε ένα αεροβόλο πιστόλι.
0: Κάτι, ναι.
1: Ναι, ναι. Όμως η αναπαράσταση έχει αυτή τη σκοπιμότητα για να δούνε πόσο, με ποια ακρίβεια περιγράφεται κάτι,
0: ναι,
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Να το λέει, η αναπαράσταση προϋποθέτει προηγούμενη ομολογία. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά έχω πολλά χρόνια να ακούσω για αναπαράσταση.
1: Κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός τη χτύπησε. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού, έτσι.
0: Ναι, γιατί κάποιος την έχει χτυπήσει, γιατί είναι νεκρή.
1: Όχι, αυτό είπε, ότι ήρθε εδώ να ληστέψει. Αυτό είναι που λέγεται.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που μας λέει ο Real Blogger, ότι πρέπει να υπάρχει ομολογία, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω.
0: Θα φορτίζεις μπαταρίες.
1: Παρακαλώ.
0: Θα φορτίζεις μπαταρίες. Λέει η κυρία Γιώτα εδώ.
1: Α.
0: Για να προλάβω, λέει, μη φύγει η κυρία, λέει, να της αφιερώσει, για να της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι για τις διακοπές της. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, κύριε, όμορφες διακοπές. Να φορτίσεις μπαταρίες, θα προλάβεις να φορτίσεις μπαταρίες, νομίζεις?
1: Νομίζω
0: θα σου έλεγα θα φορτίσεις τώρα.
1: Θα αδειάσω μπαταρίες αυτές τις μέρες. Ναι. Θα αδειάσω, πώς ξέρεις πολύ καλά.
0: Θα μας λείψει, λέει η κυρία Γιώτα.
1: Λέει η κυρία Γιώτα, εσύ τι λες?
0: Εγώ τι να πω?
1: Δεν το λες αυτό.
0: Ότι θα μας λείψεις?
1: Όχι. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από σένα, αλήθεια.
0: Να σου πω. Επόπτρια σε έχω.
1: Τελείως.
0: Έτσι. Τις παρουσίες μου παίρνεις.
1: Στο στρατό πώς λέγεται επόπτρια? Έτσι, επόπτρια.
0: Επόπτρια. Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, λέει, δεν λέει ότι δεν το έκανε, λέει ότι το έκανε
1: διαφορετικά. Ναι, ναι, γι' αυτό, σωστά, ναι, πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: ναι. Αν ταιριάζει η εκδοχή,
0: ναι,
1: του, πάντως δείτε με τα στοιχεία.
0: Εγώ
1: επιμένω, αυτό,
0: ναι, εγώ επιμένω ότι έχω χρόνια να ακούσω για αναπαράσταση.
1: Ναι, και εγώ.
0: Παλιά ήταν πολύ πιο, ή μπορεί να γίνεται και να μην αναφέρεται πια, δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, ας πούμε στην περίπτωση τώρα του ποινικολόγου, εγώ περίμενα ότι θα έχει αναπαράσταση, δεν διάβασα που θα είναι να γίνεται, να έχει. Αλλά αν πεις υπάρχει ομολογία του δράστη, οπότε τι να την κάνεις στην αναπαράσταση. Ναι, πρέπει να, όταν υπάρχει διαφορετική εκδοχή.
1: Εκδοχή, σωστό. Εκδοχή, ναι, έχει, ναι, δίκιο. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Πολύ σωστά.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δέχεσαι επίθεση αγάπης.
1: Ναι.
0: Επίθεση δέχεσαι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ τα βλέπω.
1: Εκτιμάς τι έχεις δίπλα σου.
0: Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε πάντα καταπληκτικά όπου πάτε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Έχει βάλει δελφίνια, καρδούλες,
1: τα τριλουλούδια. Τι ωραία, τι ωραίο
0: μήνυμα. Ο Τόρπι θα μας λείψετε, η κυρία Ευγένεια. Θα πρέπει να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Γιατί τις εξαντλούμε τις μπαταρίες κάθε μέρα που έρχεται, τις συνδέουμε και παίρνουμε ρεύμα.
1: Αρχίζει τη
0: για να πανέλθετε τριμύτεροι και πιο μαχητικοί. Καλές διακοπές, πολλά δροσερά μπάνια σε όμορφες παραλίες. Χριστέ μου, καλό ξημέρωμα.
1: Μια εβδομάδα εν τω μεταξύ θα λείψω, έτσι για να το πούμε αυτό.
0: Μια εβδομάδα. Πόσο θες να πει, δεν κατάλαβα.
1: Έλα ρε Μανώλη τώρα. Θυμάσαι τις εποχές που πηγαίναμε 4-5 εβδομάδες διακοπές. Έλα, το έκανες, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι όμως.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι, είναι, το έχει σβήσει από τον εγκέφαλο.
1: Πώς το κάναμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω, με έχει πάρει ύπνο στην παραλία και έχω χαεί.
1: Καλά, όλο τον κόσμο σιγά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου,
1: εύκολα, πολύ εύκολα αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Πολλά, δηλαδή πολλά χρόνια. Και άμα σου πω και πού.
1: Για πες.
0: Στη Θάσο.
1: Ωραία η Θάσος. Ωραία η Θάσος.
0: Είχα περάσει από Κεραμωτή είχα περάσει.
1: Βέβαια, Καβάλα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: στη Θάσο. Είχαν πάει σε μια χρόνια, 25 χρόνια, 30 έξω όπως είναι.
1: Από αυτές τις διακοπές των πολλών ημερών.
0: Ναι, εκεί έχουμε πάει και είμαι τόσο κουρασμένος που θυμάμαι ότι περνάμε μέσα από το νησί, πράσινο πολύ, και βρισκόμαστε σε μια παραλία που λέγεται, υπάρχει βέβαια σε όλα τα νησιά, που λέγεται Χρυσή Ακτή. Και λέω, εντάξει, λέω, ωραία είναι, α κάτσουμε κάνα διωράκι. Και έχω ξυπνήσει ξεροψημένη, δηλαδή γύρνα και από την άλλη,
1: ναι.
0: Γιατί θα νομώ από την άλλη.
1: Ξύπνησες, ήταν σούρουπο ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Το έχω πάθει.
0: Δεν ασχολήθηκε αυτό. Ποτέ κανείς μαζί μου. Δηλαδή,
1: δεν σε γυρίσανε.
0: Θα μπορούσα να έχω πεθάνει.
1: Ναι.
0: Και να μην έχουν πάρει χαμπάρι. Είναι ένας εδώ.
1: Είδες πόσο σ' αγαπούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, αλλά ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί μετά με τα γιαούρτια ήταν πάρα πολύ ωραία. Για που έκαιγε, δεν μπορούσα να βάλω, δεν ακούμπαγε στην μπλούζα το τίποτα.
1: Εσύ πότε θα φύγεις διακοπές, δεν μου έχεις πει.
0: Πότε θα πάρω άδεια.
1: Ναι, αυτό είναι η σωστή ερώτηση. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Πότε θα πάρεις άδεια.
0: Στις 10 πρώτα θα είμαστε καλά.
1: Στις 10 Αυγούστου. Ναι. Εντάξει, άρα θα είμαστε μαζί τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ούτε δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: κάνουμε.
1: Είναι τώρα και τα προγράμματα τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, θα δούμε ανάλογα τις μπαταρίες. Θα δούμε.
1: Οι μπαταρίες μου, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Είναι. Αν δούμε ότι, είναι,
1: θα είναι
0: ότι δεν έχει ανέβει
1: ίσως,
0: πολύ.
1: Είναι πολλά θα αυτά.
0: Θα βρω
1: πάλι
0: να ρουφήξω μπαταρία.
1: Ναι, ναι. Είσαι τέτοιο.
0: Η καλά, μη εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Όμορφες διακοπές στη Φινικούντα. Στην κυρία. Στη Φινικούντα θα πας.
1: Εγώ. Όχι, δεν θα πάω.
0: Όμορφες διακοπές λέει στη Φινικούντα στην κυρία Ελένη.
1: Μακάρι να πήγαινα στη Φινικούντα.
0: Τι συμβαίνει.
1: Τι υπέροχη παραλία που είναι αυτή. Υπέροχη.
0: Έτσι έχουν στείλει. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρω εγώ. Πόσα έχει, πόσα μίλια μπερόρια λέει η μπαταρία της Κατσαμπέκη. Δεν ξέρω, δεν έχω βάλει μετρητή επίτηδες.
1: Δεν είναι.
0: Για να μην ζητάει μετά, μην κάνει χρέωση. Λοιπόν. Λένα λέει, μην πιστεύεις τίποτα. Η αλήθεια είναι το τέρι σου θα πέσει σε μαύρη μελαγχολία όταν φύγεις. 7-12 από Δευτέρα. 7-12. 7-12. Είναι... Είχαμε σκοπιά τέτοια, όχι. Ε. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια σκοπιά, όχι. Άκου, 7-12. Μάλιστα.
1: Ο Χιλίαρχος, τι λέει ρε τώρα δάφτη. Μία εβδομάδα. Σύνελθε.
0: Πού το δεν μου είχε έρθει εμένα.
1: Αρχίσαμε.
0: Ναι, ναι, τώρα επειδή φεύγεις εσύ, να η κυρία Σόφη, Summer Delight, καλές διακοπές σε γαλήνιες και ήρεμες θάλασσες. Δύναμη στο Μανώλη μας για να αντέξει τα τετράωρα. 7-12, για ξαναμετρήστε 8-9, 10-11-12, 5 ώρα. 4-1, στο 4-1 δώρο. Κυρία Σόφη. Λοιπόν, πού είναι το γυναίκα, α, τώρα το ήρθε το χιλιάρχο. Ναι, με αυτό μπράβο. Δευτέρα 3,5 δελτίο. Καλά,
1: έτσι.
0: Τώρα λέγε εσύ χιλίαρχε τίποτα. Σου ήρθε το τραγούδι. Για δες. Για. Ναι. Μπράβο. Έλα, βάλτε για να τη χαιρετήσουμε την κυρία Ελένη.
1: Λοιπόν.
0: Τζον Τίκης.
1: Τζον Τίκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλό, καλή ξεκούραση. Καλή φόρτιση. Καλά, θα τα λέμε, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, καλή συνέχεια.
0: Άμα μας επιφέρει ο δρόμος από εδώ που μαρούσε.
1: Εντάξει, εδώ κοντά θα
0: είμαι.
1: Εντάξει, έλα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο δάσος της Πάρνηθα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε ανακριτικό κλιμάκιο για να διερευνήσει τα αίτια της. Άνοιξε το τμήμα Άνω Λιώς αεροδρόμιο του Προαστιακού, ενώ τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις λόγω των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. Διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέαιρο δίκτυο ρεύματος της γραμμής και εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπιού Βούλα ΣΕΦ. Η πυροσβεστική δέχτηκε 152 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτόψη αύριο το πρωί διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα από την Αντβέρπ στην Ολλανδία. Στον Άρη επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού Σεμπάστιαν Παλάσιος που αγωνιζόταν στον Λεβαδιακό. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11.
1: Για λεφτά με 97,8 βράδυ Παρασκευή. Βροχερό βράδυ Παρασκευής. Βροχερό βράδυ καλοκαιρινής Παρασκευής. Με δροσιά σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια. Και με προβλήματα βέβαια. Από την κακοκαιρία. Ρε Χιλίαρχε, δεν ήξερα την ειδικά σου. Τα είδα σε κάποια στιγμή. Αλλά ξεχάστηκα κιόλας μετά. Δεν ξέρω, μπορώ να τα κατεβάσω ακόμα. Ή έχει δίνει χρόνο. Θα το δω. Αν μπορώ να τα κατεβάσω ή έχει λήξει ο χρόνος. Γιατί πόσο είναι τώρα, 3-4 μέρες. Τόσο νομίζω ότι είναι. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, μαζί και απόψε έως τις 2. Θα ξημερώσουμε δηλαδή για λίγο και Σάββατο. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη, που θα λείψει την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός από απόγευμα μέχρι μεσάνυχτα, από τις 7 μέχρι τις 12. Θα ανοίγουμε γραμμές εκεί γύρω στις 10, 10 με 12. Θα το δούμε τέλος πάντων πώς θα πάει και η εβδομάδα, να δούμε λίγο και τι θέματα έχει. Γιατί θα έχει συνεντεύξεις οπωσδήποτε. Από τις 7 μέχρι τις 9 σίγουρα. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων, και δεν ξέρω αν θα έχουμε αργότερα, ίσως να έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, για να δούμε λίγο, γιατί τα είπαμε βέβαια χθες με τον κύριο Φουστέρη, αλλά είχαμε και ένα φιλικό του Ολυμπιακού σήμερα, 3-0 ιτήθηκε. Και γενικώς έχουμε αύριο και το πόλο των αντρών το μεσημέρι με τους Ιταλούς. Έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια για να συζητήσουμε. Λοιπόν, με πρόλαβαν, λέει, περίπου να βάλετε από αυτές τις καινούργιες μπαταρίες που φορτίζουν γρήγορα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν προβλέπονται διακοπές σε στυλ φορτίζω μπαταρίες στο μέλλον. Αυτά μόνο για τους ξένους. Παλιά, ρε παιδί μου. Αλήθεια είναι, Ιωσήφ. Χαιρετισμούς. Παλιά κάναμε διακοπές. Πρώτα απ' όλα, μια εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα των διακοπών είναι η εβδομάδα της αποφόρτισης και της αποκατάστασης. Την πρώτη εβδομάδα δεν προλαβαίνεις να κάνεις διακοπές επί της ουσίας. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο οργανισμός για να ξεκουραστεί. Οι διακοπές ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα. Αν παίρνεις 2 εβδομάδες, ας πούμε, όπως παίρνω εγώ, επί της ουσίας έχεις 2 έχεις. Αλλά επί της ουσίας αυτό που μπορείς να ευχαριστήσεις, αν κάνεις κάτι, είναι τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί την πρώτη είσαι ακόμα στους ρυθμούς, θες λίγο να κοιμηθείς παραπάνω, έχεις κάποιες δουλειές που πρέπει να κάνεις που δεν μπορείς να τις κάνεις όσο δουλεύει. Είναι λίγο. Αλλά ναι, παλιά κάναμε διακοπές και γυρνάγαμε ξεκούραστοι. Καλά, και τώρα πάει κόσμος, κάνει διακοπές και γυρνάει ξεκούραστος, θα μου πείτε, σωστό. Μην κρίνεις εξίδιον τα λότρια, δίκιο έχετε.

0: Δεν έχετε άδικο. Ευλογίτες που φεύγει το νερό δεξιά και αριστερά. Καλά το διαβάζω. Έχετε και το όνομα του γιου μου Νεκτάριος. Όταν πέφτουν λίγο στον παρμπρίζ τα νερά και τα έφερε μέσα. Τι ξέρω. Τους νεροχίτες ξέρω εγώ. Νεροχίτες ξέρω στα αυτοκίνητα ότι υπάρχουν. Έτσι τα λένε δηλαδή που, είναι, που μαζεύουν τα φύλλα και, τα, και το νερό και τα βγάζουν κάπου και κάποιοι θέλουν καθάρισμα, αλλά σου τα βγάλει μέσα στα μάξι. Δεν μου έχει ξανατύχει, τι να σας πω. Δεν έχω ιδέα. Ο κύριος Δημήτρης από το Εγάλιο, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνατε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Σας εύχομαι το Σαββατοκύριακο που έρχεται να περάσει πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι, ναι, μακάρι, καλά θα ήταν.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έπρεπε να υποβάλει έγγραφο στο Συμβούλιο του ΟΗΕ,
0: ναι,
1: και να ζητάει και ανώκρανος την Κύπρο για να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα, τα καταδικαστικά.
0: Μα έχει και ανώκρανος στην Κύπρο.
1: Πώς?
0: Έχει.
1: Κατά της Τουρκίας.
0: Να υπάρχουν και ανώκρανοι στην Κύπρο.
1: Από τα κατεχόμενα. Πώς?
0: Και οι ανώκρανοι στην Κύπρο υπάρχουν.
1: Το έχουν κάνει αυτό?
0: Δεν χρειάζεται να το ζητήσει η Κύπρος. Θα έπρεπε από μόνο του να λειτουργεί αυτό.
1: Όχι, αφού δεν υιοθετείται τίποτα, να κάνει έγγραφο, να ψηφιοθυμίσει. Και να συνηγορήσει η Ελλάδα.
0: Και να το έκανε.
1: Με δικό της έγγραφο.
0: Και να το έκανε, μην νομίζετε ότι θα έχει καμία.
1: Αν έχει σημασία, ας το κάνει.
0: Ναι, ναι, για τυπικούς λόγους. Ναι.
1: Να εκτεθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Mm.
1: Να το κάνει.
0: Ναι, για τυπικούς
1: να
0: λόγους.
1: Να κάνει η Ελλάδα έγγραφε. Να συνηγορεί πέντες άποψης. Ναι.
0: Βλέπετε πάντως κύριε Δημήτρη ότι και το ΟΗΕ δεν τον λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη πλέον.
1: Αλλά νομίζω αυτά είναι πολύ λεπτά θέματα και πρέπει ήδη να τα έχει κάνει η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Αυτός ο παραλογισμός της Τουρκίας που ζητάει να αυξηθεί το θαλάσσιο όριο, ας πούμε ότι και προσπαθεί να πει στις μεγάλες δυνάμεις να αναθεωρήσουμε τη συμφωνία της Λουζάνης. Ερωτώ τον κύριο αυτόν τον παράλογο. Ας πούμε ότι έγινε η επέκταση. Εδώ είναι τα νησιά. Τα νησιά που θα πάνε. Τουρκική κατοχή. Είναι δυνατόν?
0: Μα γι' αυτό και προφανώς δεν μπορεί να γίνει.
1: Και ακριβώς. Γι' αυτό και επουδενή λόγο να βρεθεί άνθρωπος να υιοθετήσει αναθεώρηση των συμβουλίων της Λουζάνης. Και τρίτον, αυτός ο άνθρωπος που λέγεται ο πρόεδρος της Αμερικής είναι άνθρωπος λογικός? Τρέφεται εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη με το να πηγαίνει να πάρει τα ΝΑΤΟ ορμούς και να εφαρμόζει δασμούς σε πετρελαιοχώρα κλπ.
0: Καλά, τώρα στα ασθενά του ορμούς δεν εφαρμόζει. Στην
1: οικονομία των χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπεται.
0: Δεν εφαρμόζει δασμούς.
1: Τι σύμμαχος είναι αυτός? Και στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή που υπάρχει η ρήτρα του κράτους μέλη της Τουρκίας, πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει να στείλει έγγραφο στην Τουρκία να άρει αμέσως τη ρήτρα αυτή, διότι δεν μπορεί να τελεί υπό τον καθεστώς το ΝΑΤΟ ή η Ελλάδα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και φιλιρινική χώρα υπό την απειλή αυτού του κράτους μέλη. Να στείλει έγγραφο η διοίκηση του ΝΑΤΟ ότι αν εντός 10 ημερών δεν άρει την ρήτρα του Κάστος Μπέλη να αποβληθεί από τον ΝΑΤΟ. Άλλωστε η Τουρκία είναι ασιατική χώρα. Αν έχει το 10% στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτός που την έβαλε, κακώς την έβαλε. Είναι ασιατικό κράτος. Και δεν έχουμε ρήτρα και να είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχος. Προς Θεού δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ενεργεί η Ελλάδα για τα συμβαίνοντά της. Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Λοιπόν, αυτά τα τρία ήθελα να τονίσω και να πούμε και στον κύριο Τραμπ να σταματήσει τους παραλογισμούς εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ναι. Ή είσαι με τον ΝΑΤΟ, κύριε Τραμπ, ή δεν είσαι. Ή είμαστε ή φεύγουμε. Δεν μπορεί να μας εκβιάζει με τα στενά του ορμού για να προλογίσει όλα τα πετρολαιοφόρα που έρχονται στην Ευρώπη από το Ιράν. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα προβλήματα, δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη δεν κινείται καθόλου. Τις μεγαλύτερες δυνάμεις, τουλάχιστον, η Γαλλία και η Αγγλία, δεν βλέπω πουθενά φως. Τον έχουν αφήσει ασύνδετο στους παραλογισμούς του. Να. Αυτά ήθελα να τονίσω. Πιστεύω ότι αν ακούει κανένας,
0: καλά ακούνε, αλλά ότι το ακούνε.
1: Να ενοχληθεί και να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, τώρα λέει που λέει για το ΝΑΤΟ. Το έψαξες να δει? Όχι, δεν το έψαξα. Ναι Γιάννη, το έψαξα και σου ζητάω συγγνώμη που σε αμφισβήτησα, λέει. Τι ζητάω τώρα? Όχι, δεν έχω προλάβει. Όταν το ψάξω όμως θα το κάνω, δεν έχω... Πρώτα απ' όλα δεν είπα εγώ ότι δεν είναι τα στοιχεία αυτά που δίνεις εσύ. Απλά είπα ότι δεν τα έχω εγώ. Δεν τα έχω βρει. Γιατί θέλω να τα ψάξω. Θέλω λίγο να τα δω αναλυτικά, κατέτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα εντάξει. Δεν περιμένω να συμφωνήσεις βέβαια. Αλλά ναι, αν κάνω λάθος εννοείται ότι θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν έχω θέμα. Ρωτήστε λέει το AI. Wow, δεν γίνεται, δεν το κάνω εγώ αυτό κυρία Γιώτα, διότι πρώτα απ' όλα το έχω κάνει άκρη το AI, διότι για πολλούς λόγους θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Κάνω την αναζήτηση στο Google όταν θέλω κάτι. Διότι ψάχνει με συγκλονιστική ταχύτητα και δίνει απαντήσεις για πράγματα που εγώ δεν... Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο κύριος Σάκης και να μην ξέρω... Ναι, όχι, άλλο πρώτα. Ένα διαμέρισμα λέει Airbnb που θα μοιραστείτε με φίλους είναι πολύ οικονομικό. Εγώ. Δεν νομίζω. Το μεγαλύτερο κόστος είναι το να φας λέει μια σαλάτα έξω με 15 ευρώ και να πάρεις και μια μπριζόλα. Νεαροί τουρίστες πάντως έρχονται διακοπές και τρώνε μόνο από discount super market. Ναι, ισχύει αυτό. Για να μην ξεχάσω, λέει και το σετ ξαπλώστρας μαζί με ένα κλαμπ σάντουιτς και ένα καφέ που πλέον βγαίνει ακριβότερα από μία νύχτα διανυκτέρευση. Πρώτα απ' όλα. Δεν έχω χρόνια να πάω έτσι σε παραλία, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα σας πω κάτι. Εάν πήγαινα σε ένα σετ, ας πούμε, που λέτε ξαπλώστρες, ένα καφέ θα τον έπαιρνα. Αυτό που μου λέτε το κλαμπ, νομίζω ότι δεν θα έπαιρνα. Όχι για την τιμή. Εγώ γενικώς αυτά τα τρόφιμα το καλοκαίρι τα αποφεύγω. Με την πολύ ζέστη. Και στην παραλία. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάρω μια φρουτοσαλάτα που λέει ο λόγος. παρά ένα κλαμπ σάντουιτς το οποίο έχει βούτυρο, έχει τυρί, έχει μπέικον αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής και που τα χτυπά, δεν ξέρω, γενικώς είμαι πολύ κατά. Αν πεις βέβαια πας με το παιδί, θα του πεις φρουτοσαλάτα, αλλά γιατί να μάθει και το παιδί φρουτοσαλάτα, δεν κακό. Α, εγώ λέει πέρασα 11 μέρες από την περασμένη Δευτέρα ζάχαρη και ήμουν και τυχερός, διότι σήμερα που γύρισα χάλασε και ο καιρός. Ναι. Ναι, υπάρχει κόσμος που κάνει τώρα τις διακοπές του. Σωστό, είμαστε 24 Ιουλίου. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, κάνω, μου λέει, υπομονή, κάνω υπομονή. Αλλά έχω πολλά χρόνια να πάω διακοπές και δεν ξέρω, μου λέει. Κάντε υπομονή και τι να σας πω, κύριε Γιώργο, που δεν ξέρω και το λόγο που δεν κάνετε διακοπές. Μπορεί να είναι πολλοί οι λόγοι. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Σας καταλαβαίνω όμως. Χρειάζεται, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να πάρω άδεια να κάτσω. Χρειάζεται και την αλλαγή των παραστάσεων. Να πει, ρε παιδί μου, ότι κάτι έκανα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική του ότι, α, εντάξει, θα πάμε, ρε παιδί μου, στην παραλία που είναι, έχει στην Αττική, στο λεκανοπέδιο παραλία, πας κάθε μέρα κάνεις τον μπάνιο σου. Εντάξει, έχω αλλιώς τις διακοπές στο μυαλό μου. Αλλά αν δεν έχεις τη δυνατότητα, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε για την υπομονή. Συντάξεις δεν ξέρω γιατί περιμένατε σήμερα, κύριε Αντώνη. Τα έχω πει μέσα στην εβδομάδα, τα είπα και στην αρχή της εβδομάδας και στη μέση της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, Τρίτη πληρώνονται. Ήτανε, αρχικώς είχανε βγάλει, στην αρχή του μήνα είχανε πει, είχανε δώσει μια τέτοια ημερομηνία, δεν ισχύει. Δεν ξέρω γιατί. Και καταλαβαίνω από το μήνυμα ότι έχετε, σας έχει δυσκολέψει κιόλας επειδή είναι το Σαββατοκύριακο μπροστά. Κατανοητό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Έχει και παραλία γυμνιστών στη Θάσο, Παράδεισος λέγεται. Καλά, πήγα μία φορά, πολλά χρόνια πριν, δεν νομίζω ότι θα ξαναπάω. Είναι βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα και πέρασα στη Θάσο. Για να πας από εδώ στη Θάσο, είναι περιπέτεια, δεν είναι μακριά, είναι μεγάλο ταξίδι. Και πλέον έτσι όπως έχουν γίνει και τα ακτοπλοϊκά είναι και ακριβότατα, είναι και ακριβό ταξίδι. Ο Τραμπ λέει απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο στην Google. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Καλά, δεν είναι. Πρώτη φορά είναι τώρα. Αυτά με τους δασμούς και τα προστήματα. Είναι ένα θέμα. Άμα λέει έχεις κανονίσει διακοπές μια εβδομάδα και τις τρεις μέρες σου κάνει τέτοιες μέρες όπως σήμερα, πραγματικά είσαι πολύ γκαντέμις. Μωρέ Γιάννη, ξύσεις όμως τώρα τι γίνεται. Φαντάσου πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές αυτή την περίοδο. Και κάποιες χιλιάδες. Και μην κοιτάς τώρα και στην Αττική και που αλλού, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική που μπορεί να βρίσκονται και να τους έχει πάει ο καιρός. Γιατί λέμε εμείς τώρα για τον καιρό σήμερα στην Αττική που έβρεξε, αλλά άμα σου κάνει και τρεις μέρες συννεφιά αέρα που πας στην παραλία, ας πούμε, και στα σηκώνει όλα, δεν το ευχαριστιέσαι. Θέλω να πω δηλαδή ότι κοιτάμε και λίγο το μικρό κόσμο μας. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα. Ελάτε, κύριε Ιωάννη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Καλά εσείς.
2: Ναι, αυτό οι διακοπές. Χρησιμοποιούμε την έκφραση συνήθως αλλάζουμε σκηνικά, γιατί οι παραστάσεις είναι ίδιες. Δηλαδή η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας, η αντιμετώπιση, το χιούμορ μας, ο χαρακτήρας μας, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Αυτό που αλλάζει στις διακοπές είναι ο προορισμός, οπότε καταλαβαίνω κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι δεν αλλάζει σκηνικά, ας πούμε, ότι δεν κάνει διακοπές επί τούτου.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ πέρα, εντάξει, άλλη εποχή, άλλοι κανόνες στη Δράμα, άρχισαν και οι βροχές τελευταίες, θέλω να πιστεύω, του Ιουλίου.
0: Πόσο θερμοκρασία έχετε τώρα στη Δράμα?
2: Ορίστε.
0: Τι θερμοκρασία λέω έχετε τώρα στη Δράμα?
2: Μισό λεπτό λίγο να κοιτάξω να σας πω.
0: Για πείτε μου έτσι από περιέργεια.
2: Μισό λεπτό.
0: Γιατί είστε ψηλά και θα έχει ενδιαφέρον.
2: Και βορρά, είμαστε και ανατολικά.
0: Ναι.
2: προειδοποίηση έχουμε εδώ πέρα, προειδοποίηση για κακοκαιρία 19.
0: Χαμηλή θερμοκρασία.
2: Είμαι έχουμε 19.
0: Χαμηλή θερμοκρασία.
2: Αυτό είναι συγκριτικό μέγεθος. Δεν έχει να κάνει με το πώς είναι συνηθισμένος ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, είχα ακούσει την προηγούμενη εκπομπή με την κυρία, Καθαμπέκη ότι με μπουφάνου βγαίνει ο άλλος ο κύριος ο οποίος ήρθε στη Δράμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε ακόμα με τα φανελάκια εδώ πέρα. Δεν,
0: ναι, αλλά για βράδυ 19 είναι δροσερά αρκετά.
2: Είναι υποφερτά. Είναι υποφερτά και ίσως και ανακουφιστικά για την εποχή. Δηλαδή που περάσαμε τις μεγάλες ζέστες, είμαστε πολύ καλύτερα τώρα. Δηλαδή στο κατά πόσο εστιάζουμε στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε υπάρχει μια έτσι καθαρή ατμόσφαιρα, θα λέγα, κατά κάποιο τρόπο, που βοηθάει και στον ύπνο. Πολύ σημαντικό. Μέχρι προχθές μάλλον, χρησιμοποιούσαμε ένα κλιματιστικό. Σήμερα και χθες δεν χρειάστηκε να βάλουμε να κάψουμε ρεύμα, οπότε ευχαριστήκαμε ύπνο, κάναμε και οικονομία κιόλας.
0: Σωστό.
2: Κοιτάξτε τώρα, και η εποχή εδώ πέρα, όπως έχω πει, είναι περίεργη με ποια έννοια, ότι όπου να αρχίζουν οι εργασίες του τρίγου. Έχουν αρχίσει και έχουν ολοκληρώνονται οι περισσότερες αγροτικές εργασίες. Και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, που γίνονται και οι σπορές στα δημητριακά και τα άλλα προϊόντα, έχουμε χρόνο μπροστά μας για να εργαστούμε, όχι τόσο να κάνουμε.
0: Κύριε Ιωάννη, θα σας παρακαλέσω ένα λεπτό για τους τίτλους και έρχομαι αμέσως σε εσάς.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δάσος της Πάρνηθα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα πιο σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του προαστιακού μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε απόψε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκε 35χρονος που δέχτηκε πυρά έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα που τον διάκοψε, έλατε.
1: Ναι, τώρα η εποχή που έχουμε εδώ πέρα είναι κυρίως αγροτικές εργασίες. Οι μένουν κλείνουν τον κύκλο εργασιών, άλλες ανοίγουν τον κύκλο εργασιών. Το Καλαμπόκι, ας πούμε, έχει στην τρίτη εβδομάδα συγκομιδής, δηλαδή σε λίγο καιρό θα έχουν αφαιρεθεί τα πάντα. Όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη των πιστεύουν στα μέλη τους να κινητοποιηθούν, έχει καλά μεροκάματα, μπορώ να πω, συγκριτικά με άλλες δεκαετίες. Υπάρχει η δυσκολία όπου οι περισσότεροι αγρότες εννοώ κατ' επάγγελμα που τους ανήκει η γη, χρησιμοποιούν για τις μεγάλες εκτάσεις εργολαβικά συνεργεία.
0: Α, ναι.
1: Μπορείτε να κοιτάξετε, νομίζω υπάρχει στον ΟΑΕΔΕ ο κώδικος επαγγελματικής εργασίας με εργάτης γης, και σίγουρα στον ΟΓΑ υπάρχει αυτή η ένδειξη, δηλαδή κάποιος θέλει να ρωτήσει για εργασία.
0: Ναι, όχι, απλά εγώ δεν είχα την εικόνα αυτό για τα εργολαβικά που λέτε, προφανώς θα χρησιμοποιούν
1: και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια. Απλά οι παλαιότεροι, ας πούμε, που ήμασταν εκτός εργολαβικών συνεργείων, έχουμε αποκτήσει τις γνωριμίες και τις επαφές για να μπορούμε να απασχολούμαστε σε όλους, όχι σε όλους, δηλαδή είναι αδύνατο σε όλους, αλλά σε κάποιους τομείς της.
0: Ναι. Όταν λέτε καλά μεροκάματα, έτσι ένα παράδειγμα.
1: Είναι περίπου, δηλαδή, στο οκτάωρο 45 ευρώ συν 5 εργόσιμο. 50 ευρώ δηλαδή δικτά. Αν θέλετε από το εργόσιμο σας το πληρώνεστε. Δεν είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο γεωργός να το κολλήσει το αίσθημα αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά τα κολλάω αυτά τα εργόσιμα. Λέω κάποια στιγμή θα χρειαστούν καθώς μεγαλώνω. Δηλαδή ότι μην βρεθώ στην ανάγκη σου να χρειάζομαι 10-15 ένσημα, να το πω απλά, και,
0: ναι.
1: και να μην μπορώ να βγω. Θα ήταν κοροϊδία της τύχης μου αυτό το πράγμα.
0: Οπότε, καλά το σκέφτεστε.
1: Τώρα, από εκεί πέρα, από το οκτάρο, υπάρχουν οι θερμές χάρη, όχι μόνο τα οικοκυστήρια, είναι βιομηχανικές μονάδες, αγροτοβιομηχανικές, όχι σε σχέση με ορυκτά, αλλά σε σχέση πάντα με τις αγροτικές εργασίες, όπου το οκτάρο μπορεί να είναι στα 55-60 ευρώ καθαρά, με αναλόγως τις ώρες που εργάζεται κάποιος στα εργοστάσια αυτά. Η απελευθέρωση του ωραρίου στις 13 ώρες μπορεί να ακούγεται κάτι απάνθρωπο και δύσκολο, αλλά άμα βρει κάποιος τον τρόπο και την σωματική δύναμη να ανταπεξέλθει σε αυτά, μπορεί να έχει κάποιο κέρδος. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι πάντα μπορεί να υπάρξει και το μικρεμπόριο μεταξύ των ηνοποιών, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που θα εργαστώ εγώ στα ηνοποιία, η σύμπραξη ηνοποιών με τους εργαζόμενους τους, ώστε να προωθούν αυτό το προϊόν σαν μεσολαβητές, δηλαδή οι εργαζόμενοι των εταιριών αυτών. Τώρα ναι.
0: Σας ακούω.
1: Τώρα για διακοπές, ναι. Εμείς, επειδή είμαστε και σε κοντινή απόσταση στη θάλασσα, δεν είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Δηλαδή να βγούμε ένα Σαββατοκύριακο για ένα δωμάτιο στην Καβάλα, Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμος. Υπάρχουν πολλά εξωτικά σπίτια φίλων που μπορούν είτε να μισθώσουμε είτε να μας φιλοξενήσουν σε χώρους αυτούς.
0: Έχετε επιλογές, ναι.
1: Και είμαστε κοντά στη Θάσο που αναφέρατε, όπου είναι καταπράσινο νησί.
0: Καταπράσινο, το θυμάμαι από τότε.
1: Ορίστε.
0: Απλά το θυμάμαι ότι είναι καταπράσινο, το ανέφερα κιόλας. Απλά εδώ, ας πούμε, τώρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης, μου λέει 120 ευρώ έχει το αεροπλάνο για Καβάλα, περίπου μία ώρα πτήση, λιγότερο είναι. Αεροδρόμιο Καβάλα είναι κάνα μισάρο, κάνα 2 ευρώ το κόστος, με τι, με κτέλ, μάλλον. Παίρνεις, λέει, το φέρι για Θάσο, άλλη μία ώρα 6 ευρώ. Είσαι από την Αθήνα στη Θάσο λιγότερο από 3 ώρες με κόστος κοντά στα 130 ευρώ. Ναι, αλλά τη Θάσο όμως, αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν τη γυρνάς. Είναι μεγάλο νησί.
1: Είναι μεγάλο και δεν έχει συγκοινωνία. Και δεν,
0: αυτό
1: έχεις,
0: δηλαδή.
1: Εσωτερική,
0: και, δεν είναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν πας διακοπές, θες λίγο και την άνεσή σου. Δηλαδή, να έχεις και ένα μάξι να μπορείς να κάνεις και μια, να πας και σε διάφορες παραλίες.
1: Ρεντεκάρ στην Καβάλα, μπορείς να κάνεις ρεντεκάρ εκεί.
0: Δεν είναι φθηνή η ενοικίαση.
1: Εγώ δεν οδηγώ, να σας πω κύριε Παρθαλή, οπότε δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα πάνω με αυτά τα θέματα, αλλά φαντάζομαι κάποιος ο οποίος έχει μεράκι το έτσι να γυρίσει, να δει ένα μεγάλο νησί, θα σου δει μικρό νησί.
0: Είναι μεγάλο νησί, αυτό λέω ότι είναι μεγάλο. Και έχει πολλούς προορισμούς, δηλαδή έχει πολλές και παραλίες και προορισμούς, γιατί επειδή είναι πράσινο νησί, έχει πολλά μέρη να πας.
1: Είναι πράσινο νησί και μέσα στους προορισμούς αυτούς μπορείς να πάρεις ποδήλατο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Και υπάρχουν rent bike, rent moto στην Θάσο μέσα, οπότε για τη μετακίνηση, αν βαστάνε τα γόνατα, ναι, ποδηλατάκι και μια χαρά. Τώρα όσον αφορά για τα τουριστικά φέρετρα, όχι τα τουριστικά, τα πολιτιστικά φέρετρα,
0: ναι.
1: Υπάρχουν μουσεία στη Θάσο που υπάρχουν, έχουν βρεθεί από τους παλαιότερους κούρους και κόρες της κλασικής εποχής του ελληνισμού, οπότε πάντα μπορεί να υπάρξει και κάποιος ξεναγός όπου μπορεί να σε πάει στα θέατρα, τα αρχαία θέατρα που είχε η Θάσος και διάφορες άλλες τοποθεσίες. Και γενικότερα υπάρχει και η αντίληψη του Βαν εκεί πέρα, στη Θάσο. Όχι μόνο να τον νοικιάσει το Βαν, αλλά το μισθό για μια κάποια σύντομη μετακίνηση από μια τοποθεσία της Θάσος σε κάποια άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έλεγα ότι για μας είναι περίεργο οι διακοπές, δηλαδή είναι κάτι πιο εύκολο μπορεί να το συνδυάσουμε κάπως, άμα ήθελα να το πω με κάποιο τρόπο, που θα ήμουν εκτός από την Αθήνα, εκτός από Δράμα και ερχόμουν στη Δράμα, θα έλεγα τουρισμός με εργασία. Εργασία και τουρισμός μαζί, δηλαδή αλλάζοντας οποιοδήποτε περιβάλλον, οποιοδήποτε σκηνικό, και αν αλλάξει κάποιος στην περίοδο των διακοπών, μπορεί να κάνει το ωφέλιμο μαζί με το ωραίο. Δηλαδή θα μπορεί να γυρίσει, να δει τόπους, από τη δηλαδή καθόμαστε συνήθως οι περισσότεροι. Και υπάρχει το ωφέλιμο, το οποίο είναι ο μισθός με τον οποίο κινήσαμε στον αγροτικό συνεταιρισμό και των υπόλοιπων επαγγελματικών χώρων. Εγώ είχα δουλέψει ως, μάλλον έχω κάνει τουρισμό και εργασία μαζί πολλές φορές σε πόλεις στη Θράκη, σε πόλεις και σε χωριά στη Θράκη. Ήταν κάτι το οποίο είναι καταρχάς γνωριμίες οι οποίες μένουν αξέχαστες, με ανθρώπους οι οποίοι πάνω στη Ροδόπη ή κάτω στην στην πόλη της Ξάνθης και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες, όπου μπορείς να δεις πράγματα, δηλαδή τα οποία είναι λίγο σε απόσταση συγκριτικά με το κέντρο αναφοράς που είναι ο καθένας για την καθημερινότητά του. Οπότε είναι ένας ωραίος τρόπος αυτός, δηλαδή
0: να τα συνδυάσεις.
1: Από την άλλη, όπως φύγει η κυρία Κατσαμπέκη, εκείνες οι εποχές που ήταν 15 μέρες διακοπές, εκείνες οι μέρες που ήταν 4 εβδομάδες διακοπές, 5 εβδομάδες. Αυτό νομίζω δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά αυτό στην Ελλάδα.
0: Εγώ νομίζω μόνο για κάποιους που έχουν καταλήμματα και...
1: Ναι, και που πάλι και αυτούς τους υποχρεώνουν τα καταλήμματα αυτά να βρίσκονται στους χώρους αυτούς, δικρυμμένους, δεν μπορείς να κάνεις κάποια...
0: Εντάξει, έχουν κάνει την επιλογή τους όμως και έχουν και ένα... μειώνεται και το κόστος, δηλαδή παίζει ρόλο. Προφανώς και σε δεσμεύει το κατάλημα. Αλλά έχεις κάνει μια επιλογή όμως όταν έχεις κατάλημα.
1: Φυσικά. Όπως κάνεις την επιλογή σου, αν θα πάρεις το εργόσιμο ή αν θα το πληρωθείς.
0: Μπράβο.
1: Το ένα
0: βέβαια άλλη επιλογή, μία άλλη έτσι, προφανώς.
1: Φυσικά.
0: Δεν
1: ξέρω, η αλλαγή στην, αν μπορείτε να με βοηθήσετε στην μνήμη μου, η αλλαγή από κράτος από κράτος παραγωγής σε κράτος παροχής υπηρεσιών. Πότε είχε γίνει αυτό επιστημή, τι πιο πριν είχε γίνει, η μετατροπή της ελληνικής οικονομίας ως πάροχος υπηρεσιών. Ναι. Μπορώ να το προσδιορίσουμε κάπου χρονικά?
0: Δεν μπορώ να, όχι, δεν θα μπορούσα να το προσδιορίσω. Γιατί δεν έγινε βία.
1: Αυτό, ναι, εντάξει.
0: Έγινε τμηματικά.
1: Βία και με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Έτσι.
0: Όχι, βία εννοώ ότι δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό, ναι, ναι, εννοείται.
0: Οπότε έγινε τμηματικά. Οπότε δεν, εντάξει, η μετάβαση στο ευρώ σίγουρα άλλαξε κάποια δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι από εκεί και μετά άρχισε σιγά σιγά να γίνεται. Στο βάθος του χρόνου όμως η μετατροπή αυτή που λέτε.
1: Δεν ξέρω αν ήθελα να το τοποθετήσω σε ένα ιστορικό πλαίσιο, αυτό θα έλεγα μάλλον τη δεκαετία του 50 και του 60, ας πούμε, που
0: ο πληθυσμός ακόμα πιο πίσω στις
1: περιοχές για να χτιστούν οι μεγαλοπόλεις, αλλά πάλι και
0: εντάξει, η γενικότερα πλαισιοβάστηκε.
1: Εκείνος ήταν που ήταν το βασικό στοιχείο της οικονομίας στην Ελλάδα, δεν είχε να κάνει με κάτι διαφορετικό εκείνη η εποχή. Εδώ είμαστε ακόμα σε ανάπτυξη. Όλη η περιφέρεια, όχι περιφέρεια απαραίτητα.
0: Το τίτλο βάζουμε σε ανάπτυξη, όχι ότι είναι σε ανάπτυξη.
1: Αναφέρομαι στην ανάπτυξη όπως εννοώ τα προγράμματα Καποδίστρια, τα προγράμματα Καλλικράτης,
0: τα προγράμματα. Δηλαδή, ότι τρέχουν προγράμματα, ναι.
1: Οι επενδυτικούς, με επενδυτική έννοια τον ορισμό. Δηλαδή,
0: ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, χάρηκα που
0: καλό πήγαμε. Βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχεις διακοπή, πάρε μία γρήγορη για να πάμε στην κυρία Μαύρα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: 44 λεπτά μετά τις 11. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
4: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, πλέον να σας πω καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τις πληροφορίες.
0: Τι ευχαριστείτε,
4: για όλα. Είστε αξιαγάπητος, το έχω ξαναπεί. Σήμερα έβρεξε πάρα πολύ και εδώ στην Ηλιούπολη, έτυχε και βγήκαμε έξω. Εδώ δύο γείτονες, ο ένας συνόδευε τον άλλον που είχε πρόβλημα όρασης και πήγανε οφθαλμίατρο. Εγώ μπήκα λίγο στο σούπερ μάρκετ, έπιασε η μπόρα, το τι κατέβασε, τι νερό στους δρόμους.
0: Ναι. Πόση ώρα περίπου?
4: Περίπου μισή θα έλεγα.
0: Ναι.
4: Τη σαγέ, δηλαδή χώθηκα απ' έξω το σούπερ μάρκετ στο υπόστεγο ενός φαρμακείου και έβλεπα στην πλατεία τα δέντρα να τα φυσάει, να τα χτυπάει. Πάρα πολύ αέρα, πολύ νερό. Το έβλεπα δηλαδή πάνω στα φώτα που έπεφτε, καταράκτες.
0: Ναι, καταιγίδα βέβαια.
4: Καταιγίδα μεγάλη και οι δρόμοι, κύριε Παρδάλη, είχαν γεμίσει νερό, ποτάμια. Ναι. Κατεβάζει από τον περιφερειακό μέσα στην Λιούπολη, στην πλατεία, τόσα ποτάμια. Είναι χρόνια τώρα, αλλά έχει κάνει ο τότε δήμαρχος το 17 που κάει και το δάσος πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά. Έκανε αντιπλημμυρικά. Ξεκινήσανε και αυτό, να σας πω, σώζει την κατάσταση.
0: Δουλεύει το σύστημα.
4: Δουλεύει. Γι' αυτό σας λέω και μου λέει ο γείτονας αυτός, θυμάστε, δεν θέλω, λέω, να θυμάμαι. Ναι. Επάνω στη μάντρα, πω, και έμενε ελευσίνα και μου λέει, ξεκίνησα να πάω στη δουλειά. Τότε και με το μηχανάκι γύρισα πίσω. Ξεχυλίσανε τα ρέματα, τώρα κάνανε, μου είπε, έργα.
0: Ναι.
4: 50 εκατομμύρια έργα. Και κάτι έχουν κάνει, αλλά έβρεχε 2-3 μέρες συνέχεια και υπερεξυλίσανε τα ρέματα και είχαν πνιγεί τότε 25 άνθρωποι. Ναι,
0: εκεί βέβαια στη Μάντρα είχαν γίνει παρανομίες φοβερές. Γιατί είχαν μπαζώσει, είχαν κάνει χώρο στάθμευσης πάνω από το ρέμα. Ήτανε πολλά, δεν ήτανε.
4: Θέλω να τα σκέφτομαι, ούτε να τα θυμάμαι. Mm. Δεν μπορώ να πάω στην νησία. Βέβαια είναι φοβερό. Μου λέει 7 παρά 20 το πρωί. Σκέψου μου έλεγε αν ήταν 7.30 που ξεκινάγανε και παιδιά για το σχολείο και πιο πολύ.
0: Δεν το συζητάμε τώρα αυτά.
4: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά εντάξει, θέλει έργα. Εδώ έκανε έργα τότε ο τότε δήμαρχος και δεν πλημμυρίζει καθόλου. Κατεβαίνουν τα νερά από την πλατεία και φεύγουν ίσια προς την κάτω λίγο πολύ. Τίποτα. Όσο για τις διακοπές, να σας πω, εγώ πολλά χρόνια, επειδή τον αδερφό μου και εργαζόταν εκεί, ήταν η κόρη μου μικρή 7-8 χρονών, μέχρι τα 13 πηγαίναμε Μήλο. Τότε τη δεκαετία αυτή του 90, από τη δεκαετία του 2010 και μετά, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, δεν είχε τόσα εστιατόρια, τόσα ξενοδοχεία. Είχε καλό τουρισμό και Έλληνες, καλές τιμές, δηλαδή εμείς στο σπίτι, τρώγαμε στο σπίτι. Εγώ μαγείρευα το πρωί, αφού βρίσκαμε αστακούς που χοροπηδάγανε, πηγαίναμε στο σπίτι στη τζάντα. Τόσο πολύ ξύπνια, πώς το φας έξω αυτό. Γιατί είμαστε εγώ ο σύζυγος και η κόρη μου και ο αδερφός μου, τότε δεν είχε. Γίναγε για τη δουλειά, ήρθε η αδερφούλα μου να μου κάνει ένα ωραίο φαγάκι, έλεγε. Και πολλές φορές κάναμε και μπάρμπεκιου και το βράδυ κατεβαίναμε παραλία και τρώγαμε ένα παγωτό, μία πίτσα, ένα σουβλάκι, γιατί δεν μπορεί τώρα τόσα άτομα να κάθεσαι να κάνεις αυτό.
0: Σωστό.
4: Και είχαμε βέβαια και το σπίτι φιλοξενία. Ναι. Και τώρα η κόρη μου στη Μυτιλίνη μου λέει είναι υπέροχα. Δηλαδή έχει το σπίτι παραχωρήσει μία φίλη της που έχει συμμαθητρίες με τον εγγόνια μου στο Λύκειο, είναι τα κοριτσάκια και τους κάνει μαθήματα. Αλλά λέω ότι, κύριε Παρδάλη, από άνθρωπο σε άνθρωπο η ανταποδοτικότητα αυτή η ανθρώπινη υπάρχει και είναι πάρα πολύ ωραία και η φιλοξενία είναι ό,τι καλύτερο. Εκείνοι έχουν και άλλο ένα σπίτι, αλλά τους παραχώρησε το σπίτι με τα 3 παιδιά να μείνουν εκεί και μαγειρεύει μέσα και τρώνε έξω. Και να σκεφτείτε οι τιμές, μου λέει είναι πάρα πολύ καλές. Τρώνε 5 άτομα έξω, έχει ταβερνάκια, έχει ωραία καφενεία. Δηλαδή είναι, κρατάνε ας πούμε κάποια νησιά. Κρατάνε πολύ, μου λέει έχει συνεταιρισμό και ψωνίζουμε.
0: Στη Μυτιλίνη,
4: ωραίο
0: ναι.
4: Κουτάκι.
0: Ναι, στη Μυτιλίνη. Εντάξει, επειδή είχα πολλούς μήνες φαντάρος εγώ εκεί. Εάν πήγαινα, δεν θα πήγαινα για διακοπές για να μην, γιατί το έφαγα πολύ το νησί. Αλλά αν πήγαινα, εγώ νομίζω ότι θα έβγαζα όλη μου την περίοδο στην Καλονή.
4: Αλήθεια, δεν έχω πάει στην Καλονή. Πήγανε ρεσό χθες, μου είπε.
0: Έχει πάρα πολύ. Έχει το Μόλυμβο, έχει πάρα πολύ. Έχει φοβερές περιοχές. Αλλά στην Καλονή, επειδή είναι φημισμένη για τη σαρδέλα της.
4: Ναι, φάγανε και σαρδέλα.
0: Ναι, δεν αλλά είναι, εντάξει, έχει. Είναι ωραίο νησί και μεγάλο νησί όμως.
4: Ναι,
0: για να το γυρίσεις εκεί θες σίγουρα αυτοκίνητο. Γιατί τα ταξί δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα, αλλά τα ταξί δεν είχαν ταξίμετρο. Καλά βέβαια το φαντάρο τον χρεώνανε τον βαράγανο που τον βρίσκανε, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
4: Κρίμα αυτό. Κρίμα, άσχημο αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω με τους τουρίστες πώς πάει, αλλά για να πάμε εμείς. Για να πάμε στη Λέσβο, ας πούμε, για να πάμε στο κέντρο. Αν δεν παίρναμε 4 άτομα ταξί, δεν υπήρχε, δεν έβγαινε.
4: Δεν έβγαινε, βέβαια. Και τότε, και πόσο ήταν ο μισθός σας τότε, ο μηνιαίος?
0: Τίποτα, τίμη, δεν είναι στο στρατό, δεν είναι τίμη.
4: Το ευρώ την ημέρα.
0: Ανέκδοτο. Καλά δεν ήμουν, εγώ ήμουν, πρόλαβα δραχμή, οπότε.
4: Τη δραχμή, ναι, πόσο ήταν, πόσο ήταν.
0: Τίποτα, δεν ήταν, τίποτα.
4: 30 το μήνα, ούτε 100,
0: Πού, 30.000.
4: Όχι, 30 δραχμές.
0: Όχι, ήταν. Δεν θυμάμαι πως είναι. Τίποτα δεν είναι. Μην το συζητάτε. Τώρα δεν είναι. Ούτε σουβλάκι δεν έπαιρνες.
4: Αυτό είναι πολύ άσχημο.
0: Καλά δεν είναι. Ούτως ή άλλως δεν περιμένεις από το μισθό του. Τυπικό είναι αυτό που σου δίνει.
4: Ο γονιός, πάντα ο γονιός. Να και εσάς το παιδάκι σας θα πάει φαντάρος, να είστε καλά. Πάντα ο γονιός. Και στο στρατό, και στις σπουδές, και στη Θεσσαλονίκη, και στην Κρήτη. Και πριν στο.
0: Μα εγώ δούλευα τότε. Οπότε.
4: Πόσο γονιός πια, πόσο.
0: Δεν επιβάρυνα, γιατί δούλευα και. Είχα πια τι. Ήταν θέμα. Δηλαδή, εγώ είχα το. Την οικονομία του. Κράταγα την οικονομία την ατομική. Οπότε. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά περάσαμε τώρα.
4: Ξέρω, αλλά ναι, ξέρω και άλλα παιδάκια και τα λήψια μου έτσι, τα εγγόνια μου είναι μικρά ακόμα. Και λες μπράβο, ας πούμε, γιατί και εμείς μας έμαθα ο πατέρας μου από μικρά παιδιά από τα 18 να εργαζόμαστε και σπουδές και εργασία. Γιατί έλεγε, δεν ξέρετε τι θα σας τύχει στη ζωή σας, παιδιά, η δουλειά, η δουλειά. Δεν έχει σημασία, ήταν πολύ προοδευτικός, πολύ μπροστά έβλεπε. Δεν έχει σημασία αν είναι αγόρι ή κορίτσι, γιατί έλεγε μαμά, μην το κουράζεις το κορίτσι. Είναι κορίτσι. Όχι, ήταν πάντα προστατευτικός, αλλά πολύ μπροστά έβλεπε.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Είναι η δουλειά, είναι η δύναμη. Είναι η δύναμη. Σήμερα, αλλά σήμερα έτσι λίγο. Τι ζούμε, κύριε Παρδάλη, δηλαδή, όπως είπε και ο προηγούμενος συνακροατής, από την χώρα της παραγωγής γίναμε χώρα της υποδοχής. Ναι, η ελληνική φιλοξενία, ναι, ναι, ναι, αλλά η βάση, εντάξει, αυτό έγινε σταδιακά, όπως είπατε. Σήμερα μία φίλη μου είπε ότι της ήρθε ένα δράμα από εκεί, από ξέτα, αυτά τα φαν που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Και έγραφε διάφορα, τέλος πάντων εγώ το είδα και γράφει σε ένα σημείο, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω τι θα δω ακόμα όσο ζήσω. Έγραφε σε ένα σημείο βάσει του νόμου του μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Στο Λουξεμβούργο ζούμε. Ποιος νόμος είναι αυτός που διαχειρίζεται το σπίτι του Έλληνα βάσει του νόμου του Δουκάτου? Είναι δυνατόν, κύριε Παρδάλη? Και μετά της λέει, πάμε στο γραφείο που πήρε, της είπε, μη λυπόσαστε, οι άνθρωποι δεν είναι αξιολύπητοι αυτοί, είναι αξιοθαύμαστοι. Αξιολύπητοι είναι αυτοί που τα έχουν δημιουργήσει. Δεν νομίζετε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι, αλλά...
4: Πώς?
0: Αλλά...
4: Για πείτε μου, μπορείτε, υπάρχει ένα αλλά.
0: Ναι, αυτό είναι ότι υπάρχει ένα αλλά.
4: Προσκυνώ, Αδάμου. Σπάξε με ένα γεια σου.
0: Ναι.
4: Όχι, κύριε Παρδάλη, έχετε παιδάκι, έχω τα εγγόνια στην ηλικία του και τα αγαπώ τα παιδιά πολύ και σας το έχω ξαναπεί. Και το σκέφτομαι και δεν μπορώ να το διαχειριστώ καλά. Δεν μπορώ, εγώ έζησα. Με δυσκολίες, με ανεργίες, με κόπο, με δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, αλλά... Αυτό το αλλά, κύριε Παρδάλη, εσείς ξενυχτάτε απόψε να πάτε στο παιδάκι σας. Κάνετε έργο, εργάζεστε. Πέστε μου τι εργασία έκαναν αυτοί που κουνάνε το χέρι στο λαό. Τι εργασία έκαναν. Είδαμε στον δρόμο ένα στενοφόρο.
0: Ναι.
4: Ένα στενοφόρο, κύριε Παρδάλη. Και έκανε η φίλη μου που ήταν στο αυτοκίνητο, έκανε την προσευχή της και σταύρωνε. Να γίνει καλά ο άνθρωπος που τον πάνε. Σταύρωσε, λέω, και τον οδηγό. Και τον συνοδηγό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής για να μπορέσουν και την άλλη μέρα και αυτή τη μέρα να πάνε στα παιδιά τους.
0: Εντάξει, κάθε μέρα είναι, ναι, είναι αγώνας καθημερινός.
4: Μεγάλη δοκιμασία ψυχική, εγώ, εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εύχομαι καλή δύναμη και στους ήρωες, υπάρχουν ήρωες σε αυτή τη ζωή και πολύ καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρη,
4: καλό
0: και καλό
4: σώδο,
0: κύριε Κονέστα.
4: Καλό ξημέρωμα, κύριε πολλά, πολλά φιλιά.
0: Να είστε
4: και...
0: καλά.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. 490 δραχμές το μήνα ήταν, μου γράφει ο Νίκος. Δεν το θυμάμαι, ρε Νίκο, πραγματικά. Δηλαδή προσπαθώ να επαναφέρω στη μνήμη μου το βλέπω τώρα το ποσό που μου λες, αλλά δεν μου λέει κάτι. 490 δραχμές, ναι, δεν ήταν, δεν έκανες τίποτα. Αλλά δεν ήταν αυτό σώμα. Δεν περίμενες να κάνεις κάτι με τον τυπικό ήταν ο μισθός. Η δήμαρχος δικάστηκε για παρανομία στο αμαξοστάσιο αυτό. Η Δούρου έκανε τα. Κατηγορήθηκε, αλλά δεν είχε εμπλοκή. Φώθηκε. Η δημοτική αρχή είχε κάνει τις παρανομίες. 40 ευρώ την ημέρα κόστος αν νοικιάσεις αμάξι. Μηχανάκι βρίσκεσαι με 20. Ναι, μωρέ, Γιάννη, αλλά και τα 40 ευρώ κόστος την ημέρα δεν είναι λίγα. Γιατί κάπου θα μείνεις κιόλας. Ας πούμε, το που λες το μηχανάκι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να οδηγώ μηχανάκι. Και να ήξερα, δεν θα βάζω το παιδί μου πάνω στο μηχανάκι σε νησί. Καταλαβες. Είναι και οι συνθήκες. Καθένας τα συνυπολογίζει με το δικό του. Βάσει των δικών του αναγκών. Λοιπόν, γιορτή λέει της δημοκρατίας του ενός, μου ακούγεται πιο ολοκληρωμένο ή όχι? Ας πούμε, βλέπω τώρα ένα σχόλιο του Πρωθυπουργού για την κυρία Δούρου, ότι είχε πάει όταν ήταν, όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο, τον οποίο λένε ακροδεξιό. Θυμίζω όμως ότι ο Πάνος Καμένος ήταν βασικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω γιατί. Το έχω ξαναπεί, εγώ δεν θεωρώ τον Καμένο ακροδεξιό, αν πας περιπτώσει. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και εκτίμηση. Ο Μπούμεραγκ, επειδή ρωτήθηκε χτες από ποιον όμως δεν θυμάμαι, από τον Ξηρομερητή ή από τον Νίκο, ο Νίκος, ναι, ρώτησε, λέει, ποιο κόμμα υποστηρίζω, Δημοκράτες Κασελάκης. Ναι, απάντησε ο Μπούμεραγκ σήμερα. Καλά, δεν κρύβεται ο Μπούμεραγκ, δεν έχει και λόγο ο άνθρωπος. Τι να κάνει, μου λέει, μια εβδομάδα, Μανώλη, γεια σου ρε Ξηρομερίτη, μέχρι να πας γύρισες, γυρνάς με μισογεμάτες μπαταρίες. Ναι, και άμα δεν πας κιόλας, δεν ξέρω αν γεμίζουν καν. Τι να σου πω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει, η αλήθεια είναι. Υπάρχει νομοθεσία, μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος. Βεβαίως υπάρχει νομοθεσία για τις άδειες. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, υποχρεώνει την επιχείρηση να δώσει τουλάχιστον τη μισή άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Τουλάχιστον τη μισή. Και την υπόλοιπη μπορεί να την δώσει στο υπόλοιπο διάστημα του έτους. Αλλά τουλάχιστον η μισή πρέπει να είναι θερινή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια και επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν το καλοκαίρι για σχεδόν ένα μήνα, οπότε δίνουν υποχρεωτική άδεια στους εργαζόμενους. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις καταστρατηγήσεις. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που παίρνουν μια εβδομάδα το καλοκαίρι ή που του λέει η δουλειά του ότι κοίτα, θα φύγεις τρεις εβδομάδες γιατί έχουμε μείωση του κύκλου των εργασιών και δεν σε χρειάζομαι. Μπορεί να το κάνει. Γιατί μία εβδομάδα νομίζω δεν μπορεί. Για τις τρεις μπορεί. Λοιπόν, μεσάνυχτα. Ειδήσεις, Γρηγόρης Διβάνης και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ποιοι
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δάσος της Πάρνηθα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό και τέθηκε υπό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του προαστιακού μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. Διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά λόγω πτώσης καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέριο δίκτυο ρεύματος της γραμμής. Η πυροσβεστική δέχτηκε 157 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστηρας στη Σύρο και νέα αυτοψία το πρωί διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο δράστη, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε απόψε στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκε 35χρονος που δέχτηκε πυρά έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα από την Αντβέρπ στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα του Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. Σάββατο 25. 25 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε κύριε Νίκο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι φίλε Μανώλη.
0: Δόξα τω Θεώ εσείς. Είστε ο Νίκος που φέρνει και τα μηνύματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε και να μιλήσουμε. Καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εγώ είμαι μικρότερος και από σένα Μανώλη, οπότε για μένα θα ήταν καλύτερο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου σε όλους. Ακούω κάθε μέρα, ναι, να ξέρεις, γιατί είναι πάνω στη βαρδιά μου, οπότε έχω βρει τη χαρά μου, έχω μια συνεχή μέχρι να τελειώσει και η βαρδιά μου, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Μου τα χαλάς λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, όχι, είστε η υπηρεσία, όχι εγώ, η υπηρεσία.
1: Ναι, θα κάνω τα παράπονά μου, θα στείλω το email μου στην υπηρεσία, ναι, και θα, ναι, κάνω τα παράπονά μου.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: μετά δεν μπορούμε να ακούμε μουσική μέχρι τις 2-3 ώρα και τα λοιπά, ναι, τα αφιερώματα. Ναι, αυτό.
0: Στείλτε λοιπόν, εσείς μας και γίνει τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θα στείλω, θα κάνω τι μπορώ. Μα έτσι δεν είναι και το σωστό, να πούμε την άποψή μας.
0: Εννοείται, δηλαδή, προφανώς.
1: Οπότε θα έχουμε και κάποιο μέτρο πίεσης, ίσως.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν από μέρες, μιλούσατε για τα νοσοκομεία και το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Δεν πήρα τηλέφωνο γιατί αρκέστηκα στο να ακούω. Θα πω κι εγώ ένα περιστατικό. Mm. Πριν από περίπου 3 χρόνια,
0: ναι,
1: η πεθερά μου είχε ένα πόνο στο χέρι. Σιγά σιγά εξελίχθηκε.
0: Ναι.
1: Και επειδή η πεθερά μου είναι πολύ σκληρός άνθρωπος, δηλαδή δύσκολα θα πει πονάω,
0: ναι,
1: ήρθε στο απροχώρητο και λέει πάμε στο νοσοκομείο, δεν μπορώ. Γιατί έχει και ένα πρόβλημα με την καρδιά, οπότε λέμε μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάμε, λέει, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, για να πω, εγώ μένουμε στο Βερολίνο, αλλά η καταγωγή είναι από την Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: το διάβασα, ναι, είδα και το μήνυμα που στείλατε, ναι.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, πάμε στο νοσοκομείο, όλα καλά, βλέπουμε καμιά 15 άτομα στα επίγοντα, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φυσιολογικό, ο καθένας με τη σειρά του κτλ. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής, δεν ξέρω τι γίνεται στα νοσοκομεία, δεν έχω άποψη, εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη μόνο από μία φορά που πήγα.
0: Ναι. Σε ποιο νοσοκομείο πήγατε?
1: Στο νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Της Καβάλας,
1: που,
0: ναι.
1: Ναι. Που, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου τυχάνει να ήταν και φίλος μου, να το πω έτσι. Ο πατέρας του κολλητού μου, να το πω έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Πηγαίνουμε κανονικά, περιμένουμε τη σειρά μας, περνάει μία ώρα, περνάνε δύο ώρες. Παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, okay, έχει κίνηση, το καταλαβαίνω. Σίγουρα τα περιστατικά πάνε ανάλογα με την... με το πώς επίγον είναι και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και τη σοβαρότητα, ναι, περιμένουμε και σε αυτό το περίμενε θα σου πω το εξής. Περνούσε τραυματιοφορέας με κυρία η οποία είχε σπάσει τον τογωφό της, 80 ετών,
0: ναι,
1: και αν σου πω ότι τη βαρούσε από τείχο σε τείχο και η καημένη έκανε αχ και βαχ, θα με πιστέψεις? Εγώ νόμιζα,
0: ναι,
1: ότι ήμουν σε θείασο, τους Εφερλή, δηλαδή έβλεπα μια παράσταση σε Φερλή και κάπου θα πεταγόταν, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για παράνοια. Δηλαδή αυτά που έβλεπα δεν τα πίστευα. Δεν τα πίστευα, δηλαδή σου μιλάω ανεξήγητα πράγματα. Και όχι μόνο μια φορά, 2, 3, 4, βαρούσε δεξιά-αριστερά, κάνα χαβαλέ μεταξύ τους. Χτυπούσε ο ένας με το ράντζο, χτυπούσε το άλλο το ράντζο, λες και παίζανε συγκρουόμενα. Μιλάμε για αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εκτός από αυτά, μετά από 3-3,5 ώρες περίμενε, γιατί αγανάκτησα και εγώ, εντάξει, έσκασα, δεν είναι. Και εγώ είμαι δυστυχώς άνθρωπος που εκνευρίζεται εύκολα και έκανα 3,5 ώρες υπομονή.

0: ακολούθησε τον γιατρό με το κινητό, έπαιζε. Έτσι πως ανοίξαν την πόρτα, ήταν δύο γιατροί και παίζανε με τα κινητά τους. Έβλεπα και τι παίζανε, για να καταλάβετε τώρα τι λέω.
1: Ναι.
0: Και αρχίζω τα γαλλικά, γιατί έφτασα βέστερια και άρχισα να λέω και τι λέτε κύριε, και εμείς εδώ δουλεύουμε. Πού δουλεύετε με τα κινητά στα χεριά? Δεν διαφωνώ ότι κάνουν υπερορίες, δεν ξέρω, κουρασμένοι και τα λοιπά, απλήρωτες, δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχω ιδέα. Ούτε είμαι στο μισθολόγιο τους, ούτε. Αλλά αυτό εδώ που αντίκρισα εκείνη την ημέρα ήταν άνω ποταμών. Σκέψου ότι άνθρωπος με γυαλί στο χέρι που είχε πριστεί το χέρι του, δηλαδή μιλάμε για μπαούλο, έφυγε. Δεν άντεξε, έφυγε. Πήγε σπίτι, λέει θα πάω αύριο σε ένα διότι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό καλό είναι να μην γίνεται. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια αστεία κατάσταση που ευτυχώς το δικό μας πρόβλημα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Αλλά φανταστείτε να είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και να περιμέναμε στα επίγοντα εκεί πέρα. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος? Τι ψυχική δύναμη να έχει και πόσο υπομονή να κάνει?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αυτή ήταν η προσωπική μου εμπειρία και ήθελα να τη μοιραστώ. Επίσης, για τα πολιτικά που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές και την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων, όπως σου είχα ξαναπεί, εγώ ήμουνα προς τα δεξιά και πάντα από μικρό παιδί κτλ. Μέχρι την ηλικία τώρα που είμαι 38 ετών. Δεν έχω ψηφίσει τίποτα δεξιότερο, όπως έλεγε και ένας άλλος ακροατής, τίποτα πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή τη φορά, όπως είπα και εγώ και το ξαναλέω, δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ψάχνω να βρω κάποιον που κάνει λιγότερα λάθη.
1: Ναι.
0: Και θα κλείσω λέγοντας, πριν από κανένα δύο εβδομάδες, ήταν δεν ξέρω ακριβώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πούλησε ένα ακίνητό του, άμα το ψάξεις θα το βρεις, στη Βερατζέρου, σε μια Ισραηλινή εταιρεία, επί κάποια εκατομμύρια νομίζω.
1: Ναι.
0: Μετά από μια εβδομάδα έβγαλε ανακοίνωση έξω τα Ισραηλινά κεφάλαια από την Ελλάδα. Εντάξει, αν αυτό δεν είναι υποκρισία...
1: Θα το ψάξω να το βρω, ναι. Γιατί...
0: Ναι. Ψάξτε και βρέστε. Δηλαδή, εγώ έλεγα, άντε, οκ, δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί εντάξει, ούτε τα σκάνδαλα μου αρέσουν, ούτε το να το θέλω κάποιον καθαρό, ρε παιδιά, να βγει ένας καθαρός μπροστά, να του δώσουμε, να το βοηθήσουμε, να μας βοηθήσει. Να το βοηθήσουμε, να μας βοηθήσει. Ποιος? Ψάχνω έναν προς ένα, τους βάζω κάτω με τη σειρά, δεν βρίσκω κανέναν, δε φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν βρίσκω κανένα. Όποιο και τον πιο αριστερό, ας βγει ένας καθαρός, θα τον ψηφίσω. Αλλά δεν βρίσκω κανέναν. Με το που πάει να βρεις έναν, από κάπου βρωμάει και εκείνος. Δηλαδή λες, είναι αγανάκτηση, λες, πού ζω ρε γαμώτο. Πού πραγματικά. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω. Κλείνοντας, θα δώσω τα χαιρετήματά μου στον κύριο στον Πλαταμόνο που μου αρέσει, έτσι όπως μιλάει, είναι πολύ ωραίος, είναι αυθεντικός. Τον κύριο Βασίλης λέγεται, δεν θυμάμαι.
1: Ο κύριος Βασίλης, ναι.
0: Ναι. Τον κύριο από το Βόλο, εκεί που τα λέει πολύ ωραία το χρηματιστή, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεται. Και στον κύριο εκεί με το AI που μας μιλούσε προχθές και μας έκανε την ανάλυση, που συμφωνώ μαζί σου και εγώ θέλω να το κάνω πέρα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε ένα ψηλό έλεγχο με το AI, να ξέρεις. Δηλαδή, τον έχουμε γενικά τον έλεγχο, αλλά νομίζω ότι τώρα μας φυλακίζουν περισσότερο από ό,τι πριν.
1: Αυτό νομίζω και εγώ, δυστυχώς.
0: Και όσο πάμε σε χειρότερα μονοπάτια, να το πω έτσι. Επίσης, ένα τελευταίο και κλείνω. Αν θυμάσαι, σου είχα στείλει και ένα μήνυμα για τις εταιρείες τις παράνομες, οι οποίες με τον τζόγο έχουν καταστρέψει τον κόσμο στην Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Αν είδες, μετά από μερικές μέρες βγήκε στη χώρα το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τουλάχιστον 10 ήδη ονόματα δυνατά στις δικογραφίες και σου δίνω εγώ έτσι online ρεπορτάζ. Θα είναι περισσότερα από 40 στο τέλος και θα ακούσει ονόματα που δεν πάει το μυαλό σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω εγώ, τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ κύριε Νικό.
0: Τα χαιρετήματά μου, εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και υπομονή σε όλους, τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Και εγώ το ίδιο. Σας ακούω εδώ και 2 χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω, και από πολλή σκέψη το μελέτησα από εδώ, από εκεί, και σήμερα πήρα την απόφαση να σας πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι... Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Αυτό ισχύει και στην κυρία Ελένη.
1: Ναι.
2: και να ξανασμίξετε, να μας ενημερώνετε, να μας ψυχαγωγείτε.
1: Ωραία.
2: Νιώθω λίγο έτσι περίεργα, επειδή πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και μιλάω γι' αυτό. Και από ό,τι ξέρω, από Δευτέρα είπαμε 7 με 12 θα είσαι μόνος σου, ε?
1: 7 με 12, ναι.
2: Έχω κάποιο κι εγώ θέμα να πω, αλλά επειδή μωρέ πρώτη φορά τώρα παίρνω τηλέφωνο και δεν αισθάνομαι έτσι και πολύ άνετα.
1: Ελάτε, γιατί...
2: μπορώ να το αφήσω έτσι από εβδομάδα.
1: Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι...
2: Εντάξει, καλύτερα έτσι. Λοιπόν, αυτό το σύντομο ήθελα να σας πω, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές βέβαια, αν και μπορεί να ξαναμιλήσουμε από εβδομάδα.
1: Ωραία, όποτε θέλετε κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
3: Είμαι κύριε Σπαρδάκη, χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Ναι. Με τα τσίπουρα από την πρώτη φωλιά.
1: Ναι, ναι.
3: Επειδή άκουσα μιλάτε πολύ για Καβάλα και για Θάσο.
1: Έτυχε τώρα, απόψε, ναι.
3: Έτυχε, ναι. Οπότε λέω Καβαλιώτης εγώ, πλησικά είπα πολλά χρόνια από εδώ. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, τη Θάσο που ξέρετε εσείς πριν 30 χρόνια πλάσι. Με τη φάση που είναι τώρα.
1: Καλά, θα έχει αλλάξει σίγουρα.
3: Ήσασταν από τους προνομίχους.
1: Ναι.
3: Και εγώ την ξέρω.
1: Πάντως η Καβάλα είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
3: Είναι. Ειδικά οι θάσεις. Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να πω για εσάς στους Αθηναίους. Δεν συμφέρει να έρχεστε εδώ πέρα.
1: Και εγώ αυτό νομίζω ότι είναι.
3: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Να σας πω γιατί. Εντάξει, άμα πείτε με το αεροπλάνο είναι ότι τα έξοδα είναι τεράστια. Έρχεστε στη χρόνο με τα φυσικά, αλλά μετά θα είναι και αυτοκίνητο και. Μπορείτε να πάτε δηλαδή καλύτερα στις Μαλδίβες. Ένα το κρατούμενο. Το νησί.
1: Καλά, δεν, ναι.
3: Είναι το σμαράγδι της Μεσογείου στην κυριολεξία. Δεν υπερβάλλω. Δηλαδή το πράσινο, το πεύκο, το βουνό, η θάλασσα, οι έρημες ακτές. Λοιπόν, καλά τώρα έχει γεμίσει φυσικά γίνεται ο χαμός.
1: Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, γιατί σας λέω πάρα πολλά χρόνια, είχαμε περάσει από τη Θάσο, είχαμε πάει και Σαμοθράκη.
3: Αμά.
1: Που εντάξει, βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο νησί η Σαμοθράκη.
3: Άγριο.
1: Ναι, ωραίο πολύ όμως.
3: Δεν πήγα ποτέ και πολύ θα ήθελα να πάω, αλλά μέχρι που να πάω εγώ θα τα έχω τεινάξει.
1: Ωραίο πολύ. Ήταν.
3: Λοιπόν. Ναι, βέβαια γίνεται.
1: Αλλά υπήρχαν κάποιες δοξασίες τότε για κάτι τελετές που κάνανε και κάτι αυτά. Εγώ δεν είχα, δεν μου είχε κάτι βεβαίως για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήταν μικρό, βέβαια μικρό, πολύ μικρό σε σχέση με τη Θάσο, έτσι, καμία σχέση.
3: Οι Ολλανδοί το έχουν κάνει κατάληψη αυτό.
1: Ναι.
3: Από εκείνα τα χρόνια το πήρα χαμπάρι γιατί έχει αυτούς τους καταράκτες και τα τέτοια.
1: Ωραία, πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία.
3: Αλλά όχι για τη Θάσο, από ό,τι μαθαίνω φέτος. Επειδή ερχόταν πάρα πολύ Βούργαροι και Ρωμάνοι, ο δικός φυσικά, σε αυτούς βολεύει. Καταλάβατε, γιατί έχουν δικό τους αμάξι. Και κατεβαίνουν εκεί πέρα, επειδή και ο γιος μου είναι στα ξενοδοχεία και δούλευε στο καλύτερο που υπήρχε εκεί πέρα, το πεντάστερο, που είναι από το 70 τόσο αυτό, στη μακριά μου, που είναι ένας φανταστικός κόμπος. Αλλά... στο κατά καλό καιρό είχαν 70% πληρότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό φέτος. Το τι συμβαίνει γενικώς στην Ελλάδα. Ναι. Εκτός από την Κρήτη. Και η Ρόδος ακόμη σηκωτώνουμε γης νομίζω. Και στη Ρόδο. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα το νησί είναι, πραγματικά είναι το σμαράγδι της Μεσογείου. Δηλαδή το πράσινο της Θάσου και εκείνη η ευωδιά και... είναι φανταστικό, αλλά δυσιάστατα.
1: Γιατί λέτε ότι ήμουν από τους τυχερούς, αφού.
3: Γιατί πήγατε σε μία πριν 35 χρόνια. Και εγώ έχω πάει πριν 50 τόσα χρόνια, ούτως ή άλλως πήγαινα συχνά. Αλλά καμία σχέση το τότε με το τώρα. Γιατί τώρα γινόταν τουλάχιστον μέχρι και πέρσι. Αλλά τώρα επειδή και οι Ρουμάνοι και οι Βούργαροι που ερχόταν βρίσκουν σε πεντάστερα στις χώρες τους. Με πολύ φτηνές τιμές, δεν το διακινδυνεύουν. Και οι πλούσιοι που πήγαιναν σε αυτά τα ακριβά, δεν τους συμφέρει πλέον. Όλοι έχουν μαζευτεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εσείς μην το κουνάτε. Όσο για τον κύριο που πήγε στο νοσοκομείο, επειδή έχω τραβήξει και, πολλά, και εγώ πολλά εκεί πάνω, και το σύστημα πιο, δηλαδή πριν 2 χρόνια ήταν πολύ πιο καλό, γιατί έκλεινε σε ένα ραντεβού και σου έλεγαν, παράδειγμα, 28 του μηνός, από τις 2.30 και μετά μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού. Σε δίνουν ένα ραντεβού σε μερικές μέρες.
1: Ναι.
3: Ξέρεις εσύ, φυσικά διαδικτυακά.
1: Ναι.
3: Και ήταν μια χαρά. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πατήσω 2 χρόνια και πάνω, ενώ έχω μεταλλογικό πρόβλημα, αλλά να μην καλά, ο κύριος θα πει οπωσδήποτε στα επίγοντα. Εκεί γίνεται πατήσεις με πατώσεις.
1: Καλά, στα επίγοντα, όταν υπάρχει στην Ελλάδα, προφανώς.
3: Δεν γίνεται. Εγώ έπαθα μία ρινορυξία και πήγα πάνω και οι άνθρωποι, να πούμε, σκιστήκαν μες τη νύχτα. Δεν περίμενα ούτε δευτερόλεπτο.
1: Τι σας κάναν καυτηριασμό?
3: Ναι. Mm. Που βάζουν αυτές τις γάζες μες τη
1: νύχτα. Ναι.
3: Πάπα, υπόδεινο. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά αναγκαίο.
3: Τι να κάνεις. Αλλά δεν είπα να περιμένω και ήταν μες τη νύχτα. Τέλος πάντων, παρόλα τα αυτά, επειδή συμπτωματικά βρήκα ότι είχα νοματολογικό πρόβλημα και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο κάποτε,
1: ναι,
3: πριν από μια εξαιτία, εξαιτία. Σας πληροφορώ. Όλοι μου λέγανε ότι αποκλείεται μυτικοπατήση στο νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο είναι ένα σούπερ μοντέρνο νοσοκομείο. Δεν περιγράφεται.
1: Δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής.
3: Ούτε στη Γερμανία. Αχρίαστον άλλη.
1: Ναι, καλά, δεν. Ναι.
3: Ούτε στη Γερμανία. Σούπερ. Τα πάντα. Λοιπόν, και ενώ μου λέγανε όλοι ότι μη τυχόν και πατήσει και πάνω, υπάρχει μόνο στο Αλεξανδρούλιο του Κοντάδε καθηγητής και έρχεται μια φορά την εβδομάδα στις Σέρες και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ δεν είχα την οικονομική δυνατότητα για να κουβαλιέμαι Αλεξανδρούπολη και Σέρες. Θα πάω στον αιματολόγο, τον προφέσορ, τον Τόπ.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε θα βρω ραντεβού. Λέω εγώ, παιδιά, δεν το κουνάω από εδώ πέρα. Όχι, είναι μια ρωσοπόντια και θα σε κάνει αλλαντάλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Λέω, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, σας πληροφορώ. Ότι πήγα, με έκανε μια τέλεια διάγνωση, ακόμη και από τον νοτιό μυελό πήρε δείγμα, ώστε μετά μια πενταετία, αν μου συμβεί κάτι, να έχουν.
1: Τι λέτε. Μπράβο.
3: Το οποίο ήταν, με πρόσεξε τόσο πολύ που δεν περιγράφεται, ούτε να πονέσει ιδιαίτερος, ούτε τίποτε. Και με βρήκαν το πρόβλημα, με δώσανε και μία αγωγή και πήγαινα ένα τετραήμερο και έδινα αίμα και δεν ξέρω από εκεί, καταενθουσιασμένος και ευγενέστατη και φιλική και τα, δηλαδή μη λέμε μόνο τα στραβά. Εγώ είμαι από αυτούς που τα λέω όλα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εάν και ακόμη και για δόντια και για νευρολογικά και τέτοια έτσι, check-up, πώς το λέμε.
1: Εντάξει, είναι ένα πλήρες νοσοκομείο προφανώς.
3: Τέλειο. Λοιπόν, ορθοπαιδικά τα πάντα και μαγνητική και δεν ξέρω, αλλά με ραντεβού ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα με το αυτό 1566 που ο Άδωνης Γεωργιάδης το διαφημίζει, μηδέν. Πήρα μια φορά και μου λέει, ναι, αλλά τον, σαν να πούμε από τώρα, να με κλείσει το ραντεβού για τα Χριστούγεννα.
1: Δυστυχώς. Ναι. Πάρα πολλά μηνύματα έχω από κράτες από πολλές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Το ξέχασα φυσικά.
1: Πολύμηνη αναμονή, δυστυχώς.
3: Και δεν έχω ξαναπατήσει, αλλά.
1: Και το ραντεβού. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει τη δυνατότητα να περιμένει, γιατί μπορεί αυτό που αντιμετωπίζει να είναι κάτι που να μπορεί να περιμένει, αλλά. Δεν είναι, όταν κλείνεις ένα ραντεβού, κλείνεις ένα ραντεβού, ας πούμε, δεν είναι το επίγον να πάω σήμερα, αλλά να πάω σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
3: Μα τότε ήταν απλά τα πράγματα παλιά, πριν μια διετία. Είπαμε, πάντα η ώρα, τα ημερομηνία, θα πάρετε, κλείστε ραντεβού. Κλείδαμε να πούμε, και εγώ έκλεινα σε μια σειρά από γιατρούς. Από ορολογικό, από τα πάντα. Και έπαιρνα τα ανάλογα ραντεβού. Αλλά ήμουν κατά. Τι να σας πω. Αφού το λέω στην αδερφή μου, είστε στη Θεσσαλονίκη και λέει αποκλείεται. Λέω τόσο ευγενέστατη και φιλική και τέτοια να πούμε. Λέω πώς είστε εσείς έτσι. Αφού τους πήγα κάποτε και κάτι πανάκριβα γλυκά στην αιματολόγο και δεν τα δεχόταν. Ότι τα κελάκι. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα που έκανε και τις εξετάσεις αιματολογικές και όλα αυτά εδώ πέρα. Συν πόσα άλλα, εάν έλεγα τα κάνω έξω, δεν με φτάνει 3.000 ευρώ. Και δεν πλήρωσε φυσικά δεκάρα.
1: Ναι, προφανώς.
3: Ναι, τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ λέω και τα θετικά.
1: Πώς το είπα, θέλει.
3: Ναι. Έγινε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, 28-29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, μου λέει, δεν πούλησε τίποτα. Μου γράφει ο κύριος Δημοσθένης στο ΚΚ. Το κτίριο έχει πωληθεί τη δεκαετία του 90 στο σημερινό ΕΦΚΑ και το ΚΚ κάπως το ενοικίαζε. Κόλπα, λέει, περίεργα, ίσως και το 19. Το θα το ψάξω, κύριε Δημοσθένη, δεν το ξέρω. Έπειτα ο Δήμος στον οποίο ανήκε, βάζει ερωτηματικό, το παραχώρησε στην Brown Hotels για 30 χρόνια. Το παραχώρησε, το ενοικίασε προφανώς. Για 30 χρόνια. Μου λέτε εδώ για τις παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακούστε. Επειδή μπήκα λίγο εκεί, το φωτογραφικό ρεπορτάζ είναι λίγο εντρικαθόρικο και είναι λίγο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, τη φωτογραφία πάντα τραβάει το μάτι. Μου λέτε για το τι φορούσαν οι κυρίες. Δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά σας μιλάω. Αυτά είναι για τα περιοδικά, αυτά τα... Πώς τα λένε, τα lifestyle περιοδικά, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, στα... του τρόπου ζωής, εν πάση περιπτώσει. Δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η ουσία της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του τι θα φορέσει ο καθένας τώρα και το αν πήγε κάποιος με τη σύζυγό του ή κάποια με το σύζυγό της. Αυτά είναι... εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ο ξηρομερίτης μου στείλε τώρα μια φωτογραφία, ένα δέντρο που έχει πέσει. Πού είναι αυτό ρε ξηρομερίτη? Έχει γύρει, έχει σπάσει το δέντρο, έχει πέσει το μισό. Ο κορμός δεν έχει πέσει, δεν έχει σπάσει τελείως. Έχει φύγει, ας πούμε, από τη ρίζα και έχει γύρει. Πάνω στον δρόμο, βέβαια, έχει γύρει. Εντάξει, προφανώς επικίνδυνο, δεν πάει να περάσει από εκεί αυτοκίνητο. Δεν το συζητάμε, αλλά πού είναι αυτό τώρα? Τις φωτογραφίες δεν μπορώ να καταλάβω. Μεγάλος δρόμος είναι. Βλέπω και ένα βενζινάδικο στο βάθος. Βλέπω και γραμμή τράμα από πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως που είναι από τις φωτογραφίες. Θα μου στείλεις, φαντάζομαι. Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το δέντρο, μου λέει εδώ ο Ξηρομαρίτης, είναι Λένορμαν και Δράμας στον Κολονό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου γράφει ο κύριος Τάσος, η επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκης Άνδρου Μπλάκης. Α, να δούμε. Και άλλο ένα μου έχετε στείλει που το, ήταν πολύ... Να, συμφωνώ λέει μαζί σου, κεντροδεξιός είναι για τον Καμένο. Με έντονο τον πατριωτισμό. Και ο Ανδρέας ήταν κεντροαριστερός με έντονο τον πατριωτισμό. Ο Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής επίσης κεντροδεξιός με έντονο πατριωτισμό. Σαμαράς Βελόπουλος δεξί με πατριωτισμό, με ακροδεξιές αντιλήψεις ελευθερίες των προσωπικών και σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων. Μητσοτάκης κεντροδεξιός φιλελεύθερος. Τσίπρας τώρα έγινε κεντροαριστερός. Μιμείτε τον Ανδρέα. Πριν να γίνει κεντροαριστερός, τι ήταν ο Τσίπρας? Αριστερός. Μου έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ ο κύριος Τάσος από μια στοιχομηθεία που είχαν σήμερα στο Προεδρικό, ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να, ξαναλέω, εγώ τώρα η μέρα ενδείκνυται για τέτοιου είδους. Δεν είναι δηλαδή η μέρα αντιπαράθεσης στο Προεδρικό. Θα χαμογελάσει ένας με τον άλλο, τι θα κάνουνε. Υπάρχει μια κοινωνικότητα. Αλλά αν αυτό για σας αναδεικνύει πιθανή συνεργασία στο μέλλον, είναι εύκολο πράγμα πάντως. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γάκης. Ο κύριος Γάκης είναι πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι 70 ετών ο άνθρωπος, ζωή να έχει. Συμμετείχε στις πανελλαδικές μέσα από την ομάδα ατόμων με σοβαρές παθήσεις και πέρασε. Ο νόμος προβλέπει τα άτομα αυτά να διεκδικούν ένα ποσοστό 5% επιπλέον των κανονικών θέσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αυτό, λέει, σε συνδυασμό με το μικρό βαθμό απολυτηρίου μου έτος 1975, μου εξασφάλισε τη βεβαιότητα ότι δεν θα στερήσω μια θέση στα πανεπιστήμια από κανένα παιδί ή κανένα άτομο με σοβαρές παθήσεις. Πέτυχα την εισαγωγή μου στις οικονομικές επιστήμες του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ με μοναδικό κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου. Μπράβο του. Όχι επειδή είναι ο Γάκης και είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο του για την απόφασή του. Στην ηλικία του. Η ενασχόλησή μου, λέει, με την πολιτική επί 7 χρόνια από τη θέση του βουλευτή μου έδειξε ότι οι νομικές επιστήμες πρωτευόντως και οι οικονομικές δευτερευόντως είναι απαραίτητα εργαλεία για να αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα την κοινωνία και την καθημερινότητα της ζωής. Οι θετικές επιστήμες είναι για να διερευνούν και να αναλύουν το περιβάλλον στο οποίο συντελεί τη ζωή. Είχα την ευκαιρία να το ζήσω αυτό μέσα από το πρώτο μου πτυχίο του φυσικού τμήματος του Απιθύτα. Με αυτή την πρωτοβουλία μου ήθελα να στείλω μερικά μηνύματα. Πρώτον, η διαγραφή φοιτητών, των αιωνίων φοιτητών, όπως τους ονομάζουν, είναι μια λάθος απόφαση. Γιατί η γνώση δεν έχει χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να αποκτηθεί και ο αγώνας σε πολλούς είναι αγώνας αντοχής. Όπως είπα, σε όλων γυράσκω πολλά διδασκόμενος, που σημαίνει γερνάω μαθαίνοντας πάντοτε πολλά. Ένα δεύτερο μήνυμα είναι προς τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Θέλω με το παράδειγμά μου να καταγράψω ότι αυτά τα άτομα έχουν δυνατότητες και δυνάμεις να κάνουν πολλά πράγματα για να αποφύγουν την απογοήτευση, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση. Ο αγώνας, ο στόχος, η προσπάθεια είναι η καλύτερη φαρμακευτική αγωγή. Η γνώση δεν ανήκει σε κατηγορίες ανθρώπων, είναι δικαίωμα όλων και η αναζήτησή της δεν σταματά ποτέ στη ζωή ενός ανθρώπου. Με μία έκφραση, ο Καζαντζάκης μας προτρέπει για τη δράση μας: μία αστραπή είναι η ζωή, μα προλαβαίνουμε. Βέβαια. Μία από τις ιστορικές ρίσεις του Καζαντζάκη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους καλή σταδιοδρομία, να απολαύσουν τη φοιτητική ζωή με όλα τα καλά της. Αρκετά τους στερήσαμε την εφηβική τους νιώτη, ιδιαίτερα όμως τα παιδιά που δεν κατάφεραν σε αυτή τη φάση, που δεν τα κατάφεραν σε αυτή τη φάση να μην απογοητευτούν. Έχει πολλές ευκαιρίες η ζωή, έχουν πολλές ευκαιρίες μπροστά τους να τσαλωθούν με την αποτυχία τους και να διεκδικούν πάντα αυτά που πιστεύουν τα όνειρά τους. Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με αυτό. Απολύτως σύμφωνος. Δεν με ρώτησε κανείς. Θεωρώ υποδειγματική την ανάρτηση. Και θεωρώ υποδειγματική και την κίνησή του επιπροσωπικού. Ξαναλέω, όχι επειδή υπήρξε βουλευτή. Οποιοδήποτε κόμματος βουλευτής και να τον θα έλεγα το ίδιο. Ή οποιοδήποτε άνθρωπος και να ήταν στα 70 του θα έλεγα το ίδιο. Υπογράφει μάλιστα ως πρώην βουλευτής και μελλοντικός φοιτητής. Διότι η ζωή δεν σταματάει παρά μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς.
στα 70 του, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος θέλει να μάθει και προφανώς δεν το κάνει για βιοποριστικούς λόγους, θέλω να πω δηλαδή δεν θα πάρει, μακάρι να είναι καλό άνθρωπος και να τελειώσει σπουδές του και να δεν θα πάρει ένα πτυχίο για να ζήσει από αυτό. Έτσι. Γιατί όχι. Η πρόσβαση στη γνώση και τη μόρφωση δεν μπορεί να έχει ούτε ηλικία ούτε τίποτα. Πήρα λέει το Δήμο, θα πάει συνεργείο. Ναι, πρέπει να, δεν ξέρω, κανονικά θα έπρεπε να πάει πυροσβεστική βέβαια. Θα έπρεπε μάλλον να... Θα μου πεις δεν έχει πέσει το δέντρο. Γιατί καλούν και την πυροσβεστική για αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστε τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε αυτή την καταιγίδα στην Αθήνα. Πόσο κράτησε, μισή ώρα, ένα τέταρτο, 20 λεπτά, όσο κράτησε. Καθυστερήσει, ακυρώσει τροποποιήσει στα δρομολόγια του προαστιακού. Μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. 152 κλήσεις νωρίτερα, μπορεί να έχει αυξηθεί αριθμός, δέχτηκε πυροσβεστική για αντλήση υδάτων, πτώση κλαδιών και δέντρων. 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες, προφανώς λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Έχουμε λοιπόν μια καταιγίδα μισής ώρας στο λεκανοπέδιο και ξεκινούν τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που να είναι θωρακισμένο, ας πούμε, να αντέξει μια καταιγίδα μισής ώρας. Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν το λέω, δεν είναι μομφή κατά της κυβέρνησης, μην θεωρηθεί. Αλλά διαβάζω, ας πούμε, ένα δελτίο με προβλήματα. Και λέω, για ποιο λόγο? Και... Δεν συζητώ τώρα για τα δέντρα, για πτώση κλαδιών και δέντρων, για αντλήση υδάτων. Αυτό εντάξει, όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού θα συμβούν. Για ποιο λόγο όμως να έχουμε αυτά τα... Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι οι υποδομές μας είναι υποδέστερες των καταστάσεων. Έτσι νομίζω εγώ. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα, κυρία Ζέτα, έχετε στείλει εσείς εδώ ένα τραγούδι, αλλά έχει έρθει στα junk και για να δω αν με κάποιο τρόπο μπορέσω να το βρω. Δεν μου είχε... Ποιο τραγούδι είναι? Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν, κάτι μου λέει. Ναι, για βρες τώρα, Γιώργη, ωραία τραγουδάκι είναι. Για αυτούς λέει που φεύγουν διακοπές. Γερνάμε, μου γράφει εδώ η κυρία Σόφη. Όταν πάβουμε να έχουμε όνειρα και στόχους και εσύ είμαστε και 20 ετών. Σοβαρή διαπίστωση είναι αυτή. Επίσης, ξέρετε τι γίνεται, κυρία Σόφη, δίκιο έχετε. Καμιά φορά στην πορεία κουράζεσαι και μπορεί να έχεις και όνειρα και στόχους και να είναι τέτοιες οι συγκυρίες που να βλέπεις τύχη γύρω σου. Και τότε γερνάμε, νομίζω. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε ή αποφασίζουμε ότι δεν πάει το πράγμα. Δεν ξέρω. Δίκιο έχετε. Για τα φαρμακεία του ΕΠΗ μου έχει στείλει εδώ άλλος ένας φίλος. Ότι υπάρχει σε αρκετές περιοχές, κυρίως της περιφέρειας, πρόβλημα με τις αποστάσεις που πρέπει να καλύψουν. Στείλτε μου όμως περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί
έτσι γενικά οι περιοχές δεν μου λέει κάτι. Στην Άρτα, ας πούμε, που κάναμε το θέμα, υπήρχε συγκεκριμένη κινητοποίηση. Υπάρχουν εκεί σύλλογοι οι οποίοι έχουν αντιδράσει και προφανώς και πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά. Αλλά αν υπάρχει και άλλη, αν υπάρχουν και άλλες περιοχές με προβλήματα, καλό είναι να μου στέλνετε τις περιοχές και όχι έτσι γενικά μία αναφορά σε περιοχές. Εκεί. Για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση ατομικά και να βλέπουμε, ας πούμε, πού εστιάζεται το πρόβλημα. Την καταγράφω τη γενική αναφορά, αλλά δεν... ενώ αν μου δώσετε μια γεωγραφική περιοχή συγκεκριμένη, θα μπορέσω να επικοινωνήσω εκεί με κάποιους φορείς και να δούμε πού είναι το κοντινότερο, πώς εξυπηρετεί το κόσμος κτλ. Κτλ. Πάντως, λέει, με τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση που με τις αποφάσεις της χαντάκωσε πολλούς νέους να πουλάει μηνύματα ελπίδας, είναι λίγο αντιφατικό γνώμη. Όχι, ρε Βαγγέλη, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Καταγράφει μια πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που... αξιοποιεί τη δυνατότητα που του δίνει ο νομοθέτης να ξεκινήσει σπουδές που δεν είναι για βιοποριστικό σκοπό. Δεν πουλάει μήνυμα ελπίδας, δεν είναι υποψήφιος. Ούτε νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Δεν συμφωνώ. Βροχή πάλι στην Καλυθέα, μου γράφει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ελαφριά αυτή τη φορά. Μάλιστα. Έτσι νομίζω θα κυλήσει η νύχτα. Και βλέπω εδώ και στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα πάει έτσι και σήμερα, πια Σάββατο, αύριο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον. Για την Αττική, δεν ξέρω τώρα. Σε άλλες περιοχές μπορεί να πάει και πιο νωρίς το πρωί να φτιάξει δηλαδή ο καιρός, να πάει και μέχρι το βράδυ. Λίγη υπομονή θα κάνετε. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί σε όλη τη χώρα. Δρόσησε πάντως αρκετά και είναι σημαντικό. T11200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο Μητσοτάκης εγγενίασε, σε γράφει ο κύριος Νίκος, στον αυτοκινητόδρομο Ε65 που καθυστέρησε 15 χρόνια και κόστησε 4 φορές παραπάνω. Η προεκλογική φιέστα του Μητσοτάκη συνεχίστηκε στην παράδοση του έργου που στήχησε 2,12 δις ευρώ αντί 500 εκατομμύρια. Όπως είχε αρχικά προϋπολογιστεί, πλήρωνε φορολογούμενο. Ναι, αλλά στα 15 χρόνια αυξήθηκε και το κόστος. Λογικό δεν είναι? Για δείτε όμως, 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια ποιος έπρεπε να το έχει, μάλλον πότε ξεκίνησε και πότε έπρεπε να τελειώσει, γιατί δεν τελείωσε? Ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα, και μιλώ από τη μεταπολίτευση και μετά, η συνεχής αναλλαγή των κυβερνήσεων έδωσε το δικαίωμα στις επόμενες κυβερνήσεις να ολοκληρώσουν στη θητεία τους έργα, να ολοκληρωθούν στη θητεία τους έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Σχεδόν σε όλους συνέβη αυτό. Και να καρποθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το όποιο όφελος μπορεί να προκύψει από το να παραδώσει ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται στη θητεία σου, αλλά έχει ξεκινήσει νωρίτερα και σε κάποιες περιπτώσεις και το μεγαλύτερο μέρος του έργου, δεν μιλάω τώρα για τον Ε65, για να μην έχουμε παρεξηγήσει, το μεγαλύτερο μέρος του έργου περατώθηκε επί άλλης κυβέρνησης. Όλα αυτά όμως είναι εντάσσονται σε αυτό που λέμε προεκλογικό παιχνίδι, δυστυχώς. Εδώ δυστυχώς, το ξαναλέω, δεν ασχολείται κανείς με στη λογική του ότι ο Ε65, οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο, οποιοδήποτε έργο που γίνεται, που είναι για το καλό της χώρας, που αφορά την εξέλιξη της χώρας, που αφορά την ανάπτυξη, αν θέλετε, της χώρας, δεν ασχολείται κανείς με το ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να γίνει και γίνεται για το καλό του τόπου, αλλά ασχολούμαστε περισσότερο με το ποιος το έκανε, ποιος το τελείωσε, ποιος το παρέδωσε. Επιτυχία, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Αλλά όταν πιάνουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διακυβέρνηση του κάθε ενός εξ ημών, εκεί δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης. Η ανάληψη ευθύνης είναι μόνο όταν παραδίδουμε έργα. Ξαναλέω, αφορά άπαντες. Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο, ελάτε.
1: Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Σχετικά με το θέμα του προεδρικού μεγάρου σήμερα που μαζεύτηκαν εκεί για μια μάζοξη για την γιορτή.
0: Πώς
1: μπορεί πριν 2-3-5 ώρες να ανταλλάσσει βαριές κατηγορίες στο κοινοβούλιο και μετά να χαμογελάσει ένας τον άλλον?
0: Θα σας πω. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνεται. Το κοινοβούλιο, μάλλον θα σας το πω με ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα σας καλύψει. Στην πρώτη μου δουλειά, πρώτη-δεύτερη δεν θυμάμαι, όχι πρώτη-πρώτη, 90-91, okay. Είχα, θεός χωρίς την ψυχή του, είχα ένα διευθυντή μεγάλος εφημεριδάς.
1: Okay.
0: Όσο δουλεύαμε, έτριζε το κτίριο, κύριε Γιώργο, όταν γινόταν κάτι στραβά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αλλιώς. Δεν θέλω να σας το περιγράψω αλλιώς.
1: Φταγωγό ποιος είναι? Ο Τεγόπουλος θα ήταν?
0: Όχι, όχι.
1: Κάποιος συνάδελφος Τεγόπουλου.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ή λοιπόν, το πήγας, ας πούμε, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Okay. Όταν λοιπόν, δηλαδή έτρεμες πραγματικά. Okay. Ακουγόντουσαν πράγματα ασύλληπτα, οι φωνές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
1: Αυτό γίνεται για η δουλειά σωστή,
0: ή όταν γινόταν λάθος.
1: Πατάτες, ναι. Αυτά και λοιπόν, εγώ δεν έχω
0: όταν, μισό λεπτό. Όταν όμως τελείωνε η βάρδια, θυμάμαι χαρακτηριστικά, με είχε πιάσει ένα βράδυ που είχε γίνει πραγματικά, δηλαδή είχαμε περάσει πολύ δύσκολο βράδυ όλοι. Και με το που, εγώ φοβισμένος τότε πιτσιρικάς, λέω εντάξει, είμαι για να φεύγω. Με το που φτάσαμε λοιπόν στην πόρτα της εξόδου, Με πιάνει αγκαζέ και μου λέει, άκου μου λέει να δεις κάτι. Από εδώ και μέσα είναι δουλειά. Από εδώ και έξω είναι ζωή. Από εδώ μου λέει και έξω δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό. Τι θέλω να πω. Μέσα στη Βουλή ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και άρα υπάρχουν τα κόμματα τα οποία αντιπαρατίθενται ή σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνούν, αλλά σε γενικές γραμμές αντιπαρατίθενται, ασκεί το ένα κριτική στο άλλο, ασκεί το κοινοβουλευτικό έλεγχος κτλ. Κτλ. Στην δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την επέτειο, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο σκοπός της πρόσκλησης και του εορτασμού είναι συγκεκριμένος. Είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, επειδή πριν από... Ορίστε.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Τι εννοείτε.
1: Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Έχουν Δημοκρατία τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Είμαστε όλοι ίδιοι. Έχουμε.
0: Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, ούτε όλοι ίδιοι είμαστε, ούτε όλοι ίσοι είμαστε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εντάξει, δεν μπορώ. Δεν θα σας πω όμως ότι.
1: Και μιλάω έτσι.
0: Δεν θα σας πω όμως ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί και με έναν άλλο ακροατή που είχε καλέσει και διεφώνησε με τον τρόπο που το εξέφρασα, το ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε δημόσια μέσα από μια ραδιοφωνική συχνότητα είναι μια ένδειξη δημοκρατίας. Αν θέλετε επιμέρους να δούμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία,
1: έχουμε πολύ δυσκολία.
0: Θα μιλάμε για ώρες και θα βρούμε πολλά σημεία.
1: Πάρα πολλά.
0: Έτσι, που η δημοκρατία,
1: που
0: η δημοκρατία πάσχει και πονάει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω όμως ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Βαριές κουβέντες στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για βαριές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω γράψει.
0: Ναι. Ωστόσο, η κοινωνική παρουσία του καθενός σε μια συγκεκριμένη επέτειο δεν μπορεί να συνοδεύεται από τις βαριές κουβέντες που προηγήθηκαν εντός κοινοβουλίου. Διότι υποτίθεται, το λέω και το λέω με κεφαλαία, δεν το βάζω σε εισαγωγικά. Υποτίθεται ότι στην γιορτή για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας οι διαφορές, οι πολιτικές, οι κομματικές και οι κοινοβουλευτικές
1: παραμερίζονται, εντάξει, okay.
0: Έτσι, δεν υπάρχουν.
1: Παραμερίζονται, σίγουρα.
0: Άρα, εκεί υπάρχει ένα κοινωνικό πρωτόκολλο όπου δεν κρατάς τον άλλο, δεν του κάνεις το άλλο μουτράκια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πλακωνόμασταν πριν από 3 ώρες, γιατί ο στόχος είναι κοινός.
1: Okay.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα εσείς να μπείτε στο αεροδρόμιο και είστε βοηθός δικού μου τεχνικός και σας πω τα ΕΠΙΓΙΟ δεν είναι. Τον κύριο Παραγωγή δεν είναι καλά φτιαγμένο και μπορεί να πέσουν κόσμος και σε βρίσω και σε σκυλοβρίσω. Μετά θα είμαστε αγαπημένοι.
0: Όχι, μάλλον.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Όχι, μάλλον. Αλλά σας ξαναλέω, είναι η διαφοροποίηση της περίστασης.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δηλαδή το ότι σήμερα δεν πήγα χτες, δεν πήγε η πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών.
1: Δεν πήγε Βελόπουλος, δεν πήγε.
0: Με ενοχλεί.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι έκαναν πολύ καλά.
0: Όχι, με ενοχλεί. Θα σας πω γιατί με ενοχλεί. Διότι η απαξίωση δεν είναι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Η απαξίωση.
1: Είναι ο θεσμός, εντάξει.
0: Ναι. Σε αυτή τη λογική. Δηλαδή εκεί θεωρώ ότι πρέπει να είναι όλοι μαζί και μετά ας φάνε τα σηκώτια τους
1: όλοι στη Βουλή.
0: Όλοι μαζί εννοώ να δείξουν ότι ο πολιτικός βίος της χώρας... Όχι, καθόλου υποκρισία. Ότι ο πολιτικός βίος της χώρας παρίσταται στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και την αναγνωρίζει και τη στηρίζει.
1: Ο διάλογος είναι διαφωνία, να ξέρετε πάντα.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα.
1: Γι' αυτό γίνεται ο διάλογος, αλλιώς δεν θα είχαμε διάλογο.
0: Επίσης, εγώ είμαι γενικά κατά της απουσίας από αυτές τις. Εφόσον
1: πάρκα,
0: γίνονται. Δώστε μου ένα λεπτό για την ώρα. Ένα λεπτό.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κυρία Μιράντα μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Αμέσως θα πάω τώρα στον κύριο Γιώργο. Μου λέει είστε κάθε βράδυ στην ομορφιά μου. Σας ευχαριστώ. Εδώ που μένω λέει παλαιό Φάληρο. Τώρα επειδή έχει καλέσει και ο κύριος Γιώργος. Βρέχει λέει πάρα πολύ. Κοπάζει λίγο και ξαναρχίζει. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ναι, έχετε δίκιο κυρία Μιράντα. Την ίδια μέρα έχουμε. Καλό ξημέρωμα και προσοχή στο δρόμο. Βρέχει κύριε Γιώργο, βρέχει.
2: Αλεξάνδρου, όχι. Εγώ είμαι ακριβώς στην Αγία Αλεξάνδρου.
1: Ναι, δεν βρέχει εκεί.
2: Όχι, καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να βγω λίγο έξω, μισό λεπτάκι. Έχω μπαλκόνι μπροστά στην Αγία Αλεξάνδρου.
1: Κοπάζει λέει λίγο και ξαναρχίζει.
2: Πολύ απειροελάχιστα.
1: Εντάξει, είναι ξέρετε.
2: Ακουμπάει λίγο στην τέντα μου, τίποτα άλλο.
1: Ναι, άρα βρέχει. Εντάξει.
2: Ελάχιστα πολύ δηλαδή.
1: Ξέρετε
2: πολύ,
1: τώρα αυτό μπορεί σε ένα λεπτό να είναι πολύ ή σε να έχει σταματήσει.
2: Ναι, είναι κάτι ραφάλι, ναι. Καταιγίδες, δηλαδή ραφάλι που περνάνε. Τα ραφάλι αυτό που πάμε πει ραφάλι στα γαλλικά είναι καταιγίδα. Δηλαδή περνάει και φεύγει.
1: Ναι. Ελάτε.
2: Λοιπόν, τα πάρκα τα θαλάσσια πάρκα που πάει ο κ. Πτζητάκης που έχει φτιάξει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, υποτίθεται ότι απαγορεύεται η αλληλεία. Και πάσης φύσεως δραστηριότητα αλληλευτική. Ναι ή όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί να ελέγχθει αυτό.
2: Ελέγχεται. Σήμερα μίλησα με τη Σάμο πριν 2 ώρες περίπου και μου είπανε οι ψαράδες, κύριε Γιώργο, αυτή τη στιγμή και πίσω 4-5 μέρες πιάσανε ένα βαρκάρι ψαρά δικό μας κοντά στα πάρκα τα αερολικά, τα αερολικά λέω, συγγνώμη, τα θαλάσσια,
1: ναι.
2: Και πήρε πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Εδώ και 6 μέρες, 4 μεγάλα σιδερένια ψαράδικα τουρκικά, τα οποία σηκώνουν τα πάντα, όχι γόνο δεν αφήνουν, έχουν εντολή η λιμενική μας να μην τα πειράζουν.
1: Ποιος το λέει ότι έχουν εντολή?
2: Το είπε ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε με το λιμενικό.
1: Και του είπε το λιμενικό ότι έχουν εντολή να μην πειράζουν τους Τούρκους?
2: Όχι, να μην τους αφήσουν τις
1: δικές. Εντύπωση μου κάνει.
2: Και αυτό συνέβη σήμερα. Και συμβαίνει πίσω 6 μέρες. Και δεν ψαρεύουν όχι μόνο εντός υδάτων χωρικών ελληνικών, ψαρεύουν στα πάρκα τα θαλάσσια.
1: Ναι, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση.
2: Και αυτό συνέβη και πριν 20 μέρες στο Μυρτό ο Πέλαγος, στα Κύθυρα, και σαν δικαιολογία έπαιρνε οι Τούρκοι ότι είχαμε κακό καιρό και ήθελαμε κάπου να προσαράξουμε να προστατευτούμε. Ήταν μια δικαιολογία αυτή, πιστεύω εγώ. Υπάρχει μια χαλαρότητα στο θέμα αυτό, έναντι των Τούρκων ψαράδων, που δεν έχουν ξύλινα σκάφη, έχουν σιδερένια σκάφη τεράστια. Τα δικά μας δηλαδή τα καίκια είναι τίποτα για μπροστά στα δικά τους. Και υπάρχει μια έτσι λίγο light έναντι των Τούρκων.
1: Ναι.
2: Δεν τους δίνουν δηλαδή, δεν τους... Και αμένα ο νόμος λέει ότι κατασχέτει στο σκάφος και στέλνει στον Τούρκο ή τον κάθε Τούρκο, οποιοδήποτε, τα λόγω Γερμανό δεν έχει σημασία, δεν πρέπει μόνο για τους Τούρκους, το στέλνει σπίτι του. Κατάσχεση του σκάφους, γιατί είναι πάρκα τα οποία απαγορεύεται να ψαρεύσει οποιοδήποτε. Και δεν του μιλάει κανένας.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, πριν ένα μήνα ακριβώς, στο βαθύ της Άμμου, έπινε ο Τούρκος, αραγμένος το μόλο, το σκάφος, έπινε τα τσιπουρά του. Με ντόπιους. Και αυτό συνέβη και το και βίντεο.
1: Και τι είναι κακό αυτό?
2: Πολύ κακό.
1: Γιατί?
2: Γιατί ψάρευε μέσα στη Σάμμο. Και είχε ήδη ψαρέψει και μπήκε στο λιμάνι μέσα, το βαθύ, και έπηκε τα ούζα του. Και δεν μίλησε κανένας. Ας πάει ένα ελληνικό σκάφος στο Τεσμέ, που είναι κοντά στη Σμύρνη, να πάει να ψαρέψει. Να τον ξαναδεί η μητέρα του. Αν μπει σκάφος ελληνικό καΐκι στο Τεσμέ της Σμύρνης ή οπουδήποτε αλλού κοντά εκεί στα 5 από τη χιλιά της Σάμμο, τελείωσε.
1: Λέτε.
2: Ορίστε.
1: Λέτε.
2: Έχει συμβεί και αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει. Απλά το είπα έτσι, γιατί έχουμε κάποια...
1: Ναι, εσείς λέτε ότι έχετε γνώση επ' αυτού, εγώ δεν το γνωρίζω.
2: Κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί στο mail δεν θα χωρέσω να το στείλω. Αν θέλετε άλλη στιγμή, να το στείλω κάπου αλλού.
1: Ναι,
2: να το
1: δείτε. Βίντεο.
2: Να δείτε το GPS, το βαθύμετρο, κανονικά που βλέπετε από το
1: κεφάλι. Θα ήθελα.

0: Αλίμονο. Μάλιστα.
1: Καλό πρωί να έχετε.
0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Μου έχει στείλει η Τατιάνα από την Ιταλία. Σαν χθες λέει, έφυγε από τη ζωή αγαπημένος και τόσο ευαίσθητος Γιώργος Σταυριανός. Το έμαθα πριν λίγο. Πάλε σε παρακαλώ, αν θες ένα από τα όμορφα τραγούδια, τους ευχαριστώ. Βρήκε εδώ ο Γιώργης τραγούδι. Δεν ήξερα εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Δύο επιλογές είχαμε. Κάναμε τη μία από τις δύο. Αχ, δεν έχει σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει η Τατιάνα και Παύλο. Έχετε τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν, αν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν το ξέρω, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Γιώργος Σταυριανός, Μαρία Δημητριάδου ακούσαμε, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, δημιουργός του εμβληματικού ίσου να φεγγάρι, υπήρξε διακεκριμένος συνθέτης, λογοτέχνης και πανεπιστημιακός. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δραστηριοποιούνταν και ζούσε στη Φλόρινα. Και διαβάζω εδώ, γιατί λέω, αν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ακολούθησε υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκές σπουδές στο Νανσί της Γαλλίας, κατακτώντας δύο φιλολογικά πτυχία, ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη φιλοσοφία. Υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το καλοκαίρι του 82 σημαδεύτηκε η παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι με την κυκλοφορία του δίσκου «Έρημη πόλη» σε ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέχα και ερμηνείες από τη Μαρία Δημητριάδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Κώστα Θωμαίδη. Η στίχη του «Ήσουνα φεγγάρι» ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου και έγινε βέβαια διαχρονική επιτυχία. Έκανε 15 προσωπικές δισκογραφικές καταθέσεις. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς όπως ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Μυρτό Κοντοβά, ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων Ελένη Βιτάλη, Γιώργος Δαλάρας, Γλυκερία, Μανώλης Μητσιάς, Βασίλης Λέκας, Παντελής Θαλασσινός, Νένα Βενετσάνου, Πάνος Κατσιμίχας, Μίλτος Πασχαλίδης και άλλοι. Έκανε ορχιστρική δουλειά το Secrets και το μουσικό θέμα Secret Love. Ταξίδευσε σε δεκάδες διεθνείς συλλογές συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Buddha Bar 3. Απίστευτο. Γνωρίζοντας τεράστια αποδοχή και εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Κομμάτια του διασκευάστηκαν και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει ελληνική και γαλλική φιλοσοφία και δραστηριοποιείται και μουσικά κτλ. Κτλ. Και συγγραφικά. Ερμηνεύτηκαν στο εξωτερικό από τη Σεζέν Αξού, τον Τούρκο Μαχσούν Κερμίζι Γκιούλ και τη Γαλλίδα Ζουλιέ Ζενατή. Άφησε σημαντικό αποτύπωμα στα γράμματα με τα μυθιστορήματα της Μητροπόλης, το τρυφερό παραμύθι του κόσμου, τις πόρτες μισάνυχτες, την αλήθεια της νύχτας, σε διάφορες εκδόσεις, απαγορευμένες περιοχές, με πρόλογο μάλιστα οι απαγορευμένες περιοχές του Βασίλη Βασιλικού. Τι βιογραφικό. Τον ήξερες? Όχι, δεν τον ήξερα. Δηλαδή το τραγούδι το ήξερα, αλλά τι να λέει. Ξηρομερίτης, πάμε.
1: Και πώς θα λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη μου, καλησπέρα.
1: Από την βροχερή Αθήνα.
0: Ναι, βρέχει τώρα?
1: Όχι τώρα, όχι. Έχω έρθει σπίτι τώρα.
0: Α, είσαι σπίτι, μαζεύτηκες.
1: Ναι,
0: τι δουλειά, τίποτα απόψε?
1: Εντάξει, σκοτωμένα
0: σπασμένα πράγματα λόγω και της βροχής. Λογικό.
1: Γενικά δεν έχει πολύ δουλειά.
0: Έχει φύγει ο κόσμος δηλαδή αυτό?
1: Κάποιος κόσμος έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Και τον τρελό τουρισμό.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει, να σου πω κάτι. Ένα ξεπέταγμα δυνατό έκανε εκεί, ας πούμε, μέχρι τις 26-27 Ιουνίου και μετά έκανε κοιλιά.
0: Κοιλιά, τώρα, μάλιστα.
1: Κοιλιά. Πάρε και γυαλό. Κυνηγάμε τους πελάτες, ξέρεις, με το δίκανο.
0: Ναι.
1: Ναι, και εμείς οι παραδοσιακοί ταξίδες που δεν έχουμε εφαρμογή, δυσκολευόμαστε.
0: Ναι.
1: Άχι, δεν βαριέσαι. Με τη βροχή που λες, που σου έστειλα, είχα βγει από την Καλλιθέα, είχα βγει και στον Ταύρο, ναι, στο Δημαρχείο. Και εκεί το κομμάτι αυτό είχε πλημμυρίσει.
0: Ναι, ναι, την είδα τη φωτογραφία. Ναι. Κατάλαβα ότι είναι Πειραιός, αλλά.
1: Ήταν από πάνω. Ξέφυγα εγώ από εκεί, μετά βγήκα, ναι, και ήταν Πειραιός, φαντάσου που είναι η ΑΔΑΕ.
0: Ναι.
1: Εκεί σε εκείνο το ύψος από εκεί, λέω θα το προλάβω να περάσω. Παραμύθια να πούμε. Δηλαδή ήταν, έφτανε το ρερό μέχρι τη Ρόδα. Και μπήκα δεξιά από εκεί που είχε ένα έτσι ένα μικρό παρκάκι και έφυγα από εκεί και μπήκα μέσα από το Βεντράλο. Μιλάμε για πολύ νερό, φίλε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή δεν έβλεπε και τίποτα μπροστά σου. Λοιπόν, να στείλουμε ένα χαιρετισμό.
0: Εννοείται.
1: Να στείλουμε στον Αυστραλό εκεί πέρα να πούμε το νταγματάρχη μας. Διστροπή που τον λέω.
0: Πάζα, τον πλέξεις.
1: Ας στείλουμε και στον Captain America. Στον Πλαταμούνιο το
0: Captain America είναι ο Ιωσήφ, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Στον Ιασφάκορα που με χαιρετισμού, να είναι καλά εκεί στην Αριζόνα. Στο Βασίλια από τον Πλαταμόνα, να είναι καλά αυτός και όλος ο Πλαταμόνας. Και σε όλο την κυρία Δέσποινα. Σε όλο τον κόσμο, αδερφέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι καλά όλοι, να πούμε, και να περνάμε καλά. Χτες είχες φιλοσοφική κουβέντα.
0: Αρχαιολατρική.
1: Αρχαιολατρική.
0: Ναι.
1: Έχει τι εμείς που στερφόμαστε προς τα πίσω, είμαστε αρχαιολάτρες.
0: Δεν το είπαμε. Δεν βάζω κακό πρόσημο στην αρχαιολατρία.
1: Δεν το βάζεις κακό πρόσημο, αλλά εντάξει, για μένα δεν υπάρχει αρχαία και νέα. Υπάρχει μία λατρεία.
0: Όχι, περίμενε. Όταν λέω αρχαιολατρία, εννοώ ότι το να μελετά κάποιος, ας πούμε, τους αρχαίους φιλοσόφους ή όλους όσοι έχουν παράξει έργο που διαχρονικά, ας πούμε, διδάσκεται ή πάνω του έχουν στηριχθεί επιστήμες. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, όλη η ανθρωπότητα το μελετάει αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι, άλλο λέω εγώ, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις ρίσεις των αρχαίων προγόνων μας και υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν το έργο τους και που υπάρχουν και άνθρωποι που το διαβάζουν και το αναλύουν και το υπεραναλύουν και ξέρω ότι εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Σίγουρα όχι, και κάποιοι άλλοι που το καταλαβαίνουν.
0: Ναι, σωστό, γιατί πρέπει να, ναι, όταν διαβάζεις κάτι καλό είναι να το καταλαβαίνεις κιόλας, αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, να το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή απλά το έχεις αποστηθήσει και το μεταφέρεις. Δηλαδή το έχεις αποθηκεύσει και απλά το μεταφέρεις.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: το να μεταφέρεις κάτι που έχεις αποθηκεύσει δεν έχει καμία αξία.
1: Αυτό το κάνει και η AI σήμερα.
0: Όχι, μα δεν είναι αυτό, δεν έχει αξία, γιατί το να μεταφέρεις, τι να μεταφέρεις, άμα δεν μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δεν είναι, το να μου μεταφέρεις κάτι απλά μια πληροφορία είναι, δεν είναι. Η ανάλυση είναι το θέμα, η εμβάθυνση.
1: Η εμβάθυνση, αυτό που είπες. Ρε φίλε, αυτά που είπαν αυτοί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Τα ζούμε σήμερα.
0: Ναι, προφανώς. Και κάποια από αυτά είναι και λάθος.
1: Ναι, και δεν υπήρχαν, ξέρεις, καλοί και κακοί φιλόσοφοι. Όλοι, ας πούμε, είχαν μια αξία, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ότι αυτός ο φιλόσοφος είναι καλός και αυτός είναι κακός.
0: Συμφωνώ. Τι πάει να πει κακός φιλόσοφος.
1: Κοίτα, όλοι αυτοί συναντιόνταν μόνο σε ένα πράγμα. Στο λόγο.
0: Ναι.
1: Και όλοι σήμερα, σαν άνθρωποι, εκεί συναντιόμαστε. Στο λόγο. Αν δεν υπήρχε ο λόγος, θα γαβγίζαμε.
0: Εν αρχή είναι ο λόγος, λοιπόν. Εν αρχή είναι ο λόγος.
1: Μπράβο, το λέει η θρησκεία.
0: Ναι.
1: Και το θάμα των εκείνων φιλαράκι είναι καλό, αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι.
1: Εκεί συναντιόνταν όλοι οι φιλόσοφοι. Και αυτό το διακήρυξε και ο Ηράκλητος, έτσι. Και ο λόγος είναι το όλον. Και αυτό που, δηλαδή, μας κάνει έλογα πλάσματα του Θεού και της φύσης και όχι άλογα. Ναι. Και μπορούμε και κατανοούμε και τη φύση και τον κόσμο και το διπλανό μας. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε. Μπορεί να σηκώνει μια σημαία, μπορεί να τον πιάνει έπαρση και να λέει τα δικά του.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Δικαίωμα. Έχει.
0: Πήγες την είδες στην Οδύσσια?
1: Όχι, θέλω να πάω να τη δω.
0: Θα πας?
1: Α, ναι, θα πάω. Ναι. Mm. Και τα λένε ότι είναι ωραία δουλειά, ας πούμε.
0: Θα είναι ωραία δουλειά, θα είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν, ούτε ο Νόλαν είναι τυχαίος, ούτε το cast είναι τυχαίο. Η ιστορία σίγουρα δεν είναι τυχαία. Άρα.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι για αυτό το, γιατί δεν το είπε κανένα τώρα εδώ, ρε φίλε.
0: Για πες.
1: Τώρα, ξέρεις. Διάφοροι, τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια ταινία με ένα ελληνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Ο καλλιτέχνης το προσεγγίζει με το δικό του τρόπο.
0: Ναι.
1: και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, έτσι.
0: Ναι, στην τέχνη υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο.
1: Βέβαια, εντάξει, γιατί η τέχνη πρέπει να εκφράζεται. Αυτό συμφωνούμε. Αυτό τώρα το θέμα, επειδή είναι γενικό, δεν θα έπρεπε κάποιοι εδώ, η παραγωγή συγκεκριμένη, να δώσει copyright?
0: Όχι.
1: Γιατί όχι?
0: Μα δεν είναι εμπορεύσιμη η Οδύσσια και η Ιλιάδα.
1: Εμπορεύσιμη δεν την κάνουν αυτή.
0: Ναι, δεν είναι εμπορεύσιμη, δεν είναι αποτελεί ιδιοκτησία μας. Δεν έχουμε κανένα copyright.
1: Γιατί δεν αποτελεί ιδιοκτησία μας?
0: Με την ίδια λογική, άρα πρέπει να πληρώνουν copyright και τα πανεπιστήμια που τη διδάσκουν.
1: Ποια πανεπιστήμια που τη διδάσκουν?
0: Στο εξωτερικό.
1: Αν εγώ αυτή τη στιγμή γράψω ένα βιβλίο, ένα τραγούδι, και εσύ αποφασίζεις να το κάνεις ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις την άδειά μου?
0: Περίμενε, περίμενε. Ωραία. Ποιος είναι ο...
1: Ο Όμηρος τι ήτανε? Γιατί πολλοί, άκουνα τις, πολλοί κάνουν λόγο για την ωραία Ελένη. Το αν είναι μαύρη, λευκή και οτιδήποτε. Στην, οι Έλληνες.
0: Πού να κάτσε βρε, Ξηρομερίδη, ποιος να, πού να πληρώσει copyright?
1: Περίμενε, θα σου πω εδώ.
0: Στο κράτος.
1: Περίμενε, ρε φίλε, για να πάμε την κουβέντα κάπου. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, οι αρχαίοι, κάνανε διακρίσεις. Όπως γενικότερα ο άνθρωπος κάνει διακρίσεις. Δεν κάνανε όμως σε καμία περίπτωση φυλετικές διακρίσεις. Οι διακρίσεις που κάνανε είχαν να κάνουν με τον πολιτισμό και με τη γλώσσα. Γι' αυτό και είπαν το περιβόητο, πάσαν μη Έλλην βάρβαρος. Τώρα το να κατανοήσει ένας ξένος εύκολα την ελληνική γλώσσα είναι κομματάκι δύσκολο.
0: Περίμενε, φυλετικές διακρίσεις ανάλυση, τι εννοούμε?
1: Στην ανάλυση και πάει λέγοντα.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε φυλετική διάκριση στην αρχαία Ελλάδα, για πες μου λίγο.
1: Ναι, δεν υπήρχε, ρε φίλε, ξέρεις, ο μαύρος, ο λευκός, ο...
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν υπήρχε, αλλά να σου πω, ο Αθηναίος, ας πούμε, με το Σπαρτιάτη δεν ήταν φυλετική διάκριση?
1: Όχι.
0: Τι ήταν?
1: Με πολιτιστική διάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν άλλη πολιτική προσέγγιση. Δεν ήταν. Και δεν υπάρχει ότι όλοι οι Έλληνες ήταν εξ αρχή μελαμψοί και γαλανομάτιδες.
0: Όχι,
1: δεν υπήρχε τέτοιο ουδέποτε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όπου και να το ψάξει, δεν υπήρχε αυτός ο φυλετικός ρατσισμός που γνώρισε ο 21ος αιώνας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και αν πούμε έναν άνθρωπο, δηλαδή εξωτερικά, ότι αυτός είναι μαύρος, επειδή είναι μαύρο το δέρμα του, εσωτερικά μπορεί να είναι κάτασπρη ψυχή του. Και ο άλλος μπορεί να είναι το δέρμα του άσπρο και να έχει. Να είναι σκατόψυχος, να έχει μαύρη
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις τώρα, εδώ μπαίνει και η διάσταση του άσπρου και του μαύρου. Ότι το άσπρο είναι το καλό και το μαύρο το κακό. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Ούτε εγώ. Υπάρχει, καταρχήν, υπάρχει και το ουδέν κακό, αμυγές καλού.
0: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το μαύρη ψυχή και το άσπρη ψυχή, εμένα δεν μου λέει κάτι.
1: Ρε φίλε, κοίτα, όταν ο άλλος είναι καθαρός και όταν... Δεν έχει ανομίες, δεν έχει αδικίες, δεν έχει διάφορα πράγματα. Έτσι είναι, κοίτα, αγαπητοί στο Θεό είναι μόνο όσοι εχτρεύονται την αδικία. Όποιος δεν εχτρεύεται την αδικία, δηλαδή όταν εγώ είμαι άδικος, δεν μπορώ να μιλάω για Θεό. Δηλαδή όταν εγώ, ας πούμε, αδικό το Μανώλη ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω για Θεό. Ή όταν κλωτσάω το δημιουργήμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος και δεν υπηρετώ τον άνθρωπο, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω. Πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι αυτές οι συζητήσεις, σηκώνουν πολύ νερό, θέλω να σου πω.
1: Βέβαια. Και οι ξένοι τώρα, π.χ. ο Μπούμεραγκ, έτσι, αν τον ρωτήσεις βαθιά μες στην καρδιά του, έχει την Ελλάδα. Αυτή είναι η Οδύση, δηλαδή αυτός ο νόστος. Δηλαδή τι σκέφτεται τον Μπούμεραγκ? Θα πάω στο Θιάκι να γευτώ αυτή την οστιμιά που θυμάμαι από παιδί. Δηλαδή τι νομίζεις ότι θέλει ο Οδυσσέας, να γυρίσει πίσω στην Οδύσσια να βρει τι, ας πούμε? Ενώ μπορούσε στην Καλυψό να μείνει και να είναι Θεός.
0: Ναι, καλά, εκεί δεν ξέρουμε τι ήθελε, γιατί μάλλον ξέρουμε τι ήθελε γιατί είναι αυτό που έχει γράψει.
1: Ρε φίλε, ποιος άνθρωπος δεν θέλει? Καταρχήν είναι η μνήμη. Όλοι μεγαλώσαμε σε έναν τόπο, έτσι, μας ανάτρεψε αυτός ο τόπος, βγήκαμε στις σαλάνες, έτσι, παίξαμε, μαλώσαμε, κάναμε τα όνειρά μας και μετά φύγαμε και χαράξαμε πορεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι είμαστε δεμένοι με τον τόπο μας, έτσι. Και με τους ανθρώπους
0: ναι,
1: που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Δηλαδή και εγώ αύριο μπορεί να φύγω τώρα, ξέρω εγώ, και να πάω, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, μπορεί. Αν προχτές συζήτηκα με την κόρη μου, γιατί είναι... και μου λέει για το κορίτσι, θέλω να φύγουμε, μήπως είναι καλύτερα μπαμπά, να φύγουμε να πάμε Ελβετία. Και το σκεφτόμουν και εγώ παράλληλα. Και ήρθε η κουβέντα και το σκεφτήκαμε μαζί. Πες ότι εγώ βρίσκομαι αύριο στην Ελβετία, στη Λοζάνη λέμε τώρα. Ναι. Δεν θα νοσταλγώ την κουβέντα αυτή που κάνουμε μαζί. Το κρασί που πήγαμε ένα φιλαράκι, την κουβέντα που άκουσα από τον Πλαταμόνιο εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα τον νοσταλγώ αυτή, ρε φίλε, είναι η δικιά μου οδύσσια. Το δικό μου θιάκι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Έχω έναν ενδιασμό σε αυτά που λες, χωρίς να διαφωνώ απόλυτα, αλλά έχω έναν ενδιασμό. Καμιά φορά συλλαμβάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται πράγματα χωρίς καμία αίσθηση νόστου. Ξέρεις, είναι και προσλαμβάνουσες που έχεις.
1: Για μια στιγμή.
0: Για παραπάνω από μια στιγμή.
1: Μετά θα σου έρθει ο νόστος.
0: Δεν το ξέρω. Αν μου τύχει θα σου πω.
1: Ρε φίλε, η νοστιμιά της ζωής.
0: Αν μου τύχει θα σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, θα σου έχει τύχει.
0: Όχι, δεν μου έχει
1: τύχει. Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει κάποια στιγμή πιτσιρικά.
0: Αν νοσταλγίζει γενικά κάτι, όχι, εγώ μιλάω τώρα για την πατρίδα γενικό. Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ναι, μπορεί να νοσταλγίζει. Πες ότι εσύ γεννήθηκες στη Γερμανία κάπου σε ένα σημείο και αυτό το σημείο και θα το νοσταλγείς.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι μου στέλνει εδώ η κυρία. Ακούς
1: μια χώρα της Αφρικής, θα την νοσταλγείς και αυτή τη, αυτό το κομματάκι της γης. Εκεί πες ότι έπαιξες με πέντε ή γεννήθηκες κάπου, ξέρω εγώ, και έκανες παρέα με Τσερόκι στην Αμερική με Ινδιάνους.
0: Ινδιάνους, ωραίο.
1: Εγώ τους γουστάρω, φίλε, τους Ινδιάνους.
0: Δεν έχω ζήσει με Ινδιάνους για να ξέρω και εγώ, μου αρέσει σαν ιστορία, αλλά.
1: Εντάξει,
0: οι Ινδιάνοι είναι και οι γηγενείς Αμερικάνοι εντωμεταξύ.
1: Ναι, είναι εγώ είχα μία φίλη παλιά Αμερικάνα. Τρομερό παιδί, τρομερό. Δεν είναι ελεύθερη ψυχή, φίλε, δεν μπορούσα να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Και μία μέρα έπαιρνα μπίνες με έναν Αμερικάνο, με έναν Ινδιάνο από το Σιάτλ. Εντάξει, αξιοπρεπή άνθρωποι, επιχειρηματίες κτλ. Και κάποια στιγμή ενώ πίναμε μπίνες, είχαμε άραξει σε ένα μαγαζί. Αυτό πέταγε να πούμε τις γόπες κάτω. Και του λέω: ρε φίλε, αφού έχει τα σάγια, τι πέτα κάτω. Επικοινωνώ λέει με τα πνεύματα.
0: Α, ωραία, εντάξει. Ναι. Άκου τώρα τι μου γράφει εδώ η κυρία Γεωργία. Οι νόμοι λέει για την πνευματική ιδιοκτησία, το copyright διεθνώς, προβλέπουν να λήγουν τα δικαιώματα 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Ο παππούς Όμηρος τα έχει περάσει. Ναι. Σε 4 λέει, χρόνια λήγουν τα δικαιώματα του Καραγάτσι. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τα έργα του όπως θέλει. Το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Απλά εγώ αυτό που σου είπα για τα copyright, έτσι, είναι ότι αυτή τη στιγμή το Hollywood χρησιμοποιεί χιλιάδες θέματα ελληνικά, έτσι. Δεν θα έπρεπε να πούμε, θα μου πεις τώρα, ανοίγει πολύ η βεντάλια.
0: Ναι, αφού σου λέει όμως ότι λήγουν τα δικαιώματα, ακόμα και αν υπήρχε δηλαδή τέτοιο πράγμα. Πάει, τελείωσε.
1: 70 χρόνια μετά δηλαδή λήγουν τα.
0: Ναι, και εδώ μου λέει γύρω τώρα και στα 50. Και 100 θες να είναι και 100. Πάλι τα έχει περάσει.
1: Εγώ αν έχω ένα μαγαζί, ένα μπαράκι και παίζω μουσική, δηλαδή μετά από τα τραγούδια του Καζατζίδη που θα παίζω στο μαγαζί, θα πληρώνω copyright. Επειδή θα έχουν περάσει 70 χρόνια που θα έχει πεθάνει ο Καζατζίδης.
0: Κάτσε να κάνεις τι να.
1: Ρε φίλε, όταν παίζω, όταν, αυτή τη στιγμή στην αγορά, όταν έχει ένα μπάρι, ένα εστιατόριο και παίζει μουσική.
0: Ναι, έχεις. Ναι.
1: Πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα. Όλοι οι τραγουδιστές. Και όταν εγώ πάρω μια ταινία και την παίξω έξω για δημόσια.
0: Άλλο παίζω ταινία, άλλο βάζω τραγούδι.
1: Το τραγούδι. Α, μην μπλέξουμε ταινία στο τραγούδι. Πληρώνω να πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κανείς που να έχει περάσει 100 χρόνια. Για να ξέρουμε. 70.
1: Αν περάσουν τα 70 χρόνια του τραγουδιστή, δεν πληρώνω δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην πληρώνει. δεν έχει περάσει. Και οι ταινίες που βλέπουμε του Φίνου δεν είναι 70 ετών ταινίες.
1: Ναι, δεν υπάρχουν πιο παλιές ταινίες.
0: Ποια, του 30 ταινία έχουμε δει.
1: Ρε φίλε,
0: και του 40 όχι. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρουν σίγουρα αρμόδιοι και αυτοί που έχουν δεσπίσει τα copyright. Εγώ το είπα, ας πούμε, γιατί εδώ είναι ελληνικό θέμα η Οδύσσια. Ο άλλος, πρώτη προβολή έπιασε 264 εκατομμύρια από όσα έπιασε, έτσι. κάποιοι, και σου λέει εποφελούμαστε εμείς από τη διαφήμιση.
0: Αν το σκεφτείς πάντως το copyright, δηλαδή σου λέω ακόμα και ελληνικές ταινίες, δεν υπάρχουν ταινίες του 30 και του 40 που να έχουμε δει.
1: Θα μου πεις αυτό που λέω τώρα, που είναι τραβηγμένο, γιατί...
0: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμα και να ίσχυε δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί ελληνικό θέμα δεν είναι.
0: Ρε, και.
1: Ε, τι εννοείς και. Ελληνικό θέμα δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι, τι ήταν ο Όμηρος, δεν ήταν Έλληνας.
0: Βρε, διεφήμιση σου κάνει.
1: Α, άρα δηλαδή, εντάξει, okay. Άρα θα βγάλουμε λεφτά, δηλαδή έχουμε τώρα δύο κομμάτια να βγάλουμε λεφτά, τη διαφήμιση και τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άρα θέαμα και βολτίσεις και τουρισμός, από εκεί μόνο θα βγάλουμε λεφτά, θα βγάλουμε πράγμα. Μια χαρά μας κόβουν.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μια ανάλογη ταινία σαν αυτή του Νόλαν.
0: Έχω μια κάμερα, της πλάκας είναι βέβαια. Μόνο κάμερα θα δουλέψουμε, άντε και με το κινητό δύο κάμερες.
1: Και λεφτά που θα βρούμε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Λεφτά που θα βρούμε.
0: Για τι πράγμα.
1: Για να κάνουμε τη δουλειά αυτή.
0: Θες και λεφτά για ποιο πράγμα. Εμείς τα παίζουμε κομπάρση. Δεν είναι κομπάρση, η πρωταγωνιστή δεν έχει τέτοια.
1: Δηλαδή εγώ θα κάνω τον Ιερακλή και εσύ τον Ιόλαο.
0: Ξέρω τι να σου πω, ξέρω εγώ. Θα μοιράσουμε ρόλους. Φέρουμε και τον Μπούμεραγκ, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, μπράβο, για Μπούμεραγκ μέσα, ναι. Μάλλον ο Μπούμεραγκ θα θέλει να σκηνοθετήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι, σκηνοθετήσει, δεν έχω θέμα.
1: Ναι, ούτε εγώ, κανένα. Ίσα-ίσα που μπορεί να είναι ωραίο σαν σκηνοθέτης.
0: Να έχει την οπτική, μια οπτική διαφορετική.
1: Ε?
0: Να έχει μια διαφορετική οπτική, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία ρε φίλε, να είσαι καλά, χάρηκα.
0: Γεια σου Ξηρομερίτη μου, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Λευτέρης, καλά πιστεύω ότι είναι, δεν έχω, αν και δεν έχω δει βίντεο του στο TikTok για να είμαι ειλικρινής. Είχε νευριάσει ο κύριος Λευτέρης τότε που είχα πει να μην στέλνουν οι ακροατές χαιρετίσματα. Και είπε δεν θα ξαναβγεί, το κράτησε. Για να παίξει λίγο μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα πρέπει να έχουν πεθάνει εκτός από τον συνθέτη και τον ερμηνευτή και όλοι όσοι παίζουν στην ορχήστρα έχουν και αυτοί πνευματικά δικαιώματα. Α, ναι. Εντάξει, πάντως δεν είναι. Ναι. Όχι, γιατί κύριε Φώτη, το copyright έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν θα μπορούσε να ζητήσει ποτέ κανείς για αυτά τα πράγματα. Ινδιάνος λέει και επιχειρηματίας σημαίνει ιδιοκτήτης καζίνο. Το Αμερικανικό κράτος προσέγγισε αρκετούς επενδύτες ώστε να τους αφομοιώσει και να φτιάξει αστική τάξη που να έχει άμεση επαφή με την κοινότητα. Σκεφτείτε τους Ινδιάνους, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν τους δικούς μας Ρωμά. Ναι. Γεια σου Φεντόρ. Από πού βγαίνει το Φεντόρ. Να και ο Καλλιγούλας μου λέει 70 χρόνια. Το copyright. Λέει εδώ στην Οδύσσια μου γράφει κυρία Ρένα Όμηρος, δεν περιγράφει την Ελένη, απλά την αναφέρει ως ωραία. Μπορείτε να βρείτε αναλύσεις στο YouTube, παραδείγματος χάρη από το Λιαντίνη. Δουλειά για το σπίτι. Πες λέει στο Ξηρομερίτη, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τα Ελγίνη και την Αφροδίτη της Μήλου. Θα πάρουμε λεφτά για φυλετικά δικαιώματα. Ρε τι γίνεται. Κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, ελάτε κυρία Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Από πότε θα είσαι 7 με 12?
0: Από Δευτέρα πρώτο Θεός.
2: Α, γιατί είναι με τις άδειες τώρα που αλλάζουν τα ωράρια.
0: Φεύγει για μια εβδομάδα η κυρία Ελένη.
2: Α, μάλιστα.
0: Μας παρατάει σε εξυλούς εδώ πέρα.
2: Δεν πειράζει, θα ξαναβρεθείτε.
0: Πρώτο Θεός.
2: Πρώτο Θεός. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάντε.
2: Αν ξέρεις.
0: Αν ξέρω.
2: Μου απαντάς βέβαια. Ναι. Τι ήθελα να πω. Αυτοί που βγαίνουν ανεξάρτητοι από τους βουλευτές.
0: Δεν βγαίνουν, ανεξαρτητοποιούνται.
2: Ναι, ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Δεν μου λες, γιατί δεν παραδίδουν την έδρα.
0: Γιατί έχουν δικαίωμα.
2: Έχουν δικαίωμα ή αν την παραδώσουν δεν θα πληρώνονται.
0: Αν παραδώσουν την έδρα προφανώς χάνουν την βουλευτική αποζημίωση.
2: Είναι αυτό ένα ένιγμα. Γι' αυτό δεν την παραδίδουν τότε. Για τα λεφτά.
0: Καλά, δεν το λέει κανείς αυτό. Σου λέει για ιδεολογικούς λόγους και γιατί εγώ έχω εκλεγεί από τους πολίτες κτλ. Ναι. Δεν προτάσει κανένα. Ούτε εγώ δεν θα έλεγα για τα λεφτά. Κανείς δεν θα το λέγει τώρα μεταξύ μας.
2: Α, ναι, το ξέρω για τα λεφτά, ναι. Αλλά άμα υπάρχει.
0: Αρκετοί όμως παραιτήθηκαν.
2: Άλλο, να παραιτηθούν
0: κάποιοι
2: και να παραιτήθηκαν,
0: κάποιοι παρέδωσαν, κάποιοι δεν παρέδωσαν.
2: Κάποιοι δεν παρέδωσαν, ναι. Αυτό εντάξει. Αυτό. Στα άλλα που θα σε ρωτήσω μπορείς και να μην μου απαντήσεις.
0: Αν ξέρω να απαντήσω, θα απαντήσω. Δεν έχω
2: ναι,
0: φωνά.
2: Εντάξει. Όχι, στο λέω. Δηλαδή εκ των προτέρων. Κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί παίρνουν 16 μισθούς και όχι 14.
0: Γιατί μπορούν.
2: Μπορούν. Ναι. Δηλαδή εμείς η 13η σύνταξη είναι απειγορευμένη.
0: Γιατί δεν μπορούμε.
2: Γιατί δεν μπορούμε. Εντάξει. Αυτό.
0: Σας απάντησα όμως.
2: Αυτό βλέπετε. Εντάξει. Γιατί παίρνουν τόσους μετακλητούς αφού δεν έχουν λεφτά.
0: Πάλι, γιατί, πάλι γιατί μπορούν.
2: Πάλι και γιατί,
0: ναι, γιατί τους έχουν ανάγκη.
2: Εμείς είμαστε πολίτες 15ης κατηγορίας.
0: Μπράβο μας.
2: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι όπως λέμε έχουμε δημοκρατία. Αυτό το ασπάζομαι, έχουμε δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι αλακάρτ. Να σου πω γιατί. Όταν πάνε να ψηφίσουν κάποιο νόμο στη Βουλή, μπορείς να μου πεις γιατί να γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. Εκεί σταματάει η δημοκρατία. Εκεί σταματάει.
0: Ίσα ίσα θα σας πω.
2: Ναι.
0: Ίσα ίσα που εγώ θεωρώ ότι στην ονομαστική ψηφοφορία. Μάλλον να το πω λίγο. Κλείστε λίγο το ραδιοφωνό σας γιατί ακούω.
2: Α, ναι, το κλείσα.
0: Ευχαριστώ. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει για μένα πιο στρεβλό. Δεν βρίσκω τη λέξη. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των κομμάτων είναι η κομματική πειθαρχία.
2: Ναι.
0: Τι πάει να πει κομματική πειθαρχία.
2: Ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, αν εγώ έχω διαφορετική άποψη για ένα θέμα, δεν μπορώ να την εκφράσω και δεν μπορώ να ψηφίσω με τη συνείδησή μου έτσι.
2: Δυστυχώς.
0: Όχι, δεν μπορώ. Γιατί αν το κάνω θα με διαγράψουν. Και αν με διαγράψουν, θα πρέπει να παραδώσω την έδρα μου σύμφωνα με το κόμμα και όχι να την κρατήσω. Αλλά αν την κρατήσω, θα μου πείτε εσείς και εγώ ότι την κρατάω για τα λεφτά.
2: Ναι.
0: Βλέπετε πόσο στρεβλό είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Άρα είναι η δημοκρατία αλακάρτ.
0: Σε πολλά πράγματα είναι.
2: Σε πολλά πράγματα, ναι. Όπως με την Ευρώπη έχουμε ό,τι θέλουμε. Και ό,τι του συμφέρει τα θέλουν από την Ευρώπη. Ό,τι δεν συμφέρει και είναι για το λαό, για τους μισθούς, για όλα αυτά, δεν είμαστε με την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
2: Δυστυχώς. Yeah. Δυστυχώς, Μανώλη, δυστυχώς για τα νιάτα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πώς το έλεγε, τα μάμα και τα σα μάσατα.
2: Α, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό, αυτό. Mm. Εσύ πότε παίρνεις άδεια, παλικάρι μου.
0: Πρώτα ο Θεός... Θα φύγω, θα σταματήσω στις 10. Δεν θα φύγω, θα σταματήσω στις 10. Πρώτο.
2: 10. Μπράβο. Καλά να περάσεις και να ξεκουραστείς.
0: Ελπίζω.
2: Να πρώτα ουθούς. Γιατί όχι, να ξεκουραστείς λίγο. Όλοι το ελπίζουμε γιατί είναι ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Εμένα έχει φύγει η κόρη μου για, δηλαδή, για λίγες μέρες κι αυτή. Εντάξει. Εγώ είμαι στο σπίτι. Εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει.
0: Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Εντάξει, έφυγε λίγες μέρες, είναι και δασκάλα και εντάξει, όσο και να είναι, έπρεπε λίγο να φύγει. Καμιά δεκαριά μέρες δηλαδή, όχι παραπάνω.
0: Καλά είναι και δέκα μέρες.
2: Ναι, γιατί εγώ βλέπω στα πλοία που όλοι λένε τα πλοία είναι γεμάτα και αυτά. Ακούω τις κοπέλες εκεί πέρα και τους νεαρούς, 4 μέρες, 5 μέρες, φιλοξενούμε να πάνε τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και πιάνουν και λένε ότι έχουν τα delivery και να σταματήσουν τα delivery και όλοι είναι πλούσιοι με τα delivery. Δηλαδή, αν παραγγείλεις ένα σουβλάκι, είσαι πλούσιος.
0: Όχι, δεν είσαι.
2: Δυστυχώς όμως τα ακούω από τους δημοσιογράφους ότι τα delivery λέει να σταματήσουν. Όλοι με delivery. Μα ρωτάς, έρχεται ο delivery, τι σου φέρνει. Άντε να παίρνει μια πίτσα. Δεν είσαι πλούσιος.
0: Όχι, με μια πίτσα και δύο σουβλάκια παρά το ότι έχουν αγριβήνει δεν είσαι πλούσιος.
2: Αυτά βλέπουνε. Αυτά βλέπουνε. Όπως σήμερα ο κύριος Στουρνάδας έλεγε ότι πήγε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης κάτω στο κέντρο. Και τη βρήκε, λέει, γεμάτη πρώτη φορά. Η πλατεία της Αγίας Ειρήνης κάτω. Μόνο το χειμώνα είναι άδεια. Όχι το καλοκαίρι ο τουρισμός που θα πάει προς Ακρόπολη, που θα πάει από εδώ, από εκεί, δεν θα πάει, περάσει από εκεί.
0: Σωστό. Λοιπόν, και τι είναι, ένδειξη ευμάρειας είναι και τον κύριο Στουρνάρα αυτό.
2: Ορίστε.
0: Είναι ένδειξη ευμάρειας το ότι ήταν γεμάτη.
2: Τι να πω δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε, δεν ξέρω τι θέλουν να μας πούνε. Δεν ξέρω.
0: Μια γεμάτη πλατεία, ρε, έχετε λεφτά.
2: Πλατεία, ναι, άμα όλος πάει να πει ένα καφέ εκεί, έχει λεφτά. Να δούνε τους τουρίστες πώς ξοδεύουν και μετά να μιλάνε. Έχω γνωστούς που έχουν παλικάρια, που έχουν καχυπετέλειες και πράγματα. Δεν πιένουνε. Και με το ζόρι κρατάνε ένα κατάστημα γιατί έχουν δώσει το είναι τους για να το κάνουν και κοιτάνε να κάνουν μια δουλίτσα τα παιδιά. Όπως λέει μισή-μισή, δίνουμε μισθούς, δίνουμε έτσι. Τον ευχαριστώ, εμένα μου έδωσε 5 ευρώ. Αλλά δυστυχώς οι δημοσιογράφοι που τους παίρνουν συνέντευξη, δεν παίρνουν εκείνη την ώρα ανοιχτή ακρόαση όπως έχεις εσύ. Να μιλάμε στον Πρωθυπουργό, σε οποιονδήποτε, γιατί δεν είμαι ένας πολίτης. Δεν έχω το δικαίωμα να του κάνω ερώτηση. Και το να του πει ο δημοσιογράφος εκείνη την ώρα. Αυτό με ρωτάνε.
0: Δικαίωμα έχετε, ευκαιρία δεν θα έχετε.
2: Α, αυτό είναι. Δίνομαι, πώς τους λένε, μπεμπελάκ εκεί πέρα. Στην μπεμπελάκ και τα μπορά εκεί πέρα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, για τον Πρωθυπουργό, γιατί μην τον ρωτήσω να του πω, είπε σε έδωσε συντάξεις. Εμένα μου έδωσε 5 ευρώ. Γιατί μου έδωσε 5 ευρώ. Μήπως ήμουν έξω από μια εκκλησία και μου έριξες 5 ευρώ στο χέρι. Όχι, έχω δουλέψει. Και μου τα έχετε κόψει όλα. Ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο μας κόψανε τα δώρα. Ο άλλος ήρθε μας έκοψε ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος. Γιατί δεν τον σταματάει το νόμο Κατρούγκαλο.
0: Τώρα εντάξει με τις ρυθμίσεις που γίνανε.
2: Και την πρώτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν να βγει την πρώτη τετραετία στην έξεση της Θεσσαλονίκης είπε σαν
0: πιστεύω. Είχε πει ότι ήταν το πρώτο.
2: Το ΕΚΑΣ. Γιατί δεν μας το έδωσε και λέει σας δώσω 250 με 300 ευρώ. Δεν είναι. Ευχαριστώ. Μόνο το χρόνο 2,5 κατοστάρικα θέλω. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω.
0: Καλά, πάρτε τα τώρα.
2: Μακάρι να μην βγει και να μην μου τα δώσει. Δεν τα θέλω.
0: Καλά, οι εκλογές θα γίνουν αφού τα έχει δώσει, νομίζω.
2: Όχι. Γιατί είπε θα τα δώσει τον Νοέμβρη. Εκλογές θα γίνουν γρηγορότερα.
0: Λέτε, και εγώ νομίζω.
2: Ναι, γρηγορότερα θα γίνουν για να μην τα δώσει. Είπε.
0: Όχι, δε, αυτά θα δοθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος και να είναι. Τα έχουν προϋπολογίσει αυτά, έχουν τελειώσει.
2: Τα έχουν υπολογίσει. Ναι. Άμα θα διώξουν και όλους τους, εδώ τα ΕΚΑΜ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΜ δεν έχουν οδηγούς. Γιατί ο κάθε βουλευτής του κάθε έτσι να έχουν οδηγό. Γιατί. Και γιατί να έχουν τα αυτοκίνητα. Να έχουν τα δικά τους αυτοκίνητα. Αφού δεν έχουμε λεφτά το κράτος θα κάνει μια οικονομία. Αλλά όχι από κοινούς. Γι' αυτό να μην βγαίνουν να μιλάνε καθόλου. Και πρέπει να κατεβάζουν και τα μάτια μα όλους τους μιλάει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ζάλισα. Μανώλη.
0: Καθόλου κυρία Δέσποινα.
2: Γιατί δεν μπορώ, έχω σκάσει.
0: Το κατάλαβα.
2: Έχω σκάσει γιατί άμα βλέπεις τα παιδιά σου να μην πηγαίνουν να δουλεύουν και να μην βλέπει ο άλλος το παιδί του, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι μας λένε. Και έχουν κάνει πια τα μαχαιρώματα σαν να κόβουν μια μπριζόλα. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα μαχαιρώματα.
0: Ελάτε.
2: Δηλαδή είναι ένα πράγμα, πρέπει να κάνεις το κορόιδο. Αλλά ο άλλος σου κορνάρει από πίσω, ας πούμε, για να πεις λιγορότερα και να κάνεις το κορόιδο. Μπορεί να σου βγάλει όπλο, μπορεί να σου βγάλει αυτό. Ένα πράγμα τρελό. Όπως το παιδάκι αυτό το 20 χρονών που είχε, ήταν το αυτιστικό, έχει τον λειτουργικό αυτισμό. Σεβαστό. Αλλά μπορεί να δουλέψει πολλά στο κομπιούτερ, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Δεν δίνεις όμως, ποιος του έδωσε με 87% άκουσα, πώς το λένε, αναπηρία. Ποιος του έδωσε το δίπλωμα. Ποιος του έδωσε το δίπλωμα, γιατί αυτά τα παιδιά με πάει κάποιος να το σταματήσει. Παθαίνει σαν αμόκ και δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Ναι, αλλά εφόσον η πολιτεία έκρινε ότι μπορεί.
2: Ποιος μπορεί. Πέσανε λεφτά πολιτεία, για να το δώσουν.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Η μάνα καταρχήν κακώς έκανε που έβγαλε στο παιδί της δίπλωμα.
0: Δεν χρειάζεται να το βγάλει η μάνα στο παιδί. Όταν ο άλλος είναι ενήλικας, πάει μόνος του. Δεν χρειάζεται γονιός.
2: Έπρεπε όμως η μάνα να του μιλήσει, ότι παιδί μου δεν.
0: Και να του μιλήσει, συγγνώμη, και εγώ αύριο θα μιλήσω στο γιο μου. Αν θέλει να βγάλει δίπλωμα πριν από τη στιγμή που θα είναι ηλικιωθεί, θα το βγάλει. Δεν ασχοληθεί με το τι θα του πω εγώ.
2: Άμα το παιδί σου όμως ο Θεός δεν φυλάει να είναι γερό, δεν κατηγορώ κάτι. Αυτά είναι κάτι που δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ για την υγεία, για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά προστατεύει το παιδί σου. Τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι ο αστυνομικός καλά έκανε που πυροβόλησε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή κλείσανε δολοφονία τρία σπίτια. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή κλείσανε τρία σπίτια.
0: Όχι, ένα έκλεισε.
2: Δεν έκλεισε ένα. Γιατί όχι, δεν ξέρει και οι αστυνομικοί αν έχουν μικρά παιδιά, αν έχουν κάτι.
0: Οι αστυνομικοί αν είχαν μικρά παιδιά να προσέχανε που πυροβολούν. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν σταμάτησε και αυτό την ώρα που.
0: Δεν είναι λόγος αυτός για να τον πυροβολήσεις.
2: Τέλος πάντων. πάντων. Είναι λάθος, εγώ δεν το λέω.
0: Λοιπόν, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, αλλά το μεγαλύτερο λάθος ήταν που έχει αυτό το παιδί, πώς το λένε, δίπλωμα. Έτσι, έφυγε αυτό το παιδί, άδικα.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος που έχει δίπλωμα. Καθόλου.
2: Δεν ξέρω, γιατί ξέρω από αυτισμό και είναι λειτουργικό.
0: Υπάρχουν διάφορες κλίμακες αυτισμού.
2: Ακριβώς.
0: Και υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι απολύτως λειτουργικά σε όλα.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά
0: λοιπόν.
2: Με την οδήγηση όμως.
0: Όχι, όχι, και με την οδήγηση.
2: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν να γίνει, φαίνεται και έγινε. Αλλά...
0: καλά. Άμα το ρίχνουμε στο ήταν να γίνει.
2: Τι να κάνουμε τώρα, γιατί δεν σταμάτησε, γι' αυτό.
0: Και ξαναλέω, όταν κάποιος δεν σταματάει, δεν σημαίνει ότι θα τον πυροβολήσουν.
2: Α,
0: και μάλιστα ότι θα τον πυροβολήσουν και στο κεφάλι.
2: Το βλέπανε, δεν ξέρω. Βλέπανε,
0: ξέρουνε που είναι το κεφάλι του ανθρώπου, ξέρω, και που είναι τα πόδια.
2: Δεν ξέρω. Τι θα σου πω, δηλαδή έχω πολύ στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα και στεναχωρηθεί και με τις κοπέλες που τις σπάζουν, τις μαχαιρώνουν και αυτά. Αυτή σήμερα στη Σύρο, αλλά σε δύο παιδάκια.
0: Εκεί θα δούμε τώρα τι έχει γίνει,
2: τι
0: δεν ξέρουμε.
2: Τι γίνεται, εκεί δεν έχουμε καταλάβει. Αλλά λέω, το μαχαίρι το έχουμε τόσο εύκολο. Μπριζόλα είναι ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού.
0: Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα.
2: Έγινε, μάλλον.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δέντρο λέει έχει πέσει στο δρόμο Ανδρέα Παπανδρέου στο Ήλιον. Ο Τόρπι. Καλά, από τις φωτογραφίες της εφημερίδας έχω αλλάξει. Τόρπι, αφήστε. Καμία σχέση. Όχι ότι είχε σημασία. Λοιπόν. Γεια σας, κυρία Γιωδάνε, δεν βγήκατε. Εντάξει, τι να σας πω. Η Κατσαμπέκη λέει επαναφορτιζόμενη, ο Παρδάλης Κουρδιστός, ναι. Εγώ είμαι από τα παλιά, τα κλασικά. Το θυμάσαι το Κουρδιστό αυτό που είχε τα... πες τα δύο στο... τα χεράκια που χτυπάγανε... πώς τα λένε αυτά. Τα πιατίνια, μπράβο, τα πιατίνια. Η Μαϊμού, ήταν μια Μαϊμού που την κούρτιζες και περπάταγε και χτύπαγε τα πιατίνια. Η Κουρδιστή Μαϊμού. Αμέ. Λοιπόν, έχεις βρει τραγούδι για φινάλε?
3: Ναι.
0: Έχεις. Ωραία. Αν δηλαδή λέει γυρίσει ταινία με τους Βίκινγκ, θα δίνεις δικαιώματα στους Σκανδιναβούς? Ρε παιδί μου, έριξε μια ιδέα. Ναι, για τον Χριστό στο Ισραήλ. Και για την Αμερική στον Τραμπ. Άντε μωρέ. Ναι, αυτοί είμαστε, κύριε Νίκο. Δυστυχώς. Τι έγινε, την τριάρα λέει που φαγιοθρύλω στο φιλικό με την Antwerp. Τι είπαμε, εσύ δεις, την πήρατε χαμπάρι. Και αυτός λέει ο Στουρνάρας, τέλος πάντων, εκτός από τραπεζί της παίζει και μπάλα στη θέση του τερματζή. Ή Μάρτον, κύριε. Τι έγινε, το άκυρο λέει του Μεντιλίμπαρ στο Λιβάκοβιτς, οι μεγάλες προτάσεις και υποχώρησε. Δεν έχω, διάβασα κάπου ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, αυτά τα φιλικά, δεν ξέρω. Τα φιλικά είναι για τον προπονητή, δεν είναι για να βλέπουμε εμείς τι γίνεται. Έχω δει εγώ τον Ολυμπιακό να πετάει στα φιλικά και μετά έχει κάνει μια χρονιά, δεν βλεπότανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Γιώργο Τζιβελεκίδης μέχρι τώρα και Γιάννης Χαραγευρέκης νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ενώ η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11, καλή ξεκούραση, καλή μια εβδομάδα είναι, θα ξαναπάρει μετά αργότερα που θα λείψει. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να προσέχετε με τον καιρό. Βροχή, ζέστη, ό,τι κάνει τέλος πάντων, τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας. Και πρώτα θα είμαστε καλά από Δευτέρα. 7 το απόγευμα με μεσάνυχτα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον